Πυραστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια σε Πορτοκερμενό και Προσύλλη. Νέο μήνυμα εστάλει λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στους κατοίκους στο Πορτοκερμενό να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένεται σκάφος του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσει διαθαλάσσεις όσους κατοίκους παραμένουν στην περιοχή. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μυτικά. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μυτικά να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεπο. Ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μεγαρά. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί, Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή στα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος εθελοντές και 92 οχήματα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Οι συνθήκες συναντήξεως και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση χθες το βράδυ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πορτογερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελληνιάτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Άλλη μία δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρεβελής. Ακραίος κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη τιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα. Ένας 40χρονος χειριστής αετοσανίδας τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λιβάδια στην Αντίπαρο, σύμφωνα με το λιμενικό, μετά την ανατροπή της ανίδας που χειριζόταν, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύμα στον αυχένα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 46χρονος, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος σε φωταγωγό πολυκατοικίας στην οδό Δημητρίου Μεχαλά στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις αυτές να θεωρείται πιθανό να διεξαχθούν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετέδωσε χθες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές του, τις οποίες δεν κατονόμασε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δεν έχει διατάξει ακόμη να προχωρήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατά τις ίδιες πηγές του δικτύου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες απειλούν σπίτια. Νέο μήνυμα εστάλει λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένεται σκάφος του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσει διαθαλάσσεις όσους κατοίκους παραμένουν στην περιοχή. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος στη Βιωτία. Αυτή τη στιγμή στα πυρηνά μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Η Νόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρυοπηγάδη στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια, στην επαρχιακή οδό Η Νόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι στο Νέο Ερηναιό να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελληνιάτικα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρεβελής. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες απειλούν σπίτια. Με δύο μηνύματα από τα 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό καλούνται να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένεται σκάφος του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσει διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από τα 112 στους κατοίκους στο Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρυνθήκαν 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη Συμβολητής με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Θιβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση χθες το βράδυ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, ο κύριος Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, που ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να κατευθυνθούν προς Ελληνίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, επιχειρούν 75 πυροσβέσεις με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρεβελής. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική Γαλλία έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η νομάρχη της Ζιρόντ. 4 δήμοι παραμένουν έρημοι. Το Σομός, από που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά, και η Λετέμπλε, Λεπόζε και Λεζκάπφερε. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες απειλούν σπίτια με δύο μηνύματα. Από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό καλούνται να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μυτικά. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μυτικά να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεπού. Ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μεγαρά. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος στη Βιωτία. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης, Πόρτο Γερμενό, από τις συμβολίτες με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθας στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης επαρχιακής οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφερειατική και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νωτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εκτός ελέγχου είναι το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες στις τελευταίες ώρες έχουν κυκλώσει τον οικισμό με αναφορές από κατοίκους για ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ στην περιοχή. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κατοίκοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διάθαλάσσιες όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Πριν από λίγο εκενώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλυποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν και όσοι βρίσκονται στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλυποχώρη και Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή στα πυρηνά μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεπιχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεπιχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά στην συνεδρίαση χθες το βράδυ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της Μεγάλης Πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα, λίγο μετά τη μία τη νύχτα. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης, Χαλκιδική. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλασσία σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν δεν μπορούμε άλλο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίτσκο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

σας σήμερα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπως μας ξέρετε λοιπόν, στην σαββατιάτικη μας έκδοση, 2 ώρες δηλαδή η διάρκεια του προγράμματος και σήμερα, καθώς το κάναμε και όλη την εβδομάδα, καλύπτοντας έτσι καλοκαιρινές άδειες και τροποποίηση του προγράμματος λόγω του καλοκαιριού. Να είστε καλά, καλή δύναμη, έναν καλύτερο μήνα να έχουμε, έναν μήνα στον οποίο ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε ακόμη καλύτερα και για όλες και για όλους. Τώρα, τι να πούμε, να σταματήσουν αυτές οι πυρκαγιές, αυτές οι φωτιές, όλο αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει στην χώρα μας κάθε καλοκαίρι και βεβαίως με αυτήν την τροπή που έχει πάρει ήδη αυτή η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, εκεί όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Η ολονύχτια μάχη στο Πόρτο Γερμενό, με σπίτια που να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, μια επιχείρηση απεγκλωβισμού με σκάφη του λιμενικού σώματος, όλα αυτά τα οποία έχει φροντίσει και φροντίζει η πολιτεία. Και δυστυχώς όμως οι πύρινες φλόγες φτάνουν και κατακαίουν δυστυχώς το πέρασμα τους τα πάντα. Μια πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά διεισμενείς συνθήκες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων έδιναν εχθές οι δυνάμεις του περιοριστικού σώματος, κάτι το οποίο αναμένεται και για σήμερα, ιδίως εδώ σε Αττική και Εύβοια. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά δηλαδή. Τίποτα, δηλαδή θα είναι υπερβολή, αλλά ούτε τσιγάρο να μην ανάβουμε έξω. Δηλαδή, πραγματικά το λέω, με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί και με αυτές τις καιρικές συνθήκες και με τους πολύ πολύ δυνατούς ανέμους, με ρηπές που φτάνανε χθες λέει και τα 120 χιλιόμετρα, 130 χιλιόμετρα. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ ακραίο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τα μέτωπα που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία ήταν αυτά βεβαίως της Αττικής και της Βιωτίας. Στην Αττική η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα από τα νεόκτησα Ασπροπύργου και μέσα σε πραγματικά 20 λεπτά ανέβηκε στο ποικίλο όρος, πλησίασε κατοικημένες περιοχές στο Άνω Χαϊδάρι και απείλησε άμεσα κατοικίες. Στη Βιωτία τώρα από την άλλη, οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ένα φαινόμενο έντονων κυλιδώσεων, δηλαδή μεταφορά καύσιμης ύλη σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργία νέων εστιών. Ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, όπως είπαμε, και Εύβοια, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος προβλέπεται για την υπόλοιπη χώρα. Στο 5 είναι σήμερα η Αττική και η Εύβοια, οπότε λοιπόν πραγματικά ούτε τσιγάρο. Η κατάσταση στον Πόρτο Γερμενό είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζεται αυτήν την ώρα με τα επίγεια μέσα και μόνο. Πολλές φορές αυτές οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν και στα ενέργεια μέσα να πετούν. Οπότε λοιπόν γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η κατάσβεση. Έχετε λοιπόν κατά νου ότι τώρα με το πρώτο φως ημέρας ό,τι επιτρέπεται και ό,τι μπορεί να πετάξει είναι σίγουρο θα πετάξει. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλά ζητήματα και τα θέματα εκεί είναι πολύ πολύ έντονα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο Πόρτο Γερμενό όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Οι τελευταίες ώρες βρίσκουν τον οικισμό να έχει κυκλωθεί από τις φωτιές με αναφορές από κατοίκους και για ζημιές σε αρκετά σπίτια. Ενώ όπως είπαμε, οι άνεμοι πνέουν 7 και πλέον μποφόρ. Θα κάνουμε και θα δούμε όλο το χρονικό και θα πάμε σχεδόν σε όλες τις περιοχές όπου εχθές είχαμε τα προβλήματα, ευελπιστώντας βεβαίως σήμερα να μην υπάρξει κάτι και όλα αυτά με το φως ημέρας να σβήσουν και με ό,τι επιτρέπεται, επαναλαμβάνω, από τα ενέργεια μέσα να πετάξει και να σβήσει. Στα υπόλοιπα όμως βεβαίως να πούμε έναν καλό μήνα και πάλι να ευχηθούμε. Είναι το Σαββατοκύριακο της μεγαλύτερης εξόδου ίσως για όλο το καλοκαίρι, με τους αδιούχους του Αυγούστου να το ξεκινούν και να εκμεταλλεύονται και την ημέρα Σάββατο, αν όχι από το πρωί, από πιο αργά. Ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια, οπότε θα γίνουν κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων. Όλα αυτά βεβαίως στην έναρξη

είναι άρρηκτα δεμένη και δεν σπάει ποτέ. Έτσι λοιπόν, εδώ θα είμαστε με ζωντανές εκπομπές όλο το καλοκαίρι και τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Και επαναλήψει έτσι από το απόγευμα αργά και το βράδυ, γιατί τι ζητάτε και τι θέλετε, αν τις ξανακούτε. Έτσι λοιπόν, εδώ εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε και αύριο μαζί, όπως καταλάβατε, 5 με 7. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει το 7 με 9. Ο Άρης Πρωτοσάλτης πάντα με τις εκπομπές του. Και βεβαίως 10 με 12 Μινάς Τσαμόπουλος αυτό το Σαββατοκύριακο, εδώ με όλη την κάλυψη του προγράμματος, επαναλαμβάνουμε, με ζωντανές εκπομπές και φυσικά με παρακολούθηση της επικαιρότητας. Ο Κώστας Μπάνος στην πρώτη μήνα του έτου, την πρώτη μέρα του νέου μήνα. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλό πρωινό. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας δαυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές για καλό μήνα. Ή αν είστε από αυτούς που ταξιδεύετε για να φύγετε διακοπές σας, γράψτε μας που θα πάτε ή που είστε, εάν είστε έτσι τώρα στη διαδικασία μετά από επιστροφή από κάποια νυχτερινή διασκέδαση ή κάτι άλλο, γιατί είναι οι φωτιές, βεβαίως, πολύ πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και η υπόλοιπη ζωή όλων των υπολείπων, οι οποίοι, βεβαίως, επαναλαμβάνω, οφείλουμε να φροντίζουμε και να είμαστε στα μάτια μας 24, 34, 14, όσα θέλετε, και αν κάτι δούμε, αμέσως να ενημερώσουμε. Οπότε λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε, όλο το επιτελείο, το δημοσιογραφικό και το τεχνικό. Είμαστε εδώ, είναι εδώ ο Sky για να καλύπτει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η Μαρία Γιώργαρη όλη τη νύχτα σας ενημέρωνε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές αλλά και το υπόλοιπο στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εδώ στην επικαιρότητα και η τηλεόραση τώρα στο πρωινό με όλη την οργάνωση στην τηλεόραση του Sky, η Τίνα Μιχαηλίδου και η Χρύσα Μπάτου, εδώ με τον αρχισυντάκτη μας τον Τσέφλιο, τον Νίκο τον Τσέφλιο, όπου ετοιμάζονται και να ξεκινήσουν και εκείνες την πρωινή πορεία τους στο πρωινό Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση του Sky. Εδώ σε παράλληλη σύνδεση θα είμαστε και όλοι φυσικά οι reporters όλη τη νύχτα στα σημεία τα οποία οφείλουν να είναι και να μεταφέρουν την εικόνα και την είδηση σε όλες και σε όλους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση και των ρεπορτάζ και των δηλώσεων, και θα πάμε και στους κατατόπους, στα σημεία τα οποία έχουμε τα προβλήματα, ιδίως αυτό το πρωινό στο Πόρτο Γερμενό. Εκτός λοιπόν ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες τελευταίες ώρες έχουν κυκλώσει τον οικισμό με αναφορές από κατοίκους για ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ στην περιοχή. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 αλλά και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμανό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονταν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παρέμεναν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Πριν από λίγο, να σας πούμε ότι κοινώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στον Μύτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 10 ξημερώματα από τα 112 στους κατοίκους στο Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 2 ξημερώματα ενημερώθηκαν και οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς τα Αλεποχώρη και τα Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εγκαινώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομία, Λυκή, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσεις. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η Μαρία Γιώργαρη, στα πέρινα μέτωπα στην Βιωτή επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντων, εθελοντές και 92 οχήματα. Επίσης, οι δορυφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Ταυτόχρονα, δυνάμεις αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης όλων των κατοίκων. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό. Επίσης, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια, αλλά και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών και στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμανό στον οικισμό Τιτάν. Οι συνθήκες συναντήξεως και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση εχθές που είχαμε την έκτακτη στο συντονιστικό οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά από τη σύσκεψη αυτή, ο αρμόδιος Υπουργός

Ο κ. Τουρνάς μετέβει στο Πόρτο Γερμανό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των περιοριστικών δυνάμεων και τον δήμαρχο της περιοχής. Διαστάσεις τώρα έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στο Νέο Ειρηναίο να κατευθύνουν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελληνιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν επίσης οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 21 οχήματα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται και από σήμερα και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα και απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στην Χαλκιδική.

των 12 για την δασική πυρκαγιά και αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θύσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Όλα αυτά ήχησαν 5 και 12 ακριβώς τώρα το πρωί, πριν κάποια λεπτά. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε χθες τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Ο άτυχος νέος άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη προσφοράς και αυταπάρνησης. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες συνόδευσαν την τελευταία του κατοικία τον 27χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, να θυμίσουμε, ώρα καθήκοντος στο Γήθιο, δίνοντας μάχη στην πρώτη γραμμή. Τραγικές φιγούρες, προφανώς οι γονείς του αξιωματικού που έχασαν το μοναχό παιδί τους. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δαφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα πάντως με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Την αύξηση του φορολογίου του ορίου σε 6.000 ευρώ ετησίως για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν μισθωτοί εργαζόμενοι προαιρετικά από πελάτες εφαρμόζει η κυβέρνηση από το τρέχον φορολογικό έτος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και άλλα αντικείμενα, αντιδρώντας τη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στην γειτονική χώρα. Με ερωτήματα για τις πηγές χρηματοδότησης της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου σε εστίαση της αλεοφόρου Αμαλίες για τη δανειοδότηση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους 220.000 που αναγκάστηκαν να καταλήψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική Γαλλία έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο νομάρχης της Γιγόν. Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι, το Σωμός, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η Λετέμπλη, η Λεπόρζ και η Λες Καμπερεφέ. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από drones. Παράλληλα, θα ενταθούν και οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Υπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική αυτή κρίση στην Θέουτα. Και η κυβέρνηση πάντως της Ιταλίας, όπως γνωρίζουμε, ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της ηθίκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις αυτές να θεωρείται πιθανό να διεξαχθούν ήδη εντός Σαββατοκύριακου, μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές του, τις οποίες δεν κατονόμασε. Ίσχυρες εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών που σημειώθηκε σε 9 παρατέταρτο χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Έπειτα από την OpenAI και η Anthropic ανακοίνωσε ότι ειδικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διέφυγαν στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια δοκιμών και εν συνεχεία παραβίασαν μόνο τους τα συστήματα άλλων εταιριών χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Η αποκάλυψη αυτή έγινε από την ίδια την εταιρεία, την Anthropic, που αναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων που θα εγκυμονεί ιδίως αν καταστεί ανεξέλεγκτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, με θρίαμβο συνδυάστηκε, για να πούμε μπράβο στα κορίτσια, η επιστροφή των αδερφών Αλεξανδρή με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, η αυλία το οποίο άνοιξε χθες, με συγχωρείτε, στο Παρίσι. Επίσης, στον υγρό Στίβο, άλλη μια μεγάλη επιτυχία προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδροτοσφαίρησης με την εθνική Κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω του 16. Στο τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεπ, το συγκρότημα του Αργύρι Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε με εμφατικό τρόπο της Ισπανίας 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Όλα αυτά να φύγουν, να ηρεμήσουν σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, ιδίως εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλα αυτά τα οποία έχουμε. Πρώτη λοιπόν Αυγούστου, πρόδρομος του Τιμίου Ζωοποιού Σταυρού. Ελέσσα, Μάρκελο, Σολομονή, Κασάνδρα γιορτάζουν σήμερα. 6:28 η Ανατολή του Ηλίου, η Δύση του Ηλίου θα συμβεί 20:34 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1492 οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλας. Το 1774 ο Άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Πρίτσλεϊ απομονώνει το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα. Το 1831 ο φίλος Φαραγμός στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Μιαούλης, καταστρέφει την ελληνική κορβέτα Ήδρα και την φρεγάτα Ελλάς. Σαν σήμερα, το 1909, ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η Φωλογέρα του Βασιλιά». Το 1931 ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο πρόδρομος του ΟΤΕ. Ενώ σαν σήμερα, το 1819, γεννιέται ο Χέρμαν Μέλβιλ, Αμερικανός συγγραφέας. Το 1930 ο Πιέρ Μπουρντιέν, ο Γάλλος κοινωνιολόγος. Ενώ το 1936 σήμερα γεννιέται ο Ιβ Σεν Λοράν. Το πραγματικό όνομα του ήταν Ενρί Ντονά Ματιέ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. Το 300 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός. Το 1364 φεύγει από τη ζωή ο Μέντιτσι, Φλωρεντίνος ηγεμόν, ιδρυτής της δυναστείας των Μεδίκων. Το 1973 φεύγει σαν σήμερα ο Νίκος Ζαχαριάδης. Και όπως πάντα, επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε αυτές τις ημέρες νομίζω ότι χρειάζεται και επιβάλλεται επιλογή από την κλασική δισκοθήκη του ΣΚΑ 100,3. Καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και πριν από λίγο στην ΕΡΤ μίλησαν εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στο Πόρτο Γερμανό, περιμένοντας βεβαίως το πρώτο φως, τα αέρια μέσα, εκεί όπου δίνανε μάχη όλη τη νύχτα. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στην Ελένη Μπουγά, στην ΕΡΤ, εθελοντές πυροσβέστες όλη νύχτα στο πεδίο.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ. Ξεφύγει πολύ. Μόνο το πρωί. Και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο. Τώρα
2: τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
1: Αέρας είναι πολύ δυνατός. Κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας. Κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα.
3: Εμείς
1: σωθήκαμε στο τσακ. Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα. Ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
3: Είναι κάτω γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
4: Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
5: Έχει αποκλειστεί κόσμος, πυροσβεστικά πολλά έχουν
2: αποκλειστεί. Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία.
4: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
1: Για κατοίκους δεν ξέρουμε. Για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Κάικε, πυροσβεστικό κάικε.
4: Ένα κάικε και ένα χάλας. Έχει μείνει στον δρόμο.
2: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί?
1: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να τους έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς. Κάνα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους παίρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήκαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής, ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν στη μέση.
4: Λόγα φοβηθήκαμε το δρόμο, ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.
0: Αυτά λοιπόν, πριν από λίγο στην ΕΡΤ, εθελοντές πυροσβέστες, στα ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά, εκεί όπου βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανού. Θα πάμε και εμείς σε πολύ λίγο στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, να μας μεταδώσει ακριβώς τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο Πόρτο Γερμανού. Ως το παρόν όμως, η κυριότερη τίτλη των δύσων με την Μαρία Γιωργάρη.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Εκτός ελέγχου είναι το πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλώσει τον οικισμό με αναφορές από κατοίκους για ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Πριν από λίγο εκενώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Αυτή τη στιγμή στα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Λίγο μετά τις 6 το πρωί αναμένονται και οι πρώτες ρήψεις από εναέρια μέσα. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από ό,τι συμβολητής με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθας στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αιγαίο στην περιοχή Πανόραμα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λοφή, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε. καλημέρες, καλό πρωινό και όλη νύχτα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μαζί με τους τεχνικούς του βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Να τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Γιώργο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Μας μεταφέρεις όλη την εικόνα, όλα αυτά που βλέπεις και καταγράφεις εσύ και φυσικά με την εμπειρία σου και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλό μήνα, Γιώργο.
8: Καλημέρα, καλό μήνα. Δυστυχώς μια εφιαλτική νύχτα, αν μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε κάπως, και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Είναι ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή οι καταστροφές που ενδεχομένως θα έχουν προκληθεί σε σπίτια στο συγκεκριμένο κομμάτι, με βάση και τις όποιες συζητήσεις έχουμε κάνει και εμείς και με πυροσβέστες που βρίσκονταν στην καρδιά της φωτιάς και με κάποιους κατοίκους εδώ στην περιοχή. Η φωτιά έχει πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι απειλεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις, γιατί και στην Ψάθα έγινε εκένωση, κινήθηκε ο κόσμος προς Αλεποχώρη, παραμένουν σε μια επιφυλακή και προς το Αλεποχώρη και φαίνεται να πλησιάζει σταδιακά ένα μέρος από το πύρινο μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα την Ψάθα παραλιακά. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα καίγοντας τον Κυθερώνα, φαίνεται ότι συνεχίζει να κατευθύνεται προς άλλους οικισμούς, γιατί δόθηκε εκένωση πριν από λίγη ώρα σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο. Μιλάμε για οικισμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια, γιατί ουσιαστικά η φωτιά συναντάει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις πρασίνου πάνω στον Κυθερώνα, με αποτέλεσμα να πηγαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς να εξαπλώνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να τονίσουμε ότι υπάρχει συνδρομή.
0: Γιώργο, δώσουμε ένα λεπτό, διότι έχω στην γραμμή τον δήμαρχο των Μεγαραίων, ο οποίος βρίσκεται στην Ψάθα, να ακούσεις και εσύ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα.
9: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
9: Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα στην Ψάθα, δεν έχω εικόνα όλου του μετόπου. Το θέμα είναι ότι έχει αέρα και καταλαβαίνετε ότι αν οι προβλέψεις που λένε για 6 μποφόρ μόλις ξημερώσει, θα δημιουργήσει σίγουρα μεγάλες δυσκολίες. Τώρα η φωτιά έχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Τι να πω.
0: Έχουν οδηγήσει τον κόσμο προς τα εκεί, προς την Ψάθα. Έρχονται μηνύματα να έρχονται προς την Ψάθα.
9: Η Ψάθα έχει εκενωθεί.
0: Πλήρως.
9: Και ο κόσμος είναι στο Αλεποχώρη.
0: Μάλιστα.
9: Και είμαι σε αναμονή αν χρειαστεί να ανοίξουμε χώρους στα Μέγαρα για να μετακινηθεί ο κόσμος προς τα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Η προσπάθεια εκεί της πυροσβεστικής ποιες θα είναι, τι σας λέει ο διοικητής που είστε κοντά του και δίπλα του?
9: Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής, έρχονται και ενισχύσεις, είναι υδροφόρες, οργανώνουν τέλος πάντων, είναι ήδη αρκετά οχήματα πάνω στο βουνό και προσπαθούν να διαχειριστούν τις αιστείες που υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.
0: Δεν έχει χρειαστεί κάποιος κάτι, δεν έχει συμβεί κάτι το οποίο να έχουμε κάποιον πολίτη ο οποίος να χρειάστηκε κάτι με φροντίδα ιατρική ή κάτι άλλο? Τα πράγματα ακολουθήθηκαν όλα όσα προβλέπονται?
9: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ και μια ώρα περίπου στην Ψάθα, γιατί είναι σε άλλο δήμο, αλλά καταλαβαίνω ότι η φωτιά δεν έχει...
0: Συνδράμεται όλοι, δεν το συζητάμε σε αυτή την περίπτωση, είναι σωστά.
9: Μπορούμε...
0: Ωραία, δήμαρχε...
9: Δεν το γνωρίζω, να μην σας μεταφέρω...
0: Ωραία. Αν χρειαστεί κάτι ξανά, θα μιλήσουμε στη διάρκεια της ημέρας και ας ευχηθούμε τα εναέρια μέσα όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπεται να κάνουν τη δουλειά τους και βεβαίως και οι άνθρωποι κάτω στο πεδίο.
9: Να ευχηθώ όταν να πέσει ο αέρας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά.
0: Ευχαριστώ κύριε Μαριέτη, να είστε καλά. Ο Παναγιώτης Μαριέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Καλημέρα Δήμαρχε, να είστε καλά. Γιώργο, συγγνώμη, αλλά ξέρεις, και είναι και η Δήμαρχη εκεί, όπου το ρεπορτάζ το ξέρεις.
8: Ναι, είναι στο σημείο ούτως ή άλλως, όπου είναι ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος, γιατί αυτό που ανέφερε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, έχει κοινωθεί αρκετή ώρα η Ψάθα, είναι στο Αλεποχώρη ο κόσμος, υπάρχει μια αγωνία και αντιλαμβανόμαστε ότι το κομμάτι αυτό, επειδή και εμείς έχουμε από ένα σημείο και μετά χάσει ορατότητα με το παραλιακό μέτωπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία είχαν μείνει πίσω και ήγησε το 112, έτσι ώστε να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία και στο Πόρτο Γερμενό, στο λιμάνι και στην παραλία. Γιατί υπάρχει ακόμα και αυτή την ώρα, παρότι έχει περάσει ώρες, εδώ και αρκετές ώρες μέσα στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά, υπάρχει ακόμα και τώρα πρόβλημα και ζητήθηκε σε όσους είχαν μείνει πίσω να κινηθούν προς παραλία, να μπορέσουν έστω με πλωτά μέσα να απομακρυνθούν ουσιαστικά με ασφάλεια, γιατί ένας δρόμος οδηγεί στο συγκεκριμένο σημείο και αυτός έχει αποκοπεί από την φωτιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η μάχη που δίνουν λοιπόν σε αυτό το μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά που είναι οι οικισμοί που προαναφέραμε και κενώθηκα πριν από λίγη ώρα, Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδι, και από την πλευρά που βρίσκεται η Ψάθα και το Αλεποχώρι. Με το πρώτο φως σήμερα ενδεχομένως να υπάρχει και μεγαλύτερη αίσθηση για το τι έχει αφήσει πίσω της η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ήταν όμως αποκαλυπτικές οι εικόνες με τις φλόγες να μπαίνουν μέσα, να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα ουσιαστικά, και για αυτόν τον λόγο λίγο μετά τη 1:30 το ξημέρωμα χρειάστηκε να απομακρυνθούν όχι μόνο όσοι κάτοικοι είχαν μείνει πίσω, είτε αλλά άτομα, ακόμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να αποχωρήσουν για να μην εγκλωβιστούν, γιατί μιλάμε για ένα δύσκολο κομμάτι. Ουσιαστικά δεν επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση το συγκεκριμένο σημείο.
0: Γιώργο, είχα νωρίτερα και ένα ηχητικό από την ΕΡΤ όπου μίλησαν οι εθελοντές πυροσβέστες που ήταν εκεί και μας είπαν ότι, και είπαν στην κάμερα της ΕΡΤ, ότι είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο όπως το λες και το περιγράφεις και εσύ, με έναν και μόνο δρόμο, δηλαδή, και βοηθήκανε πάρα πολύ μην γίνει ξανά μάτι. Οπότε λοιπόν οργανωθήκανε και έτσι λοιπόν αυτός ο δρόμος και το πήγαινε και το έλα, είναι ένας δρόμος. Οπότε λοιπόν αμέσως κινητοποιηθήκανε και να εκενωθεί και το χωριό, να εκενωθεί ο οικισμός, ώστε να μην έχουμε και να μην ζούμε ξανά το μάτι.
8: Ναι, μιλάμε για τόσο δύσκολη πρόσβαση, όταν μιλάμε και για αρκετά πυροσβεστικά οχήματα που έπρεπε να φύγουν ακριβώς από το ίδιο σημείο, και εμείς και σε εμάς και τα τηλεοπτικά συνεργεία έκκληση κάναν ουσιαστικά για να μπορέσει να μην υπάρχει ένας συνωστισμός και να μην μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα σε αυτό το σημείο που μιλάμε για έναν δρόμο ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα βέβαια μέχρι και αυτή την ώρα, γιατί περίπου 4 ώρες είναι το που υπάρχει το πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό, ακόμα η φωτιά καίει το συγκεκριμένο σημείο. Μένει να δούμε αν με το πρώτο φως της ημέρας θα υπάρχει δυνατότητα, γιατί και οι άνεμοι είχαν κάποια στιγμή κοπάσει, δεν είναι πολύ καλές συνθήκες τώρα. Υπάρχει πλέον και αρκετά μεγάλο νέφος καπνού, αν μπορούν τα αέρια μέσα κάπως να περιορίσουν σε έκταση από το μέτωπο, το οποίο έχει απλώσει, όπως είπαμε, προς δύο κατευθύνσεις. Και προς τους οικισμούς από τη μεριά των Βιλίων και προς τους οικισμούς προς το Αλεποχώρι, αν θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο έστω τα εναέρια μέσα να μαζέψουν κάπως αυτό το τεράστιο μέτωπο, γιατί πραγματικά παρά την ολονύχτια τιτάνια μάχη που έχουν δώσει οι επίγειες δυνάμεις, είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη έκταση πρασίνου, όπου πραγματικά η φωτιά μοιάζει αδύνατο να μπορεί να περιοριστεί.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου. Αν κάτι χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, εκεί από το πεδίο, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Γιώργο, εκτίμηση εναέρια μέσα. Έχει πέσει η γραμμή. Εναέρια μέσα λίγο μετά τις 6. Οπότε λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να μεταδώσουμε κάθε τι.

0: Πάμε να ακούσουμε ξανά το ηχητικό με τους αθλητές πυροσβέστες σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπου ήταν εκεί, προσπαθούσαν να σβήσουν τα μέτωπα, ιδίως εκεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο Πόρτο Γερμανό.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ. Ξεφύγει πολύ. Μόνο το πρωί και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο. Τώρα
2: τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
1: Ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Η κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα. Εμείς σωθήκαμε στο τσακ. Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
3: Είναι κάτω και δεν μπορούν να φύγουν.
4: Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
1: Έχει αποκλειστεί κόσμο, πυροσβεστικά πολλά έχουν
2: αποκλειστεί. Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία.
3: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
1: Για κατοίκους δεν ξέρουμε. Για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
4: Ένα κάηκε και ένα χάλας. Έχει μείνει στον δρόμο.
2: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί?
1: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να τους έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς, κανένα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους παίρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήκαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής, ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν στη μέση.
4: Λόγα φοβηθήκαμε το δρόμο, ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Ακούσαμε και πάλι τους εθελοντές που μίλησαν πριν από λίγο στην ΕΡΤ, στην κάμερα της ΕΡΤ και την συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Πάμε όμως τώρα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για μια συνολική καταγραφή και περιγραφή όλων όσων συμβαίνουν. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Γιώργο Πρωτοψάλτη από το σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, με την γενικότερη εικόνα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Γιώργο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Το πιο δύσκολο μέτωπο λοιπόν είναι εκεί. Βιωτία, δηλαδή Άγιο Βασίλειο, Ξενοδομή, Καλαμάκι. Έγινε και επιχείρηση απεγκλωβισμού. Τα λέω στα γρήγορα τώρα γιατί ακούσαμε και τον συνάδελφο από το Πόρτο Γερμενό. Τώρα, όλη η προσπάθεια θα γίνει προσύλληψα θα Άγιο Νικόλαο και Ξηρονομή. Όλοι οι παραθεριστές και οι επισκέπτες από την Ψάθα εκένωσαν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι εκεί στην παραλία της Ψάθας υπάρχουν πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση και αν περάσει προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις εστίασης, πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλά σπίτια. Υπάρχει και ένα αποξηραμένο έλος εκεί σε αυτή την περιοχή της Ψάθας και θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί μια τέτοια πυρκαγιά. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πιο δίπλα είναι και το Αλεποχώρι, είναι και άλλες περιοχές εκεί στην Δυτική Αττική. Τώρα έγινε και η μεγάλη επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, στη Βιωτία, από εκεί που πέρασε βέβαια και η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό. Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής εκεί οι κάτοικοι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε έναν τεράστιο αριθμό πυροσβεστών στη Βιωτία, στα μέτωπα της Βιωτίας. Εκεί τώρα έχουμε 325 πυροσβέστες, έχουμε πάρα πολλά οχήματα, τουλάχιστον 92, και μπήκε και ο στρατός στη μάχη, είναι η ομάδα Δευκαλίων που με μηχανήματα έργου, με υδροφόρες βοηθά ούτως ώστε να γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Πρέπει λοιπόν τώρα στη νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά, έχουν δημιουργηθεί νέες αντιπυρικές ζώνες και γύρω από το Πόρτο Γερμενό αλλά επίσης και γύρω από τον Άγιο Βασίλειο και τις υπόλοιπες περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια σωστή διαχείριση ούτως ώστε σήμερα Σάββατο που έχουμε κατηγορία 5 για την Αττική κόκκινο συναγερμό, τουλάχιστον να έχει περιοριστεί σημαντικά αυτή η πυρκαγιά. Τώρα να δούμε το πρωί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αν θα μπορούν να πετάξουν τα εναέρια προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενίσχυση από ελικόπτερα και αεροσκάφη. Το άλλο μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι η Αιγιάλια, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και είχαμε και εκεί μήνυμα του 112 για εκένωση στο Νέο Ερηναίο, Αραβωνίτσα, και επίσης καλώς εγώ των πραγμάτων θα μπορέσουν να πετάξουν και τα αέρια μέσα εκεί στην περιοχή της Αιγιάλιας. Τα καλά νέα έρχονται από την φωτιά στην Κάριστο, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθεί. Νωρίς προς το βράδυ οριοθετήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά στο όρο Σεγάλεο, και εννοώ αυτή που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα πάνω από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου, πέρασε μέσα στο ποικίλο όρος και γι' αυτό υπήρχε και εντολή απομάκρυνσης κατοίκων από Αφαία και Άνω Δάσους Χαϊδαριού. Αυτή η φωτιά τώρα έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει, δηλαδή εκεί πέρα με τις πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν, τουλάχιστον να μην έχουμε κίνδυνο επέκτασης. Επίσης, στο Ρέθυμνο η μεγάλη πυρκαγιά που αναζωπηρώθηκε το απόγευμα, χθες το απόγευμα, παρουσιάζει ναι μεν κάποια μικρή βελτίωση, αλλά μιλάμε για ένα δύσκολο φαράκι του Κουρταλιώτη ποταμού εκεί προς την Πρέβελη. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις και εκεί επιχειρούν συνεχώς οι επίγειες δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα έχουμε στο Φίχτη Αργολίδας και στη Χινίτσα, και επίσης μια φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα προς το βράδυ, εχθές προς το βράδυ, έχει οριοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ευτυχώς. Επίσης είχαμε και μια πυρκαγιά προς τον Ασπρόπυργο, δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε το ποικίλο όρος, ξέσπασε και μία πυρκαγιά προς καταβλισμό Ρωμά εκεί στον Ασπρόπυργο και αυτή τέθηκε, οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου, στην άλλη πυρκαγιά στο Κυπαρίσια Ταλάντης και στο Κομπότι Άρτας, μια δύσκολη πυρκαγιά εκεί στην Άρτα που ξέσπασε από το πρωί εχθές Παρασκευή με πάρα πολλά μέτωπα, έγινε και εκένωση της μεγάλης πόλης εκεί στο Κομπότι της Άρτας, γιατί έχει πάρα πολύ πληθυσμό αυτή η περιοχή και έπρεπε λοιπόν να μετακινηθούν οι κάτοικοι σε ασφαλείς περιοχές. Ευτυχώς όμως εκεί στο Κομπότι της Άρτας είναι τώρα οριοθετημένη πυρκαγιά, αλλά παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις για αναζωπηρώσεις να αντιμετωπιστούν. Τώρα υπάρχουν καμένα σπίτια, από ό,τι μας βλέπουμε και από ό,τι μας αναφέρουν και οι εθελοντές τόσο στο Πορτογερμενό όσο και στο Φίχτη και στην Χινίτσα. Αυτές τώρα οι καταγραφές των ζημιών θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση των πυρκαγιών, δηλαδή και τεθούν υπό έλεγχο, αλλά κατά τα ψέματα έχουμε και ζημιές σε πάρα πολλές περιοχές από τις πυρκαγιές που ξέφτασαν εχθές Παρασκευή. Τώρα είπαμε κατηγορία 5, έχουμε
0: τεράστια προσοχή, ούτε τσιγάρο που λέμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, κλείνουν όλοι οι εθνικοί δρυμοί, δηλαδή κλείνει η Πάρνηθα, κλείνει ο Ημιτός, κλείνει η Πεντέλη, δεν μπορούμε να μπούμε, δεν θα κινηθούμε προς μονοπάτια εκεί στους ορεινούς όγκους. Κλείνει ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος στην Ιερά Οδό, δεν υπάρχει, επίσης κλείνει ακόμα και ο Εθνικός Κήπος στο κέντρο της Αθήνας. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή προς όλους. Και βέβαια και είχαμε και εντολή απομάκρυνσης από την Δοβρένα στην Βιωτία, τώρα λίγο μετά τις 5 δόθηκε εντολή εκένωσης να φύγουν οι κάτοικοι από τη Δοβρένα Βιωτίας, να κατευθυνθούν να πάνε προς Θίσβη, διότι υπάρχει εκεί πάλι σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά. Άρα λοιπόν να συνοψίσουμε, τώρα τα ξημερώματα είναι η Βιωτία σε συνδυασμό με Πόρτο Γερμανό, δηλαδή και Δυτική Αττική, και επίσης και το άλλο μέτωπο που έχουμε στην Αιγαία, που είναι εκεί πέρα σε μια μεγάλη χαράδρα και δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα αυτή η φωτιά.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα, μετά και τις 6.30 και με την δική σου παρατήρηση των εναέριων μέσων, τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα ξεκινήσουν. Οπότε δίνουμε ραντεβού και λίγο μετά τις 6.30. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο Πόρτο Γερμενό, όλο το δυναμικό, δημοσιογράφη, τεχνική, εδώ διοικητικό προσωπικό για τη δική σας ενημέρωση. Και κλείνοντας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όλο αυτό το χρονικό στο Πόρτο Γερμενό από τον Μιχάλη Τεζάρη.
2: Χριστίνα, η φωτιά μπήκε στη θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος βλέποντας το κόκκινο χρώμα το οποίο έχει ζωγραφιστεί από τον καπνό και τις φλόγες οι οποίες έρχονται από τη Βιωτία και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με τη βοήθεια του Νίκου Μπασίσογλου, ουσιαστικά έχουν περάσει, έχουν πηδήσει από την Βιωτία στην Αττική γη. Πίσω από αυτά τα σύννεφα οι πρώτες φλόγες ξεπηδούν και αυτό σημαίνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο ήλιος έχει καλυφθεί με ένα πορφυρό χρώμα, δυσίωνο θα έλεγε κανείς, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τώρα το βράδυ και αναμένεται να είναι δύσκολες οι φλόγες χαμηλά, όπως θα δείξει τώρα ο Νίκος, στον ορεινό όγκο, στο βάθος, έχουν ξεπηδήσει και από εκεί.
0: Σταματάμε το ρεπορτάζ, διότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πάντα κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, με όλη την αγωνία, ο ίδιος για τους αδέλφους του, αλλά και βέβαια με όλη τη γνώση εκεί και από, και από το πεδίο, αλλά και βεβαίως και από το συντονιστικό. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. Όσο καλά μπορεί να μπει και με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος, των εθελοντών, των ανθρώπων από τους δήμους, όλων των φορέων που είναι στις φωτιές και ιδίως στο Πόρτο Γερμανό. Δώστε μας και τη δική σας έτσι, εικόνα και, τι αναμένουμε τώρα το πρωί με ένα πρωινό το οποίο για Αττική και Εύβοια, αν διαβάζω σωστά, είμαστε στο 5.
3: Ακριβώς, καλημέρα. Δεν μεταφέρθηκε ο Ιούλιος στον Αύγουστο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δυστυχώς οι πυρκαγιές αυτές οι οποίες ήρθαν από την Βιωτία και οι δύο, η μία από το πρωί που είχε ξεκινήσει στις 7.30 και η άλλη στις 9, μετακινήθηκε σε όλο αυτό το πλέγμα προς την περιοχή της Αττικής, με αποτέλεσμα να πλησιάσει την περιοχή και του Πόρτου Γερμανού αλλά και στο Προσύνη είναι η συμπαγή σε αυτή τη δασική έκταση, η οποία από την στιγμή που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά και με την μη δυνατότητα να μπορέσουν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, που αυτό ευελπιστούμε με το πρώτο φως, όποια ένα αέρια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν, να επιχειρήσουν. Όλο αυτό το πλέγμα το οποίο του συμπαγές δάσους που υπήρχε σε όλη την ευρύτερη περιοχή και με την μη δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων για να μπορέσουν να ανακόψουν την πυρκαγιά, δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα. Δυστυχώς η εξέλιξη δεν είναι αυτή η οποία περιμέναμε, διότι οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια, της ημέρας αλλά και της νύχτας. Όμως αυτή η πυρκαγιά και καθόλου άνεμο να μην είχε, μόνο και μόνο από την καύση μήλη η οποία διασχίζει στο πέρασμά της.
0: Παρθένο δάσους μιλάμε, δεν είχε πολύ πράγμα να κάψει.
3: Είχε πολύ πράγμα να κάψει. Αυτή η πυρκαγιά, από ό,τι θυμάμαι, είχαμε μεταβεί το 2009. Και είχε σχεδόν την ίδια διαδρομή από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 17 χρόνια. Δημιουργήθηκε πάλι όλο αυτό το ίδιο το φαινόμενο. Αυτό που προτεύει αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι οι οποίοι είναι στην περιοχή, να έχουν απομακρυνθεί, να έχουν ακούσει τα μηνύματα του 112 για να μπορέσουν σε ασφαλές σημείο να μετακινηθούν.
0: Φαίνεται ότι αυτό, κύριε Τσίγκα, έχει κατορθωθεί. Είμαστε σε σημείο το οποίο δεν κινδυνεύει κάποιος, έχουν συγκεντρωθεί, έχουν φύγει και οι τελευταίοι, αν διαβάζω και εγώ καλά τις ανακοινώσεις και ακούω και εσάς, είναι στο λιμάνι. Οπότε, αν και εφόσον χρειαστεί, θα μετακινηθούν και θα φύγουν με πλοιάρια του λιμενικού και όλα αυτά. Οπότε αυτό ευτυχώς τα κακά τα οποία έχουν συμβεί στη χώρα μας, μας έχουν μάθει. Και έχουν μάθει βεβαίως και εσάς πώς αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία τέτοια ζητήματα. Διότι λέγανε και οι εθελοντές πυροσβέστες λίγο πριν στην ΕΡΤ ότι είναι ακριβώς όπως το μάτι. Ένας δρόμος ήταν. Πήγαινε, αλλά δεν υπήρχε κάτι άλλο για να φύγει κάποιος από εκεί. Οπότε η γνώση έφερε και το αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Φαίνεται ότι πειθάρχησαν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι που δίνεται είναι η προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή για να μην έχουμε δυσάρεστες.
0: Κύριε Τσίγκα, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Βλέπαμε και τώρα στα πλάνα τα οποία έρχονται και τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής με το νυχτερινό ντρόουν να πετάνε. Αυτό τι θα βοηθήσει και πώς βοηθάει, κύριε Τσίγκα? Και πείτε μας λίγο, πραγματικά πόσο δύσκολο είναι τα εναέρια μέσα να πετάξουν? Δηλαδή, μόνο τα ελικόπτερα είναι αυτά τα οποία πάνε, αυτά που λένε με κάθε καιρό. Δηλαδή, τα υπόλοιπα καθυλώνονται διότι είναι επικίνδυνο για την πτήση ή γιατί ό,τι και να ρίξουν το νερό θα πάει αλλού λόγω των ανέμων?
3: Η επικινδυνότητα των εναέριων μέσων είναι μεγάλη από τη στιγμή που η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και το κέντρο βάρους αλλά και η σταθερότητα στον αέρα επηρεάζεται από τα πλευρικά, από τις πλευρικές αυτές ρηπές ανέμου αλλά και από τα καθοδικά ρεύματα τα οποία δημιουργούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο που μπορεί να κουβαλά 5 έως 8 τόνους από τη στιγμή που θα αποθέσει, που θα αφήσει αυτό το νερό απότομα στην πυρκαγιά, δημιουργεί άλλες συνθήκες αεροπλοείας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα. Γι' αυτό το λόγο σε γενικές γραμμές οι πιλότοι και οι έμπειροι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας αλλά και οι χειριστές των ελικοπτέρων αξιολογούν μόνο αυτοί μεταφέρουν την εικόνα στο Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και όπου μπορούν να πετάξουν εφόσον δεν διατρέχει κίνδυνος για την σωματική τους ακαιρεότητα και την ασφάλεια της πτήσης, επιχειρούν.
0: Και όπως μας έχετε μάθει, η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς απέναντι στο βουνό ή από τις κάμερες που μας δείχνουν κάθε φορά. Επίσης, πείτε μας λίγο, το νυχτερινό αυτό το ντρόουν το οποίο πέταγε όλη τη διάρκεια της νύχτας, τι πληροφορίες δίνει και πώς βοηθάει τώρα με τα πρώτα φως της ημέρας τους ανθρώπους, τους άντρες και τις γυναίκες του περιοριστικού σώματος, κύριε Τσίγκα?
3: Αυτά τα ντρόν που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή της Αττικής, που με τις θερμικές κάμερες που αποτυπώνουν την ακριβή θερμοκρασία, έρχονται να συνδυαστούν με την καύσιμη ύλη που υπάρχει στο έδαφος για να σε συνάρτηση με την κατεύθυνση του ανέμου αλλά και με την όλη και με το όλο πλαίσιο που κυλάει μια πυρκαγιά, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή προβολή στο μέλλον προς τα που θα εξελιχθεί η πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε δυνάμεις είτε του στρατού, τα μηχανήματα τα οποία θα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να ανακόψουν μια πυρκαγιά και να λειτουργήσουν ως δρόμοι όδευσης των πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο θα ανακοπεί μια πυρκαγιά από τη στιγμή που το πυροθερμικό φορτίο αξιολογείται ότι είναι τεράστιο. Γίνεται μια κάθε λεπτό μια επαναξιολόγηση όλων των νέων συνθήκων που προκύπτουν. Οι πληροφορίες όλες που έρχονται στο Εθνικό Συνδυστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων αξιολογούνται, μεταφέρονται στο πεδίο και από τις διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους που υπάρχουν διατίθενται, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα και για την
0: εμπειρία σας τι λέει και η αξιολογή σας το πρώτο φως θα επιτρέψει ένα αέρια μέσα εκεί για το πόρτο γερμανό κυρίως όπου έχουμε το πρόβλημα.
3: Υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, αυτό θα μας το πούν περίπου σε 20 λεπτά με μισή ώρα όταν θα προσεγγίσουν τα αέρια μέσα το σημείο. Όχι. Να δούμε τι συνθήκες υπάρχουν στον αέρα, γιατί είναι διαφορετικές. Ξέρετε, αυτή την πυρκαγιά είχε βορειοανατολικό άνεμο, ωστόσο βλέπουμε ότι κινούνταν προς την κατεύθυνση που φυσούσε ο άνεμος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο, όπως είπατε και εσείς, το μικροκλίμα αυτό, ο τοπικός καιρός που δημιουργείται σε κάθε πυρκαγιά, δημιουργεί αποκλειστικά τις δικές της συνθήκες και δουλεύει όπως αυτή θέλει, σύμφωνα και με την καύση.
0: Έχετε δίκιο.
3: Οπότε, συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Κύριε Τσίγκα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας λίγο μετά και τις 7 και με ό,τι νεότερα έχετε κι εσείς. Και φυσικά, ας ελπίσουμε ότι οι πιλότοι μας θα μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν κάποιες ρήψεις μέχρι τουλάχιστον να δούμε αυτό το δυστυχώς που έχουμε σήμερα πεντάρι σε Αττική και Εύβοια και τις υπόλοιπες περιοχές Θεσσάρι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα μου.
3: Τα λέμε
0: ξανά μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πάντα στη διάθεσή μας. Επαναφέρω δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εκτός ελέγχου είναι το τοπίρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά φαίνεται να έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Η φωτιά αυτή τη στιγμή απειλεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις και προς τους οικισμούς, προς το Αλεποχώρι και προς τους οικισμούς, προς τα Βίλια. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μήτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μήτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν και όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλεποχώρη. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αιγαίο στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα. Άλλη μία δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στοχαστρό ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν δεν μπορούμε άλλο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου του. Η Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα. Βλέπω τα δικά σας μηνύματα, όσο καλός είναι αυτός. Πάμε στον άνθρωπο που σίγουρα δεν έχει ξημερώσει και δεν ήταν η νύχτα του η μετάβαση στο νέο μήνα του Αυγούστου, η καλύτερη μετάβαση και η καλύτερη καλημέρα, αλλά θα την πούμε και είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Είναι ένας από τους πολύ πολύ δραστήριους δημάρχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους, και βεβαίως εκεί δεν το λέω γιατί είναι στη γραμμή, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πώς κινείται και το τι κάνει στην περιοχή. Έχω στην γραμμή τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, το Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλημέρα, Δημαρχέ, καλό πρωινό, καλό μήνα, όσο αυτός μπορεί να είναι.
3: Γεια σας. Πολύ δύσκολες μέρες για εμάς. Εφιαλτική νύχτα η χθεσινή.
2: Πού βρίσκεστε τώρα, για πείτε μας λίγο. Ναι.
3: Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Κρεμάδι, στα Βίλια. Είμαστε διαρκώς πάνω από το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει, πνέουν θυελλώδεις. Πάρα πολύ έντονοι ως ακραίοι, με ακραίες ρηπές κατά περιόδους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει ξεφύγει το μέτωπο, είναι ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων που εκτείνεται σε ευρεία έκταση. Δυστυχώς πέρασε στον οικισμό του Πόρτου Γερμανού το βράδυ και σίγουρα έχει κάνει αρκετές μεγάλες καταστροφές σε πολλές οικίες. Θεωρούμε σημαντικό ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας συνάνθρωπός μας. Έχουμε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια όλοι οι φορείς να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, να απεγκλωβίσουμε όλους τους συναδέλφους, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, που και αυτούς τους εγκλώβησε κατά περιόδους η φωτιά. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Δυστυχώς είμαστε χωρίς ένα αέρια μέσα, όπως ξέρετε, χθες. Θα δούμε σήμερα αν θα μπορέσουν να επιχειρήσουν και με ποιο τρόπο. Η μέρα σημερινή είναι ακόμα χειρότερη και από χθες από ό,τι προμηνύεται και από τους μετεωρολόγους.
2: Ναι, δυστυχώς και η Αττική είμαστε στο 5 σήμερα, Δημαρχέ, μαζί με την Εύβοια.
3: Ναι, δυστυχώς το γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις εδώ και η βλάστη είναι πάρα πολύ πυκνή. Έχουμε ένα πολύ πυκνό δάσος εδώ που λειτουργεί δυστυχώς ως πολύ...
2: Τροφή για τη φωτιά, δυστυχώς.
3: Πολύ έντονη τροφή για τη φωτιά και γι' αυτό βρίσκει μεγάλους χώρους επέκτασης.
2: Είναι κάτι το οποίο σας κινεί, υποψίες ή κάτι άλλο για τη φωτιά αυτή και εσείς είναι, πώς κινηθήκατε, γιατί είδα και στο site σας και παντού με τα δικά σας μηνύματα πέραν των γενικών του 112 και προτροπές για κενώσεις και προτροπή να ακολουθούν όλες τις οδηγίες. Οι κάτοικοι σας και παραθεριστές κιόλας, όχι μόνο μόνιμοι, αλλά και παραθεριστές που έρχονται, πώς κινήθηκαν, ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι αυτή την ώρα?
3: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια φωτιά, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία, όπως γνωρίζετε, και σε εμάς ήρθε κατά συνέχεια αυτής της φωτιάς από χθες και πάνω από 24 ώρες. Η Βιωτία έχει περάσει πλέον εδώ και πάρα πολλές ώρες στην επικράτεια τη δική μας και δυστυχώς και ένα παρθένο δάσος. Είναι μια φωτιά που επαναλαμβάνεται το 9, πάλι μας ήρθε από τη Βιωτία μια καταστροφική πυρκαγιά και έκοψε ακριβώς τις ίδιες περιοχές. Σήμερα έχει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη έκταση. Εντάξει, εμείς κάνουμε ό,τι μας ζητείτε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, με τα μηχανήματά μας, με τους ανθρώπους του Δήμου μας, με τους εθελοντές, με όλες τις οργανώσεις, με ό,τι χρειαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η πυροσβεστική, όπως μας το δώσει ως εντολή, το τηρούμε για να προστατεύσουμε το τρίπτυχο της ανθρώπινης ζωής, να περιστρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις περιουσίες των συνανθρώπων και να οριοθετήσουμε ή το δυνατόν, παρόλες τις δυσκολίες, τις καιρικές που υπάρχουν με τους ανέμους, να οριοθετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η πυρκαγιά και να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό τον εφιάλτη της περιοχής.
2: Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, τι σας είπαν, τι εκτιμούν, θα πετάξουν τώρα τα ενέργεια μέσα να κάνουν, θα μπορέσουν, τι σας είπαν, ποια είναι η εκτίμησή τους?
3: Η εντολή που έχει δοθεί είναι να πετάξουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό κρίνεται
2: από τους ίδιους πιλότους.
3: Από τους ίδιους πιλότους εκείνη την ώρα που βγαίνουν στο πεδίο. Το σίγουρο είναι ότι η άνεμη είναι πάρα πολύ έντονη και σήμερα, ίσως είναι ακόμα πιο έντονη και από χθες. Είναι στο μέγιστο της επικινδυνότητας. Κατά ρηπές και κατά περιόδους οι ανέμοι μπορεί να φτάνουν πάνω από τα 9 και 10 μπουφόρ. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουν να πετάξουν, γιατί και χωρίς εναέρια, ξέρετε, πλέον είναι εντελώς η τύχη της φωτιά και η κατάσταση. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ την βοήθεια και τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Νομίζω μόνο με αυτά θα μπορέσει να γίνει ίσως μια ενδεχόμενη καλυτέρευση, οριοθέτηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ένα αέρα μέχρι εκεί που δεν πάει.
2: Με βάση τις προβλέψεις και ό,τι μπορεί να σχεδιαστεί και με όλα τα ντρόουν και όλα αυτά, Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση, έχουμε απειλή για τους οικισμούς εκεί που έχετε, που είστε εσείς, για Ψάθα, για Αλεποχώρη και όλα αυτά? Είναι κενωμένοι έτσι κι αλλιώς.
3: Και αυτούς τους οικισμούς και αυτούς τους πληθυσμούς έχουμε μεταφέρει από αργά τα μεσάνυχτα. Μόλις είδαμε ότι η κατεύθυνση του ανέμου ήταν προς εκεί και η φωτιά άρχισε να απειλεί και να μεταφέρεται σε αυτές τις περιοχές. Κάναμε κενώσεις, μεταφέραμε τον κόσμο, στείλαμε 112. Προφανώς και τα έχουμε κάνει προληπτικά όλα αυτά, αλλά το μείζον είναι να καταφέρουμε και κάποια στιγμή

0: Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Ένα διαφορετικό πρωινό σε μια διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε την κανονικότητά μας και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να σας μεταδώσουμε σε αυτό το πρωινό, το δύσκολο πρωινό, το δύσκολο πρωινό του νέου μήνα του έτους, 1η Αυγούστου του νέου μήνα του έτους, ναι, του 8ου μήνα του έτους. Ο Κώστας Πανός είναι μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού με το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Πέτρος Μωραήτης πάντοτε εδώ. Αν χρειάζεται κάτι, είναι εδώ να απαντήσει. Αν θέλετε κάτι, αν χρειάζεστε κάτι από τις περιοχές εκείνες, αν αγωνιάτε για κάτι, εδώ ο Πέτρος θα σημειώσει τα πάντα και θα μας τα μεταφέρει. Όπως επίσης να πω και τις δικές σας καλημέρες. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο για εσύ, για τις φωτιές. Ο κύριος Ευθύνης, καλημέρα. Καλό πρωινό από την χθενή βάρδια του αεροδρομίου στο Μόναχο. Συντροφιά με τον Σκάι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά, αγαπητέ. Κάμω, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, έφιασε και εσύ στους πυροσβέστες. Βεβαίως, τη χρειάζονται και τη δική μας υποστήριξη. Και η Μελβούρνη εδώ, η Αυστραλία. Να είστε καλά, Αυστραλία. Καλημέρα την Καγκουροχώρα. Θα έλεγα καλό μήνα, αλλά να ευχηθώ να σβήσουν όλες τις φωτιές γρήγορα. Σωτήρη Αυδαμελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό και εσένα. Ο Σωτήρης επίσης έθερος Σωτήρης. Θα μπορούσε να προστατευτεί περιμετρικά το φοινικό δώσο στην Πρέβελη με αντιπυρικές ζώνες και συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλό πρωινό. Στράτο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ο Κακόβουλος εμπρεστής δρά όταν έχει θυελώδεις ανέμους για να μην μπορούν τα ενέργεια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως αυτό παρατηρούμε συνεχώς. Άγγελε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Κύριε Δεδερνέ, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη και σε εσένα. Ο Γιώργος Αράντης, καλημέρα, Γιώργο. Καλή δύναμη και σε εσένα. Καλό πρωινό. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί. Μας μεταφέρει και την πρώτη εικόνα. Πραγματικά στα πρώτα σπίτια εκεί στο Πόρτο Γερμανό είναι. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Μπορεί να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψά θα έχει εκενωθεί με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρι και να παραμένει σε επιφυλακή. Δυστυχώς το βράδυ το πύρινο μέτωπο έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ουσιαστικά αφήνοντας πίσω του καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Είναι ανυπολόγιστη αυτή η καταστροφή. Μαρτυρίες από πυροσβέστες και κατοίκους κάνουν λόγο για ζημιές σε αρκετές κατοικίες. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα υπήρξε μήνυμα από το 112 σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις και αφορούσε μετακίνηση σε πιο ασφαλή σημεία στο Πόρτο Γερμενό όσων είχαν μείνει πίσω παρά τις διαρκείς εκκλήσεις για εκένωση. Αυτά λοιπόν τα άτομα ουσιαστικά απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή σκαφών μέσα από τη θαλάσσια δίωδο. Από εκεί και πέρα το μέτωπο, επειδή έχει ανοίξει σε δύο πλευρές, συνεχίζει να απειλεί το παραλιακό, την παραλιακή ζώνη. Κινούμενο αυτή τη στιγμή προς Ψάθα, μια περιοχή που έχει εκκινωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, ενώ στην άλλη πλευρά φέρεται να κατευθύνεται προς τους οικισμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια. Εκενώθηκαν νωρίτερα 3 από αυτούς και μιλάμε για το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς συνεχίζει να συναντά, όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πάρα πολλές εκτάσεις με πυκνή βλάστηση, με πράσινο, με αποτέλεσμα η φωτιά να μην μπορεί να περιοριστεί παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλαν τις νυχτερινές ώρες οι πυροσβέστες.
2: Και εσύ, Γιώργο, ήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί και παρακολουθούσες την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Και όντως αυτό που παρακολουθούμε και μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο και μόνο από την εικόνα που μας δείχνεις είναι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν και αυτήν την ώρα. Άλλωστε, οι προγνώσεις κάνουν λόγο για αρκετά μποφόρ με την έναρξη της ημέρας. Και είναι ένα ερωτηματικό, γιατί είναι 6 και 17, αν έχουν σηκωθεί και τα ενέργεια μέσα που όντως όλοι είχαν να αποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτά, γιατί μιλάμε, όπως βλέπουμε, για μια αρκετά δύσβατη περιοχή, για αρκετή βλάστηση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Καύσιμη ύλη που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε μια φωτιά που, να υπενθυμίσουμε όμως, ότι είχε ξεκινήσει από χθες το πρωί, λίγο έξω από το Καλαμάκι. Το στοίχημα ήταν να μην περάσει το δρόμο προς τον Άγιο Βασίλειο, κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στο σημείο, Γιώργο, και ενισχύονται συνεχώς. Είδαμε μάλιστα και εικόνες με πυροσβέστες που προσπαθούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να προσεγγίσουν σε αυτά τα σημεία, καθώς ήταν πολύ δύσκολο για τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν με αυτόν τον πυκνό καπνό που βλέπουμε τώρα να έχει καλύψει την οθόνη.
1: Αναμένουμε και εμείς, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο εναέριο μέσο. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα είναι η ώρα που, αν υπάρχει δυνατότητα, θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί αντιλαμβανόμαστε και περνάνε και από το μικρόφωνο οι ρηπές του ανέμου ότι θα υπάρχει δυσκολία ακόμα και αυτή την ώρα, ακόμα και αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει πραγματικά.

0: Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί με πήγες δυνάμεις, όχι μόνο γιατί μιλάμε για αντίσβατα σημεία, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση στο κομμάτι το οποίο βλέπετε εσείς ουσιαστικά, που είναι προς Ψάθα και Αλεποχώρη.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3, σε μια έτσι παράλληλη σχεδόν σύνδεση πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky. Ο Κώστας Πανός θα ετοιμάσει λίγο να ακούσουμε τώρα αυτό που το οποίο ξεκίνησε, την συνάδελφο τη Βάσια Γκανάρα, ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την Βιωτία, ήρθε εδώ, τους ανέμους, επαναλαμβάνουμε, και το δικό της δρόμο να τον αποφασίζει η ίδια. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα με το πώς καταγράφει την φωτιά εκεί που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε εδώ στο Πόρτο Γερμανό.
2: Στο δεύτερο αυτό μέτωπο που εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Πόρτο Γερμανό, βρισκόμαστε και εμείς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μιχάλη Τεζάρη. Εμείς είμαστε στις αρχές του Πόρτο Γερμανού και οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βρακάς είναι αποκαρδιωτικές. Βλέπετε ότι ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει όλη την περιοχή. Εδώ είναι το σημείο που έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που, όπως λέμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά, δεν θέλουν, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και παραθεριστές και λεωφορεία, όπως με ενημερώνουν, στο χωριό, μέσα στο Πόρτο Γερμανό. Επίσης, να πούμε ότι στην περιοχή Λεμπεσέικα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής για να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους για το πώς θα κυλήσει η σημερινή βραδιά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο. Βλέπουμε συχνά κατά διαστήματα ο καπνός να μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι καλύπτει ακόμη και τον ήλιο και έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σήμερα λόγω των θυελωδών ανέμων ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγα. Οι κάτοικοι μας λένε ότι από το πρωί επιχειρούν μόνο δύο ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πιλότους να μπουν σε αυτό το δύσβατο κομμάτι μέσα στο βουνό και να επιχειρήσουν. Επίσης, έχουμε ένα επιχειρησιακό συντονισμό αυτή την ώρα στο λιμάνι, όπως με ενημερώνουν. Και εκεί λοιπόν, με πούλμαν, θα μεταφέρουν σε λίγη ώρα ανθρώπους προς τα εδώ, προς τα πάνω δηλαδή, προς την είσοδο του Πόρτο Γερμανού, για να μην υπάρξει τουλάχιστον επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές. Χειρότερη η εικόνα, Χριστίνα, αρκετά χειρότερη. Μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά ότι πλέον η φωτιά μας πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Δεν ήταν αυτή η εικόνα στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Βλέπετε ότι έχει περάσει στην αμέσως επόμενη πλαγιά η πυρκαγιά. Βλέπουμε διάσπαρτες εστίες στις κορυφές του βουνού που ξεκινάνε από ψηλά και καταλήγουν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας αυτό το πορφυρό χρώμα μαζί με το μαύρο του πυκνού καπνού. Περνάνε και ακριβώς στην ακριβώς απέναντι πλευρά και πρέπει να σου πω ότι πίσω μου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 άτομα, μεταξύ αυτών και αστυνομικοί. Έχουν σταυρώσει ο κόσμος στα χέρια και παρακολουθούν με αγωνία, με τρόμο, με απελπισία το μέτωπο το οποίο ολοένα μεγαλώνει. Φυσικά έχει εξαφανιστεί ο ήλιος, το βλέπετε ελάχιστα πλέον ένα κόκκινο χρώμα πίσω από τον μαύρο αυτό πυκνό καπνό. Φοβόμαστε εννοείται για τις περιουσίες, αλλά είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Βλέπουμε τις εστίες που μεγαλώνουν σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο πάνω στις κορυφές των βουνών. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο είδαμε ξανά κινητοποίηση εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Είμαστε αρκετά ψηλά, επαναλαμβάνω, στο Πόρτο Γερμανό. Πριν μπούμε στο χωριό, δύο πυροσβεστικά πέρασαν από εδώ πριν από λίγο και δύο ακόμη υδροφόρες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Ηλικιωμένοι βρίσκονται εδώ, οικογένειες βλέπω με μικρά παιδιά, ανθρώπους που έχουν φέρει τα σκυλιά τους. Κάποιες προμήθειες προσπαθούν να φέρνουν οι αστυνομικοί αλλά και οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ, νερά, κάποια ξηρά τροφή, και όλοι είναι στα τηλέφωνα, επικοινωνούν για να δουν πού θα διανυκτερεύσουν φυσικά, έτσι. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, Χριστίνα. Πριν από λίγο να σου πω ότι εμείς είδαμε και ένα ακόμη ελικόπτερο. Προφανώς ακούν και τις δικές μας εκκλήσεις. Είμαστε στο Πόρτο Γερμανό, σε ψηλό σημείο, επαναλαμβάνω. Θα συμπληρώσω τα λόγια του Μιχάλη Τεζάρη. Βλέπουμε ότι το μέτωπο ολοένα και μεγαλώνει. Βλέπετε ότι η πλαγιά πλέον όλη έχει πάρει φωτιά από την κορυφή μέχρι και κάτω τη θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε και φαίνεται τα αέρια μέσα ήδη τα ελικόπτερα αυτά του παντός καιρού. Φυσικά και όσο επιτρέπετε και όσο οι ίδιοι οι πιλότοι μας επιτρέπουν και να είναι ασφαλή και οι ίδιοι ασφαλείς οι ίδιοι, αλλά και τα αέρια μέσα. Φαίνεται ότι ήδη κάνουν ρήψεις, ξεκίνησαν να συνδούμε και με τηλεόραση.
2: Να δώσουμε, βλέπουμε και άλλο δύο Καναντέρ τώρα κατευθύνονται στο σημείο που σας δείχνει ο Νίκος Μπασίσογλου. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινούν, επιχειρούν, τρία ενισχύονται λοιπόν. Άρα βλέπουμε το ένα μετά το άλλο θα επιχειρήσουν ρήψεις. Μακάρι να είναι και στοχευμένες, διότι πλέον ισχυρή άναμη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και το έργο των πιλότων και άλλο, βλέπετε, είναι ισχυρή η δύναμη από τα εναέρια μέσα. Πραγματικά και άλλο ένα ακόμη Καναντέρ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή 6 Καναντέρ τα οποία έρχονται και τα οποία κατευθύνονται προς το πύρινο μέτωπο. Είναι ισχυρή η δύναμη από τα αέρια μέσα και ελπίζουμε να είναι όσο πιο στοχευμένες. Είναι δύσκολο το έργο των πιλότων.
3: Εκεί ήθελα να μείνω στην περιοχή. Ήθελα να μείνω σε αυτό και εγώ, Ματίνα, γιατί παρακολουθούσαμε και χθες και με τον Βαγγέλη Κοκολάκο στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, λίγο έξω από το Καλαμάκι και άρχισε να κατευθύνεται προς τον Άγιο Βασίλειο. Παρακολουθούσαμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες των πιλότων, πόσο δύσκολο είναι και με τους ανέμους που περιέγραψες και εσύ, αρκετά ισχυροί αυτοί που πνέουν και ενδεχομένως έχουμε προβλέψεις για ακόμη ισχυρότερους στη συνέχεια, αλλά πολύ περισσότερο σε συνδυασμό με τον καπνό. Γιατί και χθες βλέπαμε λοιπόν τα αεροσκάφη αυτά να κατευθύνονται προς το μέτωπο, τις χειρουργικές κινήσεις που χρειάζονται οι πιλότοι, προκειμένου Τίνα να προσεγγίσουν, να κάνουν τη ρήψη και στη συνέχεια πολύ γρήγορα να γίνει και ο νεφοδιασμός για να μπορέσουν να έχουν τέτοια ροή και να μιλάμε και για μια όχι οριοθέτηση, αλλά τουλάχιστον για ένα περιορισμό του μετόπου που όμως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλο.
4: Το θέμα είναι πολύ αισιόδοξο. Το σενάριο είναι 6 και 24 και όπως μας μετέφερε η Ματίνα από την εικόνα του Νίκου Μπασίσογλου, 6 εναέρια μέσα ήδη επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο σημείο. Ματίνα, δώσ' μας λίγο ένα στίγμα.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε 6 εναέρια μέσα, 6 Καναντέρ αλλά και τα ελικόπτερα ήδη πετάνε, ήδη προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να προλάβουν και βεβαίως τους ισχυρούς στο 5 κατηγορία σήμερα για Αττική και Εύβοια. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε, το βλέπουμε και οι κάμερες δείχνουν πραγματικά γιατί να λισομανάει ο άνεμος ακόμα και τώρα με όλη την αυταπάρνηση που έχουν. Οι πιλότοι είναι εκεί και ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 λεπτά να επιχειρούν με τις ρήψεις νερού στα πολύ πολύ συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν ήδη προγραμματίσει. Αυτή τη δουλειά κάνει και το drone τη νύχτα. Αυτό έκανε, πέταξε, είπε, καταλαβαίνουν πώς πρέπει και πού πρέπει να κινηθούν και βεβαίως πού μπορούν να κόψουν τη φωτιά και γι' αυτό λοιπόν τα αέρια μέσα θα πάνε εκεί ακριβώς όπου έχουμε τις περισσότερες δυσκολίες. Κώστα, να ξανακούσουμε άλλη μια φορά τους εθελοντές πυροσβέστες όλη τη νύχτα. Εκεί λοιπόν όπου ταυτόχρονα ξεκουράζονταν αλλά και βεβαίως οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος εξωματικοί ήταν εκεί με τα drones της νύχτας όπου βρήκαν την περιοχή, κοιτάγανε το πώς πάει η φωτιά έτσι ώστε να δώσουν και τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες στους πιλότους έτσι, με το πρώτο φως εμένας να κάνουν τις πολύ πολύ συγκεκριμένες ρήψεις. Τι είπανε χθες την ΕΡΤ το βράδυ λίγο πριν τις 4, μάλλον τι βράδυ, τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 το πρωί.
5: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω, οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ, ξεφύγει πολύ. Μόνο το πρωί και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο τώρα.
6: Τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
5: Ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα.
7: Εμείς οθήκαμε στο τσακ.
5: Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
8: Είναι κάτω γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
9: Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
5: Έχει αποκλειστεί κόσμος, πυροσβεστικά πολλά έχουν
6: αποκλειστεί. Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία.
9: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
5: Για κατοίκους δεν ξέρουμε, για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
9: Ένα κάηκε και ένα χάλασε. Έχει μείνει στον δρόμο.
6: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί?
5: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να τους έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς, κανένα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους παίρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν σημαίες.
9: Λόγα φοβηθήκαμε το δρόμο. Ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
5: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, εθελοντές, οι οποίοι ακούν τις οδηγίες και πάνε εκεί όπου αντιλαμβάνονται ότι και εκεί που μπορούν. Συνδέσεις ξανά με την τηλεόραση, την έκτακτη ροή και στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο τους άλλους εμείς από τις 5. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στον αέρα.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και σε αυτή την επιχείρηση που υπήρχε για απεγκλωβισμό από το λιμάνι στο Πόρτο Γερμανό και από το πλωδό του πυροσβεστικού σώματος και από το λιμενικό, έχουν λοιπόν απομακρυνθεί από εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έμειναν μέχρι τελευταία στιγμή θέλοντας να προστατεύσουν ενδεχομένως και τα σπίτια τους στο Πόρτο Γερμανό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να εγκαταλείψουν το σημείο, γι' αυτό το λόγο και δύο φορές το 112 δεν κάλεσε τον κόσμο να κινηθεί προς κάποιο οδικό δίκτυο. Τους ζήτησε να πάνε στο λιμάνι στο Πόρτο Γερμανό και στην παραλία στο Πόρτο Γερμανό τα ξημερώματα, να είναι κοντά στη θάλασσα για να μπορέσουν ουσιαστικά να γλιτώσουν από τη φωτιά και να τους παραλάβουν αυτά τα πλωτά μέσα.
3: Και καταλαβαίνουμε, Γιώργο, η ώρα μας περιγράφεις και τις στιγμές που έζησαν εκεί, αγωνίας φανταζόμαστε, αλλά και τη συντονισμένη κίνηση και όλη την επιχείρηση των αρμόδιων και της πυροσβεστικής. Η εικόνα μας έχει γεμίσει από αυτόν τον πυκνό καπνό, άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ενεργό μέτωπο και μάλιστα το μέτωπο αυτό εξαπλώνεται. Όπως είπες και εσύ, ήταν σε ύφεση. Λίγο μετά τις 3 είχαμε αυτή την αναζωοπήρωση και δυστυχώς, αν μπορεί να μας βοηθήσει και το control, θα δούμε και κάποια βίντεο από το βράδυ στα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τις φλόγες.
4: Έτσι,
3: και μάλιστα
4: τώρα στα πλάνα μας, ακριβώς
0: στις οθόνες. Να πούμε ότι αν μπορείτε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε.
4: Δώστε φουλ λίγο την εικόνα, να δούμε την εικόνα που μας δίνει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Προφανώς έχουμε μία πρώτη ρήψη.
0: Ένα αέριο μέσο. Περνάνε από πάνω μας αυτή τη στιγμή λοιπόν τα Καναντέρ.
1: Έξι Καναντέρ έχουμε αυτή την ώρα και ελικόπτερα, τα Σινούκ, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη αντοχή ενώντας με τις σχετικές συνθήκες, σύμφωνα πάντοτε με τους αξιωματικούς. Η Μεράνια Πασχαλίδη για το νεότερο με τους κυριοτροστήτους και επιστρέφουμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Με δύο μηνύματα από το 112 τη νύχτα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονταν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή. Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς το Αλεπουχώρι και το άλλο προς τα Βίλια. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκοινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, στα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονται στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεπουχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαρέων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλεπουχώρη. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο και να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Αλιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρας ηλιόφιλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Τάκαρε από το Λαγωνίσι, καλημέρα. Από τον Εμοδαρμένο Λαύριο μας λέει ο Τάκης, καλημέρα. Μου κάνει λίγο πολύ μεγάλη εντύπωση μετά το Λαύριο πως πάμε για αεροδρόμιο. Έχει δεξιά καμιά δεκαπενταριά ανεμογεννήτρες, μόνο μια δουλεύει χαλασμένη. Εσείς τα πρόβατα έχουν κόψει το ρεύμα. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αναστάση, καλημέρα, καλό πρωινό. Στείλε μου, πάρε Αναστάση 2-10-48-00-170 και 171. Θα σε περιμένει ο Πέτρος, αν θέλεις να αφήσεις το τηλέφωνό σου, να τα πούμε και στον αέρα. Ο Αναστάσης είναι επιστοποιημένος εθελοντής Σουπερσβέστης από την Κάριστο, που και εκεί είχαμε ζητήματα. Καλημέρα, καλό μήνα από την Πολυπαθή Εύβοια με 9 και 10 μποφόρες, από όλο δίκιο. Αναστάση, αν θέλεις, στείλε μας, πάρε στον Πέτρο 48-00-170 και 171. Θα σε περιμένει ο Πέτρος, πες Αναστάσης και να τα πούμε και στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αλλά πάμε να βρούμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου αυτή τη στιγμή και πάλι. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Επιχειρούν τελικά ευτυχώς. Δώσ' μας την εικόνα.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις πτήσεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις πρώτες ρήψεις προς την πλευρά Πόρτο Γερμενό, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι. Όλες αυτές οι πυρκαγιές και τα μέτωπα Βιωτίας με Δυτική Αττική θα καλυφθεί από τα ενάρια μέσα, δηλαδή θα υπάρξουν πολλές ρήψεις νερού. Βέβαια δεν είναι και καλύτερες συνθήκες, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Προσπαθούν όμως εκεί οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων να γεμίσουν νερό από τον Κορινθιακό κόλπο για να μπορέσουν να φτάσουν γρήγορα προς τις αιστείες των πυρκαγιών. Θα υπάρξει επιχείρηση επίσης και στην Γιάλια, εκεί που έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα, επίσης και 112 για το νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και εναέρια προς αυτό το μέτωπο στην Αιγιάλια και επίσης θα έχουμε εναέρια μέσα, από ό,τι πληροφορούμαστε, και για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εκεί στον Κουρταλιώτη ποταμό, που έχουμε πάρα πολλές αναζωπηρώσεις, πάρα πολλά δύσκολα και δύσβατα σημεία που δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις εκεί στην περιοχή της Πρέβελης. Έτσι λοιπόν τώρα το πρωί ετοιμάζονται τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι πρώτες ρήψεις σε Πόρτο Γερμενό και Βιωτία, ετοιμάζονται και για την Αιγιάλια και θα έχουμε επίσης και εναέρια μέσα, από ό,τι πληροφορούμαστε, και στο Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα. Και θέλω να μας δώσεις ξανά, Γιώργο μου, το τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα. Μιλάμε για πεντάρι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι τσιγάρο δεν ανάβουμε έξω.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα έχουμε κατηγορία 5, Αττική και Νότια Εύβοια. Τι σημαίνει λοιπόν η κατηγορία 5? Ότι ακόμα και η αμέλεια, ακόμα και κάποιος που μπορεί να ανάψει μια φωτιά ή να κάνει θερμές εργασίες από αμέλεια και να προκληθεί μια πυρκαγιά, πάει αυτόφορο. Δηλαδή του περνάνε χειροπέδες, πάει αυτόφορο και θα υπάρξει και βαρύ πρόστιμο, και το πρόστιμο αυτό ανεβαίνει όσο η οικολογική καταστροφή μεγαλώνει. Δηλαδή το πρόστιμο ανεβαίνει ακόμα και αν έχουμε προβλήματα σε σπίτια, προβλήματα σε μεγάλη δασική ή χορτολιβαδική έκταση. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι σήμερα ακόμα και η αμέλεια είναι αυτόφορο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι που πρέπει να ξέρετε ότι δεν πηγαίνουμε, δεν περπατάμε και δεν βάζουμε στα σχέδιά μας για σήμερα να ανεβούμε πάνω σε εθνικούς δρυμούς, δάση, άλση. Δηλαδή θα κλείσει τόσο εδώ, θα κλείσουν εδώ τα βουνά, τα μονοπάτια σε Πεντέλη, Πάρνηθα, Ημιτό. Δηλαδή δεν θα ανέβει κανείς προς το αισθητικό δάσος του Ημιτίου εκεί από τη Λεωφόρο Παπάγο και να αρχίσει το τρέξιμο. Απαγορεύεται από σήμερα, θα βρείτε μπροστά σας και αστυνομία και εθελοντική ομάδα εκεί του Παπάγου. Το ίδιο θα γίνει και στην Πάρνηθα με τα παιδιά από τον ΕΔΑΣΑ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Το ίδιο θα γίνει και στην Πεντέλη σε διάφορες περιοχές. Επίσης, είπαμε, θα είναι κλειστός ο εθνικός κήπος, θα είναι κλειστός ο Διομήδιος βοτανικός κήπος εδώ στην Ιερά Οδό. Επίσης και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως για παράδειγμα θα κλείσει με μπάρες και η Θεσσαλονίκη το δάσος του Χουσεϊξού, κλείνει και η Χαλκιδική, δηλαδή όπου έχουμε αισθητικά δάση, περιαστικές περιοχές, δεν θα μπορεί κάποιος σήμερα να μετακινηθεί, διότι έχουμε κατηγορία 5 σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή το πεντάρι ισχύει για Αττική και Νότια Εύβοια, και έχουμε κατηγορία 4 σχεδόν στη μισή Ελλάδα, όπως για παράδειγμα Ρέθυμνο, Χανιά. Όλες οι Κυκλάδες είναι και σήμερα Σάββατο κατηγορία 4. Οι περισσότεροι νομοί του Πελοποννήσου, δηλαδή Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, σε πάρα πολλές περιοχές. Όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Και βέβαια σχεδόν όλη η στερεά Ελλάδα. Και επίσης κατηγορία 4 είναι και ο Εύρος. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα σήμερα Σάββατο και από τις μετακινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα θα είναι και σήμερα μια μέρα εξόδου προς τις διακοπές εδώ των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας να ξεκινήσει μια φωτιά και προσέχουμε, καλούμε το 112 όπου και αν βρισκόμαστε. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε το σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή δεν ξέρουμε σε ποιον δρόμο οδηγούμε, εάν πάρουμε το 112 και ενεργοποιήσουμε την ένδειξη που έχουμε στο κινητό μας για τον εντοπισμό, για την τοποθεσία μας, ακριβώς μας βρίσκει και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα Γιώργο, έχουμε τα ενέργεια μέσα που ξεκινήσαν, πετάνε, κάνουν ρήψεις, οπότε
1: Αττική,
0: αυτό είναι...
1: Αττική, Δυτική Αττική, δηλαδή Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βιωτία, εκεί που έχουμε Άγιο Βασίλειο και στις υπόλοιπες περιοχές. Και επίσης θα έχουμε Αιγιάλια ενέργεια μέσα και στο Ρέθυμνο ενέργεια μέσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, για να μπορέσουν να περιοριστούν αυτές οι πυρκαγιές και να οριοθετηθούν πριν ξεκινήσουν και οι πολύ ισχυροί άνεμοι, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε σε μια καλή κατάσταση, αλλά προς το μεσημέρι, από ό,τι μας λένε και η μετεωρολογική υπηρεσία, ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά θα είναι σήμερα, αλλά είναι σήμερα οι ισχυροί άνεμοι. Από αύριο Κυριακή, από ό,τι μας έχουν πει και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και βέβαια και οι μετεωρολόγοι του Sky, αύριο Κυριακή θα έχουμε μια πτώση των ανέμων, τουλάχιστον να μην υπάρχει όλο αυτό το κύμα και το πρόβλημα με τους ανέμους για να, που να φουντώνουν τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, θα είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα. Η πολιτική προστασία των Δήμων βρίσκεται στις θέσεις τους, η πυροσβεστική υπηρεσία και τα πυροφυλάκια έχουν στελέχη είτε από εθελοντές, είτε από άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σωστά.
1: Πηγαίνουν παντού.
0: Μια δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο θα είναι, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι δύσκολο, λέει, γιατί αν ξεσπάσει τώρα μια φωτιά με τη διασπορά που υπάρχει και μην ξεχνάμε και την κόπωση αυτών των παιδιών, δηλαδή μην ξεχνάμε και την κόπωση. Στο Ρέθυμνο παλεύουν τρεις μέρες. Στη Βιωτία και Δυτική Αττική μπαίνουμε στη δεύτερη μέρα. Φανταστείτε λοιπόν και την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Σε αυτούς θα πάμε τώρα, Γιώργο. Είναι ο κύριος Τσίγκας, ο Κώστας στην τηλεόραση, ο πρόεδρος των αξιωματικών, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά. Γιώργο, μέσα στη διάρκεια του προγράμματος και βεβαίως με την άλλη μετά θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, ο Γιώργος Κυραμιτζόγλου. Να σε δούμε με τηλεόραση. Τίνα Μιχαλίδου και Χρυσαμπάτου είναι στον αέρα.
2: Το αέρα και των αναταράξεων, αλλά και των καπνών που εμποδίζουν και δεν δίνουν ορατότητα ικανή έτσι ώστε οι ρήψεις να γίνουν με ασφάλεια, διότι όπως γνωρίζετε κάτω επιχειρούν πυροσβέστες, μονάδες δασοκομάντος και οχήματα. Πρέπει να διασφαλιστεί όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει είτε επίγειος είτε εναέριος άνθρωπος που εμπλέκεται στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, θα τις αντιμετωπίσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, διότι η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε χτες και ανέπτυξε τεράστια δυναμική συνεχίζει και καίει σήμερα προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς να υπήρχε ο αέρας, η δασική αυτή έκταση, το συμπαγές αυτό δάσος δημιουργούσε από μόνο του αυτό το δεδομένο.
3: Το μικρό κλίμα που λέμε.
4: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους συναδέλφους, φαίνεται να υπάρχει μια κατεύθυνση της φωτιάς προς τα Βίλια, δεδομένου το ότι σήμερα η Αττική είναι σε επίπεδο συναγερμού 5, στο κόκκινο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Η πυρκαγιά αυτή δεν κινείται πλέον όπου φυσάει ο άνεμος, κινείται εκεί που υπάρχει καύσιμη ύλη δυστυχώς και όλο αυτό το δάσος στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο είναι συμπαγές, και να πω ότι είχε ξανακαεί όχι ακριβώς αυτή η έκταση.
4: Το 2009.
2: Το 2009 ήμασταν εκεί από τον Άγιο Βασίλειο και είχε φτάσει στο Πόρτο Γερμανό. Οι συνθήκες όμως με το πέρασμα του χρόνου και οι γεωμορφολογικές και τις βλάστησης αλλά και οι κλιματικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Εδώ μιλάμε ότι προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη ζωή, η απομακρύνση του πληθυσμού και ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε πλευρικά οι δυνάμεις δασοκομάντους και τα οχήματα να μπορέσουν να ανακαιτήσουν ό,τι μπορούν από την πυρκαγιά. Μηχανήματα και του στρατού αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν και ανοίγουν δρόμους έτσι ώστε είτε να ανακοπεί μια πυρκαγιά είτε να υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Όμως αυτές οι κάφτρες που αιωρούνται στον αέρα με τον ισχυρό αυτό άνεμο δημιουργούν νέες εστίες. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία μόνο η εστία. Δημιουργούνται πάρα πολλές εστίες από τις κάφτρες αυτές που αιωρούνται σε 50, 100 και 200 μέτρα και όπου πηγαίνουν δημιουργούν νέα εστία πυρκαγιάς. Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, θα κάνουμε αυτό που, που τη δυνατότητα η ανθρώπινη παρέχει για να μην έχουμε επέκταση αυτής της πυρκαγιάς. Είναι όμως μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και όσο περνάει η ώρα. Οι συνθήκες θα γίνονται ακόμα και πιο δύσκολες. Ευελπιστούμε να υπάρχει δυνατότητα αντικειμενική από τα αέρια μέσα να γίνουν ρήψεις όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί όσο περνάει η ώρα θα αυξάνεται και η θερμοκρασία και οι συνθήκες θα είναι περισσότερο δύσκολες.
4: Και εμείς αυτό ευελπιστούμε.
5: Κατ' ωστόσο, Χρήσα, αυτό που είπε ο κ. Τσίγκα.
0: Αυτά λοιπόν, τον είχαμε και εμείς νωρίτερα τον Γιώργο Τσίγκα, τον Κώστατο Τσίγκα, αλλά έτσι με ό,τι νεότερο υπήρχε και έχει στην εικόνα του. Η Μαρία Δουρουδή ετοίμασε χθες ένα συνολικό ρεπορτάζ με ό,τι ακριβώς είχαμε σε όλη την Ελλάδα. Να το ακούσουμε.
6: Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
7: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Πέρασε μέσα από το χωριό και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μόλις ήχησε το 112.
8: Από τις 4 η ώρα ήταν σε εξέλιξη φωτιά. Εγκαταλείψαν το χωριό.
9: Η πυροσβεστική, η αστυνομία, ήρθαν και το ΕΚΑΒ, πήρε κανένα δύο άτομα που δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα αναπνευστικό. Όλα καλά. Δόξα στην Παναγία, γλιτώσαμε.
6: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 10ης, 8ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
7: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό. Μετά την ήχηση του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν αμέσως την περιοχή. Εδώ διαμένουν περισσότερο ηλικιωμένα άτομα.
6: Χάρη στη μαζική κινητοποίηση, πήγαινε και εναέριον δυνάμειο, η εικόνα είναι βελτιωμένη.
10: Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπων, το πιο σημαντικό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάμε. Μια χαρά, ένα σπίτι έχει καεί το οποίο είναι παρατημένο. Κάτι στάβλι, ζωντανά δεν έχουμε νεκρά. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ αυτό, τίποτα άλλο.
11: Μόλις ήρθα, ειλικρινά τρόμαξα ότι θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Το ότι δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή κάποια επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή να έχουμε καεί πολλά σπίτια, νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
6: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Η φωτιά και η ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Εσταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτια με κατεύθυνση προς Άργος.

Εδώ είμαστε στις 100,3. Καλημέρα, καλό πρωινό στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαπαγναγιώτου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και σε εσάς. Καλό μήνα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην χώρα μας, επαναλαμβάνουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα, Πεντάρη σε Αττική και Εύβοια. Πολύ μεγάλη πραγματικά, σας το λέω, προσοχή. Δεν χρειάζεται, και ο κόσμος είναι κουρασμένος και οι μονάδες και οι δυνάμεις είναι διάσπαρτες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως αυτό στην υπερβολή το λέω, θα το ξαναπώ, ούτε τσιγάρο να μην ανάβουμε έξω. Σας το λέω δηλαδή πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, διότι είναι και για προληπτικούς λόγους ο Δήμος Αθηνών έχει κλείσει τους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη τιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Σε ισχύ επίσης τίθεται από σήμερα, τα έχει πει και ο Γιώργος, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές όπως στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία, στην Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πως θα κινηθείτε και να μην κινηθείτε, καλό είναι αυτό, η προτροπή αυτή είναι.

0: χρόνια.
1: Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο τον Πλωτάρχη, τον Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Πλωτάρχα, κύριε Μπαλατσούκα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα σας κύριε Γιαννήρη.
1: Είστε καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, παλεύουμε καθημερινά.
1: Και εσείς λοιπόν με τις συνθήκες αυτές, τις ακραίες συνθήκες, τόσο με την πυρκαγιά στο Πορτογερμανό, όσο και χθες και προχθές με τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, ήσασταν εκεί και βοηθήσατε στο να φύγουν άνθρωποι από την στεριά που κινδύνευαν λόγω της φωτιάς και να αναφερθούν. Ποια ήταν η συνδρομή σας χθες στο Πορτογερμανό, κύριε Μπαλατσούκα?
2: Στο Πορτογερμανό έχει γίνει σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε. Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά μέσα από τη χθεσινή επιχείρηση που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Παρέμειναν όλη τη νύχτα εκεί. Οπότε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε μια επιχείρηση αποκλωβισμού συνολικά 12 ατόμων. Ευτυχώς είχε εκενωθεί η περιοχή τις προηγούμενες ώρες. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περισυλληγεί από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή βέβαια και πλοιαρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτών. Έχουν περισυλληφθεί όλοι και βρίσκονται πάνω στο περιπολικό μας και μεταφέρονται στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Δεν υπάρχει εικόνα για άλλα άτομα στην παραλία. Ωστόσο θα παραμείνουν όλα τα επιχειρησιακά μέσα στο σημείο για να επέμβουν ξανά εφόσον απαιτηθεί.
1: Μάλιστα. Η εικόνα σήμερα, κύριε Μπαλατσούκα, ποια είναι με τα καιρικά, τα πλοία φεύγουν κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό?
2: Σωστά, από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που ήταν σε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τις λιμενικές αρχές για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις ή κάποιες αλλαγές.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το λιμενικό, βεβαίως πάντοτε στην διάθεση των πολιτών, όποτε και αυτό χρειαστεί, τόσο εδώ με αυτούς τους κινδύνους με τις πυρκαγιές, αλλά και βεβαίως γενικότερα στην φύλαξη όλων των θαλασσίων μας συνόρων. Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλό μήνα. Καλά.
1: Ήταν ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης, στον βαθμό εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τη συνδρομή και του λιμενικού εχθές, τις πρωινές ώρες δηλαδή, τώρα συγκεκριμένα εκεί στο Πορτογερμανό, για τη μεταφορά των ανθρώπων οι οποίοι χρειάστηκε να καταλήψουν την περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. We'll be right back.

0: Πεπή και Θανάση, νομίζω ότι πρέπει να καθίστε εδώ στην Καλυθέα. Αφήστε τώρα τις εκδρομές ή πηγαίνετε στα δικά σας. Στα. Ξέρει ο Θανάσης. Εκεί. Αφήστε τα υπόλοιπα. Μην κινδυνεύσετε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και στην Κόκο εκεί, το πανέμορφη. Καλημέρες, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί πάμε τώρα. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς. Έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο νομάρχης της Ζιγόντ. Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στην Γαλλία από το 1949, έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, πολιτικής προστασίας, είχε το βράδυ μια σύσκεψη αναφορικά με όλες τις εξελίξεις, την εκτίμηση, αλλά και βεβαίως με το τι ακριβώς θα γίνει και θα συμβεί σήμερα, λόγω και των πολύ πολύ ειδικών και πολύ πολύ εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθήκων. Αμέσως μετά τη χθεσινή σύσκεψη μετέβει ο ίδιος στο Πόρτο Γερμανό. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες για τη σημερινή ημέρα.
1: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές. Τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.
0: Και να συνδεθούμε εκ νέου με την τηλεόραση, ο Ζούρτο Ψάλτης από την περιοχή του Πόρτο Γερμανό.
2: 50 περίπου και ίσως αυτό δώσει μια καλύτερη εικόνα σε δεύτερο χρόνο. Να βάλουμε μια ανατελεία με τον Γιώργο. Γιώργο, πάρε και εσύ μια ανάσα εκεί, γιατί είσαι όλο το βράδυ εκεί, να πούμε στο
0: σπίτι. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται. Να συνεχίσουμε τώρα με να σα πω για την Ισπανία. Διότι ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα Σάββατο 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως σε σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από drones. Παράλληλα, θα ενταθούν και οι περιπολίες σε τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός επίσης της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική αυτή κρίση στην Θέουτα. Στη Γερμανία, τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους οριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, οπότε και πρόκειται να εκπνεύσει ισχύ του μέτρου. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

0: Και να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση Κωνσταμού του Χάρη Λεοντάκη από το Ρέθυμνο, διότι και εκεί δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε χθες.
1: Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από την λίμνη, από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη, όπως λέγεται. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, όπου ξέσπασε η αναζωπήρωση, δεν είχαμε ενεργό μέτωπο, δεν είχαμε φλόγα κάπου. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο σημεία τα οποία κάπνιζαν και εκεί προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες να εντοπίσουν τέτοια σημεία ώστε να μην υπάρξουν αναζωπήρωση. Σε ένα τέτοιο σημείο δημιουργήθηκε η αναζωπήρωση στο φαράγγι που βρίσκεται πίσω από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη. Γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σε 3-4 σημεία τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε καν αγροτικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν έστω 4x4 οχήματα με υδροφόρες, τα οποία έχουν δεξαμενές και αντλίες απάνω για να βοηθήσουν. Ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται τώρα η πυρκαγιά, πίσω από το λόφο, είναι το χωριό Δρυμίσκος, και εκεί έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου η φωτιά να αποκοπεί εκεί, να μην μπει προς το χωριό. Ενώ δόθηκε και σήμα εκένωσης, το τελευταίο σήμα εκένωσης που δόθηκε, 4 συνολικά, από τις 4:20 μέχρι τις 4:20, ήταν για τον Κεραμέ, είναι το επόμενο χωριό μετά τον Δρυμίσκο, γιατί κινείται και προς τα εκεί.
0: Καλό μήνα. Έτσι, δεν ξέρω τι μας χρωστάει, τι του χρωστάμε. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι εδώ, 7 με 9. Ο Γιώργος στο μικρόφωνο, και βεβαίως αν και εφόσον χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε εδώ με όλη την κανονική ροή του προγράμματος. Η Μεράνια πρωτίστως με το Δελτίο Ειδήσεων. Κώστας Πανέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Καλαβρού στην προσευχή επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο Πέτρο Μωράκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς αύριο Κυριακή θα θυμηθούμε τα παλαιότερα, 5 με 7 και πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται ανεξέλεγκτο το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Όπως ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομάκρυναν το πρωί από το Πόρτο Γερμενό 12 άτομα που είχαν παραμείνει στην περιοχή και τα οποία μεταφέρονται στο Αλοποχώρι. Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς τα Βίλια και το άλλο προς τα Αλοποχώρη. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκαινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Έσταλε επίσης μήνυμα στους κατοίκους, όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα, να απομακρυνθούν προς Αλοποχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαρέων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλοποχώρη. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Διαστάσεις εντωμεταξύ έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Στο νότιο Ρέθυθνο, η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρας Ηλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλο στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είτε τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόνς. Παράλληλα, θα ενταθούν περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θυλακά. Νέα νυχτερινή ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο, επικαλούμενος σε ιατρικές πηγές, έκανε λόγο για 15 τραυματίες, ανάμεσά τους 2 έφηβοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκάλι του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε και η εθνική ομάδα πόλο των κάτω των 16 στις γυναίκες. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα.
2: Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μπαφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα ήθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μπαφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μπαφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω, ξέρω εγώ τι να σας πω. Δεν, η ελπίδα είναι πάντα αυτό που λέμε, πεθαίνει τελευταία. Με αφορμή πάλι τις πυρκαγιές, καμιά 25 χρόνια να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι αυτή η δουλειά γίνεται. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει μείνει. Βεβαίως έχει μείνει από ό,τι φαίνεται εκεί στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς οι κυρίως εναέριες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επίγειες δεν κάνουν δουλειά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είναι κυρίαρχα δύο κομμάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη και ταλαιπώρησαν αρκετά το βράδυ τις επίγειες και χρειάστηκε να γίνει και εκένωση περιοχών. Χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν και κάποιοι μέσω θαλάσσης και πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή ο μηχανισμός, ο σχεδιασμός για να το πω σωστότερα, λειτουργεί. Αλλά χρειάστηκε να περάσουμε από δύσκολες διόδους για να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό και στην Κρήτη έγινε για να μπορέσει να σωθεί κόσμος, να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς στο Πέρτο Γερμανό τα πράγματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς όμως έχουν σηκωθεί αρκετά εναέρια. Είναι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω 4-5 ελικόπτερα. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί, υπάρχουν και τα αεροσκάφη. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κώστα Σπανό, τον οποίο έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, ότι χθες μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση παρακολουθώντας την τηλεόραση του Sky. Με εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοι τεχνικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτό τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί και λοιπά για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 8 παρά, 7.30, 8 παρά και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβίας της ακριβίας, κομμάτια, τμήματα της πυρκαγιάς η οποία ήταν σε εξέλιξη. Και όλα τα υπτάμενα χθες, δόθηκε η εντολή στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά να αποχωρήσουν. 9 παρά 14. Έτσι όταν ο ήλιος, να ξέρετε, δει περίπου στις 9 παρά 25. Δηλαδή έχει τόσο φως για να γυρίσουν όλα στη βάση τους, για να γίνουν τα αναγκαία σέρβις τη νύχτα, για να είναι σε ετοιμότητα με το πρώτο φως της ημέρας για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στους υπτάμενους και στους επιγείους πυροσβέστες, στους εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν υπό αντίξωες συνθήκες. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση του Sky πλάνο φωτιά η οποία, ως τέλος πάντων σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πως καίγεται το πευκοδάσος. Και ξέρετε πόσο έφλεκτο είναι το πεύκο, ε. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή βλέπω παραπάνω από 5-6, ενδεχομένως και 7 ελικόπτερα να έχουν σηκωθεί για να κάνουν τις πτήσεις. Έρχεται και άλλο από ό,τι βλέπω από το Βόλο. Έχουμε και τους τράκτορες οι οποίοι έχουν σηκωθεί και εκεί προφανώς υπάρχει ένα σχεδιασμός, αυτά να είναι σε ετοιμότητα φορτωμένα νερό αν χρειαστεί να ρίξουν σε άλλο σημείο, γιατί σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το Λεκανοπέδιο και για το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι ναι μεν υπάρχουν και άλλα θέματα επικαιρότητας τα οποία ελπίζω να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από το Λεκανοπέδιο υπάρχει και μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Αίγιο η οποία και εκεί έχουν σηκωθεί επίγεια για να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν χτυπήσει 112 αρκετά τη νύχτα και στα δυτικά εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και στο Αίγιο.

0: τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, ο οποίος σας υποδέχεται και σας καλημερίζει. Είμαστε παρέα με την κυρία Σοφία Καλαβρού σήμερα για να περπατήσουμε παρέα έως τουλάχιστον τις 9 το πρωί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3. Κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει μουσικά. Ο Πολυλογάς παρέας εδώ για να περπατήσουμε την πρώτη μέρα του νέου μήνα. Και δεν τον περιμέναμε το μήνα έτσι, τον περιμέναμε λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια, παρά την κακή εμπειρία του παρελθόντος που υπάρχει. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μέτωπα και να δούμε και τις πληροφορίες που έχει ο συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, εύχομαι να είμαστε όλοι καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 14 ενέργεια στο μέτωπο Βιωτίας και Δυτικής Αττικής, δηλαδή εννοώ Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκη, Προσύλη, Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται τώρα η μεγάλη επιχείρηση και από τις επίγειες δυνάμεις και από τα ενέργεια μέσα. Θα πρέπει λοιπόν, προσπαθούν εκεί τα στελέχη και οι πιλότοι να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Είναι τρομερά δύσκολο και το προσπαθούν για να ούτως ώστε να μην περάσει στην περιοχή της Ψάθας, γιατί αν περάσει στην περιοχή της Ψάθας έχουμε και πυκνή βλάστηση και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και πολλά σπίτια εξοχικά κυρίως. Έχουμε και επίσης εκεί στην Ψάθα και ένα αποξηραμένο έλος με πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση, που σημαίνει ότι εάν περάσει εκεί στην περιοχή της Ψάθας θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, το ζήτημα, Γιώργο μου, είναι οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν οι άνεμοι, γιατί για σήμερα μιλάμε ότι είμαστε το κόκκινο εδώ στο λεκανοπέδιο, αν οι άνεμοι κάνουν δυστυχώς δύσκολη τη ζωή της φωτιάς, ή μάλλον εύκολη τη ζωή της φωτιάς, δύσκολη τη ζωή τη δική μας, εκεί θα έχουμε θέματα και μιλάμε για τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, έτσι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Για πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, πετούν τα ενέργεια και μάλιστα πετούν όχι μόνο στην Βιωτία με Δυτική Αττική, πετούν τα ενέργεια και προς την περιοχή της Αιγιάλιας και επίσης έχουμε και ενέργεια προς το Ρέθυμνο. Είναι οι τρεις περιοχές τώρα που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο Φαγράγγι, έχουμε στην Αιγιάλια εκεί με τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και γι' αυτό είχαμε και τις εκενώσεις, και βέβαια τώρα είναι τα μέτωπα προς Πόρτο Γερμενό Ψάθα και βέβαια το μέτωπο προς Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκη. Ακόμα να φανταστείς και η Δόβρενα μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή μπήκε σε, εννοώ, σε 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι από τη Δόβρενα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Nice.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύσκολα μέτωπα που δεν είναι εύκολο τώρα με αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν. Γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πρώτον την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Δεύτερον, πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνή βλάστηση σε όλες αυτές τις περιοχές, ειδικά εκεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Μιλάμε πλαγιές, γεράνια όρη με πάρα πολλά δέντρα, πυκνή βλάστηση, πάρα πολλά δάση, συν το βουνό που υπάρχει πάνω από την παραλία της Ψάθας. Δηλαδή η παραλία της Ψάθας εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπολογίσουμε από τη μία άκρη στην άλλη μέχρι τα Βράχια πριν το Αλεποχώρι, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.
0: Γιώργο, αυτή η περιοχή, εγώ δεν την ξέρω, εσύ την ξέρεις καλύτερα, ναι. Έχει μπόλικα σπίτια, έτσι.
1: Και όχι μόνο μπόλικα σπίτια, Γιώργο μου, να φανταστείς.
0: Είναι, συγγνώμη, και περίοδος που έχουν πάει ο κόσμος εκεί προφανώς λόγω καλοκαιριού.
1: Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή φαντάζομαι σε μια παραλία 2,5 χιλιόμετρων Σαββατοκυριακό δεν έβρισκες να βάλεις την ομπρέλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και την ψάθα σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε γιατί όλοι οι κάτοικοι από Περιστέρι, Γάλλο, Πετρούπολη,
0: ναι, από αρκετές περιοχές,
1: αντί να πάνε προς Λούτσα, Αρτέμιδα ή Νότια Προάστια, έπαιρναν την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έστριβαν είτε προς Βίλια είτε από Μέγαρα και Αλεποχώρη για να πάνε στην παραλία της Ψάθας. Άρα μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που θα πρέπει
0: και
1: λοιπόν
0: πράσινη
1: τώρα...
0: περιοχή, έτσι, και πράσινη περιοχή.
1: Ναι. Μα είναι πράσινη, και πράσινη είναι και έχει και πολύ πυκνό δάσος, ιδιαίτερα και από την Ψάθα και πάνω προς τα

0: Βίλια, εκεί μιλάμε για πλαγιές στα γεράνια όρη και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή.
1: Εντάξει, Γιώργη,
0: και μάλιστα, ωραία. Απλά χρειάζεται προσοχή, είναι μια δύσκολη μέρα με κατηγορία 5 εδώ Αττική και Νότια Εύβοια και βέβαια σε κατηγορία πράσινη, πορτοκαλί σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Γιώργο μου, θα τα πούμε και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Βλέπω να σας πω, επειδή είπε ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, στην Κρήτη πολύ φοβάμαι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή, βλέπω το ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε να πάει να δει λίγο πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή εκεί στο κουρταλιώτικο Φαράγγι. Όπως πήγε, έφυγε. Πάει να προσγειωθεί στα Χανιά πάλι το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Άρα προς το παρόν δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας βοηθάει εκεί και είναι ταλανισμένη η περιοχή. Πάμε στη Χριστίνα τη Σούζη. Καλημέρα, Χριστίνα μας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Να πω για την Κρήτη ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί και παρότι τα εναέρια δεν μπορούν ακόμα να επιχειρήσουν, πάει καλύτερα.
1: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Μπράβο.
2: Τώρα,
1: μπράβο.
2: Για την Αττική, ναι, που το θέμα είναι τεράστιο,
1: ναι,
2: το Πόρτο Γερμανό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα το βλέπετε κιόλας και εσείς από τις τηλεοράσεις. Το κακό είναι ότι έχει ακόμα πολύ ενισχυμένους ανέμους. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη έχουν αρχίσει και ενισχύονται. Είναι 7 ρηπές 8,
1: ναι,
2: και στη φωτιά μπορεί να βγάζει και ρηπές 9.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν πρόκειται να εξασθενήσουν οι άνεμοι το Λαύριο. Και επειδή και εγώ είμαι κάτω εδώ στο Θυμάρι,
1: ναι,
2: βγάζει και πέσει 9 ώρες πάλι.
1: Εχθές
2: καλά, το 9 ήταν στο τσεπάκι όλη μέρα. Δεν το συζητάμε.
1: Θα είναι οι ίδιες οι συνθήκες και σήμερα, Χριστίνα?
2: Είναι λίγο καλύτερα. Κατά ένα μποφόρ να πω καλύτερα. Ή να το πω διαφορετικά. Οι ρηπές είναι πιο αραιές. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα το συνέχεια να είναι 8-9, 8-9 συνέχεια.
1: Μάλιστα.
2: Έχει και μια ανάπαυλα. Όμως ούτε αυτό είναι καλό.
1: Ναι,
2: γιατί είναι ακόμα πολύ. Η μικρή εξασθένηση φαίνεται να υπάρχει. Τι να σου πω, κάτι σε 9 το βράδυ, να πάει στο 6. Αργή, ναι,
1: αργή,
2: ναι, όλη μέρα θα είναι. Και μάλιστα το μεσημέρι θα είναι και το χειρότερο. Δηλαδή θα είναι το 8 γεμάτο πια.
1: Αυτός,
2: με τις ρηπές.
1: Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο ή θα είναι καλύτερα αύριο?
2: Θα σου πω, θα είναι λίγο καλύτερα αύριο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ βλέπω 6 ρηπές 7 αύριο.
1: Ναι.
2: Μέχρι το απόγευμα που θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο και τη Δευτέρα θα είναι πια καλύτερα τα πράγματα.
1: Οπότε...
2: Ουσιαστικά όμως ο βοριάς δεν σταματάει ούτε
1: μάλιστα
2: την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Αλλά θα είναι ανεκτός αυτό.
1: Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα.
2: Τι να πω, πια τα έχω χαμένα.
1: Τίποτα. Κουβέντα να μην πούμε. Βεβαίως βλέπω ότι η εικόνα που υπάρχει είναι, τουλάχιστον στην τηλεόραση του Sky, βλέπω τώρα ότι έχουμε μέτωπο μεγάλο και καπνό πολύ, που σημαίνει ότι
2: ναι,
1: έχει βρει πώς το λένε, τροφή και τρέχει φωτιά,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο Πόρτο Γερμανό. Ελπίζω κάπως να συμμαζευτούν τα πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, ευχαριστώ, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τα στοιχεία. Λίγο αργότερα θα βρούμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να κουβεντιάσουμε και μαζί του. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν Βιωτή, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή και Καλαμάκι. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ενεργό μέτωπο της χώρας. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, στήθηκε και από το λιμενικό μια επιχείρηση απεγκλωβισμού τα ξημερώματα από την παραλία εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Έχουμε 112 διαδοχικά για αρκετές περιοχές στο συγκεκριμένο τμήμα των δυτικών του λεκανοπεδίου. Θυμίζω επίσης ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, ούτε λίγο το πολύ, 254 ανθρώπων στον Άγιο Βασίλειο. Στο μέτωπο της Βιωτίας εντωμεταξύ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι έχουμε τώρα βλέπω και τους τράκτορες εκεί να πηγαίνουν στο μέτωπο στη Βιωτία, όπου εκεί έχουμε και μεγάλη παρουσία πυροσβεστών. Βλέπω πάνω από 300 πυροσβέστες, 18 ομάδες εμοδέ, θελοντές, οχήματα του στρατού, ομάδα δευκαλίων, υδροφόρες, μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν και εκεί τα μέτωπα. Έβλεπα κάποια στοιχεία που ανέβασε τέλος πάντων ένας ειδικός, δεν έχει νόημα τώρα να σας πω ποιος τα ανέβασε τα στοιχεία αυτά, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι σύμφωνα με τους Αμερικανούς που καταγράφουν καμένες εκτάσεις, σαν το Κοπέρνικους δηλαδή το ευρωπαϊκό. Η περιοχή Αγίου Βασιλείου, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμανό, μπορεί να μιλάμε για πάνω από 45.000 στρέμματα καμένα. Μιλάμε για μεγάλη και πράσινη έκταση, έτσι, δεν είναι απλή όλη η διαδικασία. Για να δούμε τώρα, 7:24 πρώτα λεπτά, εδώ στον Sky 100,3 προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και να τα βάλουμε και σε μια διαδικασία που ίσως να προκύψουν και αισιόδοξα μηνύματα. Βεβαίως μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν καμένες γεωργικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα. Ναι, όντως υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά. Έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι η επόμενη μέρα. Ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες με αυτά τα μέτωπα. Ο κύριος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, τα λέγαμε και χθες το πρωί για την Περιφερειακή της Βιωτίας, στην παρέα μας, για να δούμε τι νεότερα έχουμε εκεί από το κομμάτι το δικό του. Το τρέχει χθες όλη μέρα. Καλημέρα, την Περιφερειάρχη, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Λοιπόν, τι έχετε τώρα εκεί, εσείς, τι μέτωπα έχετε?
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δοβρένας. Υπάρχει και ένα μέτωπο στον Κεθερώνα που δεν έχω ακόμα εικόνα. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, δεν έχω όμως πλήρη εικόνα. Ναι. Στην Δοβρένα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, μετά από μια ύφεση που είχε μέχρι τις 3.30 ώρα τη νύχτα και επιχείρησαν, μπόρεσαν και να πτύχθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχει μια έξαρση μετά από κορύφωση και δυνάμωση των ανέμων. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φύγει προς το βουνό. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο προς την πλευρά του Ελικόνα. Δεν έχει μπει ακόμα στον Ελικόνα.
1: Α, πάει προς τα βόρεια δηλαδή. Καλά καταλαβαίνω.
3: Πάει προς τα βόρεια όπως ακριβώς το λέτε.
1: Ναι. Έχει εκενωθεί η Δόμβρενα.
3: Βγήκε σήμα 112, όμως δεν απειλήθηκε το χωριό, γιατί ο αέρας την έστρεψε προς το βουνό. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είδαμε από χτες μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να πετάξουν αεροσκάφη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Θα είχαν καθυλωθεί τα μέτωπα με τη χρήση των υπτάμενων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ύπτανται καναντέρ. Δεν ξέρουμε όμως αν θα καταφέρουν να κάνουν ρήψεις.
1: Ναι.
3: Ελπίζουμε να καταφέρουν να κάνουν ρήψεις. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Θυελώδες θα έλεγα οι άνεμοι. Ελπίζουμε αν καταφέρουν τα υπτάμενα και κάνουν ρήψεις, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα ελεγχθεί γρήγορα.
1: Βλέπω τρεις τράκτορες εκεί στην περιοχή, νότια της περιοχής. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν πάει εντολή να αναρθούν προς εσάς ή αν περνάνε από εσάς για να πάνε στο Αίγιο.
3: Πιθανότατα έχουν πάρει εντολή για εδώ, δεν το γνωρίζω, αλλά σας λέω 5 καναντέρ μόλις περάσαν πάνω μας, θα δούμε αν θα τα καταφέρουν να ρίξουν.
1: Μακάρι.
3: Ελπίζουμε να ρίξουν. Αν αυτά καταφέρουν και ρίξουν, πιστεύω θα ελέγξουμε πολύ γρήγορα. Δεν απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, χωριό δεν απειλείται.
1: Ναι.
3: Υπάρχει ένα μοναστήρι στην περιοχή, επικοινωνούμε με τους μοναχούς εκεί, δεν απειλείται προς το παρόν.
1: Ναι. Έχετε και άλλο μέτωπο, σωστά? Έχετε και
3: έχουμε και το μέτωπο του Κιθερώνα. Ναι. Που συνδέεται θα λέγαμε με το Πόρτο Γερμενό. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω
1: ωραία. Θα τα πούμε και μετά. Να σας πω, δεν χρειάστηκε εκτός από την προσπάθεια εκεί στη Δομβρένα να γίνει εκένωση σε άλλες περιοχές, σε άλλους οικισμούς, να εκενωθεί κόσμος.
3: Χτες εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι, στην άλλη πλευρά. Ο Άγιο Βασίλειος είναι...
3: Πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα, 280 άτομα, ηλικιωμένους, παιδιά, παρατηριστές της περιοχής δηλαδή. Εκενώσαμε με πλωτά μέσα.
1: Λίγο κόσμο εκεί. Θέλω να πω ότι λόγω του καιρού, λόγω της περίοδου, έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί.
3: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι παραθεστικές κατοικίες της ευρύτερης περιοχής. Εκεί μαζεύονται οικογένειες. Καταλαβαίνετε, δεν είναι τουριστική περιοχή υπό την έννοια του τουρισμού, του εξωτερικού τουρισμού.
1: Όχι, δική μας.
3: Αλλά είναι δική μας που έχουν παραθεστικές κατοικίες. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση χτες με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Και εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο, 280 άτομα περίπου, τους μεταφέραμε με καΐκια αλλού, μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση. Δεν απειλείται ανθρώπινη ζωή, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουν, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές. πλην του, της μονής που, που
1: μάλιστα,
3: μιλάμε
1: που, που είσαι σε επικοινωνία.
3: Είμαστε σε επαφή.
1: Μιλάμε, κύριε Ντασιώτη, μιλάμε για δασική περιοχή αυτή που καίγεται.
3: Είναι δασική περιοχή πλέον. Είναι δασική περιοχή, ναι.
1: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστώ. Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Από χθες και ο ίδιος πηγαίνει από το ένα μέτωπο στο άλλο μέτωπο, προσπαθώντας να βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί με τις δυνάμεις της περιφέρειας. Ελπίζω να βρούμε αργότερα και τον Περιφερειάρχη Στερεάς, να μιλήσουμε τον κύριο Σπανό, να δούμε μια γενικότερη εικόνα. Να ξέρετε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Ξηρονομή, αν μπείτε σε ένα χάρτη, έφυγε αριστερά, πήγε στην Δομβρένα, το άλλο κομμάτι πήγε προς τον Άγιο Βασίλειο και τώρα έχουμε περάσει στο κομμάτι του Πόρτου Γερμανού που είναι πολύ νοτιότερα. Όλα αυτά τα κομμάτια κοντά στη θάλασσα και, και δάση, έτσι, δασικές περιοχές. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στους 7.30. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
9: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται ανεξέλεγκτο τον πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημίες στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες, ενώ κάηκαν και οχήματα. Όπως ανέφερε στον Σκάι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πολλά σκάφη με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρονται στο αλλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κρύο πηγάδι. Επίσης, στάλει μήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς αλεποχώρη και Μέγαρα. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αναβουνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεοτέρα, Συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των κλειών από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεότα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα, Γαλλία και Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά και ψύχρεμοι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Οι συνθήκες είναι καλές. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες εννοώ οι καιρικές και οι άνεμοι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των μετόπων εκεί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος. Είδα πρωί-πρωί έκανα κάτι αναρτήσεις σχετικά με τις καμένες περιοχές. Να κουβεντιάσουμε λίγο για το τι, το σκηνικό, το δεδομένο το σκηνικό που υπάρχει. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάρα.
0: Καλό μήνα, τι κάνετε, πώς είστε, αντέχετε, τι να κάνετε κι εσείς και εμείς και όλοι.
1: Δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, η οποία όμως, αν καταλαβαίνω καλά, τα έχετε ξαναπεί ως ειδικός, ότι είναι αναμενόμενη ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ιούλιος μας πήγε γενικά καλά, ενώ καιρικά, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα θα γίνονταν πιο δύσκολα. Τώρα, καταρχήν είδα τα στοιχεία και τα δεδομένα ότι μιλάμε για περίπου 40-45.000 στρέμματα καμένα, ε.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα θερμά σημεία της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Αυτά δηλαδή τα οποία βλέπει ο δορυφόρος και ανοιχνεύει ως θερμά, από εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει φλόγα. Είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση. Mm-hmm. Η έκταση μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη στο τέλος. Ο απολογισμός θα γίνει μόλις οριοθετηθεί η πυρκαγιά.
0: Έβλεπα αντίστοιχα στη στοιχεία που ανέβασε ο κύριος Λαγουβάρδος από το παρατηρητήριο του Κοπερνικού στο Ρέθυμνο πάνω από 40.000 στρέμματα και στην Πάρο επίσης βλέπω ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο είπε στις ζημιές και εκεί είναι γύρω στα 10.000 στρέμματα. Να, μάνι, δηλαδή κομμάτια πρασίνου, αυτού του πρασίνου τέλος πάντων που υπάρχει σε αυτόν εδώ τον τόπο, καμένα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και πλέον είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον κακό μας τον καιρό και για την κλιματική αλλαγή, τα οποία πράγματι υπάρχουν, πράγματι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον, το έχουμε πει και στο παρελθόν, που είναι εξαιρετικά φιλικό για τη φωτιά, είτε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα που αποτελούν οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Διότι ήταν δεδομένο ότι θα φυσούσε. Το γνωρίζαμε. Ναι. Υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχε ο χαρτζηνικής γραμματέας πολιτικής προστασίας. Υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία που χρειαζόταν η φωτιά εάν έμπαινε για να λάβει τις διαστάσεις που έλαβε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει είναι για τις ενάρξεις. Δηλαδή στην Πάρο που αναφερθήκατε ξεκίνησε από χυτά.
0: Ναι.
1: Στη Λέσβο επίσης από χυτά. Στο Ρέθυμνο ακούγεται, δεν ξέρω, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα, ότι ξεκίνησε από το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες να δούμε από πού ξεκίνησε. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι να δούμε από πού είναι οι ενάρξεις, να τις περιορίσουμε.
0: Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσουν οι φωτιές.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε ότι φυσούσε. Και που φυσούσε, τι έγινε. Το λέω σου πιο απλά γίνεται.
0: Κύριε Γιάννα,
1: όλοι και όλες.
0: Επειδή έχουμε λίγο μεγαλύτερο από εσάς, πρέπει να σας πω τα τελευταία 20 χρόνια αυτό κάνουμε. Κάθε 20 χρόνια δεν υπάρχει χρονιά να μην το κουβεντιάζουμε, να μην το συζητάμε, να μην είμαστε μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων και καμένων εκτάσεων και προσπάθειας μετά να δούμε πώς αυτές οι περιοχές οι οποίες χάθηκαν, που σημαίνει πράσινο και βεβαίως και τα ζώα στην περιοχή, έτσι, το οικοσύστημα ολόκληρο, να το προστατεύσουμε μετά, να το επανασυστήσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τώρα έχουμε και τα μηχανήματα. Τώρα έχουμε και την τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Αυτό λέω, ότι ενδεχομένως.
1: Κύριε Ψάλη, η τεχνολογία υπάρχει. Είμαστε πλέον σε μια εποχή στην οποία το πρόβλημά μας δεν είναι η γνώση και η τεχνολογία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πολλές φορές υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές προγνώσεις, μικροδορυφόροι, τεχνητή νοημοσύνη, μοντέλα. Το ζητούμενο είναι όταν πλέον μιλάμε για το κομμάτι της κατάσβεσης τώρα και όχι της πρόληψης. Το ζητούμενο είναι η πληροφορία αυτή να είναι μέσα σε μια τυποποιημένη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Εάν δεν φτάνει αυτή η πληροφορία εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει και να αξιοποιείται με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι απλά ένα θόρυβο. Εκείνη την ώρα ο αξιωματικός που βρίσκεται στο πεδίο και διαχειρίζεται μια πυρκαγιά όπως αυτή τώρα στο Πόρτο Γερμενό, πιστεύει κανείς ή καμία που μας ακούει ότι έχει την νοητική ικανότητα να ανοίξει το κινητό ή το τάμπλετ και να δει το τάδε μοντέλο ή τον τάδε αλγόριθμο ή τα τάδε θερμά σημεία από το δορυφόρο και να χαράξει στρατηγική. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Άρα αυτά τι πρέπει
1: όχι
0: να...
1: Για, όχι γιατί έχει περιορισμένη μετική ικανότητα, απλά και μόνο γιατί λειτουργεί υπό φοβερή πίεση.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα τι, με λίγα λόγια για να το καταλάβω κι εγώ, πρέπει μερικά πράγματα να είναι, πώς θα το πω τώρα, κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα.
1: Κωδικοποιημένα, όχι με τη λογική του ότι παίρνεις κάτι το οποίο έχει βγάλει ένας υπολογιστής, το λέω πολύ απλά,
0: ναι.
1: Αλλά να είναι κωδικοποιημένα και όσο πιο απλά γίνεται, για να μπορούμε σε εκείνη τη στιγμή
0: να τα υλοποιήσουμε.
1: Ακριβώς που λειτουργούν υπό φοβερή πίεση να βοηθηθούν να πάρουν μία απόφαση και να είναι κυρίως ασφαλή. Γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είδαμε, ας πούμε, και χθες και το βλέπουμε τις τελευταίες, και στην Κρήτη το είδαμε αυτό, να έχουμε υλοποίηση εκενώσεων ακόμα και στη θάλασσα. Δεν μιλάω για τη στεριά, γιατί για τη στεριά είναι αλλιώς τα πράγματα ενδεχομένως.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και από τη θάλασσα πάει να πει ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος εκεί, με βάση αυτά που είπατε, υλοποιείται.
1: Πράγματι, και το 112 που υλοποιήθηκε είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και αποτελέσαμε και ένα παράδειγμα, νομίζω, και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Πράγματι, οι κενώσεις σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε μεσογειακές χώρες που έχουν όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που τα σπίτια μπορεί να είναι σε παραλιακά μέτωπα, mm-hmm. να έχουμε σπίτια μέσα στον δασικό οικοσύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται κενώσεις με ασφάλεια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο για να ενισχύσουμε αυτό το μέτρο θα είναι να πάμε να εκπαιδεύσουμε τις κοινότητες. Να πάμε πλέον στο επίπεδο του οικισμού,
0: μάλιστα,
1: του χωριού, της πόλης, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για να μπορούν να ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν σε περίπτωση μιας εκένωσης, πώς μπορούν να προστατευτούν. Διότι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο ασφαλές να μείνεις μέσα, αλλά είναι μέσα, αλλά είναι υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Φυσικά βέβαια όταν υπάρχει εντελή εκένωσης, εκενώνεις, ακολουθείς πιστά τις εντολές που δίνουν οι αρχές.
0: Άρα θέλει μάθημα και στον απλό κόσμο, στο σύνολο υποψιάζουμε και στα παιδιά και σε μεγάλους και σε μικρούς, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας τυπάνε τακτικά την πόρτα. Καταλαβαίνω, κύριε Γιάννερε, να τα έχουμε μάθει και να λειτουργούμε αυτόματα.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, από τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια. Βλέπω, να σας πω την αλήθεια, λίγο και το μέτωπο της Πάτρας. Της Πάτρας. Αχαΐα, σωστότερα. Βλέπω ότι έχει βγει ένα 112 του κόσμου στην φωτιά εκεί από το χωριό Αραβωνίτσα να μετακινηθούν προς τα Σελιανίτικα, που είναι παραλιακό κομμάτι. Μέτωπο, μάλλον και εκεί εντολή πάλι και από το νέο Ερηναίο υπάρχει για να φύγουν οι άνθρωποι προς τα παραλιακά κομμάτια. Και εκεί επίσης να τονίσω ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή τα τελευταία χρόνια, και πέρυσι είχε και πρόπερσι είχε, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, περιστατικά αρκετά με πυρκαγιές. Και στα ψηλά, κοντά στα Καλάβρητα, ήρθε παρόδο. Τι γίνεται με τον οδοντοτό? Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Όχι, αλλά απλώς επειδή κάνω και κάποιες κουβέντες εκεί και με επιχειρηματίες. Και τι γίνεται με τον οδοντοτό? Τη διαδρομή αυτή, η οποία είναι εκτός λειτουργίας ικανό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι πάνω από τετράμινο, πεντάμινο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, λοιπόν, και η Αχαΐα και χθες ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Είχαμε και χθες το πρωί πάλι στην ώρα της εκπομπής εκεί στο χωριό Φλόκας, συγγνώμη. Λοιπόν, και κάηκε και περιοχή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, ήταν και κοντά σε χώρο υγειονομικής ταφής εκεί. Λοιπόν, βλέπω έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο και πάει, είναι από τον Άραξο. Ελπίζω ότι πάει προς το μέτωπο εκεί για να το αντιμετωπίσουν. Έχω λίγο χρόνο, άρα να πούμε και δύο κουβέντες για κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας τα οποία υπάρχουν. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία της Θέουτας. Τη νύχτα, κατά τις 2 η ώρα που ο Μιλών ήταν ξύπνιος, γιατί είπαμε, είμαστε σε κάποιες ηλικίες, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κοστάκι. Λοιπόν, είδα ότι με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε η Μαδρίτη, η ισπανική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Μαδρίτη, από τους 50 έως 60.000, λέει, οι οποίοι μπήκαν μέσα, οι 45 περίπου επέστρεψαν στο Μαρόκο. Επέστρεψαν δηλαδή στην περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είναι ένας θύλακας αυτός ευρωπαϊκού κράτους. Μπαίνοντας στα στενά του Γιβραλτάρ, είναι το νότιο κομμάτι από το κομμάτι της Αφρικής. Και είναι άξιο λόγου, γιατί έκανα πάλι μια κουβέντα χθες το απόγευμα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ζητήματα τα γεωστρατηγικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποιος ελέγχει τι μπαίνοντας στο Γιβραλτάρ. Πρακτικά κάθε πλοίο, λέει, που εισέρχεται, μόλις και άνθρωπος αυτός, στη Μεσόγειο από τη Δύση, περνά μέσα από ισπανικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να δείτε πώς έχουν συμφωνήσει Ισπανία και Μαρόκο και πού είναι τα ύδατα της Ισπανίας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πού είναι τα ύδατα του Μαρόκου, δηλαδή του κομματιού της Αφρικής. Όποιος λοιπόν περνάει στο βόρειο κομμάτι, το έχει όλο η Ισπανία. Άρα ελέγχει του τι μπαίνει και του τι βγαίνει. Θυμίζω, απέναντι υπάρχει το Γιβραλτάρ, που είναι Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και εκεί έχει ένα κομμάτι υδάτων τα οποία ελέγχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξαναλέω, είδα και τις δηλώσεις που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αργά χθες το βράδυ, λέγοντας ότι η εικόνα την οποία είδαμε στη Θέουτα είναι ανεπίτρεπτη. Έγιναν συσκέψεις και στην Πορτογαλία και υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις και στην Ιταλία κλπ. Μιλώντας με ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, μου λέγανε ότι ενδεχομένως να είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έμαθα ότι και στην Αθήνα έγινε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των γεγονότων τα οποία εξελίχθηκαν στην Θέουτα. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις από την ελληνική πλευρά, ορθώς κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι από σήμερα, τώρα μέσα στο, θα το πω και αυτό γιατί να μην το ξεχνάμε, σήμερα θεωρητικά έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια δεν θα το δούμε ακόμα, θα το δούμε με τα νέα τιμολόγια που θα βγουν Δευτέρα-Τρίτη. Τρίτη πρωί, που εμείς δεν θα είμαστε εδώ θεωρητικά, γιατί ξεκινάει η άδεια μας, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ οι συνάδελφοι θα το καλύψουν για να δείτε και τις τιμές και το πώς και αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή όχι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα δρομολόγια των πλοίων κανονικά εκτελούνται από την πατρίδα μου τη Ραφίνα, από το Λαύριο και βεβαίως από τον Πειραιά. Το πρωί που κατέβαινα είχε πάρα πολύ κίνηση. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κίνηση και αναμενόμενο. Βλέπω και το χάρτη της κίνησης, να ξέρετε. Το λιμάνι του Πειραιά είχε το πρωί περισσότερη κίνηση. Τώρα βεβαίως έχει ελαφρώς αποσυμφορηθεί, διότι κάποια πρώτα πλοία φύγανε. Υπάρχουν όμως ακόμα δρομολόγια, άρα κάποια κομμάτια του λιμανιού, όπως επίσης και εκεί η Μικράς Ασίας, είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Είναι νομίζω το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει κίνηση τέτοια ώρα, 1η του μηνός, 1η Αυγούστου, που βάζω και το Σκαραμαγκά εκεί, έχει στη λεωφόρο Αθηνών, μετά την πλατεία Αφέας, μετά το Ιερό της Αφροδίτης, δηλαδή αρκετά χαμηλά έχει μια κινησούλα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, η οποία αποδεσμεύεται τελείως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Για να δω, γενικότερα στο λεκανοπέδιο δεν έχουμε ζητήματα. Ελπίζω σε λίγη ώρα, ίσως λίγο αργότερα, να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στο πανόραμα Αιγιαλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε, θυμίζω κυρίες και κύριοι, χθες το πρωί. Και έχουμε και τα εναέρια βεβαίως, τα οποία συνδράμουν και εκεί, τα οποία ελπίζουμε και να αντιμετωπίσουν και να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Πλέον επιχειρούν 83 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουμε και υδροφόρες εκεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Σε πραγματικό χρόνο το κέντρο επιχειρήσεων βλέπει μέσω drones, διότι τα drones είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο σημαίνει ότι μπορούν επιτελικά να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Από τη μία τα ξημερώματα εκεί υπήρξε μήνυμα του 112 για όσους είναι στην περιοχή νέος Ερηναιός να πάνε προς Εθνική Αθηνών Πατρών, αυτό που σας είπα και πριν από λίγο, και λίγα λεπτά αργότερα και νέο μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Αιγαλίας για την απομάκρυνση όσοι ήταν στην Αραβωνίτσα προς τα Σελιανίτικα. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα μέτωπα, να ξέρετε. Έντεκα λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Πρώτη μέρα του Αυγούστου και κανονικά θα σας έλεγα τώρα, όχι τώρα, από την αρχή της εκπομπής για τα στοιχεία του μήνα που τρέχουμε. Του τρίτου μήνα του φετινού καλοκαιριού, που είναι ο μήνας Παναγίας, Έχουμε τη μεταμόρφωση στις αρχές, 6 Αυγούστου. Έχουμε βεβαίως και την νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχουμε την Αγία Ζώνη στις 31. Έχουμε πολλά. Τέλος πάντων, είναι ο μήνας του καλοκαιριού. Αυτό είναι ο κυρίαρχος μήνας του ελληνικού καλοκαιριού για αυτούς οι οποίοι κάνουν διακοπές. Είχαμε και στοιχεία πληθωρισμού χθες, τα οποία... Να δούμε τώρα επίσης τώρα πλέον και τα στοιχεία του πληθωρισμού, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αλλά αυτά θα προκύψουν, επαναλαμβάνω, από τη Δευτέρα. Λοιπόν, 2,7 ο πληθωρισμός μειώθηκε. Σημαντική, λέει, επιβράδυνση λόγω υποχώρησης των τιμών των τροφίμων. Βέβαια, το πρόβλημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο λεγόμενος ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει ψηλά λόγω των ζητημάτων τα οποία είναι ανοιχτά με τις μάχες και τον πόλεμο, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από 3,9 που ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, πήγαμε στο 2,7 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Έχουμε λοιπόν επιβράδυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς είναι μικρότερες οι αυξήσεις και νομίζω ότι κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε. Το καταλαβαίνετε όσοι πηγαίνετε στην αγορά, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, τον Ιούλιο, λέει, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται σε 2,9, εμείς ξαναλέω 2,7. Η υποχώρηση των τιμών των τροφίμων, αλλά η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι συγκρατημένες αυξήσεις της χρεώσης κάποιων υπηρεσιών διαδραμάτισαν, συγγνώμη, σημαντικό ρόλο στο να προκύψει αυτό το 2,7. Οι προβλέψεις πάντως για την εξέλιξη του πληθωρισμού έως το τέλος της χρονιάς δεν είναι και πάρα πολύ ιδίωνες, να ξέρετε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της καθημερινής κυρίας Μανιφάβα, είναι 3,8. 3,7 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και ο ΩΣΑ νομίζω ότι είναι και ο πιο απεσιόδοξος, δίνει 4,2. 4,2, δεν είναι καθόλου μικρός ο πληθωρισμός. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Μαρία στο Αίγιο. Καλημέρα, Μαρία. Ο οδοντητός δεν λειτουργεί, όπως και τίποτε άλλο, λέει, στην περιοχή μας. Τι εννοείς, Μαρία, τίποτε άλλο? Εγώ επικεντρώθηκα στον οδοντοτό γιατί μίλαγα και με επιχειρηματίες εκεί και στα Καλάβητα αλλά και στις ενδιάμεσες περιοχές και κάτω στο παραθαλάσσιο μέρος από εκεί που ξεκινάει και είναι απογοητευμένοι. Ειδικά πάνω στα Καλάβητα είναι, θα έλεγα, στα κάγκελα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Δημήτρης μας ρωτάει αν οι εθνικές είναι ανοιχτές κανονικά σήμερα. Ναι, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Πάτε για τελοκανανία, Δημητρία. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα και στον Αναστάση, ο οποίος είναι εθελοντής δάσο πυροσβέστης της Καρίστου. Με 9 και 10 μποφόρ αέρα, τι μπορείς να κάνεις? Λίγα πράγματα, έως τίποτα. Χθες υπήρχε, λέει, μια άνηση μάχη, είχαμε και αναζωπυρώσεις. Έγιναν, λέει, ζημιές σε αυλές σπιτιών και σε αυτοκίνητα. Και προφανώς καλή δύναμη σε αυτούς και προσοχή σε όσους επιχειρούν και τα μάτια τους 14 και να προσέχουν την υγεία τους για να μην έχουμε τίποτα με βάση αυτά που είδαμε και στην Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι στην παρέα μας ο κύριος Τσίγκας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Δεν ήρθε καλά ο μήνας.
0: Ναι, χαρά στην υπομονή σας και μέσω ημών να πω σε όλους τους συναδέλφους σας όλων των κατηγοριών συγχαρητήρια, γιατί δίνουν μια μάχη η οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, βέβαια. Δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα είναι το πιο φρέσκο τώρα με 8 και 9 μποφόρ. Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα στα
2: επίσης. Είναι δύσκολες συνθήκες που επιχειρούν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να συλληπιθώ τις οικογένειες των τριών που φύγαν από κοντά μας, γιατί είναι συνεχώς στο μυαλό μας. Όμως θα πρέπει να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς στην άκρη για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε. Οι κίνδυνοι παραμένουν. Όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργήθηκε χθες και όλη αυτή η συνθήκη με τους ακραίους και ισχυρούς ανέμους που δεν έδωσαν τη δυνατότητα να απογειωθούν και να επιχειρήσουν κάποια εναέρια μέσα, και αυτά που πλησίασαν δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν αεροπυρόσβεση και υπήρχε και τεράστια δυσκολία στο στάδιο της υδροληψίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά που μας απασχολεί είναι αυτή στο Πόρτο Γερμενό. Ναι. Από τις δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν χθες 7.30 και 9 στη Βιωτία, οι οποίες επιχειρούν και εκεί ακόμα δυνάμεις, γιατί στην ουρά της πυρκαγιάς υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από δυνάμεις εκεί τοπικές. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
0: Είναι μεγάλο, κύριε πρόεδρε. Το μέτωπο τους είναι μεγάλο.
2: Υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο πρέπει να είναι, πρέπει να ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, όμως βλέπουμε ότι όλη αυτή η περίμετρος της πυρκαγιάς δημιουργεί προβλήματα σε πολλές περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι με τις κάφτρες που μεταφέρονται από ξερά, από κορμούς δέντρων ή από φυλλοσχές ή οποιαδήποτε άλλο υλικό το οποίο καίει, μεταφέρεται και δημιουργεί νέες αιστείες. Υπάρχει γενική επιφυλακή σε όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με μονάδες δασοκομάντος και όλα τα υδροφόρα οχήματα τα οποία είναι στο πεδίο. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις για την υπόλοιπη Ελλάδα που παραμένουν σε επιφυλακή, σε περιπολίες, σε διασπορά, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο κάθε πυρκαγιά. Βλέπουμε ότι με το πρώτο φως ξεκίνησαν, απογειώθηκαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα τα οποία συνεχίζουν και επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή, και σταδιακά θα γίνονται αναλλαγές με άλλα ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν αυτά να προσγειωθούν, να ανεφοδιαστούν, να γίνει ο τεχνικός έλεγχος και να επαναδιατεθούν πάλι σε αυτή την πυρκαγιά. Δεν περισσεύει κανένας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες, αλλά και οι Δήμοι από την πρώτη στιγμή, πάρα πολλοί εθελοντές βλέπουμε στην πυρκαγιά αυτή. Η ελληνική αστυνομία έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του κόσμου, στις όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται. Mm-hmm. Το λιμενικό σώμα ήδη από χτες και στον Άγιο Βασίλειο, αλλά και σήμερα μαζί με σκάφη του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν πληθυσμό, κόσμο, για να μπορέσουν να εφόσον οι δρόμοι όδευσης από τη στεριά είχαν
0: διακοπεί. Κύριε πρόεδρε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά και στην Κρήτη λειτουργεί σε αυτό το σύστημα, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει ενεργοποιηθεί πλέον και έχει μάθει, γιατί είμαστε και σε μια χώρα με αρκετές παραλίες, η αλήθεια είναι, και ότι συνδράμουν πολύ και απλοί πολίτες με τα σκάφη τους, αλλά προφανώς και το λιμενικό, και οργανωμένα σώζουν, μεταφέρουν, εκενώνουν κόσμο και μεγάλο αριθμό, όχι μικρό αριθμό.
2: Ακριβώς. Αυτό που έγινε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, από τους ιδιώτες ψαράδες και αυτοί που διέθεταν σκάφη εκτός του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, ήταν συγκλονιστικό. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Βασίλειο χθες. Αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν υπάκουσαν στο 112 και το παράθυρο, αυτό το χρονικό παράθυρο ευκαιρίας, δεν αξιοποιήθηκε. Ήρθαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και του πυροσβεστικού σώματος και των ιδιωτών και απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.
0: Αυτό είναι το καλό. Και νομίζω ότι και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο, άρα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το λεκανοπέδιο και το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, κύριε πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
2: Η Αττική σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 5, είναι πολύ υψηλός ο δείκτης, μαζί με την νότια Εύβοια και ένα κομμάτι της Κορινθίας. Και υπάρχει όμως και ένα ζητούμενο το οποίο με τον 4 δείκτη επικινδυνότητας πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και υψηλό έχει όλη η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μαζί με όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Και να που μας ήρθε και ο Αύγουστος. Αδειάζουν οι πόλεις, γεμίζουν τα νησιά, το διαπιστώνουμε κι εμείς. Καλώς ορίσατε λοιπόν οι επισκέπτες στο νησί, καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε κι εμείς αυτόν τον καλοκαιρινό μήνα. Είπαμε να φιλοξενήσουμε αυγουστιάτικα τραγούδια στη σημερινή εκπομπή και κάναμε αρχή με τον δικό μας, τον Παντέλη Θαλασσινό. Στο ρυθμό της εβδομάδας λοιπόν, κάθε Σάββατο μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί. Σήμερα λοιπόν πρώτη του μήνα και ελάτε να δούμε τι ώρα ανέτειλε ο ήλιος στις 6 και 17 πρώτα λεπτά. 2, 8 και 27 πρώτα λεπτά. Η μέρα σήμερα θα έχει διάρκεια 14 ώρες και 10 λεπτά και από εδώ και πέρα το έχουμε διαπιστώσει όλοι και το πρωί και το βραδάκι μειώνεται η διάρκεια της. Πρώτη Αυγούστου

0: Και όπως διαβάζουμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα προσκοπικού μαντιλιού. Εν ενεργεία και παλέμαχοι πρόσκοποι καλούνται να φορέσουν σήμερα δημόσια το προσκοπικό μαντίλι τους ως σύμβολο του προσκοπικού όρκου και του πνεύματός του. Πάμε στον καιρό που και σήμερα πνέουν βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο θα αρχίσουν να πέφτουν σιγά σιγά. Θα το διαπιστώσουμε μετά το μεσημέρι. Αύριο στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Δευτέρα και Τρίτη 3 με 4 μποφόρ. Περιμένουμε πάλι όμως ενίσχυσή τους από την Τετάρτη. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο θέμα των πυρκαγιών. Στο ρυθμό της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, και ελάτε να δούμε ποια θέματα θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Θα πάμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή πραγματοποιήθηκε στο νησί μας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όμως δεν προλάβαμε να καλύψουμε θέματα της στην εκπομπή. Συνεδρίαση λοιπόν Περιφερειακού Συμβουλίου και εκεί τέθηκαν τα θέματα των οφειλών για τις δαπάνες των πυρκαγιών, των περσινών πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία του κράτους οφείλει να εξοφλήσει τις δαπάνες των πυρκαγιών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Νίκος Νίκτας. Το θέμα έβαλε στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος, ο οποίος σημείωσε ότι το ποσό που χρωστάει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου για τις εργασίες των πυρκαγιών αγγίζει τα 400.000 ευρώ. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού, τον Κώστα Μούνδρο. Φαίνεται ότι θα τεθεί θέμα στην διοίκηση του φορέα να κατατεθούν αγωγές κατά της ΔΕΗ.
1: Τα χαρτιά μου μια πληγή.
0: Ο λόγος βέβαια είναι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, και θα πάμε και στην ημερίδα που είχαμε το Σάββατο από το Πασόκ στο νησί μας.
1: Και τα χαρτιά μου μια πληγή.
0: Θέμα της συναυτιλία. Και όπως τόνισαν στις τοποθετήσεις του στελέχη του Πασόκ που βρέθηκαν στο νησί μας, αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος, το Πασόκ στηρίζει την ελληνική ναυτιλία, την βιομηχανία ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το θέμα της λειτουργίας δεύτερου τμήματος στην πρώτη τάξη του Μουσικού Γυμνασίου τέθηκε και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα. Τα σχολεία πλησιάζουν στο άνοιγμά τους. Τι νομίζετε, για να ξεκινήσει η νέα χρονιά? Και να πούμε τις μέχρι τώρα αποφάσεις της διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, φαίνεται ότι θα λειτουργήσει ένα τμήμα. Από την άλλη, έχουμε τους γονείς των επιτυχών των μαθητών, οι οποίοι συνεχίζουν να διεκδικούν τη λειτουργία και δεύτερου τμήματος. Το θέμα τέθηκε στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, απόφαση δεν πάρθηκε και μεταφέρθηκε η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει 5 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα Αντινέρο στην σημερινή εκπομπή σε 2,5 μήνες έγιναν έργα αντιπυρικής προστασίας 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας πει περισσότερο ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Απόστολος Φλιούκας, ο οποίος τονίζει, θα τον ακούσετε και εσείς στη συνέχεια, ότι η φυσική αναγέννηση στις καμένες περιοχές είναι ικανοποιητική. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πάρουμε μία μουσική ανάσα και ξεκινάμε να βάζουμε τα θέματά μας σε μία σειρά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης και

0: λοιπόν εργαλείο.
1: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
2: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις διακοπές ρεύματος που δεν μας ξεχνούν. Ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναμένεται να εξετάσει την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναφορικά με τις διακοπές, την ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν αυτές. Ο πρόεδρος του, ο Κώστας Μούνδρος, δήλωσε στην αλήθεια ότι θα καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση στη διοίκησή του. Τον ακούμε.
1: Όλοι μας έχουμε εκνευριστεί με αυτό το θέμα, το κουβεντιάζουμε χρόνια, δεν δίδεται λύσεις. Τη μέρα της Αγίας Μαχαίλας, από ό,τι γνωρίζετε, εγώ εκνευρίστηκα ιδιαίτερα, μπήκαν μέσα πελάτες οι οποίοι δεν είχαν να αναπληθούν γιατί δεν δουλεύαν οι αντλίες. Δεν είχαμε κλιματισμό, δεν μπορούσαμε να κόψουμε μια απόδειξη. Η εστίαση έχει τα ίδια προβλήματα. Φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με τους επισκέπτες μας, έχει να κάνει και με εμάς. Υπάρχουν ζητήματα με ανθρώπους που χρειάζονται είτε κλιματισμό είτε κάποια εργαλεία, κάποια όργανα για την επιβίωσή τους. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε επιθετικά, θα έλεγα, για να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Θα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, κουβέντιασα και με το επιμελητήριο, να είναι μπροστάρις το επιμελητήριο και όλοι εμείς οι φορείς που μας ενδιαφέρει να έχουμε φυσιολογικές καταστάσεις σε σχέση με την ηλεκτροδότηση σε κάποιες πολύ πιθανόν αγωγές οι οποίες θα πιέσουν μια κατάσταση. Εμείς δεν θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε αποζημιώσεις, εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πιέσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που αυτό έχει να κάνει με το να μην έχουμε αυτές τις συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης.
2: Υπήρξε κάποια ενημέρωση, ας πούμε, αναζητήσατε το λόγο ή τι σας λένε από το ΙΠΕ?
1: Κοιτάξτε, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν το παίρνει κανένα χαμπάρι. Κάποια στιγμή υπάρχει διακοπή και άντε να βρεις άκρη ποιος και τι. Κατά πάσα πιθανότητα τα φορτία ήταν υψηλά και λόγω της ζέστης και λόγω του κόσμου που έχουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Νομίζω ότι είχαν γίνει προσπάθειες από την πλευρά της ΔΕΗ, έχουν έρθει και ηλεκτρογεννήτριες έξτρα. Αυτά όμως πρέπει να κουμποθούν. Δεν είμαι τεχνικός. Αυτό που εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και για τους επισκέπτες μας και για τους ντόπιους, και αυτό ανεξάρτητα, γιατί κάποιοι μου λένε πότε θα έρθει το καλώδιο της ΔΕΗ και τότε θα λυθούν. Πότε θα έρθει το καλώδιο της ΔΕΗ? Κουβεντιάζομαι εδώ και 10, 15, 20 χρόνια και δεν έχει έρθει. Αν θα έρθει, θα λυθεί, και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν και 5 και 6 και 7 χρόνια για να μπορέσει να γίνει αυτή η διασύνδεση. Μέσα σε αυτό το διάστημα δεν πρέπει να γίνει κάτι? Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι και υπό αυτή την έννοια πιέζουμε κατά μεγάλο ποσοστό, κατά μεγάλη πιθανότητα θα κατατεθούν κάποιες αγωγές για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί και να πιεστεί η κατάσταση για να λυθεί μερικώς το πρόβλημα.
0: Και μετά τις διακοπές ρεύματος θα πάμε στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Έτες λοιπόν προκλήθηκε στη συνεδρίασή του μετά την παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου Παντελή Μπογδάνου για τις δαπάνες που προέκυψαν για τις φωτιές Χίου και Λέσβου, που μέχρι και πριν λίγες ημέρες παρέμεναν ανεξόφλητες. Ο ίδιος σημείωσε το ποσό που χρωστάει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου για τις εργασίες των πυρκαγιών αγγίζει τα 400.000 ευρώ.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό έχει κατά κόρον παρατηρηθεί στοιχείο και βέβαια εδώ έρχεται να προσθεθεί και να προσθεθούν και οι δαπάνες από τις φωτιές και στη Χίο και στη Λέσβο, οι οποίες μέχρι προχθές ήταν απλέρωτες. Και σας λέω πώς θα εγκαλέσουμε εμείς, θα ξανακαλέσουμε όλους αυτούς που εμπλέκονται και στηρίζουν και βοηθάνε στο έργο της κατάσβεσης των ακραίων φαινομένων, είτε αυτά είναι πλημμύρες είτε αυτά είναι φωτιές, όταν η Χίος μέχρι προχθές χρωστούσε 400 χιλιάρικα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στη Λέσβο κάτι αντίστοιχα ποσά. Αυτό βέβαια δεν σας αφορά την αντιπεριφέρεια πολιτικής προστασίας. Όμως είναι ένα δείγμα δυσλειτουργίας της Περιφερειακής Αρχής. Έτσι. Ευχαριστώ.
4: Να απαντήσω λίγο στον κύριο συνάδελφο. Να σας πω, κύριε Μπογδάνο, ό,τι αφορά στις διαδικασίες της αντιπεριφέρειας πολιτισμού έχει να κάνει πρωτίστως με την ανταπόκριση των συλλόγων. Δηλαδή, όταν γίνεται μία εκδήλωση, εμείς ζητάμε από τον κάστοτε φορέα, τον οποίο εμείς επιχορηγούμε, να μας καταθέσει το συντομότερο τα δικαιολογητικά του, ώστε να γίνει η σύνταξη του φακέλου, η οποία να πάει στο οικονομικό. Αναλόγως με την ημερομηνία που θα μας καταθέσουν και το τελευταίο δικαιολογητικό, φεύγει ο φάκελος για το οικονομικό. Όμως, πολύ καλά ξέρετε, γιατί και εσείς έχετε υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, ότι το οικονομικό έχει ένα πολύ μεγάλο φόρτο για την εκαθάριση των δαπανών και των πληρωμών. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που φεύγει ο φάκελος από την αντιπεριφέρεια πολιτισμού και είναι πληρέστατος, από εμάς έχει τελειώσει όλη η διαδικασία. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του οικονομικού και υπάρχει ο αντίστοιχος, ας πούμε, αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος κινεί τις διαδικασίες όλες.
5: Μπορεί να το πεις και ως εξής. Αν δεν καταδεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους συλλόγους, πώς θα πληρωθούν?
4: Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε δικαιολογητικά τα οποία κατατέθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Αυτά καταλαβαίνω ότι θα πάνε πολύ, πολύ πίσω για τις δαπάνες. Έτσι είναι.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Χιού Παντελής Βρουλής, απαντώντας στην παρέμβαση του κυρίου Μπογδάνου, δήλωσε ότι το κράτος δεν έχει δώσει τα χρήματα στην περιφέρεια μέσω του τμήματος της πολιτικής προστασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει οφειλή απέναντι στους 8 εργολάβους που παραμένουν απληρωτοί.
6: Εύκολο κανείς να πληρώσει αν το κράτος δεν μεριμνήσει να δώσει στην πολιτική προστασία τα απαιτούμενα χρήματα, διότι πράγματι ήταν 8 καινούρια σωματεία, μάλλον εργολάβοι, οι οποίοι βοήθησαν για την φωτιά. Γι' αυτά τα χρήματα μιλάτε, τα 400.000 που λέτε. Εντάξει.
5: Προφανώς για αυτά μιλάει.
3: Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Δεν σας αφήνω σε εσάς. Στον κύριο Πρόεδρο. Στον κύριο Πρόεδρο απευθύνω. Στον κύριο
5: Πρόεδρο. Στον κύριο Αντιπεριφερειακή.
3: Κύριο Πρόεδρο.
5: Μην παρεμβαίνετε.
3: Εσείς
5: δεν προστατεύσετε. Θέλετε να πείτε, κύριε Βρουλή, ότι το κράτος δεν έχει δώσει τα χρήματα?
7: Δεν.
5: Πες το καθαρά.
7: Δεν έχει δώσει. Δεν είχε δώσει.
5: Ζητήσαμε
7: ένα 400 από μια φορά και ένα 200 την άλλη και δεν μας έχει δώσει τίποτα.
3: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε.
7: Αυτές οι εργολαβίες να μην έχουν πληρωθεί ακόμα.
5: Αν το κράτος το δώσει. Και είναι λογικό. Και είναι λογικό, διότι το έργο το οποίο έχει γίνει είναι πολύ πιο μεγάλο για την καταστροφή που συνέβη. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχουμε εξοδέψει η περιφέρεια αυτή άνω των 5 εκατομμυρίων για τον αυτόδη πυρετό που έτυχε στη Λέσβο. Και δεν μας έχουν δώσει παρά μόνο 1,5 εκατομμύριο, μετά από παρακάλια και γνωριμίες. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει καταβάλει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ.
3: Nice.
5: Αυτό είναι δυσλειτουργία. Τι να κάνουμε?
3: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο?
4: Ναι.
3: Όποτε νομίζετε, δώστε μου τον λόγο.
4: Ευχαριστώ.
8: Έχουμε καταβάλει από τον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό που βάλει η περιφέρεια αυτό.
5: Και ευτυχώς που βρέθηκε ο κύριος Λιβάνιος, δεις.
3: Κύριε Πρόεδρε, πώς ζητήσεις τον λόγο? Μα και τον κύριο
5: Πέσε με τον κύριο Βρουλή να τελειώσει.
3: Νομίζω ότι έχω τελειώσει. Αν τελειώσει, δώστε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ο κύριος Βρουλής θα τελειώσει. Χαιρετίζει ο
7: άνθρωπος.
5: Θα τελειώσει ο κύριος Βρουλής και μετά θα δώσω το λόγο.
6: Επειδή είχαμε τον προηγούμενο χρόνο της φωτιάς, είναι λογικό ότι χρειαστήκαμε εργολάβους οι οποίοι έπρεπε να βοηθήσουν στο θέμα της φωτιάς. Ήταν 8 και είχαμε μια σύμβαση με 4 σωματεία και φέραμε άλλα 8. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ποσό, όντως είχε πάει στις 385.000-400.000, εν πάση περιπτώσει είπε ο κ. Μπογδάνος, σε αυτό το ποσό είχαμε φτάσει. Ζητήσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών με τηλεδιάσκεψη, παρουσία του κ. Μουτζούρη από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ναι, κάντε το αίτημα, Ζητήσαμε δύο φορές. Τη μία φορά ένα 200 και την άλλη ένα 400, νομίζω. Δεν μας είχαν στείλει τίποτα. Από αυτά τα οποία έχουν έρθει κάποια λίγα ποσά,
7: Προσπαθούμε λοιπόν και δίνουμε εναντί στους εργολάβους οι οποίοι συμμετείχαν στις περσινές φωτιές. Αυτό είναι, ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει. Αλλά δεν είναι η επαιτειότητα της περιφέρειας, διότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας η πολιτική προστασία της περιφέρειας, της Χίου ειδικά, να έχει 400.000 καδάτσα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έγινε αυτή η καθυστέρηση.
0: Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της μη λειτουργίας του ΚΤΕΟΥ με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα να υπενθυμίζει στους συμβούλους τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Περιφερειακή Αρχή λόγω του ότι στην ιδιωτική έκταση που δόθηκε για τη στέγαση του ΚΤΕΟΥ δεν επιτρεπόντουσαν οι επεμβάσεις στο χώρο, αλλά τώρα μετά από πιέσεις της περιφέρειας βρέθηκε νομική φόρμουλα για τη μεταβίβαση του χώρου και μετέπειτα θα εγκριθούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να καταστεί λειτουργικό το ΚΤΕΟΥ.
9: Πάμε λοιπόν, κτίστηκε ένα ΚΤΕΟΥ σε μια ιδιωτική έκταση και αυτή τη στιγμή καλούμε στην ιδιωτική έκταση εμείς να κάνουμε παρεμβάσεις. Μέχρι τώρα, και το λέω φθαρσός και εντιμότατα, η Εκκλησία δεν ήθελε να μας το δώσει. Τέρμα. Δεν ήθελε να μας το δώσει. Παρακαλετά ο ένας αντιπεριφερειάρχης, παρακαλετά ο άλλος. Τώρα λοιπόν βρέθηκε η φόρμουλα πραγματικά για να μπορέσουμε να το αγοράσουμε. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή την κατάσταση που συζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε επεμβάσεις στο ΚΤΕΟΥ, διότι ακριβώς το νομικό καθεστώς δεν μας επέτρεπε προηγούμενα. Βρέθηκε λοιπόν αυτή η νομική δυνατότητα, το τρέχουμε, το παλεύουμε, κανένας περισσότερο από όλους που βρισκόμαστε εδώ δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, ο κύριος Βουλής και εγώ, ο καθημερινός, έχουμε όλο τον κόσμο και τους επαγγελματίες. Θέλουμε να λυθεί, το παλεύουμε και θα το λύσουμε. Από την ώρα που αυτή τη στιγμή βρέθηκε σε μια φόρμουλα τουλάχιστον να βρεθεί ο τρόπος της μεταβίβασης της επιφανίας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε το μηχανικό και τον συμβολιογράφο για να κάνουν τη μεταβίβαση, είμαστε σε αυτό το στάδιο και παλεύουμε, σας το λέω ειλικρινά, συνεχώς για να βρεθεί λύση. Δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο κάθε μήνα δίνεται παράταση. Δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο να λειτουργούν τα αυτοκίνητα μέσα στη Χίο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν το τρέχουμε, το παλεύουμε και θα βρεθεί λύση.
0: Η Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου Αγλαία Κυρίτση αντέτεινε στον Νίκο Νύχτα ότι μέλη της παράταξής της επισημαίνουν από το 2022 τα κτηριακά προβλήματα του κτηρίου, προκρίνοντας και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτό, έχοντας πλέον φτάσει στο 2026 με το πρόβλημα του κτηρίου να μένει ανεπίλυτο.
10: Από το 2022, αν θυμάμαι καλά, η Λαϊκή Συσπήρωση, μετά από εκκλήσεις των εργαζομένων για επιτόπια επίσκεψη στις κτηριακές εγκαταστάσεις, επισήμανε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σήμερα έχουν διωγωθεί και έχουν φτάσει στο απροχώρητο και βέβαια κατά συνέπεια τους κινδύνους οι οποίοι γινόνουσαν όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων πρώτα απ' όλα, στο ΚΤΕΟΥ μιλάω τώρα, για το ΚΤΕΟΥ, με επιτόπιες επισκέψεις και φωτογραφίες, και εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναγκαία η επιτόπια και διαδόσεις διαπίστωση των προβλημάτων. Γι' αυτό η Περιφερειακή Συμβουλή είμαστε υποχρεωμένοι, όχι μόνο στη Χίο, επειδή εγώ είμαι γιώτησα, επειδή ο άλλος είναι σαμιώτης, επειδή είναι καλλιώτης. Πρέπει επιτόπου να πηγαίνουμε να βλέπουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και φτάνουν στα αποτελέσματα τα οποία έχουν φτάσει σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν στο 2026 και ενώ αυτά με δελτία τύπου, με θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το τι μέλη γενέστε, φτάσαμε στο 26 και έως σήμερα το πρόβλημα μένει ανεπίλυτο.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
11: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
13: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
14: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet HIU. Τεχνική εταιρεία HIU ΕΠΕ. TechNet HIU. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
15: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
14: Τεχνική εταιρεία TechNet HIU. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
15: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
16: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ είχαμε και μία ημερίδα από το ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Φαναράκι, παρουσία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοινότητας. Η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι μία ελληνική ναυτιλία πρέπει να είναι εισάξια του μεγέθους και της ιστορίας μας. Η ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με χαιρετισμό του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη, ενώ η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ναυτιλία με θέμα βιομηχανία ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Την ακούμε.
1: Όπως ξέρουμε όλοι, η ναυτιλία είναι μια διεθνής ιστορία. Δεν μπορείς με εθνικούς κανόνες, ούτε καν με ευρωπαϊκούς κανόνες να την ορίσεις. Είναι η πιο διεθνής οικονομική διαδικασία στον κόσμο. Εδώ λοιπόν πρέπει να η Ελλάδα στους διεθνείς φορείς και στον IMO που είναι ο Διεθνής Οργανισμός για την Ναυτιλία και στην Ευρώπη να μην στέλνει ο κάθε υπουργός τον κολλητό του, αλλά να έχουμε θεσμούς και να έχουμε αξιολόγηση των ανθρώπων που εκπροσωπούν την Ελλάδα, ώστε οι θέσεις μας να είναι ρεαλιστικές και ναι μεν να εκπροσωπούν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες αλλά και τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί το ευρωπαϊκό συμφέρον το καταλαβαίνει ο πολίτης όταν εκφράζει και το εθνικό συμφέρον. Και το πέμπτο στοιχείο είναι μια εθνική συμμαχία. Πολλές φορές λέμε ποιο είναι το δίλημα, τι δίνει η Ελλάδα στους εφοπλιστές που είναι μια διεθνής δραστηριότητα και αυτή τη στιγμή είναι στη μεγαλύτερη ακμή τους, ή τι δίνουν οι εφοπλιστές στην Ελλάδα. Νομίζω δεν είναι αυτό το δίλημα. Το δίλημα είναι πώς συνεργαζόμαστε, πώς έχουμε μια εθνική συμμαχία και ο εφοπλισμός και οι εργαζόμενοι και η πολιτεία, ώστε να πετύχουμε τι, να πολλαπλασιάσουμε τις σημαίες που έρχονται στην ελληνική σημαία και κυρίως να αυξήσουμε την αξία των δισεκατομμυρίων του εφοπλισμού στην Ελλάδα. Τελειώνω με το εξής. Επειδή άρχισα με την αρχαία Ελλάδα, μου τη θύμισε ο αέρας, θα τελειώσω πάλι με την αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε, όταν έρχονταν οι Πέρσες εναντίον της Αθήνας, υπήρχε ένας χρησμός στο μαντίο των Δελφών που έλεγε ότι η Αθήνα θα σωθεί από τα ξύλινα τείχη. Όλοι οι σοφοί της Αθήνας μετέφρασαν τα ξύλινα τείχη ως ξύλινα τείχη. Ο Θεμιστοκλής είπε ότι ήταν τα καράβια τα ξύλινα τείχη. Και στη σημερινή εποχή η απάντηση στην παγκοσμιοποίηση είναι τα καράβια. Μόνο που τα καράβια τώρα είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Είναι η εξωστρέφεια της χώρας. Είναι τις θάλασσες που φτάνουμε όμως με στρατηγική, με έρευνα, με τεχνολογία, με σχέδιο, ώστε η χώρα να είναι στο τέλος μιας πενταετίας με εγκεκριμένους στόχους, όχι μόνο πρώτη στη σημαία, αλλά να είναι και πρώτη στην αξία που μεταφέρεται και είναι προς όφελος των ανθρώπων, των νησιών, των ναυτικών όλης της χώρας.
0: Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ναυτικού επαγγέλματος με τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, να αναφέρεται στις παθογένειες του διοικητικού πλαισίου της ναυτιλίας.
2: Ξέρετε, ένα πλοίο, επί παραδείγματι, είναι του Χ πλειοκτήτη, που είναι ας πούμε Έλληνας. Κατασκευάζεται σε μια τρίτη χώρα που μπορεί να είναι παράδειγμα η Κίνα. Χρηματοδοτείται από μια άλλη χώρα, ένα άλλο χρηματιστήριο που μπορεί να είναι της Νέας Υόρκης. Ασφαλίζεται από μια άλλη εταιρεία που μπορεί να είναι εγγλέζικη. Έχει πληρώματα από Ελλάδα, ενδεχομένως τώρα πια πολύ συχνά και κατά το πλείστον από τρίτες χώρες που μπορεί να είναι οι Φιλιππίνες, η Ουκρανία ή από αλλού. Δραστηριοποιείται στον κόσμο. Μπορεί να το εκμεταλλεύεται άλλος από τον πλειοκτήτη, ο εφοπλιστής, το φορτώνει, του δίνει δουλειά ένας άλλος που μπορεί να από την Αμερική και ούτω καθεξής. Δηλαδή, γι' αυτό όλο, γι' αυτή τη διαχείριση ενός πλοίου, ενός εμπορικού πλοίου, είναι πολύ παραγωγικό και διαχέεται όλη αυτή η δραστηριότητα σε πολλές χώρες. Άρα αυτό που χρειάζεται ένα ελληνικό ελληνόκτητο πλοίο, μια ελληνική εταιρεία που διαχειρίζεται πλοία δικά τους ή τρίτων, ακόμα και επιχειρηματιών άλλων χωρών, είναι ένα εργαλείο, ένα διοικητικό φορέα που να μπορεί στην κρίσιμη ώρα, γιατί όταν όλα πάνε καλά και η πλειοκτησία και οι ναυτικοί μας δεν έχουν ανάγκη την πολιτεία. Στην κρίσιμη όμως ώρα θέλουν την τρίτη πλευρά του τριγώνου της διοίκησης ενός πλοίου, που εκτός από την πλειοκτησία, δηλαδή τη σημαία, τη δεύτερη πλευρά του τριγώνου. Η τρίτη πλευρά του τριγώνου είναι η πολιτεία. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να έχει ένα μηχανισμό. Είχε κάποτε ιδρύσει εδώ και χρόνια, που υφίσταται ακόμα, το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά βλέπουμε ότι παρουσιάζονται πολλά προβλήματα. Ποιος είναι ο καθρέφτης των προβλημάτων? Αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχουμε 6.000 περίπου πλοία στους ωκεανούς, στην ελληνική σημαία κάτω από 400, και παρόλο που η πλειοκτησία όλη είναι στην Ελλάδα.
3: Άρα, συνεπώς, περιγράψατε το μοντέλο που έχουμε ανάγκη. Να μας πείτε ποια είναι η πρόταση, ποια είναι η κυβερνητική πρόταση για την επόμενη ημέρα.
2: Θα πω αυτό και θα τελειώνω, για να μην παίρνω και πολύ χρόνο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, 1920 κλπ, η Ελλάδα πρωτοπόρησε και έκανε το Υπουργείο Ναυτιλίας με ένα διοικητικό φορέα μέσα, το Λιμενικό Σώμα. Τον καιρό που η Ελλάδα ήταν αναλφάβητη σχεδόν, 1920-1925 κτλ, η απέτηση για να γίνει κανείς τέλεχος του Λιμενικού Σώματος ήταν να έχει πτυχίο ΑΕΗ. Καταλαβαίνετε την εποχή. Όλος αυτός ο μηχανισμός που ήταν τότε πολύ ευρηματικός και τον υιοθέτησαν πολλές δεκαετίες με άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές, πέτυχε πάρα πολύ. Όμως έμεινε πίσω. Γιατί έμεινε πίσω? Δεν επένδυσε στο πρώτο και κύριο μηχανισμό προσών, αν θέλετε, που πρέπει να έχει ο οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε στέλεχος, ο οποιοδήποτε υπάλληλος, ο εκπαιδευτικός, πείτε ό,τι θέλετε.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του για τη στήριξη της ναυτιλίας, επισημένοντας ότι πίσω από τη μεγάλη αυτή δύναμη δεν βρίσκονται μόνο πλοία, αλλά κυρίως άνθρωποι. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη των ναυτικών, στη βελτίωση της ναυτικής εκπαίδευσης και στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το ναυτικό επάγγελμα ελκυστικό για τις νεότερες γενιές.
4: Η πορεία της ελληνικής σημαίας. Και εδώ είναι το πραγματικά παράδοξο. Η Ελλάδα παραμένει η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Οι Έλληνες πλειοκτήτες πρωταγωνιστούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Όμως, την ίδια στιγμή, η ελληνική σημαία υποχωρεί συνεχώς. Γιατί? Αυτό δεν είναι μια απλή στατιστική λεπτομέρεια. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Γιατί πίσω από κάθε πλοίο που επιλέγει μια άλλη σημαία, η χώρα χάνει κάτι περισσότερο από έναν αριθμό στον ιολόγιο. Χάνει θέσεις εργασίας για Έλληνες ναυτικούς, χάνει έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα, χάνει τεχνογνωσία, χάνει κύρος και τελικά χάνει ένα μέρος της ναυτιλιακής της ισχύως. Τα στοιχεία λοιπόν είναι αποκαλυπτικά. Σήμερα λιγότερο από 480 εμπορικά πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Δηλαδή μόλις το 11,4% του ελληνόκτητου στόλου και περίπου 13,8% της συνολικής χωρητικότητας τη φέρουν πλοία με ελληνική σημαία. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η πορεία είναι διαρκώς πτωτική. Πτωτική. Αλήθεια, πώς μπορεί να είναι ικανοποιημένη μια κυβέρνηση όταν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου βλέπει τη δική της σημαία να αποδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο? Κάτι πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να θεωρεί ότι βαίνουν όλα σωστά? Όταν χάνουμε έδαφος σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά νιολόγια, Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η ελληνική σημαία είναι εργαλείο οικονομικής πολιτικής, είναι εργαλείο εθνικής στρατηγικής, είναι εργαλείο απασχόλησης, είναι μέρος διεθνούς και πολύπλευρης παρουσίας που οφείλει να έχει η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Πίσω από κάθε μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη δεν βρίσκονται μόνο πλοία, όπως κάποιοι νομίζουν. Βρίσκονται και άνθρωποι, καπετάνοι, μηχανικοί, αξιωματικοί, ναυτικοί, τα στελέχη των ναυτιλιακών γραφείων, το εκπαιδευτικό σύστημα, οι νέοι που επιλέγουν ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Γιατί, όπως είπε κάποιος ομιλητής πριν από κάποιες δεκαετίες, η επιλογή γινόταν διότι η Ελλάδα ζούσε σε δύσκολες συνθήκες. Ας δημιουργήσουμε κίνητρα για να διευκολύνουμε και σήμερα την επιλογή να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Όμως πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αφήσαμε να απαξιώνεται. 7 χρόνια τώρα, όπως είπα, δεν υπάρχει στρατηγική προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση. Καμία προσπάθεια να αποκτήσουν οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού τις υποδομές, το προσωπικό και τον σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτεί η νέα εποχή. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε ήδη μπροστά μας. Οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού υποβαθμίζονται. Νέοι Έλληνες στρέφονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η χώρα κινδυνεύει να χάσει ένα πολύτιμο απόθεμα τεχνογνωσίας που χρειάστηκαν γενιές και γενιές για να δημιουργηθεί. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο να μην μπορεί να εξασφαλίσει στους νέους της σύγχρονη δημόσια ναυτική εκπαίδευση? Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και να διαφορούμε για τον σημαντικότερο παράγοντα της ανταγωνιστικότητάς της? Γιατί οι άνθρωποι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι μόνο τα πλοία. Για εμάς λοιπόν η αναγέννηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Θέλουμε σύγχρονες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, με ψηφιακά εργαστήρια και προσομοιωτές της τελευταίας τεχνολογίας, με στενή συνεργασία της ναυτιλιακής κοινότητας, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην ακτοπλοεία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες, ανακοίνωσε ότι μπαίνει σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν το κόστος των μετακινήσεών τους από τα νησιά, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει σήμερα επίσημο παρατηρητήριο τιμών.
4: Μια ακτοπλοεία που υπηρετεί την νησιωτική Ελλάδα. Αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια είναι απαράδεκτα και τα πληρώνεται με ακόμη περισσότερο κόστος ζωής λόγω του κόστους των μεταφορών. Τι λέμε? Αναδιοργάνωση του δικτύου των ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων. Διαφάνεια και ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλει ισχυρούς ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς. Σχέδιο χρηματοδότησης της πράσινης ανανέωσης του στόλου, ώστε το κόστος της μετάβασης να μην μετακυλιστεί στους πολίτες. Και ένα πραγματικό παρατηρητήριο τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτά προφανώς θα τα κάνουμε ως κυβέρνηση. Αλλά εμείς σήμερα θα παρουσιάσουμε και κάτι ως αξιωματική αντιπολίτευση που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα το πρωί. Από τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει κυβέρνηση, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρετεί και σε αυτόν τον τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα εις βάρος των νησιών και των μόνιμων κατοίκων. Αυτό είναι μια σημαντική καινοτομία που εγκαινιάζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, που το κόμμα χρησιμοποιεί εδώ και 5 χρόνια για να δώσει βήμα στους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τέταρτη προτεραιότητα. Τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής. Ανασχεδιάζουμε το μεταφορικό ισοδύναμο με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτήρια και σταθερή χρηματοδότηση. Στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος της νησιωτικότητας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε νησί. Πέμπτη προτεραιότητα. Λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από τον Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Την Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και από τις μέχρι τώρα αποφάσεις της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Χίου, τις οποίες υιοθετούν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου του συγκεκριμένου σχολείου θα λειτουργήσει ένα τμήμα. Γονείς επιτυχόντων μαθητών συνεχίζουν να διεκδικούν τη λειτουργία και δεύτερου τμήματος, με το θέμα να συζητείται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα. Η αναβολή της συζήτησης του θέματος έγινε με πρόταση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, προκειμένου να κληθούν σε σύσκεψη μέσα στις επόμενες ημέρες οι άμεσα εμπλεκόμενοι και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, έτσι όπως είπε, από κοινού να πάρουν μια απόφαση που θα μπορέσουν να τη στηρίξουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας.
11: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω την επόμενη εβδομάδα, να φωνάξουμε τους πάντες, τους εμπλεκόμενους, για να συζητήσουμε με την κυβέρνηση, γιατί εμείς το πιο εύκολο είναι να πάρουμε μια απόφαση, είναι παιδιά εντάξει, κάνουμε ένα ψήφισμα μάλλον, απόφαση δεν μπορούμε να πάρουμε, ένα ψήφισμα και να πούμε ναι εντάξει, λέμε για 5 τμήματα. Έχει αντίκρισμα. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνονοηθούμε 10 ανθρώποι. Να πάμε να ζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Και αν πες ότι περάσει, είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν το να γίνουν δύο τμήματα. Πες ότι βρίσκουμε άλλο αυτοί και φεύγουμε εντελώς. Αύριο, σε ένα μήνα, φεύγουν. Είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τα δύο τμήματα με εκπαιδευτικούς κτλ. Κτλ. Πρέπει να κάτσουμε την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε, δύο μέρες, τρεις μέρες, να συνεννοηθούμε με τη δευτεροβάθμια, με την περιφερειακή διεύθυνση, για να μπορέσουμε να πάμε στο Υπουργείο και να πούμε μια πρόταση. Αλλά ακόμα και για το κτηριακό, το κτηριακό. Αν ξέρουμε ακριβώς τι θέμε, ενδεχομένως με 2 εκατομμύρια να μας παραχωρήσουν ένα κτίριο, να κάνουμε τις μονώσεις, τα τεχνικά που χρειάζονται και να μπορούμε να το φτιάξουμε. Αν δεν κάνει, θα πρέπει να βρούμε κάποια 8 εκατομμύρια, ας πούμε, και μελέτες και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε όριμοι για να πάρουμε κάτι, για να πούμε κάτι. Πρέπει πρώτα να συνονοηθούμε και να ξεκαθαρίσουμε εντελώς. Και να γίνει αποδεκτό, για να μπορέσει να στηριχθεί. Αλλιώς θα τραβάει ο ένας το χαλί από εδώ, ο άλλος το χαλί από εκεί, ο άλλος το χαλί παρά εκεί και αποτέλεσμα δεν θα έχουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια συνετή πρόταση από αυτά που έχω δει όλα. Να είναι και η κυρία Βλησίδου, να είναι και να φωνάξουμε και την περιφέρεια, να έρθει εδώ εννοώ την περιφερειακή διεύθυνση, να συνονοηθούμε πρώτα ή εδώ για να ζητάμε κάτι το συγκεκριμένο. Και αν είναι για να γίνει, διότι η απόφαση όπως βλέπετε, έχουν πάρθει αποφάσεις, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει τα παιδιά. Αν είχαν περάσει 60 παιδιά, τι θα γινόταν? Θα ζητούσαμε 3 τμήματα. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουμε την επόμενη εβδομάδα 2 μέρες, να πούμε ακριβώς τι θέμε και να συμφωνήσουμε. Ξέρω, επήγε αυτό με τα παιδιά, έχουν άγχος οι γονείς, έχουν τα παιδιά άγχος, αλλά το να τους κοροϊδεύω δεν μ' αρέσει. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που θα είναι και ομόφωνη μεταξύ μας. Μια τίμια απόφαση για να στηρίξουμε και το κτηριακό της υπόθεσης. Γιατί όντως δεν είναι υποδομή για να είναι εκεί πέρα ένα σχόλιο.
8: Κύριο πρόβλημα που μειώνει τον αριθμό των εισαχθέντων μαθητών, το κτηριακό, το οποίο τέθηκε και από το διευθυντή του σχολείου, Τάσο Κουτσοδόντη.
12: Οι αίθουσες, τα τετραγωνικά τους είναι 38 τετραγωνικά. Η μεγάλη αίθουσα του εστιατορίου είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα που χωράει πραγματικά αρκετούς μαθητές, γιατί έχει 50, νομίζω είναι 54 τετραγωνικά. Είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα.
13: Μάλιστα.
12: Δυσκολευόμαστε κι εμείς. Δεν νιώθουμε όμορφα για αυτό τον αποκλεισμό των παιδιών. Θα θέλαμε να είναι εκεί. Πραγματικά ένα νέο κτίριο, ένα κτίριο διαφορετικό, ένα κτίριο μουσικό θα έδινε τη δυνατότητα, όπως και τα μουσικά τα οποία σχολεία σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν κτηριακή υποδομή γύρω στα 10, 12, 15, δεν θυμάμαι καλά, είναι 52 σε αριθμό, 53. Γύρω στα 10, 12 δεν έχουν. Η Μυτιλήνη δεν έχει, η Σάμος δεν έχει, εμείς δεν έχουμε. Και μάλιστα πέρσι είχα ακούσει ότι η Σάμος και η Μυτιλήνη λόγω του μεταναστευτικού από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα δινόταν μια βοήθεια, χρηματοδότηση, γιατί να χρησιμοποιηθεί κάπως αυτός ο τρόπος για ανέγερση κτηριακής υποδομής σε αυτά τα σχολεία. Δεν ξέρω, νομίζω κάποια στιγμή το είχα ζητήσει με τον Δήμαρχο για αυτή τη δυνατότητα.
13: Μάλιστα.
12: Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να πούμε ότι θα πάρουμε ή θα βάλουμε και άλλα θρανία σε μια αίθουσα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο τμήμα. Αυτή ήταν και η δύσκολη επιλογή μας. Να μιλήσω και να πω και κάτι άλλο, ότι στα μεγάλα σχολεία και περιφερειακά σχολεία που οι αιτήσεις είναι 200, 300, δεν μιλάω για την Αθήνα που μπορεί να είναι και 400, εκεί η κτηριακή υποδομή λέει 3 τμήματα, 4 τμήματα, ανάλογα τι έχουν τα κτίρια, η Παλίνη, η Αθήνα, ο Πειραιάς κτλ. Ο αριθμός λοιπόν των εισακταίων μαθητών είναι 72, αν είναι 3 τμήματα, ή 94, είναι κάπου τόσο. Και συν 3, αν τυχόν υπάρχει ισοψηφία. Οι υπόλοιποι είναι επιτυχόντες. Δεν σημαίνει ότι περνάνε. Δηλαδή, αν όλοι οι γονείς στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος φωνάζανε και λένε ότι είναι δικαίωμα των παιδιών πραγματικά να φοιτήσουν εκεί, θα έπρεπε να έχουν 10-12 αίθουσες, 10-12 τάξεις για να μπορέσουν να φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία. Λέω γιατί σε άλλες περιοχές που οι αιτήσεις είναι πολύ πολύ περισσότερες.
13: Μάλιστα.
12: Αυτά.
8: Από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργάνων εκπαιδευτικών, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Μενέλαος Μικέδης, τόνισε ότι υιοθετούν και στηρίζουν τη θέση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου που προτείνουν ένα τμήμα.
13: Από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Μενέλαος Μικέδης, τόνισε ότι υιοθετούν και στηρίζουν τη θέση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου που προτείνουν ένα τμήμα. Ενώ από το Σύλλογο Δασκάλων, η Αγγελίνα Σκουφάλου υπεραμείνθηκε του αιτήματος των γονέων, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν 12χρονα παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις να διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν τα όνειρά τους να υποστηριχθούν από το δημόσιο λόγω έλλειψης χώρων.
14: Δηλώνει πως σέβεται την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου της Χίου και του Διευθυντή του Σχολείου, που ζητούν τη δημιουργία ενός μόνο τμήματος κατά τη φετινή σχολική χρονιά λόγω της στενότητας χώρου. Για την ΕΛΜΕ Χίου, ο Σύλλογος Διδασκόντων ενός σχολείου είναι το κυρίαρχο όργανο που λαμβάνει τις αποφάσεις για τα θέματα του σχολείου, αφού οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε μια σχολική μονάδα είναι αυτοί που πραγματικά ξέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή και η γνώμη τους πρέπει να έχει βαρύνουσα σημασία για τα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Χίου επισημαίνει πως την όποια απόφαση ληφθεί πρέπει να συνυπολογιστεί και ο κίνδυνος της απώλειας τμήματων από άλλα γυμνάσια της Χίου, αν μειωθεί και άλλο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα σε άλλες σχολικές μονάδες, π.χ. λιγότερα και μεγαλύτερα σε αριθμό μαθητών τμήματα, εκπαιδευτικοί που θα μετακινούνται σε περισσότερα σχολεία. Διαχρονική θέση της ΕΛΜΕ Χίου είναι πως πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στον τρόπο διαμοιρασμού των μαθητών στα σχολεία, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια τμήματος για κανένα γυμνάσιο της Χίου και για να είναι δυνατόν όσο το δυνατόν ποιοτικότερη η παρεχόμενη εκπαίδευση.
8: Από το Σύλλογο Δασκάλων, η Αγγελίνα Σκουφάλου υπεραμείνθηκε του αιτήματος των γονέων, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν 12χρονα παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις να διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν τα όνειρά τους να υποστηριχθούν από το δημόσιο σχολείο λόγω έλλειψης χώρων.
15: Και θεωρούμε το αίτημα των γονέων ώστε να φοιτήσουν όλα τα παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις ότι είναι δίκαιο και αναγκαίο να ικανοποιηθεί. Και αυτό γιατί δεν γίνεται από αυτή τη τρυφερή ηλικία τα παιδιά μας να πάρουν τη γεύση ότι τα όνειρά τους και τα ταλέντα τους δεν χωράνε στο σχολείο. Ειδικά όταν πρόκειται για τη μουσική παιδεία, κόντρα σε όλη την υποκουλτούρα που υπάρχει σήμερα, και είναι απαράδεκτο να αποκλείονται παιδιά λόγω έλλειψης χώρων. Από τη στιγμή που υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση, θα έπρεπε να υπάρξει εδώ και χρόνια ανάλογη μέρημνα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση, ώστε να έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα του κτηριακού ή και να έχει τρομολογηθεί και η ανέγερση νέου μουσικού σχολείου με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ωστόσο, ακόμα και τώρα οι αρμόδιοι πρέπει να βρουν λύση ώστε να μην αποκλειστούν τα παιδιά που λέμε ξανά ότι πέτυχαν και μάλιστα ειδοποιήθηκαν εντελώς τελευταία στιγμή ότι δεν θα φοιτήσουν όλα. Αν δεν δοθεί λύση εδώ και τώρα, στην ουσία θα εφαρμοστεί κατά γράμμα όλη η κυβερνητική πολιτική που συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και που βλέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες ως αριθμούς και φασόλια που χωράνε ή δεν χωράνε στα σακούλια και ψάχνει να κάνει εξοικονόμηση πόρων πάνω στις ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί να μικραίνει ο αριθμός μαθητών ανά τάξη, γιατί τα 27 τμήματα είναι αυτά που οδηγούν στην υποβάθμιση των τμήματων ή στις συγχωνεύσεις και όχι επιλογές των παιδιών ανάλογα με το σχολείο που θέλουν και να εξασφαλίζεται όλο το μόνιμο προσωπικό στα σχολεία και σε όλες τις ειδικότητες, ειδικά σε ένα μουσικό σχολείο που έχουμε ζήσει να μην υπάρχουν ειδικότητες να διδάξουν τα όργανα. Επιλέγεται ανταυτού η υπερχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και τώρα επιλέγεται και ο αποκλεισμός των παιδιών από αυτήν.
8: Τις θέσεις των γονέων κατέθεσαν η Καλλιόπη Καμαράδου και ο Μιχάλης Κουτρής, με τον τελευταίο να επισημαίνει ότι μόλις μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις οι γονείς ενημερώθηκαν ότι αυτό που συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσαν δύο τμήματα στην πρώτη γυμνασίου θα περιοριζόταν σε ένα τμήμα. Ακούμε την Καλλιόπη Καμαράδου.
16: Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε τα αιτήματά μας. Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν νέες εξελίξεις και δεδομένα ύστερα από μία σειρά παρεμβάσεών μας. Σας καλούμε και μέσα από εδώ να κάνετε το αυτονόητο απέναντι σε μία κατάφορη αδικία που επιχειρείτε να συντελεστεί στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Να εξασφαλίσετε κατάλληλους και αξιοπρεπείς χώρους για να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των γονέων των 39 επιτυχόντων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χίου, ώστε να φοιτήσουν όλα τα παιδιά μας σε δύο τμήματα. Τα λιόμενα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Βρείτε εσείς τον τρόπο. Θεωρούμε απαράδεκτο να αποκλειστούν μαθητές λόγω έλλειψης χώρων. Τα παιδιά μας δεν είναι νούμερα και στατιστική. Την προηγούμενη εβδομάδα προστέθηκε μια θετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για αυτό το ζήτημα. Η φετινή απόφαση για τη δημιουργία ενός μεγάλου τμήματος 24 μαθητών που αποκλείει τους 15 ενώ έχουν πετύχει τη βάση οδηγεί στην υποβάθμιση του μουσικού σχολείου και είναι προφανώς άδικη για όλα τα παιδιά. Καταλαβαίνουμε ως γονείς, ορισμένοι έχοντας και ήδη παιδιά στο μουσικό, ότι διαμορφώνεται ορατός ο κίνδυνος να χαθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, ειδικοτήτων, σοβαρό ενδεχόμενο μείωσης των μουσικών οργάνων, των μουσικών συνόλων. Αυτά ισχύουν τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και για τους μελλοντικούς μαθητές. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν μπορούν να προσπερνώνται και να υπερτονίζεται το γεγονός ότι εξαιτίας των μαθητών που επέλεξαν το μουσικό θα ζημιωθούν άλλα σχολεία. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε εμείς υπεύθυνοι για κάτι τέτοιο. Μέσα στη χρονιά, το μουσικό σχολείο μας καλούσε επίσημα να πάρουμε μέρος στις εξετάσεις του χωρίς καμία αναφορά για αριθμό μαθητών. Ο αριθμός των 24 μας ανακοινώθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις. Γεγονός που εύλογα προκάλεσε αγωνία και άγχος. Προετοιμάστηκαν όμως τα παιδιά μας, πήραν μέρος, πέτυχαν πάνω από τη βάση όλα. Είναι στο δικό σας χέρι, λοιπόν, να κάνετε το καθήκον σας. Οι υπαρκτές δυσκολίες στους χώρους δεν μπορεί να γίνονται άλοθη για να μην παίρνετε τελικά κανένα ουσιαστικό μέτρο που αλλάζει την κατάσταση, η οποία θα συνεχίσει να βαραίνει και τα επόμενα χρόνια. Τα στοιχεία που μόλις χθες είδα τη δημοσιότητα για την κατάσταση του σχολείου επιβεβαιώνουν τη θέση μας να ενισχυθούν άμεσα οι κτηριακές υποδομές, αποκαλύπτουν ακόμα περισσότερο τις αντίξωες συνθήκες μέσα στις οποίες δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί, επιτελώντας με αυτοσυθυσία το έργο τους. Αποκαλύπτουν όμως και τις διαχρονικές ευθύνες όλων, Υπουργείο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμος, που αντί να έχουν δρομολογήσει την ουσιαστική παρέμβαση για να διευρύνουν τους υφιστάμενους χώρους ταυτόχρονα με τις διαδικασίες νέου κτηρίου, απλώς παρακολουθούν. Στη συνάντηση με τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακούσαμε ότι στην περίπτωση έβρεσης χώρων μπορούμε να πάμε σε δύο τμήματα. Οι μέχρι τώρα συναντήσεις μας και με τον κύριο Δήμαρχο δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα παρά τα λόγια, ενώ η κυβέρνηση στέλνει τελεσίγραφα ότι μονάχα ένα τμήμα 24 μαθητών θα γίνει δεκτό. Όλα αυτά δείχνουν ότι η μουσική, η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται με όρους να βρίσκονται όλα τα παιδιά στο σχολείο, αλλά να συνθλιβούν οι μορφωτικές ανάγκες και τα όνειρά τους σε άκαμπτα όρια. Δεν δεχόμαστε η βόμβα των μεγάλων τμήματων λόγω κόστου.

0: το αίτημα των γονέων. Επειδή ο Σεπτέμβρης είναι κοντά, άμεσα μέχρι το τέλος του μήνα να αναλάβουν τις ευθύνες τους τόσο η κυβέρνηση και το Υπουργείο, όσο και η Περιφέρεια, ειδικά όμως ο Δήμος Χίου, που είναι στην άμεση ευθύνη του να εξασφαλίσει χώρους για να μην αποκλειστεί ούτε ένας μαθητής-μαθήτρια. Ζητάμε λοιπόν να συνταχθείτε με το δίκαιο αίτημά μας, με την ψήφο σας. Παρακαλούμε για μια συγκεκριμένη απάντηση, δέσμευση και όχι άλλες καθυστερήσεις και αντιφάσεις. Η παρέμβασή μας αυτή υπογράφεται από 46 γονείς.
1: Και συνεχίζουμε μάλλον έναν γονέα, τον Μιχάλη Κουτρή.
2: Δεν είμαστε εδώ για να αντιπαρατεθούμε. Είμαστε εδώ γιατί αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο μουσικό σχολείο έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Τα παιδιά μας είναι παιδιά 12 χρονών, τα οποία όσοι ασχολούνται με τη μουσική ξέρετε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι παιδιά που άφησαν τις παρέες τους, τους φίλους τους και επέλεξαν να πάνε σε ένα σχολείο το οποίο είναι δυσκολότερη φοίτηση και λόγω της ώρας και της μετακίνησης, αλλά και το μεγαλύτερο όγκο μαθημάτων που κάνουν λόγω των μουσικών. Κόπιασαν, προσπάθησαν, επέτυχαν όλα και με πολύ ψηλό βαθμό και ενημερωθήκαμε στις 10 Ιουνίου, μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις, ότι το τμήμα φέτος θα είναι 24 παιδιά. Πιθανόν το γνώριζαν, αλλά αυτό που σε εμάς ήρθε την τελευταία στιγμή. Να ξέρετε ότι όλοι οι γονείς και τα παιδιά ένα μήνα νωρίτερα είχαν ξεκινήσει προετοιμασία και αφιέρωσαν και χρόνο αλλά και χρήματα για να μπορέσουν να επιτύχουν σε αυτό το πράγμα και τα κατάφεραν. Την ημέρα εκείνη που ενημερωθήκαμε στην προσομοίωση ότι 10 του μήνα ότι θα είναι ένα τμήμα των 24, έγινε και μια ομάδα για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να πιέσουμε εντός εισαγωγικών για αυτό που τα παιδιά μας επέλεξαν να κάνουν και τελικά πέτυχαν. Άρα λοιπόν, σε αυτό που είπατε κύριε Σταμάτη, εμείς το μάθαμε μια εβδομάδα νωρίτερα και είχαν πια ήδη γίνει και τα έξοδα και τα παιδιά είχαν αποφασίσει ήδη. Οπότε δεν ήταν καθόλου εύκολο να τους πούμε δεν θα δώσετε γιατί είναι αυξημένο οι πιθανότητες να μείνετε εκτός. Και ξέρετε, μιλάμε, σας ξαναλέω, για 12χρονα παιδιά. Γιατί αν σκεφτείτε, μπορεί να είναι τα δικά σας παιδιά. Και αν κλείσετε τα μάτια και σκεφτείτε ότι όλα αυτά που τα συζητάμε, τα λέμε για τα δικά σας παιδιά και τα δικά σας εγγόνια, δεν ξέρω αν θα είχατε αυτή την πάγια και αυτή τη θέση που λέτε και τον τρόπο που τα αναφέρετε. Γιατί μιλάμε για 12χρονα παιδιά που θα μπορούσαν να είναι τα δικά σας παιδιά. Αναφέρατε ότι θα χαθούν οργανικές θέσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σε 5 χρόνια χτιστεί το σχολείο και παίρνετε 90 παιδιά όπως είναι κάθε τάξη, 3 τάξεις, δεν θα υπάρχει πρόβλημα τότε. Τότε δηλαδή, συγγνώμη, χτίζεται ως διαμαγείας το μουσικό σχολείο το νέο. Άρα μιλάμε για 3 τμήματα, άρα για 3-24. Δηλαδή τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και η κυρία πρόεδρος της δευτεροβάθμιας, διευθύντρια, συγγνώμη, είπε ότι μελέτησε ότι θα χαθεί μια θέση από το δεύτερο και μια θέση από το τρίτο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας θα πληρώσουν αυτή τη χρονιά το γεγονός ότι πιθανότατα θα χαθούν και σε 5 χρόνια που θα. Το μουσικό λόγω της ικανότητας και λόγω της δυνατότητας που έχει να απορροφήσει παραπάνω παιδιά στο νέο κτίριο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα τότε. Ή μήπως και τότε θα πούνε, ξέρετε κάτι, ελάτε να κάνετε μία προσομοίωση, ελάτε να δείτε πόσο ωραίο είναι το σχολείο μας, που όντως σας ξαναλέω είναι εξαιρετική δουλειά και συγχαρητήρια για αυτό που έχετε κάνει. Και τελικά να τους πούμε, όχι, συγγνώμη, πλέον δεν μπορείτε. Είναι ειδικό σχολείο. Δηλαδή ένα παιδί που θέλει να πάει σε ένα ειδικό σχολείο, θα του πούμε, όχι, θα πας στο γυμνάσιο που θέλουμε για να μην χαθεί μια οργανική θέση. Δηλαδή στο μουσικό σχολείο, όταν δεν θα γίνουν δύο τμήματα, δεν θα χαθούν θέσεις είτε ειδικοτήτων, είτε κάποια οργανική θέση. Δηλαδή είναι και κάποια που δεν τα λέω και σωστά, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι και η δουλειά μου. Απλά είναι αυτά που σκέφτομαι και θέλω να πω. Σε κάθε σχολείο, όσοι είμαστε εδώ και γνωρίζουμε γιατί έχουμε παιδιά, γίνονται προσπάθειες για να φοιτήσουν τα παιδιά μας στο 11ο. Μιλάμε για παιδιά. Ο κύριος διευθυντής είναι εδώ, πρώην διευθυντής στο 11ο. Ευχαριστώ. Τα παιδιά προαυλίζονται στο δρόμο. Τα παιδιά προαυλίζονται στο δρόμο. Γιατί δεν υπάρχει χώρος. Άρα λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα σχολεία της επιλογής τους. Υπάρχουν αίθουσες που υπάρχουν καυστήρες μέσα. Στο τρίτο γυμνάσιο που προαυλίζεται με το πρώτο είναι γεμάτο κοντέινερ. Εκεί δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πέμπτο δημοτικό σχολείο είναι μόνο κοντέινερ. Ξαναλέω, μακάρι να μην υπήρχαν. Αλλά θέλω να πω ότι η καλή διάθεση και προσπάθεια στο να φοιτήσουν τα παιδιά στο σχολείο της επιλογής τους, θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και φέτος. Και να σας πω ότι τα παιδιά που θα μείνουν εκτός δεν έχουν δεύτερη δυνατότητα να ξαναπάνε στο σχολείο. Αν δεν μπει στην πρώτη γυμνασίου, τα όνειρά τους τελειώνουν. Και αν κάποιος από τους γονείς μπορεί να πληρώνει εξωτερικά για να κάνει μαθήματα, θα το κάνει. Αν κάποιος δεν, θα πρέπει να εξηγήσει το παιδί του ότι αυτή η κατάσταση που τόσα χρόνια

0: να μας οδήγησε εδώ, που δεν φταίει εκείνο, δεν θα σπουδάσει μουσική. Αυτά έχω. Να πω σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κλείνουμε το θέμα αυτό με το Δημοτικό Συμβούλιο να ξανασυζητά το θέμα στις 5 Αυγούστου, όπου θα γίνει και η λήψη απόφασης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη το απόγευμα και με ενός λεπτού σιγή το σώμα τίμησε τη μνήμη της Κλέρης Κοστάλα που υπηρέτησε και μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου όπως προηγούμενα και του Δημοτικού Συμβουλίου Μυρούπολης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση εκλεγμένη με τη Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Γιάννης Μαλαφής, Σταμάτης Κάρματζης και Μάρκος Κούφαλος αναφέρθηκαν στο ήθος της και στις αρχές και τις αξίες της με τις οποίες πορεύτηκε όχι μόνο στον αυτοδιοικητικό στίβο, αλλά σε όλη την πορεία της ζωής της. Για Διαμάντη μίλησε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, σημειώνοντας ότι η Κλέρη Κοστάλα ήταν συνώνυμο του ήθους.
1: Δεν μπορείς να πεις πολλά λόγια για τα Διαμάντια. Είναι λίγες λέξεις που μπορείς να τα περιγράψεις. Η Κλέρη ήταν συνώνυμο του ήθους. Το απέδειξε τουλάχιστον από τη συνεργασία από το 1994 στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε όλες τις επιτροπές που συμμετείχαμε. Το απέδειξε στη βοήθεια που έδινε στο Δήμο Μυρούπολης, παρότι δεν ήταν εκεί. Και το απέδειξε και στη συνέχεια όποτε χρειάστηκε με το πόσο αγώγιστα βοηθούσε. Αγαπούσε τον τόπο και πιστεύω ότι ήταν και υπεράνω όλων και των πολιτικών και των μικροπολιτικών, γιατί πάνω απ' όλα έχει τον τόπο. Αιωνία της η μνήμη, να είναι καλά η οικία της και εμείς να τη θυμόμαστε όπως την ξέραμε, τη δοτική Κλέρη.
0: Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας αναφέρθηκε στην περίοδο που ο ίδιος ήταν δήμαρχος και η Κλέρη Κοστάλα στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο της και τα επιχειρήματά της, ακόμη και αν διαφωνούσες, μπορεί να σε έκανε τελικά να συμφωνήσεις μαζί της.
2: Που τελικά τις αρχές και τις αξίες πραγματικά τις υπηρέτησε. Με έναν τρόπο στεναρό. Μπορεί κανείς να διαφωνούσε σε πολλά ζητήματα, όμως είχε τον τρόπο, την σκέψη και την άνεση να προσπαθεί να πείθει τον άλλον για τα δίκαιά της. Και βέβαια πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή, αν θυμούμε τότε στην Περιφερειακή Ενότητα και στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ότι ήταν στο συνδικαλιστικό κλάδο του Συλλόγου διεκδικώντας οτιδήποτε χρειαζόταν και πάντα με τον υφάλιο τρόπο την ευγένειά της. Αυτό ήταν πράγματι απαράμιλη ευγένεια της Κλέρης, που ακόμα και να διαφωνούσες έφτανε στο σημείο τελικά να σε πείθει και να ακολουθείς σε πολλά θέματα τα δικά της τα βήματα. Έφυγε γρήγορα και βέβαια αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της, στην άξια οικογένεια, την καλή οικογένεια την οποία δημιούργησε, και βέβαια είναι γεγονός ότι θα λείψει. Κάποιες φορές μπορεί τα λόγια να φαίνονται έτσι υπερφύαλα, αλλά δεν είναι. Όταν λέμε ότι η κοινωνία μας γίνεται φτωχότερη με την απώλεια κάποιων ανθρώπων, αυτό είναι γεγονός. Αιωνία της η μνήμη και κουράγιο στην οικογένειά της. Η Κλέρη δύσκολα θα ξεχαστεί.
0: Η Κλέρη έβαζε πλάτη σε όλα, τόνισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Μάρκος Κούφαλος, χαρακτηρίζοντάς την και φύλακάγγελο, όχι μόνο γιατί στήριζε τις πολιτικές θέσεις της παράταξης, αλλά και γιατί ήταν κοντά σε όποιο πρόβλημα υπήρχε, ενθυμούμενος πως τον στήριξε σε μια περιπέτεια που είχε με την υγεία του.
3: Ο Χαλίλ Γκιλμπράν έλεγε «Ας είναι ευλογημένη η σιωπή, γιατί μέσα από αυτήν θα με ακούσεις να μιλώ». Αυτό νομίζω αντικατοπτρίζει τη ζωή και τη στάση της Κλέρης σε όλα τα επίπεδα στα οποία συμμετείχε. Είτε αυτά ήταν συνδικαλιστικά, είτε πολιτικά, είτε συμμετείχε σε εργασίες της Λαϊκής Εισπύρωσης, είτε σε εργασίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μιλούσε όταν έπρεπε να μιλήσει, αλλά πολύ πιο εύγλωτη ήταν η σιωπή της. Είτε συμφωνούσε με αυτά που λέγονταν, είτε διαφωνούσε. Είχε το θάρρος της γνώμης της, την ευθυκρισία της, και από αυτή την άποψη αποτελούσε για την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης έναν ακρογωνιαίο λίθο, γιατί συνέβαλε τα μάλα και ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά και όταν δεν εκλεγόταν σε περιόδους που η παράταξη ελαίου του καλπονοθετικού εκλογικού νόμου δεν εξέλεγε άλλον δημοτικό σύμβουλο ή ήταν περιορισμένη η δημοτική σύμβουλη. Η Κλέρη ήταν πάντα εκεί, έβαζε πλάτη σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους τους συνδημότες μας και όχι μόνο στο Βορντάδο, σε όλη τυχαίο ήταν το κλεράκι, πάντα δηλαδή να τη συζητήσουν, να μιλήσουν μαζί της, να ζητήσουν να βάλει πλάτη στα προβλήματά τους, και από αυτή την άποψη ήταν γαλουχημένη στις αξίες και στην ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έστω και αν δεν ήταν οργανωμένο μέλος του. Για μένα προσωπικά ήταν αυτό που θα λέγαμε ο φύλακας άγγελος, όχι μόνο γιατί με τις γνώσεις της, με τη συμπαράστασή της και με την αναλυτική της σκέψη συνέβαλε στις τοποθετήσεις και στην παρουσία της παράταξης να γίνεται με αξιώσεις και με θέσεις οι οποίες θα είναι πάντα τεκμηριωμένες, αλλά και γιατί πάντα πρόσεχε και είχε το μάτι της στραμμένο, μην πάθω κάτι. Και δεν θα ξεχάσω εκείνες τις στιγμές που συνέβη αυτό που συνέβη, το πως μέχρι αργά το βράδυ έμεινε στο νοσοκομείο προκειμένου να δει, να ακούσει ότι όλα πάνε καλά και μετά να επιστρέψει, πάντα ρωτώντας: Μάρκο, με θες τίποτε άλλο? Από αυτή λοιπόν την άποψη και ως κοινωνικά δρόν άνθρωπος, αλλά και ως πολιτικό όν, θα μας μείνει αξέχαστη ως λαϊκή συσπήρωση, εκπρόσωπος της λαϊκής συσπήρωσης και επικεφαλής της, αλλά και ως μέλος του ΚΚΕ. Την ευχαριστώ και την ευχαριστούμε και της δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα κοινά και αποφασισμένα βήματα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε τώρα στο πρόγραμμα Dinero που έτρεξε στοιχείο. Όταν υπάρχει το χρήμα και η σωστή οργάνωση, τα έργα μπορούν να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς. Κάτι που απέδειξε και η υλοποίηση από τη Διεύθυνση Δασών Χίου του τρίτου προγράμματος Dinero στο νησί μας, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα σε 2,5 μήνες, προσθέτοντας στις αντιπυρικές ζώνες του νομού 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Χάλανδρα, Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Όπως ανέφερε ο Αποστόλης Φλιούκας, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών, η σύμβαση για το έργο υπογράφηκε αρχές Μαρτίου, η μελέτη εγκρίθηκε 8 Μαΐου, έγινε εγκατάσταση του αναδόχου και μετά από 2,5 μήνες το έργο ολοκληρώθηκε.
1: Η υπηρεσία μας από το 2025, με το που ολοκληρώθηκε το Dinero 2025 και μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στο νησί, είχαμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο για να μας εντάξουν στο καινούργιο πρόγραμμα και για το τρέχον έτος. Ευτυχώς μας ενέταξαν ένα έργο πολύ σοβαρό, αξίας 2 εκατομμύριων προϋπολογισμού, και εγκρίθηκε, η σύμβαση υπογράφηκε νωρίς, το Μάρτι. Η μελέτη εγκρίθηκε το Μάιο και κατευθείαν μετά έγινε το πρωτόκολλο εγκατάστασης. Δηλαδή 11 Μαΐου ξεκίνησε το πρωτόκολλο εγκατάστασης. Είμαστε τώρα 30 Ιουλίου και το έργο, όλο αυτό το έργο, το τεράστιο έργο, έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
2: Πολύ γρήγοροι ρυθμοί για ένα έργο. Βεβαίως. Του δημοσίου συνήθως. Καθυστερούν όλα αυτά.
1: Ένα ήταν το θέμα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνει τον κύκλο του, οπότε είχαμε πίεση και από εκεί, αλλά κυρίως επιδίωξε το Υπουργείο και βρήκε εργολάβους που ήταν πάρα πολύ δυνατοί, δηλαδή πολύ άριθμα, με πολλά μηχανήματα, και έτσι μπορέσαμε με καθημερινή σχεδόν επίβλεψη να ολοκληρωθεί το έργο τόσο σύντομα.
2: Σε ποιες περιοχές έχουν γίνει οι παρεμβάσεις?
1: Έγινε κυρίως στη Βόρεια Χίο, έγινε και στις Καργιές, δηλαδή στην περιοχή της Αρβανίτισσας, αλλά κυρίως Βόρειο Χίο που έχουν το μεγάλο πρόβλημα, και είναι στην περιοχή των Χαλάνδρων, Αφροδυσίων, Ευρυγόρων, Κουρουνίων, Κεράμου, Λεπτοπόδων, Καμπιών, Αμάδων και Δικίων.
2: Τώρα υπάρχει σχεδιασμός για άλλο πρόγραμμα?
1: Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι αυτό το έργο ήταν πολύ μεγάλο, που σας είπα. Έγιναν γύρω στα 1.200 στρέμματα εστιασμένων ζωνών, 6 μεταλλικές δεξαμενές νερού 20 τόνων, οι 4 στοιχείο και από μία Ινούσες και Ψαρά, 3 αντιπυρικές ζώνες, μία στοιχείο στην περιοχή Χαλάδρων, Κεράμου, Κουρουνίων, και η άλλη Ψαρά και Ινούσων. Και τώρα για τον προγραμματισμό, έχουμε υπόψη και άλλες προτάσεις να κάνουμε. Βέβαια, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνει το κύκλο. Οι πληροφορίες έχουμε ότι θα, υπό την αιγίδα άλλης χρηματοδότησης ευρωπαϊκής πάλι, θα έχουμε κάποια χρηματοδότηση. Εμείς πάντως θα είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση.
2: Μία περιοχή, η οποία ξέρουμε ότι δεν μπορείτε να κάνετε παρεμβάσεις γιατί δεν ανήκει στο δημόσιο, είναι η περιοχή του Γιαννάκη, το μεγάλο δάσος, το οποίο ανήκει στο δημοσίο και δεν μπορείτε να κάνετε παρεμβάσεις. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, σαν υπηρεσία, μπορείτε να έρθετε σε κάποια συνεννόηση με το δημοσίο προκειμένου να γίνουν και εκεί κάποια προγράμματα? Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες δηλαδή?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο δημοσίο, εφόσον μπει σε κάποιο πρόγραμμα και με προγραμματική σύμβαση, μπορεί το έργο να εκτελεστεί. Για την ώρα, οι διαταγές, οι εντολές και ο νόμος λέει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, που πρόκειται για αξιοποίηση υπηρεσίας του δημοσίου, δεν προβλέπει σε δημοτικές εκτάσεις. Αν αυτό αλλάξει με κάποιο τρόπο, εμείς σε ευχαρίσεις. Θα αναδειχθεί σε εμάς και με προγραμματική θα το εκτελέσουμε. Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό το θέμα.
0: Ο κύριος Φλιούκας, αναφερόμενος στις δημοτικές δασικές εκτάσεις, υπογράμμισε ότι έχει γίνει από πέρσι μελέτη για την αντιπυρική προστασία του συνόλου των εκτάσεων της Χίου, χωρίς ακόμη να έχει εξασφαλιστεί από το Δήμο Χίου η ανάλογη χρηματοδότηση. Τέλος, ο ίδιος χαρακτήρισε ικανοποιητική τη φυσική αναγέννηση που έχει γίνει στις καμένες περιοχές, προσθέτοντας ότι του χρόνου θα γίνει εκτεταμένη αναδάσωση.
1: Η υπηρεσία μας έκανε μια μεγάλη μελέτη, σοβαρή μελέτη, που αφορούσε το αντιπυρικό σχέδιο του νομού Χίου, που αφορούσε το σύνολο του νομού Χίου. Εκεί μέσα είναι και οι δημοτικές και οι δημόσιες εκτάσεις. Το Γιαννάκη που προαναφέρεται είναι στην επικινδυνότητα νούμερο 2. Πρώτα έχουμε βάλει τον Ανάβατο, πάλι δημοτική έκταση. Το 2 είναι το Γιαννάκη. Το 3 είναι ο Κρεμμυδάς, ο οποίος βρίσκεται πάλι Καρδάμιλα και Κουτρουμπού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει αυτή η μελέτη, το οποίο έχει κατευθυνθεί και στην περιφέρεια, στην πολιτική προστασία και στην πολιτική προστασία του Δήμου. Από εκεί και ύστερα είναι θέμα και του Δήμου να κυνηγήσει χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Οι ευρωπαϊκά κονδύλια δηλαδή, που μπορούν να εντέχουν σε αυτά τα πράγματα.
2: Πάντως, έτσι όπως σας ακούω να το περιγράφετε, επειδή μου λέτε ότι έχουν προηγηθεί μελέτες από την υπηρεσία σας από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κάποιο δείγμα ότι ο Δήμος έχει διαφερθεί να κυνηγήσει μελέτες?
1: Γνωρίζω καλά σαν υπηρεσία ότι ο Δήμος πέρυσι είχε μπει σε ένα πρόγραμμα και έκανε κάποιους καθαρισμούς, βέβαια με λίγη χρηματοδότηση, της τάξης των 200-300.000. Γύρω από οικισμούς που έκρινε ότι είναι επικίνδυνοι. Αλλά εντάξει, τότε κάνει ένα καθαρισμό 10 μέτρα περιμετρικά του οικισμού. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
3: Κύριε Φλιούκα, ένα χρόνο άλλο θέμα τώρα. Μετά τη φωτιά στα Καμένα, τώρα και για την κεντρική πορεία, πώς βλέπετε να αντιδρά έτσι το?
1: Έχουμε ευχάριστα δείγματα ακόμα και στις παλιές μας αναδασώσεις ότι υπάρχει αναγέννηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
3: Φυσική αναγέννηση.
1: Φυσική αναγέννηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, η υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει μια μελέτη πολύ μεγάλη, δηλαδή στα κεντρικά που έκανε και στη Βουλισσό, να κάνουμε εκτεταμένες αναδασώσεις πάνω από 1.000 στρέμματα. Και ελπίζουμε με τη χρηματοδότηση από ανάδοχους, όπως έγινε το χειμώνα που μας πέρασε με τα αντιδιαφορετικά από την Εθνική Τράπεζα, να βρεθεί για να τρέξει γρήγορα και αυτό το πρόγραμμα. Το ελπίζουμε. Εμείς σαν υπηρεσία στείλαμε σπόρους στα κεντρικά, στην Αμυγδαλέζα, στην Αθήνα ή στα Φυτώρια, και οι πρώτες πληροφορίες μας λένε ότι πήγαν εξαιρετικά. Βάλαμε και πλατήφυλλα, κουντουροδιές, τσικουδιές, αλλά και πεύκα, και μας είπαν ότι πάνε εξαιρετικά. Οπότε, αν θα προλάβουμε, δεν ξέρω, αυτό το χειμώνα, σίγουρα τον άλλον, θα έχουμε δικά μας δέντρα για να φυτέψουμε στις δικές μας περιοχές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πάντως τώρα, με αφορμή αυτό που λέτε για τις καμένες περιοχές και τη φυσική αναδάσωση, έχουμε πολύ συχνά, τις έχετε δει κι εσείς, πάρα πολλές καταγγελίες για αποπάδια, για ακτινοτρόφους. Μπαίνουν μέσα σε αυτές τις περιοχές. Εσείς, σαν υπηρεσία, αυτό φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, το αντιμετωπίζετε, μπορείτε το αντιμετωπίσετε?
1: Φυσικά, αν ανοίξουμε το βιβλίο καταγγελιών και των μηνύσεων, θα δείτε ότι έχουν ήδη τα όργανα έχουν υποβάλει μηνύσεις. Αλλά σκεφτείτε ότι πρόκειται για τεράστιες εκτάσεις. Αν και η υπηρεσία είναι συνεχής σχεδόν καθημερινά, δεν μπορείς να ελέγξεις αυτόματα 150.000 στρέμματα αναδασωτών εκτάσεων, των νέων αναδασωτών. Έτσι. Γιατί αυτά που έγιναν, ας πούμε, στη Βόρεια Χίο ήταν σε παλιά αναδασωτά. Έτσι και λες υπόρευατα. Ένα παραπάνω, εντάξει, το προσέχουμε τώρα περισσότερο.
0: Και από το πρόγραμμα Αντινέρο πάμε τώρα στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου εκεί ομόφωνα εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη, που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα, με το βάρος να πέφτει στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, στην κατασκευή κόμβων σε ενωπίωνος και Εθνική Τράπεζα, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στις εισόδους του περιφερειακού.
4: Κατά κύριο λόγο, αυτή η μελέτη ασχολείται με τις θέσεις στάθμευσης, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις θέσεις στάθμευσης. Έχετε να προτείνει κάποια επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης. Μελετάει την κυκλοφορία απέναντι του Δημοτικού Κήπου. Όπως ξέρετε, εκεί υπάρχουν δύο κόμβοι που μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Είναι ο κόμβος στην Εθνική Τράπεζα και ο κόμβος στην Ινωπίωνος. Έρχεται να κάνει προτάσεις πώς μπορούν να διαπλατηθούν τα πεζοδρόμια απέναντι του Δημοτικού Κήπου, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση πέριξ του κήπου, και όλα αυτά να ενοποιηθούν σαν μια ενιαία πρόταση, έτσι ώστε να μπορέσει να δρομολογηθεί το μεγάλο έργο της ανάπλαξης των πεζοδρομίων πέριξ του Δημοτικού Κήπου. Οι προτάσεις κατατίθενται, είναι γνωστές σε όλους. Επιλέγονται κάποιοι κόμβοι, επιλέγεται η μορφή του κόμβου στην Εθνική Τράπεζα, παραμένουν θέσεις στάθμευσης. Αν κάποιες μειωθούν, θα δοθούν στην Οδό Δημοκρατίας. Καλεί πολύ εναλλακτικά ο μελετητής. Δείχνει ακριβώς και την επιλογή της πρότασης στην Ινωπίωνος. Μελετάμε μετά κατ' επέκταση τα σημεία που καταλήγουν στην λεωφόρο ενώσεως του περιφερειακού δρόμου και από βόρεια και στη νότια κατάληψή του. Προτείνονται εκεί κάποιες λύσεις, έχουν ελεγχθεί και οι φώτοι. Αν δείτε, είναι περίπου στα 12-13.000 οχήματα στο βόρειο τμήμα και γύρω στις 20.000 οχήματα στο νότιο τμήμα που παραλαμβάνουν αυτή η κόμπη. Μελετούνται κάποιοι κυκλικοί κόμποι και μέσα αυτοί συγκρίνονται και η ασφάλειά τους και η αποτελεσματικότητά τους με τους διεθνείς ελέγχους και προτείνονται κάποια πράγματα σε αυτό. Όπως βλέπετε, είναι μια μελέτη που θα μας ανοίξει δρόμους και για δημόσια έργα κατ' επέκταση, που θα μας δώσει την ευκαιρία να υλοποιήσουν περαιτέρω με τα ΒΑΑ. Επίσης, υπάρχει μια πρόταση από το μελετητή πώς μπορούμε να συνδέσουμε το κάμπο με το πάρκινγκ της Πάτινας μέσω του εσωτερικού δρόμου του αεροδρομίου. Αυτά θα μας τα πει και εκτενέστερα αν έχετε κάποια ερωτήματα ακόμα περαιτέρω στην παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πάλι θα καλεστούν όλοι οι φορείς από τον κύριο Σταθιάδη. Η μελέτη νομίζω ότι κινείται σε ένα πνεύμα ΒΑΑ. Θα μας δώσει λύσεις στο μέλλον, θα δώσει ερωτήματα και απαντήσεις που απασχολούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Όπως βλέπετε, είχαμε πει ως Δημοτική Αρχή θα απαντήσουμε στα ερωτήματα που υπάρχουν εδώ και χρόνια και δεν είχαν δοθεί απαντήσεις. Εμείς ικανοποιώντας τους δημότες μας και όλες αυτές τις ομάδες που έχουν ερωτήματα, τα φέραμε αυτά όλα στο δημόσιο διάλογο, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Πιστεύουμε ότι αυτή η μελέτη θα βοηθήσει να πάμε ένα ακόμα βήμα παρακάτω, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και τη στάθμευση και τα πάρκινγκ και τους χώμους μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως χρειαστεί στο μέλλον να εξετάσουμε ξανά τη δημοτική αστυνομία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη παραγματικότητα και είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στο μέλλον, αν χρειαστεί να ξαναστήσουμε δημοτική αστυνομία, γιατί κακά τα ψέματα ο έλεγχος δεν κάνει ποτέ κακό και μάλλον χρειαζόμαστε, λόγω της ύπαρξης αυτή τη στιγμή τόσο μεγάλο αριθμό οχημάτων, χρειάζεται μια περισσότερη αστυνόμευση. Νομίζω θα είναι προσθετική κατεύθυνση στην πόλη μας. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν, είμαστε δίκαιοι, θέλουμε να βλέπουμε την πόλη μας σαν μια ευρωπαϊκή πόλη. Θα προσπαθήσουμε αυτό σαν Δημοτική Αρχή. Βλέπετε, το στείνουμε βήμα-βήμα, δεν βιαζόμαστε, έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε ούτε τους δημότες, ούτε να υπάρχουν κάποια ανασφάλεια όσο αφορά το επίπεδο της δημόσιας διαβούλευσης. Θέλουμε να είμαστε εδώ, να σας απαντάμε και να ξέρετε ότι μόλις συγκριθούν αυτά, υπάρχουν κατευθείαν και τα χρήματα των μελετών για να μπορέσουμε να στήσουμε όλο αυτό το δίκτυο έργων, που είναι πάρα πολλά χρήματα, αλλά αφού έχουμε θεμελιώσει την υποδομή, που είναι να μελετήσουμε τα πράγματα σε πρώτο στάδιο με άρτιο μελετητικό σχήμα για να μπορέσουμε να δίνουμε τις καλύτερες απαντήσεις. Σίγουρα θα γίνουν και κάποια πράγματα που θα θέλουν και περισσότερο εξειδίκευση, αλλά εδώ είμαστε. Αυτά χρειάζονται στις κυκλοφοριακές μελέτες συνέχεια επίβλεψη των μελετών και συνέχεια να είσαι από πάνω να ανέχεις τα πράγματα για να μπορείς να δίνεις απαντήσεις και στην κοινωνία και στους δημότες, έτσι ώστε όλα να κινούνται με όραμα να γίνουμε μια σύγχρονη, πιστεύω, ευρωπαϊκή πόλη.
0: Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παρέστηκε ο Δήμης Μιλωνάδης εκ μέρους πολιτών που ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς, όπως είπε, δεν τους έχει δοθεί η μελέτη προκειμένου να τη δουν και να καταθέσουν, αν χρειαστεί, συγκεκριμένες προτάσεις. Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό, με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει οι διαδικασίες να προχωρήσουν.
5: Τα λέω εμείς, εγώ, ο Σταυρινούδης, ο Τσιμής, ο Οργανισμός Μελέτης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της ΧΙΟΥ. Οργανισμός Μελέτης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΧΙΟΥ. Εκφραστήκαμε.
6: Δεν το έχω καταλάβει.
5: Ναι, θα σας το στείλουμε. Λοιπόν,
6: επιρρύπτεται οργανισμός.
5: Είναι μια ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών.
6: Α, αυτό.
5: Μια ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών.
6: Γιατί...
5: Ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών.
6: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί, δεν ξέρω, ακούω οργανισμός και
5: δημοσιογραφισμός. Λοιπόν, εμείς τοποθετηθήκαμε πάνω στην πρώτη φάση της μελέτης με συγκεκριμένο τρόπο και για συγκεκριμένες θέσεις. Διαφωνήσαμε με τον μελετητή για κάποια θέματα που να μην τα πω αυτή τη στιγμή.
6: Να μην τα πείτε, να τα πείτε όταν είναι ο μελετητής εδώ στις αρχές Αυγούστου.
5: Και ζητήσαμε, χθες αναγκάστηκα, επειδή ζήτησα από τη γραμματεία και να πάρω τη μελέτη, να μου τη στείλει ηλεκτρονικά για να την τυπώσω, να την έχω κτλ. Και είχε αδυναμία να τη στείλει, γιατί ό,τι είχε η κοπέλα έστειλε, δεν υπήρχε θέμα. Έκανα μια αίτηση χθες που πιστεύω να λάβατε γνώση, το μεσημέρι βέβαια. Και είπα, παρακαλώ πως μου χορηγηθεί αντίγραφο της μελέτης του θέματος και υποβληθεί προσέλεγχο στην Επιτροπή Κυκλοφορίας που συμμετέχω.
6: Καλά, έλεγχο από την Επιτροπή Κυκλοφορίας δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
5: Γιατί δεν έχει
6: κυκλοφορίας.
5: Συγγνώμη, έχει.
6: Η Επιτροπή Κυκλοφορίας δεν μπορεί να κάνει έλεγχο σε κυκλοφοριακή μελέτη. Για να είμαστε ο καθένας στη θέση του, έτσι.
5: Όχι, όχι κύριε Δημαρχέ.
6: Μπορεί να πει την άποψή του, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο σε κυκλοφοριακή μελέτη.
5: Μπορεί να εκφραστεί.
6: Αυτό μπορεί να εκφραστεί ο κάθε πολίτης.
5: Και να συνέλθει επιτέλους με κάθε.
6: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Λοιπόν,
6: άλλο βάζουμε σχήματα κάπου και άλλο έχω στην κυκλοφοριακή μελέτη.
5: Έχω κάνει προτάσεις από 2 χρόνια και 2 μήνες και δεν έχουν συζητηθεί. Και εν πάση περιπτώσει δεν σκοπεύω να παραιτηθώ. Λοιπόν, εδώ.
6: Αν δεν θέλετε, αν θέλετε να παραιτηθείτε.
5: Αν θέλετε, κύριε Δήμαρχε, δεν θα μιλάτε απάνω μου.
6: Παρακαλώ.
5: Ούτε είμαι αντιπολιτευόμενος.
6: Παρακαλώ.
5: Συμπολιτευόμενος είμαι.
6: Εννοείται, παρακαλώ.
5: Ωραία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να αναβληθεί η συζήτηση σήμερα, να τα πάρουμε, να τα μελετήσουμε.
6: Δεν θα αναβληθεί, κύριε.
5: Αφήστε να.
6: Ναι, δεν θα αναβληθεί, σας το λέω. Η συζήτηση προχωράει γιατί περιμένουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια για να γίνουν έργα.
5: Δεν ήρθα για να με δείρετε.
6: Δεν θα σας δείρω σήμερα.
5: Λοιπόν, μη μας αναγκάσετε να προσλήγουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση
6: Αιγαίου
5: και να δικαιωθούμε και τότε να καθυστερήσετε πολύ περισσότερο.
6: Εντάξει, αν πιστεύετε ότι αυτό είναι καλό, δεν θα σας τιμήσει.
5: Άστε τα αυτά τα ψευδοδηλήματα, αφήστε τα. Έτσι, δεν είμαστε παιδάκια. Εδώ κάποτε
6: ήμουνα πολύ απλός.
5: Ήθελε να πίνει τα σκουπιδόνερα του Κοκαλά και του Παθένη σε γεωτρήση του Παρακάρι. Και φυσικά αντισταθήκαμε. Χωρί ότι ήθελε να μπαζούσε στο κάστρο. Λοιπόν,
6: μην μπερδεύετε τα πράγματα, κύριε Μιλονάρη.
5: Ζητήσαμε την
6: θα γίνει δημοτικό συμβούλιο με παρουσίαση.
5: Δώστε μας τη μελέτη. Θα και μετά δεν μπορείτε να αποφασίσετε σήμερα για κάτι που μας αφορά και δεν μας έχετε δώσει στοιχεία.
6: Ακούστε, αποφασίσουμε βάσει των εισηγήσεων των υπεύθυνων τεχνικών υπηρεσιών. Έτσι, όχι, εσείς δεν είσαστε στην τεχνική υπηρεσία. Ακόμα.
5: Λοιπόν,
6: είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση που έκανε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τους επιβλέποντες. Αυτό εμείς τώρα ερχόμαστε για να προκρίνουμε.
5: Έχει 1,5 μήνα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
6: Ακούστε, κύριε Μιλονάδη, εσείς μπορείτε από την πλευρά σας, θα πάρετε τη μελέτη, κάντε γραφτά ή ελάτε να δείτε και την παρουσίαση στις 5 πόσες Αυγούστου θα είναι, να κάνετε, δεν ξέρω τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα γραφτά. Μα εντάξει, αυτό το λέτε εσείς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λέει άλλα.
5: Πώς από πριν να γεννηθείτε, κύριε Δημάρχη.
6: Εντάξει, ακούστε. Αυτή τη στιγμή θα πάρουμε απόφαση για την παραλαβή της β' φάσης της μελέτης να μπορεί να δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας είπα ότι ακόμα και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι να ανατεθούν αυτές οι 2-3 μπορούμε να τροποποιήσουμε πράγματα. Αυτή είναι η συμφωνία και με το μελετητή. Μπορείτε οτιδήποτε εγγράφος να το καταθέσετε. Δεν έχουμε αποκλεισμό σε κανένα.
5: Και γιατί δεν το αναβάλετε σήμερα το φέρετε.
6: Δεν θα το αναβάλουμε. Δεν έχουμε χρόνο.
5: Δεν έχετε χρόνο.
6: Όχι, δεν έχουμε χρόνο για το αναβάλουμε.
5: Δεν έχετε 1,5 μήνα.
6: Ακούστε να σας πω.
5: Από 11 έχουν την.
6: Ακούστε να σας πω. Εμείς οτιδήποτε έργο κάνουμε που έχει σχέση με πεζοδρόμια, με πεζοδρόμια αμαία, με διαβάσεις, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συγκοινωνιακής μελέτης. Δεν θα βάλουμε έργα που ήδη είναι δρομολογημένα να τα πάμε πίσω ένα χρόνο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ κάποια ερώτηση αν έχετε. Νομίζω ότι ήμουν σαφής, ότι θα γίνει πλήρη παρουσίαση.
7: Ναι.
6: Και όποιος θέλει, και σας είπα ότι δεν έχουμε να το κλείσουμε.
0: Ήρθε η ώρα που θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και με τι άλλο, με Νίκο Παπάζογλου και Αύγουστο. Ευχές από όλους μας για ένα καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα σε όλους. Σάββατο 1η Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δήμος Χίου θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί την περίοδο της πανδημίας και διεκδικούν να παραμείνουν στις θέσεις τους, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή την πρώτη δικαστική απόφαση που τους απολύει. Πρόκειται για 34 εργαζομένους σε διάφορες θέσεις του Δήμου Χίου που είχαν προσληφθεί την περίοδο της πανδημίας και εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι και σήμερα. Με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι σίγουρα οι εργαζόμενοι θα ασκήσουν έφεση στην απόφαση. Επίσημα δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση και οι εργαζόμενοι παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου. Μπορεί να πήρε παράταση η προθεσμία υποβολής ετήσιων χρηματοδότησης μεταφορικού ισοδυνάμου για τις επιχειρήσεις που αφορά το έτος 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αλλά το Υπουργείο Ναυτιλίας διατηρεί προϋποθέσεις που θα θέσουν εκτός δικαιούχους. Το παραπάνω ανέφερε στην Αλήθεια η πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομοχείου Άννα Βερνιώτου, σημειώνοντας ότι παραμένει προϋπόθεση ότι η επιχορήγηση θα δοθεί με σειρά προτεραιότητας, επειδή προφανώς δεν επαρκούν οι εξασφαλισμένες πιστώσεις για να πληρωθεί το σύνολο των δικαιούχων, όπως και το ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που τότε ήταν σε λειτουργία αλλά πλέον έχουν κλείσει. Η κυρία Βερνιώτου, καταλήγοντας, χαρακτήρισε απαράδεκτη την τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια με την καθυστερημένη καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου. Έχουν περάσει ήδη πάνω από 3 χρόνια, σημειώνοντας ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που το ποσό αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ο Δήμος Χίου, μέσω του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, συνεχίζει και το καλοκαίρι του 2026 τις δωρεάν οργανωμένες εκδρομές. Φέτος η δράση ονομάζεται «Πάμε μπάνιο στοιχείο» και αποτελεί μια πρωτοβουλία που έχει αγαπηθεί από κατοίκους και επισκέπτες, καθώς συνδυάζει τη θάλασσα με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γνωριμία με τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού μας, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό σημείο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Ξεκινώντας από την ερχόμενη Δευτέρα, από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε μοναδικές διαδρομές στη Δυτική, Κεντρική, Βορειοανατολική και Βόρεια Χίο, να απολαύσουν τις πανέμορφες παραλίες του νησιού και παράλληλα να επισκεφθούν παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μνημεία, θρησκευτικά αξιοθέατα και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, επισημαίνει ο αντιδήμαρχος. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την νησιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη, Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή θεσμάτων και ποτών. Είναι κάτι που το ζητάνε οι έμποροι, γιατί υπάρχει αυτό το καλό κλίμα στην αγορά και οι εισπράξεις τα μαγαζιά είναι αυξημένες, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χίου Πέτρος Κιοσκεριάν, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Παντελή Λεγάτο να μιλάει επίσης για αυξημένους τζίρους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει αίτημα για διοργάνωσή της 2 φορές, αλλά δεν είναι εύκολο, όπως είπε, να γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν συμμετέχει στη Λευκή Νύχτα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο», Ένας χορός δρόμος στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα χείου», που θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισεφ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, από τις εκδόσεις ΑΠ. Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, ο Κώστας Ζαφυρίς ιστορικός, η Άννα Παπή φιλόλογος, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπουλος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ και σήμερα Σάββατο στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο στο Περιβόλι». Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, σήμερα Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου αύριο Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί αύριο Κυριακή στον Μητροπολιτικό Ναό, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Κατά αυτήν θα τελεστεί αρτοκλασία υπερηγίας των Χίων Ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των και κοιμημένων αποδήμων αδελφών. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών, αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο και το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την Τρίτη 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύκτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο Γιατρός με το Ζόρι και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εξιμποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 62%. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 76%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και σταθμιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10:30 το πρωί.

Φίλοι ακροατές του Ράδιο Αλήθεια, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα, αν το μαντέψατε καλά, θα ταξιδέψουμε στην Ιρλανδία. Ξεκινήσαμε με μια μελωδία για ένα χορό που χορεύεται σε σειρές. Γι' αυτό και λέγεται line dance. Θα συνεχίσουμε με άλλο πνεύμα. Ένα τραγούδι για το Δουβλίνο, τη σπάνια πόλη, και ένα τραγούδι για την ίδια την Ιρλανδία.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από τον Μπόστ την Μπένα,
7: έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: το αφορά και σένα,
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
7: σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
6: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
7: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε,
8: στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με μελωδίες. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ιρλανδία. Τα τρία επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένα στο αγαπημένο ποτό των Ιρλανδών και όχι μόνο, το ουίσκι.

Θα κλείσουμε το σύντομο πέρασμά μας από την Ιρλανδία με τη μουσική που ακούγεται στους εορτασμούς του Αγίου Πατρικίου, St. Patrick's. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Got it.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που ακόμα και μια μικρή κάμπια, όπως η Λούλα, μπορεί να μας δείξει ότι η ομορφιά βρίσκεται παντού, ακόμα και σε ένα φύλλο μηλιάς. Παιδιά, σηκώστε το χέρι σας αν είδατε κάτι όμορφο σήμερα. Τέλεια, είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Το ακούσατε αυτό, είναι η Λούλα, η κάμπια με τα γυαλιά ηλίου και το φτερό στο κεφάλι της. Τι να σκαρώνει πάλι? Γεια σας παιδιά, μου ακούγεται σαν κάποιος να μιλάει για μένα. Τι θέλετε να μάθετε? Για τις περιπέτειές μου? Ή για το πως έφτιαξα τον καλύτερο χώρο για τα μυρμήγκια? Λούλα, ξέρουμε ότι πάντα έχεις τις καλύτερες ιδέες. Παιδιά, για να ξεκινήσει η περιπέτεια της Λούλας, πρέπει να πούμε όλοι μαζί: Λούλα, Λούλα, ξεκινάμε. Στην περιπέτεια όλοι πάμε. Όλοι μαζί. Λούλα, Λούλα, ξεκινάμε. Στην περιπέτεια όλοι πάμε. Ωραία. Ελάτε κοντά. Η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο που όλοι πίστευαν πως μόνο οι πεταλούδες είναι όμορφες, γεννήθηκε η Λούλα, μια κάμπια με μοναδικό στυλ. Με τα μικροσκοπικά της γυαλιά ηλίου και ένα φτερό στο κεφάλι, ξεχώριζε όπου και αν πήγαινε. Μια μέρα η Λούλα συνάντησε μια ομάδα μελισσών που είχαν χαθεί. «Γεια σας κορίτσια, γιατί πετάτε γύρω γύρω σας ζαλισμένες?» Οι μέλισσες απάντησαν: «Χάσαμε το δρόμο για την Κυψέλη μας και δεν ξέρουμε πού να πάμε». «Μην ανησυχείτε, ακολουθήστε με, εγώ είμαι η καλύτερη εξερευνήτρια του δάσους», είπε η Λούλα. Με λίγες παρακάμψεις, γιατί ήθελε πρώτα να δει τα λουλούδια, η Λούλα τις οδήγησε πίσω στην Κυψέλη. Της λένε οι μέλισσες: «Σε ευχαριστούμε Λούλα, έλα να δοκιμάσεις το μέλι μας». Αργότερα συνάντησε μια ομάδα μυρμηγκιών που ετοιμάζονταν για χορό. Τους λέει η Λούλα: «Γεια σας παιδιά, θέλετε βοήθεια με το χορό σας?» Της λένε τα μυρμήγκια: «Εσύ ξέρεις να χορεύεις?» «Φυσικά, δείτε αυτό». Η Λούλα άρχισε να κουνάει τα ποδαράκια της, τόσο αστεία και ρυθμικά, που τα μυρμήγκια δεν μπορούσαν να...

Λούλα, είσαι η ηρωίδα μας. Απαντάει η Λούλα. Σας ευχαριστώ, φίλοι μου. Η συνεργασία μας έφερε την νίκη. Όταν η Λούλα έγινε πεταλούδα, παρέμεινε η πιο χαρούμενη και αγαπητή φίλη του δάσους. Λένε οι μέλισσες. Ακόμα και με φτερά, είσαι η ίδια υπέροχη Λούλα που ξέρουμε και αγαπάμε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο. Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Πάμε στην πρώτη. Η Λούλα ήταν μια κάμπια με γυαλιά ηλίου και φτερό στο κεφάλι της. Σωστό ή λάθος. Σωστό, μπράβο. Πάμε στη δεύτερη. Η Λούλα βοήθησε τις μέλισσες να βρουν το δρόμο για την κυψέλη τους. Σωστό ή λάθος. Σωστό, μπράβο. Πάμε στην τρίτη. Τα μυρμήγκια ζήτησαν από τη Λούλα να τους μάθει πώς να τρώνε φύλλα. Σωστό ή λάθος. Μπράβο, τα μυρμήγκια τη ζήτησαν να γίνει η δασκάλα της. Πάμε στην τέταρτη. Στον αγώνα δρόμου, η Λούλα χρησιμοποίησε τη συνεργασία για να βοηθήσει τα έντομα να περάσουν το κλαδί. Σωστό ή λάθος. Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι φανταστικοί. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Θέλετε να μάθετε κάτι σημαντικό για τις κάμπιες? Οι κάμπιες τρώνε συνέχεια για να γίνουν δυνατές και να μεταμορφωθούν σε πεταλούδες. Είναι σαν μικροί φαγανούλιδες της φύσης. Σήμερα μάθαμε ότι ακόμα και οι μικρές κάμπιες όπως η Λούλα είναι πολύ σημαντικές για τη φύση. Μάθαμε όμως και κάτι ακόμα. Η αληθινή ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο στην εμφάνιση, αλλά στις πράξεις, στη φιλία και στη συνεργασία. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να βοηθάτε τους φίλους σας και να βρίσκετε την ομορφιά σε όλα γύρω σας. Γεια σας!
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζουν υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή.

0: αφορμή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας για ακόμη μία φορά με τον Θανάση Φρυδά στο ένα μικρόφωνο
1: και την Ειρήνη Αναγνώση στο άλλο.
0: Με ειδήσεις τεχνολογίας που μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ.
1: Ειδικά άμα είναι για τεχνητή νοημοσύνη κάνα διάστημα.
0: Εμείς από πότε λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Είμαστε μπροστά από την εποχή μας, αλλά θα μας το αναγνωρίσουμε.
1: Εντάξει, μπροστά από την μετά. Εποχή μας.
0: Πόσα χρόνια λέμε πριν κάνει την μαζική εξαφάνιση?
1: Όσα χρόνια γράφει και η σχετική ειδησιογραφία. Δηλαδή, εμείς από το μυαλό μας τα βγάζουμε.
0: Από το μυαλό μας δεν τα βγάζουμε, αλλά τα επιλέγουμε. Έχει πολλά να επιλέξεις.
1: Με αυτά που λες, έπεσε το μικρόφωνο. Λοιπόν, αν θες να πεις ένα μπράβο στην εκπομπή αυτή, μπορεί να πεις ότι είναι μία από τις ελάχιστες αμυγός τεχνολογικές εκπομπές που υπάρχουν στα ελληνικά ραδιόφωνα. Αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Άλλες δάφνες νομίζω δεν μας αναλογούν. Γιατί εντάξει, podcast τεχνολογία συναντάς σε ραδιόφωνο, κανονικό ραδιόφωνο, δηλαδή που έχει πρόγραμμα, δεν είναι playlist και προηχογραφημένο υλικό, είναι νομίζω λίγες.
0: Όμως εμείς θα μπούμε και στη διαδικασία των podcast, προσεχώς.
1: Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε από τα γενέθλια που είχαμε. Τα οποία γενέθλια της εκπομπής είναι 17 Νοεμβρίου. Φτάζει 17 Ιουλίου. Εντάξει, θα μου πείτε 8 μήνες.
0: 17 είναι.
1: Εντάξει, 17 το ένα, 17 το άλλο.
0: Οπότε θα έχουμε μπει στη διαδικασία προετοιμασίας μιας σειράς podcast με τον τίτλο
1: Τεχνολογικά.
0: Τεχνολογικά.
1: Έτσι, προσπαθούμε να το λέμε σωστά.
0: Να εκλαϊκεύσουμε είναι πιο σωστό, την τεχνολογία.
1: Σκέτο σωστό είναι αυτό, είναι το ίδιο πράγμα που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα μέσα της αλήθειας να κάνουμε. Αυτή τη φορά το κάνουμε μέσα από ένα νέο εργαλείο. Πολύ καιρό το σχεδιάζαμε και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγει επιτέλους στον αέρα και αυτό θα κάνει τα πρώτα του βήματα.
0: Θα μας βρείτε στο Spotify, στο YouTube που έχει podcast.
1: Και εντάξει, εννοείται ότι οι ακροατές του ψηφιακού Αιγαίου, οι πιστοί ακροατές, πρέπει να το μάθουν πρώτοι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις όσον ούπο.
1: Και επίσης ένα από τα πολλά είναι ότι θα περιμένουμε και προτάσεις. Λίγο αφού ακούσετε ένα-δύο και καταλάβετε την προσπάθεια που γίνεται, αφού σας πούμε και εμείς περισσότερα πράγματα από όταν βγουν στον αέρα, θα περιμένουμε να μας προτείνετε και ανθρώπους που θεωρείτε ότι ταιριάζουν σε αυτό το ύφος και το πλαίσιο του συγκεκριμένου podcast, έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να ακουστούν ιστορίες τεχνολογίας ή εν πάση περιπτώσει και τεχνολογίας που αναδεικνύουν όμορφα πράγματα.
0: Γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στα podcast δεν είμαστε μόνο οι δυο μας. Πάντα υπάρχει και ένας καλεσμένος.
1: Ναι, εντάξει, αν θέλαμε μια εκπομπή για να καταλέμε που έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου, έχουμε ήδη μία. Οπότε ναι, είπαμε, η ιδέα αυτή είχε γεννηθεί χρόνια πριν, γιατί όταν φέρναμε ένα καλεσμένο εδώ, το οποίο μας άρεσε πολύ να το κάνουμε, αλλά όπως παρατηρείτε όσοι είστε ακροατές εκπομπής πολύ καιρό, το έχουμε σταματήσει. Γιατί? Η αιτία είναι οι διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο απαιτεί διαφημίσεις.
0: Είναι οι διαφημίσεις, είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που πρέπει να έρθει.
1: Ακριβώς.
0: Ο καλεσμένος.
1: Είναι οι διαφημίσεις, είναι το live, για να είμαστε δικαίοι, ότι πρέπει να μπορεί την ίδια ώρα που είναι η εκπομπή, που εμείς μπορούμε να την κάνουμε Πέμπτη, που δεν βολεύει πολλούς ανθρώπους. Αυτά και τα δύο τώρα έρονται με τα podcast. Οπότε είναι ευκαιρία να πάρεις έναν άνθρωπο, να κάνεις μια κουβέντα, να αναδείξεις τις απόψεις του, να γίνεις έτσι κοινωνός των ιδεών του και βέβαια να τις μοιραστείς και με όλο τον κόσμο. Κάτι το οποίο μας αρέσει πολύ να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε μέσα από αυτά τα podcast.
0: Ακριβώς, και δεν θα τα χάσετε και από το ραδιόφωνο.
1: Αλίμονο, κάτσε, εμάς η μεγάλη μας αγάπη είναι το ραδιόφωνο, παιδιά, όλα και όλα. Εντάξει, καλά είναι τα podcast. Εγώ προσωπικά τα αγάπησα από πολύ νωρίς, επειδή δεν έχω διαφημίσεις, έτσι. Είμαι αντιδιαφημιστικός χαρακτήρας, είναι γεγονός αυτό τώρα, ό,τι και να λέτε, έχετε δίκιο, αλλά αφού αυτό είμαι.
0: Οπότε θα συνδυάσουμε και τα δύο.
1: Είναι σπάνιο να δουλεύεις σε μια εταιρεία και να δίνεις ιδέες για διαφημίσεις ενώ δεν θέλεις εσύ. Εντάξει, το έχω αποδεχτεί. Αυτά, δεν έχουμε άλλα να σας πούμε σχετικά με αυτό. Από εκεί και πέρα θα βγουν σιγά σιγά στον αέρα με κάποιους φίλους, με κάποιους αγαπημένους της εκπομπής, αλλά και με ανθρώπους οι οποίους στάθηκε ευκαιρία να τους γνωρίσουμε. Ακριβώς το όχημα αυτό των τεχνολογικών podcast που
0: έτσι,
1: έρχονται.
0: Έτσι. Λίγο υπομονή.
1: Ναι, ιδανικά σήμερα θα παίζει το πρώτο, αλλά εντάξει. Πέσα μια εβδομάδα έξω.
0: Θα σας έχουμε πολύ περισσότερα και στην επόμενη εκπομπή και πιθανά και να αποκαλύψουμε κάποιους από τους καλεσμένους. Θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αυτή επιδρά σε έναν τομέα ο οποίος είναι και ραδιοφωνικός, έτσι, μουσική στο ραδιόφωνο. Είναι συνδεδεμένη η μουσική με το ραδιόφωνο.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η είδηση που έρχεται.
0: Και θα δούμε πώς επιδρά λοιπόν εκεί.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Velvet Sundown.
1: Sundown, ε?
0: Sundown.
1: Όχι Shutdown.
0: Πρέπει οπωσδήποτε κάποτε να κάνεις μια εκπομπή με λέξεις.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Πρέπει, δεν είναι ότι μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Η ζωή σου όλη αυτό το πράγμα.
1: Και φαντάζω ότι δεν μου αρέσανε ποτέ τα φιλολογικά μαθήματα. Ε. Και έχω γίνει, πώς το λένε, λάτρης των λέξεων και το... χωρίς να έχω και το σωστό υπόβαθρο, μάλιστα. Το προσπαθώ από μόνη μου.
0: Πάντως εγώ όποτε ακούσω κάτι τέτοιο, αντί να σκέφτομαι τον Παπινιώτη, ότι το μυαλό μου πάει σε σένα. Λέω τώρα ρίχνω τα 500 και τα λέω, όχι, είναι λάθος.
1: Λοιπόν, το Velvet Sundown, το Velvet Sundown είναι μια νέα μπάντα.
0: Λοιπόν, είναι όνομα νέας μουσικής μπάντας, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο μεταδόσεις στο Spotify.
1: Μόλις σε λίγες εβδομάδες, έτσι.
0: Προκαλώντας προφανώς σοβαρή αίσθηση στη μουσική βιομηχανία.
1: Τι είναι το εντυπωσιακό τώρα σε αυτό?
0: Λοιπόν, το συγκρότημα, τα τραγούδια, οι εικόνες, ακόμα και η ιστορία πίσω από το συγκρότημα
1: περιβάλλει, ναι,
0: δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λέγοντας αυτό, σήμερα έκαναν την εμφάνιση, σήμερα το είδα εγώ, μπορεί να είναι μέρες, και βίντεο που δείχνουν να κάνουν καταδύσεις, άλογα, ζεύρες, πίθηκοι. Ωραίες όμως καταδύσεις. Δηλαδή το άλογο πάει στην εξέδρα της κατάδυσης, σηκώνεται στα δύο του πόδια, πάει ψηλά, κουλουριάζεται και πέφτει στην πισίνα, βγάζοντας και το λιγότερο, γιατί έτσι γίνει σωστή κατάδυση, πρέπει να βγάλεις το λιγότερο δυνατό νερό, σκάζοντας μέσα στο νερό. Αποτέλεσμα και αυτό τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν υπάρχει άλογο ή ζεύρα που να κάνει κατάδυση.
0: Μετά από αυτή τη τελευταία δήλωση που καταλαβαίνετε ότι ήταν απαραίτητη, γιατί ορισμένοι από εσάς μπορεί να πιστεύετε ότι όντως κάποιο άλογο ή κάποια ζεύρα μπορεί να κάνει κατάδυση. Να οι παρατήσεις που έχουν να κάνουν τα βιντεάκια αυτά υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό.
1: Εγώ τώρα το είδα, το είπα.
0: Και εμένα μου τα είχαν δείξει, οπότε απλά σε ενημέρωνα ότι επειδή εμείς δεν αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στα social media, υπάρχει πιθανότητα
1: να μην αφιερώνω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν αφιερώνω ειδικά εγώ.
0: Ναι. Είναι επειδή έχει ελαφρύ πρόγραμμα γενικά.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί. Εντάξει, υπάρχει υποψία ότι, ας το πούμε, έγινε μια σοβαρή προσπάθεια να προωθηθεί αυτή η μπάντα μέσα στην πλατφόρμα του Spotify. Αυτό δεν το ξέρουμε αν έγινε όντως ή όχι. Αλλά αρχικά η συγκεκριμένη μπάντα ήταν μια τετραμελής μπάντα με ήχο που θύμιζε folk rock 60, 70 κτλ. Και με κανονικούς ανθρώπους, και όλοι πίστεψαν ότι είναι όντως μια μπάντα που τώρα ξεκινάει, η οποία έβγαλε και 2 άλμπουμ. Βέβαια, το ότι έβγαλε 2 άλμπουμ μαζεμένα τον Ιούνιο, εντάξει, είναι και τόσο εύκολο, αλλά λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, τα είχαν τα παιδιά έτοιμα.
1: Το ένα κομμάτι πάντως του ενός άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή των viral 50 σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία, που είναι χώρες με σοβαρή μουσική βιομηχανία από πίσω, έτσι.
0: Οι φήμες για το αν η μπάντα ήταν πραγματική οδήγησαν σε αποκαλύψεις. Ένας συνεργάτης εισαγωγικά αποκαλύψει ότι χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Suno για τη δημιουργία των τραγουδιών και ότι το όλο εγχείρημα ήταν ένα καλλιτεχνικό hoax, ένας, πώς το λέμε, αστικός μύθος.
1: Αρχικά οι επίσημοι λογαριασμοί του συγκροτήματος το διέψευσαν, όμως στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι πρόκειται για ένα project που ζει κάπου ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μηχανικό.
0: Έχει ένα πολύ όμορφο κείμενο που έχουν γράψει στο προφίλ του στο Spotify, το οποίο καταλήγει με αυτή τη φράση.
1: Η υπόθεση Velvet Sundown άνοιξε ένα μεγάλο διάλογο για τη διαφάνεια και την αυθεντικότητα στη μουσική.
0: Σήμερα οι πλατφόρμες streaming όπως το Spotify δεν υποχρεούνται νομικά να επισημαίνουν αν ένα τραγούδι ή ένας καλλιτέχνης είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας τους ακροατές στο σκοτάδι σχετικά με την προέλευση της μουσικής που ακούνε.
1: Ο Ρομπέρτο Νέρι, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Ivors Academy, Τόνισε ότι οι τέτοιες περιπτώσεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, πνευματικής ιδιοκτησίας και συνένεσης.
0: Ενώ η Sophie Jones ζήτησε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίσει υποχρεωτική σήμανση για AI generated τραγούδια και να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών.
1: Η Liz Bailey, που είναι συγγραφέας και μουσικοκριτικός, προειδοποίησε ότι οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες κινδυνεύουν να δουν τη δουλειά τους να χρησιμοποιείται χωρίς αποζημίωση για την εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης. Όπως συνέβη με το γνωστό περιστατικό που ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αντέγραψε τις φωνές των The Weeknd and Drake.
0: Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για ρύθμιση, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο σαφές νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τις πλατφόρμες να ενημερώνουν το κοινό για το αν η μουσική είναι ή όχι η δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Η απουσία διαφάνειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης καλλιτεχνών και παραπλάνησης των καταναλωτών.
0: Η περίπτωση του Velvet Sundown αποτελεί σημείο καμπής για τη μουσική βιομηχανία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει όλο και βαθύτερα στη δημιουργία και τη διανομή τραγουδιών.
1: Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η νομοθεσία και οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας διαφάνεια και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους δημιουργούς.
0: Εμείς μη έχοντας αποφασίσει αν θέλουμε ακόμα να αρχίσουμε να παίζουμε μουσική που έχει φτιαχτεί από AI, δεν έχει πάρθει αυτή η αποφασία από την ομάδα, δεν τα βάλαμε τα κομμάτια σήμερα. Εγώ τα άκουσα ωστόσο, όχι όλα, αρκετά από αυτά. Ακούγονται ευχάριστα, τουλάχιστον με βάση, προφανώς παίζει ρόλο γιατί μουσική ακούει ο καθένας. Αλλά δεν σου αφήνουν κάποια ιδιαίτερη αίσθηση. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα τα κρατούσα, ας πούμε. Αλλά δεν με ενόχλησαν κιόλας να τα αλλάξω. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό που λέω ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που πήγαν τόσο καλά. Έτσι.
1: Όμως λοιπόν, καταλαβαίνουμε.
0: Ενδιαφέρον το πείραμα.
1: Καταλαβαίνουμε το περιβάλλον, έτσι, τώρα που κινείται και η μουσική βιομηχανία.
0: Κοίταξε, είναι μία άλλη διάσταση. Εγώ έτσι το βλέπω. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι έχουμε την τάση να είμαστε ιδιαίτερα υπόκριτες. Κακά τα ψέματα. Εδώ τώρα η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει και λίγο παιχνιδιάρικο. Σου λέει θα το κάνω εντελώς ψέματα όμως, ρε παιδί μου. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Απολύτως. Έτσι. Θα είναι όλα στον αέρα. Δεν θα είναι λίγο αλήθεια και 500 ψέματα. Θα είναι μόνο ψέματα. Και, λοιπόν, και εδώ είναι αυτό είναι το παράξενο, δηλαδή το πόσο κάτι τόσο ψεύτικο τίνει να το δεχτείς ως αληθινό. Είναι και λίγο φιλοσοφικό το θέμα. Περισσότερα για φιλοσοφία στα podcast εκεί σας περιμένουμε. Έχει ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τους καλεσμένους μας.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τεχνητή νοημοσύνη.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Ρωμαίο!
4: Ιουλιέτα!
3: Από τον Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίο Σακελαρίου!
3: Τιμπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνα!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
4: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
0: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Είχαμε πει ότι θα παραμείνουμε στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, έτσι μη φεύγετε εδώ.
1: Γιατί τον περασμένο Μάιο στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας είχαμε μια μυστική επιστημονική συνάντηση.
0: Λοιπόν, μια μυστική επιστημονική συνάντηση η οποία έγινε ανάμεσα σε 30 από τους κορυφαίους μαθηματικούς του κόσμου, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να μονομαχίζουν με ένα εξελιγμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αφού έθεσαν στο chatbot ερωτήσεις πανεπιστημιακού και ερευνητικού επίπεδου επί 2 ημέρες, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι αυτό ήταν σε θέση να επιλύσει προβλήματα που ακόμη και καταξιωμένοι ειδικοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολα, σύμφωνα με το Scientific American.
0: Το συγκεκριμένο chatbot λειτουργούσε με το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο O4 Mini της OpenAI. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του να κάνει περίπλοκες συλλογιστικές διαδρομές.
1: Αντίστοιχες επιδόσεις φαίνεται να έχει και το Gemini 2.5 Flash της Google.
0: Αν και βασίζονται στην πρόβληψη της επόμενης λέξης μια ακολουθία, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις τους, τα νέα αυτά μοντέλα είναι ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και έχουν υποστεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και εντατική ενίσχυση από ανθρώπους εκπαιδευτές.
1: Είναι επομένως ικανά να εμβαθύνουν πολύ περισσότερο σε σύνθετα μαθηματικά προβλήματα από ότι τα παραδοσιακά μοντέλα, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.
0: Θα κάνουμε εδώ μία παρατήρηση, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί ο τρόπος που γράφουν καμιά φορά δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Και εγώ είχα καταμπερδευτεί στην αρχή. Συλλογισμό δεν κάνουν αυτά τα μοντέλα.
1: Όχι, απλά παίρνουν το συλλογισμό που
0: παρότι
1: υπάρχει.
0: Παρότι σχεδόν σε πείθουν σε εισαγωγικά ότι σκέφτονται, αν τα ρωτήσεις, τα ίδια.
1: Ναι, σου λένε,
0: σου λένε ότι εγώ αυτό που κάνω είναι
1: βάση δεδομένων.
0: Να προβλέπω μία ακολουθία λέξεων, να υπολογίζω μία συνολική πιθανότητα και να λέω από τα κείμενα που θεωρώ ότι ταιριάζουν σε αυτό που ρώτησες, ποιο είναι το πιο ταιριαστό. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπάρχει συνείδηση της απάντησης. Ένα AI δεν έχει ιδέα σε εισαγωγικά τι σου απαντάει. Δεν είναι δηλαδή ότι το κατανόησε και στο απάντησε. Του φάνηκε το πιο πιθανό να ταιριάζει αυτό που λες εσύ. Του λες και εσύ μπράβο, σου λέει άρα μέσα πέσαμε.
1: Ή δεν του λες μπράβο και σου λέει,
0: οπότε
1: σου λέει
0: άρα, δεν πέσαμε μέσα.
1: Ναι. Γιατί αυτό δεν γίνεται.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί άρει την καταλογισιμότητα ευθύνης. Κανένα AI από αυτά που συζητάμε τώρα, τα γλωσσικά μοντέλα, δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά που κάνει, διότι είναι ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρο ότι σου προτείνει σε σχέση με αυτό που του λες τι νομίζει ότι ταιριάζει πιο πολύ. Προφανώς μπορεί και να κάνει λάθος, έτσι.
1: Και τι ταιριάζει με βάση τα δεδομένα που του έχεις φορτώσει.
0: Τώρα, είναι εντυπωσιακό που αυτό το κάνει και στα μαθηματικά? Όχι και τόσο, γιατί όσοι αγαπάμε τα μαθηματικά ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι μια γλώσσα, έτσι. Ίσως και όχι μόνο μία. Άρα, ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, προφανώς αν εκπαιδευτεί κατάλληλα, μπορεί να αρχίσει να κατανοεί και τη γλώσσα των μαθηματικών και με αντίστοιχο τρόπο που φτιάχνει τόσο εντυπωσιακές απαντήσεις σε φυσικές γλώσσες, φτιάχνει και στις γλώσσες του κόσμου των μαθηματικών. Οι μαθηματικοί πάντως που πήγαν εκεί, πιστέψτε με, εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ.
1: Για να παρακολουθήσει την πρόοδο του O4 Mini, η OpenAI είχε αναθέσει σε μια εταιρεία ή καλύτερα σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αξιολογεί τα γλωσσικά μοντέλα να δημιουργήσει 300 μαθηματικά προβλήματα χωρίς δημοσιευμένες λύσεις.
0: Στο project που ονομάστηκε Frontier Math συγκέντρωσε καινοτόμα προβλήματα διαφόρων επιπέδων δυσκολίας, με τα 3 πρώτα επίπεδα να είναι προκλήσεις σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο. Το 4 ήταν μια σειρά προβλημάτων τόσο δύσκολων που μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων στον κόσμο θα ήταν σε θέση να τα κατανοήσει, πόσο μάλλον να τα λύσει.
1: Κάθε πρόβλημα που δεν μπορούσε να λύσει το O4 Mini θα απέφερε στο μαθηματικό που το είχε επινοήσει αμοιβή $7,500.
0: Η ομάδα προχωρούσε αργά αλλά σταθερά στην έβριση ερωτήσεων και για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η Epoch AI διοργάνωσε μια συνάντηση με φυσική παρουσία το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Μαΐου.
1: Που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Εκεί οι 30 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 6 και επί 2 ημέρες προσπαθούσαν να επινοήσουν προβλήματα που θα μπορούσαν να λύσουν οι ίδιοι, αλλά όχι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ο Κεν Όνο, μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και επικεφαλής της συνάντησης, ηγέτης και κριτής, επιχείρησε να δυσκολέψει το μοντέλο με ένα ανοιχτό πρόβλημα της θεωρίας αριθμών. Ανοιχτό πρόβλημα σημαίνει δεν ξέρουμε αν λύνεται. Δεν το έχει λύσει ακόμα κανείς. Ούτε έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να λυθεί. Έτσι, αλλά δεν ξέρουμε τη λύση.
1: Ήταν μια ερώτηση που...
0: θα αποτελούσε σοβαρό θέμα για μια διδακτορική διατριβή. Το U4 λοιπόν, το mini, το μικρό, το άλυσε σε 10 λεπτά.
1: Αρχικά χρειάστηκε 2 λεπτά για να μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία. Τα επόμενα 3 λεπτά κατασκεύασε ένα απλοποιημένο παράδειγμα για να εξασκηθεί στη λύση. Και 5 λεπτά μετά παρουσίασε την πλήρη λύση.
0: Λοιπόν, όσοι είσαστε στον κόσμο των μαθηματικών, τα αγμένοι, τα αγαπάτε, τα κατανοείτε κτλ, κτλ, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά.
1: Μην απογοητεύεστε.
0: Γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Γιατί οι μαθηματικοί κατάφεραν τελικά να βρουν 10 ερωτήσεις που δεν κατάφερε να απαντήσει το chatbot.
0: Μένοντας ωστόσο έκπληκτοι από τις ικανότητες και ιδιαίτερα από την ταχύτητα.
1: Γιατί μπορούσε μέσα σε λίγα λεπτά να κάνει κάτι για το οποίο ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν εβδομάδες ή μήνες.
0: Στο τέλος της συνάντησης η ομάδα άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον για τους μαθηματικούς. Οι συζητήσεις στράφηκαν στο αναπόφευκτο επίπεδο 5, προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν ούτε οι καλύτεροι μαθηματικοί.
1: Και αν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ο ρόλος των μαθηματικών θα υποστεί μια ριζική αλλαγή.
0: Εδώ λοιπόν τώρα, διαβάζοντας το άρθρο, σε αυτό το σημείο έκανα μια σκέψη που μου γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν μικρός λοιπόν. Σκεφτόμουν, προφανώς αγαπούσα πολύ τα μαθηματικά και ακόμα τα αγαπάω. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι όταν δεν ξέρεις να λύσεις ένα πρόβλημα, πας στο δάσκαλό σου. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι το να πας στο δάσκαλό σου δεν είναι αρκετό, γιατί μπορεί και εκείνος να μην ξέρει να το λύσει. Οπότε και αυτός θα πάει στο δικό του δάσκαλο. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν ξέρει και ο δικός του, θα μαζευτούν εκεί μερικοί δάσκαλοι και κάποιος θα το λύσει. Εντάξει, προφανώς μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι υπάρχουν προβλήματα που και όλοι οι δάσκαλοι μαζί να μαζευτούν δεν μπορούν να τα λύσουν. Έλα όμως τώρα που ίσως κάποια να αναλύσουμε.
1: Όμως είναι σημαντικό ότι στο άρθρο αυτό οι μαθηματικοί δεν λένε ότι θα καταστραφεί το επάγγελμά τους. Γιατί λέει ότι θα μπορούσαν να στραφούν απλώς στο να θέτουν ερωτήσεις και να αλληλεπιδρούν με chatbots για να τα βοηθήσουν να ανακαλύψουν νέες μαθηματικές αλήθειες, όπως κάνει ένας καθηγητής με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του.
0: Ειδικά για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι τεράστιας σημασίας η καθοδήγηση από τον συνομιλητή του chatbot. Είναι πολύ σημαντικό στο δρομολόγιο που θα κάνει αυτό και στη ροή που θα φτιάξει από απαντήσεις. Άρα παίζει ρόλο με ποιον μιλάει στο τι θα απαντήσει. Από εκεί και πέρα, δεδομένου ότι υπάρχουν μαθηματικά προβλήματα τα οποία στη δυσκολία των οποίων στηρίζονται διάφορα πράγματα, αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα φέρει αλλαγές σημαντικές. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα η αίσθηση ότι μπορεί να λυθούν προβλήματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να λυθούν αυτή τη στιγμή και που συζητούσαμε μέχρι πρόσφατα ότι ίσως ο κβαντικός υπολογισμός είναι εκείνος που θα τα μετατρέψει σε επιλειόμενα σε ρεαλιστικό χρόνο. Έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη να πει ότι κοίταξε να δεις, τελικά μιλάω και μαθηματικά.
1: Ναι. Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις.
3: δράσης συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λέμε να πάμε τώρα στην Τρία. Έχεις πάει?
0: Στην Τρία δεν έχω πάει.
1: Ναι, πώς σου φάνηκε?
0: Τι να σου πω, είχε λίγο ζέστη. Είχα πάει στον Τροϊκό Πόλεμο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Στον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Περάσει τόσα χρόνια.
1: Αποκλείεται να έχεις πάει.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακόμη πάντως αναρωτιούνται πολλοί αν ο Τροϊκός Πόλεμος υπήρξε.
0: Εγώ που ήμουνα, τους λέω, παιδιά, έγινε.
1: Ωραία. Αρχαιολόγοι που...
0: Ίσως να μην έγινε για τον λόγο που λέμε, αλλά έγινε.
1: Για την ωραία λένε, εννοείς.
0: Εντάξει.
1: Ένα, για οικονομικούς λόγους έγινε. Αρχαιολόγοι λοιπόν που ανασκάπτουν την περιοχή που η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί ότι εκεί βρισκόταν η Τρία, ανακάλυψαν νέα ευρήματα που υποδεικνύουν μια εξαιρετικά βίαιη σύγκρουση κατά την εποχή του Χαλκού, τα οποία φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αφήγηση της Ιλιάδας.
0: Σύμφωνα με το ομηρικό έπος, ο Τροϊκός Πόλεμος ξεκίνησε όταν ο Πάρης της Τρίας πήγα για την Ελένη, σύζυγο του βασιλιά της Πάρτης Μενέλαου, πυροδοτώντας μια δεκαετή πολιορκία από τους Έλληνες που έληξε με το γνωστό τέχνασμα του Δούριου Ήπου, την είσοδο των Ελλήνων πολεμιστών και την καταστροφή της πόλης.
1: Μια ομάδα Τούρκων ερευνητών υπό τον καθηγητή Ρουστέμ Ασλάν του Πανεπιστημίου Τσανάκαλα εντόπισε πολλές πέτρες στρογγυλεμένες και απόλυτα λιασμένες, ιδανικές για χρήση σε σφεντώνες έξω από τα τείχη ενός ανακτόρου.
0: Βρέθηκαν επίσης αιχμές βελών, καμένα κτίρια, βιαστικά θαμμένοι ανθρώπινοι σκελετοί, εργαλεία από κόκαλο και αιχμηρά αντικείμενα για διάτρηση πανοπλιών, καθώς και ένα οστέινο ζάρι που δείχνει στιγμές αναμονής και παιχνιδιού πριν από τη μάχη.
1: Οι ανασκαφές έδειξαν σημάδια μάχης σώμα με σώμα και απότομης καταστροφής, στοιχεία που συμφωνούν με την περιγραφή της πτώσης της Τρίας.
0: Η συγκέντρωση αυτού του τύπου των πετρών σε τόσο μικρή περιοχή δείχνει έντονη μάχη, είτε απεγνωσμένη άμυνα, είτε μαζική επίθεση, αναφέρει ο καθηγητής.
1: Οι πέτρες χρονολογήθηκαν πριν από 3.200 έως 3.600 χρόνια, την χρονική περίοδο δηλαδή που οι ιστορικοί τοποθετούν τον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Το 2024 αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το λεγόμενο στρώμα καταστροφής, καμένα ερείπια, σπασμένα όπλα, θα

0: την πιθανότητα ιστορικής βάσης του Τροϊκού πολέμου.
1: Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 19ο αιώνα στο λόφο Χισαρλίκ, με κομβικό σημείο φυσικά τις ανασκαφές του Ερίκου Σλίμαν, έχουν αποκαλύψει αρχαιολογικά ευρήματα που εκτείνονται διαστρωματικά σε χρονικό ορίζοντα πολλών αιώνων.
0: Τα στρώματα 6 και 7 είναι εκείνα που χρονολογικά συνδέονται με την ύστερη εποχή του Χαλκού, γύρω στο 1200 π.Χ., όπου τοποθετείται ο Τροϊκός πόλεμος.
1: Στο στρώμα 6 εντοπίστηκαν τα νέα ευρήματα και οι ανασκαφές συνεχίζονται με την ελπίδα να εντοπιστούν κι άλλα που θα φωτίζουν ακόμα περισσότερο τι συνέβη.
0: Να σημειωθεί πως ούτε στα νέα ευρήματα εντοπίστηκαν ίχνη που να υποδεικνύουν την παρουσία κάποιας ξύλινης κατασκευής που να παραπέμπει στο Δούριο ύπο, οδηγώντας τους ιστορικούς στην εκτίμηση ότι αυτή η πτυχή της ομηρικής αφήγησης πιθανότατα είναι προϊόν φαντασίας και ενσωματώθηκε στην ιστορία για λόγους συμβολισμών που πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν από τους μελετητές. Στη σημερινή Τρία πάντως δεν υπάρχουν τα ευρήματα, έχουν μεταφερθεί σε μουσείο, στο χώρο δηλαδή που λένε πως ήταν χτισμένη η Τρία και το παλάτι του Πρίαμου, υπάρχει μια απομίμηση ενός Δούριου ύπου. Και μόνο.
1: Κράτησαν το δώρο λοιπόν για να θυμούνται.
0: Είναι ένας περιτριγυρισμένος μεν χώρος, αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα πόλη, ούτε καν όπως εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις αρχαίες πόλεις που έχουμε βρει κατά καιρούς στον ελλαδικό χώρο.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να μαζέψουμε λίγο στο μυαλό μας που ταξίδεψε μέχρι εκεί και όλα αυτά που μας έχει βάλει ο Όμηρος μέσα στο μυαλό μας, και ξαναγυρνάμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία.

0: Κυρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
2: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Το λοιπόν, το ξέρεις ότι τα φυτά μιλούν στα έντομα?
0: Και τι τους λένε?
1: Γεια σου, τι κάνεις? Τα τελευταία χρόνια νέες μελέτες αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι σήμερα εντυπωσιακές ιδιότητες και ικανότητες των φυτών σε διάφορα πεδία και επίπεδα. Ερευνητές στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι εντόπισαν αποδείξεις ότι τα φυτά και τα έντομα αλληλεπιδρούν μέσω του ήχου, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στη μελέτη της ηχητικής επικοινωνίας στη φύση.
0: Η μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση eLife αναφέρει ότι οι θηλυκές ψυχές των λαχανικών εντοπίζουν τα υπηρχητικά σήματα κινδύνου που εκπέμπουν οι ντοματιές όταν αφυδατώνονται και χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία για να αποφασίσουν πού θα εναποθέσουν τα αυγά τους. Αυτές οι πεταλούδες συνήθως γεννούν τα αυγά τους στις ντοματιές ώστε να βρίσκουν τροφή ή κάποιες τους αφού εκολαφθούν.
1: Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Ρία Σέλτζερ και τον Γκάι Ζερεσέλ στα εργαστήρια του Γιώση Γιοβέλ της Ελίλεκ Χαντάνη στη Σχολή Επιστημών Ζωής του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ. Αποκαλύψαμε την πρώτη απόδειξη ηχητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός φυτού και ενός εντόμου, ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.
0: Η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες της ίδιας ομάδας που είχε διαπιστώσει ότι τα φυτά εκπέμπουν υπερήχους όταν στρεσάρονται. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία και τον έλεγχο των παρασίτων, προσφέροντας νέες δυνατότητες στη διαχείριση της υγείας, των καλλιεργειών και των εντόμων μέσω του ήχου.
1: Οι ήχοι που εκπέμπουν τα φυτά δεν είναι εντός του φάσματος της ανθρώπινης ακοής.
0: Πολλά έντομα όμως, καθώς και ορισμένα θηλαστικά όπως οι νυχτερίδες, τους ακούν. Στη μελέτη τους οι ερευνητές παρουσίασαν στις θηλυκές πεταλούδες δύο υγιείς ντοματιές. Η μία ήταν σιωπηλή, η άλλη ήταν εφοδιασμένη με ένα ηχείο που έπαιζε ήχους που είχε εκπέμψει ένα φυτό που διψούσε για νερό.
1: Τα έντομα προτίμησαν τη σιωπηλή ντοματιά, κάτι που υποδηλώνει ότι χρησιμοποίησαν αυτή την πληροφορία για να βρουν τα καλύτερα σημεία για να γεννήσουν τα αυγά τους.
0: Περαιτέρω πειράματα επιβεβαίωσαν ότι οι ψυχές επέλεγαν τις ντοματιές συγκεκριμένα από τον ήχο και μόνο από ήχους που προέρχονταν από φυτά. Εδώ είδαμε ότι υπάρχουν ζώα ικανά να βγάλουν νόημα από αυτούς τους ήχους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Πολλά ζώα μπορεί να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά φυτά, είπε η Χαντάνη.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και πάμε τώρα σε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μετάδοσης δεδομένων στο ίντερνετ.
0: Πόσο γρήγορα μπορεί να στείλουμε τα δεδομένα?
1: Εδώ στοιχείο.
0: Γενικά στον κόσμο. Ερευνητές στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο, στέλνοντας από 125.000 GB δεδομένων το δευτερόλεπτο σε απόσταση 1.802 χιλιόμετρων.
1: Αυτό αντιστοιχεί σε ταχύτητα περίπου 4 εκατομμυρίων φορών μεγαλύτερη από τη μέση ταχύτητα διαδικτύου στις ΗΠΑ και σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις θα επέτρεπε το κατέβασμα ολόκληρου του Internet Archive σε λιγότερο από 4 λεπτά.
0: Η ταχύτητα αυτή είναι περισσότερο από διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ των 50.250 GB ανά σεκόντ που είχε επιτευχθεί από μια άλλη ερευνητική ομάδα το 24.
1: Για να επιτύχουν αυτή τη νέα ταχύτητα, η ομάδα ανέπτυξε μια νέα μορφή οπτικής ίνας, ικανή να μεταδίδει πληροφορίες σε πρωτοφανείς ταχύτητες σε απόσταση αντίστοιχη με αυτή μεταξύ Νέας Υόρκης και Φλόριντας. Δεν πιστεύω να θέλουν. Τώρα τις βάλαμε εμείς τις οπτικές ίνες, δεν τις ξαναλλάξουμε.
0: Δεν τις ξαναλλάξουμε.
1: Α, ωραία.
0: Μην αγχώνεσαι. Ναι, αυτή η οπτική ίνα έχει ισοδύναμη χωρητικότητα μετάδοσης με 19 συμβατικές. Είναι πιο κατάλληλη για μεταδόσεις μεγάλων αποστάσεων, διότι τα κέντρα και των 19 ινών αλληλεπιδρούν με το φως με τον ίδιο τρόπο, μειώνοντας έτσι τις διακυμάνσεις και τις απώλειες δεδομένων.
1: Το καλώδιο ενσωματώνει 19 ξεχωριστές ίνες σε μία διάμετρο μόλις 0,127 χιλιοστών, όσο ένα υπάρχουν μονόινο καλώδιο.
0: Επιτρέπουν έτσι πολύ μεγαλύτερη μετάδοση δεδομένων χωρίς να απαιτείται νέα υποδομή.
1: Ευτυχώς. Η ανακοίνωση για το επίτευγμα αυτό παρουσιάστηκε στις 3 Απριλίου στο 48ο Συνέδριο Οπτικής Επικοινωνίας στο Σαν Φρανσίσκο και μένει τώρα η επιβεβαίωση του επιτεύγματος από κάποια ανεξάρτητη πηγή επαλήθευσης.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπόστ την Πένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα,
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και διακόπτουμε τον Elvis. Για να σας πούμε κάτι αρκετά σοβαρό.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιβάλλουν δικές τους εθνικές απαγορεύσεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, σύμφωνα με νέες κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο του ισχυρού κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
0: Η Κομισιόν έχει δεχθεί αυξανόμενη πίεση τους τελευταίους μήνες για να λάβει μέτρα προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Κυβερνήσεις σε χώρες όπως Γαλλία, Δανία, Ισπανία και αλλού έχουν ζητήσει περιορισμούς στα social media, ενώ ορισμένες έχουν επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση στη λήψη δράσης.
1: Η Γαλλία και η Ολλανδία υποστηρίζουν την πλήρη απαγόρευση χρήσης των social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών.
0: Η Ελλάδα έχει εκφράσει την άποψη ότι η γονική συνένεση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για παιδιά κάτω από συγκεκριμένη ηλικία.
1: Η Δανία, η οποία ασκεί του παρόντος την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί πιο αυστηρά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ο τεχνολογικός κολοσσός Meta τάχθηκε επίσης υπέρ της επιβολής νομικών περιορισμών που θα καθιστούν υποχρεωτική τη γονική συνένεση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία.
1: Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων συνοψίζεται τώρα στο ότι η επαλήθευση της ηλικίας δεν είναι απλώς κάτι καλό να υπάρχει, είναι απολύτως απαραίτητη. Και αυτά τα δήλωσε η Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Δανίας, η Caroline Stage Olsen, η οποία και παρουσίασε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μαζί με την Επίτροπο Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Χένα Βιρκούνεν.
0: Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο στοχεύουν στο να εξασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες θα επρόκειται σε ενίως κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες του βασικού νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Οι οδηγίες δεν είναι δεσμευτικές, αλλά θέτουν ένα σημείο αναφοράς για το πώς οι εταιρείες μπορούν να ερμηνεύσουν τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό.
0: Αυστηρά τα πράγματα.
1: Και λογικό βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Όντως λογικό. Να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Κάπου εδώ με αυτή την είδηση άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο έφτασε στο τέλος του.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο.
0: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα σε όλους. Σάββατο 1η Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δήμος Χίου θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί την περίοδο της πανδημίας και διεκδικούν να παραμείνουν στις θέσεις τους, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή την πρώτη δικαστική απόφαση που τους απολύει. Πρόκειται για 34 εργαζομένους σε διάφορες θέσεις του Δήμου Χίου που είχαν προσληφθεί την περίοδο της πανδημίας και εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι και σήμερα. Με τον κύριο Μαλαφή να τονίζει ότι σίγουρα οι εργαζόμενοι θα ασκήσουν έφεση στην απόφαση. Επίσημα δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση και οι εργαζόμενοι παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου. Μπορεί να πήρε παράταση η προθεσμία υποβολής ετήσιων χρηματοδότησης μεταφορικού ισοδυνάμου για τις επιχειρήσεις που αφορά το έτος 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αλλά το Υπουργείο Ναυτιλίας διατηρεί προϋποθέσεις που θα θέσουν εκτός δικαιούχους. Το παραπάνω ανέφερε στην Αλήθεια η πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου Άννα Βερνιώτου, σημειώνοντας ότι παραμένει προϋπόθεση ότι η επιχορήγηση θα δοθεί με σειρά προτεραιότητας, επειδή προφανώς δεν επαρκούν οι εξασφαλισμένες πιστώσεις για να πληρωθεί το σύνολο των δικαιούχων, όπως και το ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που τότε ήταν σε λειτουργία αλλά πλέον έχουν κλείσει. Η κυρία Βερνιώτου, καταλήγοντας, χαρακτήρισε απαράδεκτη την τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια με την καθυστερημένη καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου. Έχουν περάσει ήδη πάνω από 3 χρόνια, σημειώνοντας ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που το ποσό αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ο Δήμος Χίου, μέσω του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Ναυτιλίας και Τουρισμού, συνεχίζει και το καλοκαίρι του 2026 τις δωρεάν οργανωμένες εκδρομές. Φέτος η δράση ονομάζεται «Πάμε μπάνιο στη Χίο» και αποτελεί μια πρωτοβουλία που έχει αγαπηθεί από κατοίκους και επισκέπτες, καθώς συνδυάζει τη θάλασσα με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γνωριμία με τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού μας, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό σημείωμα αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Ξεκινώντας από την ερχόμενη Δευτέρα, από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε μοναδικές διαδρομές στη Δυτική, Κεντρική, Βορειοανατολική και Βόρεια Χίο, να απολαύσουν τις πανέμορφες παραλίες του νησιού και παράλληλα να επισκεφθούν παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μνημεία, θρησκευτικά αξιοθέατα και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, επισημαίνει ο αντιδήμαρχος. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την νησιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη, Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή θεσμάτων και ποτών. Είναι κάτι που το ζητάνε οι έμποροι, γιατί υπάρχει αυτό το καλό κλίμα στην αγορά και οι εισπράξεις στα μαγαζιά είναι αυξημένες, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χίου Πέτρος Κιοσκεριάν, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Παντελή Λεγάτου να μιλάει επίσης για αυξημένους τζίρους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει αίτημα για διοργάνωσή της 2 φορές, αλλά δεν είναι εύκολο, όπως είπε, να γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν συμμετέχει στη Λευκή Νύχτα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο», Ένας χορός δρόμος στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου», που θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισεφ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, από τις εκδόσεις ΑΠ. Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, ο Κώστας Ζαφυρίς ιστορικός, η Άννα Παπή φιλόλογος, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού. Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπουλος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ και σήμερα Σάββατο στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο στο Περιβόλι». Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, σήμερα Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου αύριο Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί αύριο Κυριακή στον Μητροπολιτικό Ναό ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κυρίου Μάρκου. Κατά αυτήν θα τελεστεί αρτοκλασία υπερηγίας των Χίων Ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των και κοιμημένων αποδήμων αδελφών. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών. Αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη. Την Τρίτη 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την Τρίτη 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύκτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Θα ακολουθήσει άστρο παρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο Γιατρός με το Ζόρι και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Περινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εξιμποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 62%. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 76%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσία.

0: παιδαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κύριε και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος. Νομίζω με ένα πρόσωπο το οποίο κάπου το έχετε δει. Κάπου το έχετε δει. Γιώργης Σταυτιάς. Γιώργης Σταυτιάς, ο οποίος πραγματοποίησε μια επίσκεψη στο νησί μας για δύο μέρες με την ευκαιρία της Δίσεκες Μαρχέλας. Τον είχαμε στο ραδιοφωνικό στούντιο, τον έχουμε τώρα στο τηλεοπτικό και έτσι θέλω να πω ότι αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Ένας δημοσιογράφος, νομίζω, στη χώρα μας πασίγνωστος και ήταν και μια αμοιβή, βέβαια, το γεγονός ότι αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους ευρωβουλευτής. Και να σου πω κάτι, Γιώργη, εγώ...
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Για δεύτερη φορά και είσαι και γουρλής. Την προηγούμενη φορά με έβγαλες πρώτο. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
1: Κοίταξε, με εντυπωσίασε, όχι το ότι βγήκες πρώτος, αυτό το περίμενα, ο αριθμός των παρεμβάσεων σου μέχρι τώρα, δύο χρόνια.
2: 620.
1: 620.
2: 20. Και
1: δεν ξέρω, είναι ρεκόρ.
2: Θα σου πω το εξής, είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Τι ήθελε να κάνει η Τουρκία? Μόλις η Ούρσουλα μας ανακοίνωσε ότι διαθέτει η Ευρώπη 150 δισεκατομμύρια, αρχίσαν οι Ισπανοί και μου χαμογελάγανε. Οι Γερμανοί το ίδιο. Ένας Ιταλός, δεν θα τον περιγράψω, φαντάσου ένα ποντικάκι, άρχισε και έκανε γκριμάτσες. Ότι τώρα θα δείτε εσείς οι Έλληνες που δεν θέλετε την Τουρκία. Επικοινώνησα με την Αθήνα. Γιατί αυτή ήταν η πιο σημαντική στιγμή, Γιάννη μου. Ως νησιώτης, ως αγιοπελαγίτης, έπρεπε να κάνω το καθήκον μου. Και ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Για να μπει στην Οικονομική Επιτροπή χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις. Λέω, οπότε είναι η συζήτηση. Λέει, ξεκινάμε 8 το βράδυ. Είχε πάει 3:30 το πρωί. Η Οικονομική Επιτροπή έχει 27 μέλη, ένας από κάθε χώρα.

0: Ώρα. Μοναδικός Έλληνας, εγώ. Ήτανε 3 και κάτι τη νύχτα. Έχει σηκωθεί ένας Γερμανός, Γιάννη, 4 φορές σαν εσένα. Σε μπόι, σε κιλά, μουστάκι δεν είχε. Και άρχισε και έλεγε, πρέπει να μπει η Τουρκία στη χρηματοδότηση, διότι έχει 3 εκατομμύρια στρατό, έχει τάγκς, έχει, δεν ξέρω τι. Και πήρε τελευταίο το λόγο. Λέω, Παλαιά Διαθήκη διαβάζεις? Αυτός ήταν Προτεστάντης. Οι Προτεστάντες είναι...
1: Μάλιστα. Ευθεία.
0: Δηλαδή μου λες, πετάξανε 2 ντρόουν πάνω από την Πολωνία και άλλα 2 ρώσικα πάνω από την Ολλανδία και την Δανία και χαλάσατε τον κόσμο, κλείσατε αεροδρόμια κλπ. Εμένα που παραβιάζουν το εθνικό ενέωριο χώρο τα τουρκικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και θέλω 10 χιλιάρικα για αναχέτηση και έχω 10 αναχαιτήσεις τη μέρα, δηλαδή 100 χιλιάρικα με το αίμα του ελληνικού λαού. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Ψάξανε οι Τούρκοι. Σου λέω ένα στιγμιότυπο. Φαντάζεσαι,
1: ναι,
0: όλα τα,
1: ναι,
0: υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό βέβαια ίσως να μην το συνειδητοποιεί ο κόσμος πόσο σημαντικό ήταν αυτό, να αποκλειστεί η Τουρκία από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά στην άμυνα.
0: Μα θα δίνει η Ευρώπη λεφτά σε μια χώρα η οποία απειλεί η χώρα της Ευρώπης.
1: Και κατέχει.
0: Και κατέχει και το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
1: Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και έχει τον Ερντογάν και σου λέει: Δευτέρα θέλω τη Λέσβο. Τρίτη τη Χίο, Τετάρτη τη Σάμο, Πέμπτη τη Κο, Παρασκευή τη Ρόδο, Κυριακή την Κρήτη και ούτω καθεξής.
1: Αντιλαμβάνεστε, ξεκινήσαμε δυναμικά, αυτός είναι ο αυτιάς, δυναμικά ξεκινήσαμε στο στούντιο εδώ της Αλήθειας με τον ιδιαίτερο μας φιλοξενούμενο, Γιώργη.
0: Θέλω... Μ' άρεσε το Γιώργη.
1: Μα πάντα Γιώργη σε έλεγα.
0: Πάμε.
1: Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο πολλές φορές, έχουμε κάνει μαζί ρεπορτάζ. Έχουμε...
0: Δεν μου λες, τούτη εδώ την εφημερίδα,
1: ναι.
0: Πόσα θέματα, πόση θεματογραφία έχει?
1: Έχει κάπως.
0: Αλλά είναι, ναι, απίστευτο, έτσι.
1: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αφορά πλέον το έντυπο, το οποίο έντυπο δυστυχώς.
0: Καλά. Εδώ έχεις, παίρνεις βραβείο Μπότσι, έτσι.
1: Ναι, ποιο λες τώρα, για το πρόστιμο.
0: Πρόστιμο και στη ΔΕΗ για έλλειψη πυρασφάλειας. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Σου κάνει εντύπωση.
0: Έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου.
1: Και δεν είναι μόνο ότι είναι το πρόστιμο της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Είναι ότι πάει ο Λιότσος, ο πυροσβέστης, ο διοικητής,
0: ναι,
1: εδώ και τους κάνει έλεγχο.
0: Ναι.
1: Βρίσκει τις παραβάσεις.
0: Και.
1: Του κάνει παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Δεν του βάζει πρόστιμο.
0: Α.
1: Του κάνει παρατήρηση.
0: Και τα διορθώσανε.
1: Δημόσια υπηρεσία σου λέει: Ήρθα εγώ μια άλλη δημόσια υπηρεσία, σε ελέγξω. Ρεσί, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Που τα έχει φτιάξει 20 μέρες. Αλλιώς θα ξανάρθω.
0: Και.
1: Δεν περιμένει να ξαναπάει. Του πήγε όμως.
0: Καλά έκανε και μπράβο του.
1: 20.000 πρόστιμο.
0: Καλά έκανε και παραπάνω.
1: Λοιπόν, αυτά με τη ΔΕΗ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε λίγο από τα παλιά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πότε γεννήθηκε ο Γιώργος Αυτιάς?
0: Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε 25 Ιουλίου
1: 25 Εβδόμου
0: του 1956.
1: 1956. Πού?
0: Τυχαία στην Αθήνα.
1: Τυχαία στην Αθήνα.
0: Τυχαία στην Αθήνα.
1: Γιατί τυχαία?
0: Καπετάνιος ο πατέρας μου. Είχε πάει η μάνα μου στην Αθήνα για να τον δει και γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Καπετάνιος Σαμιώτης.
0: Σαμιώτης. Σε μια θερμοκετίδα.
1: Μάλιστα.
0: 5 εβδομάδες.
1: Πόσα χρόνια θα δει υπηρεσία μπαμπάς?
0: Αρκετά χρόνια, αλλά δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξή του.
1: Όπως πολύ.
0: Καπετανέει, δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ
1: δύσκολη. Όπως πολύ.
0: Ναι. Μαζί του πέρασα, έχω περάσει 2 φορές Χριστούγεννα, 1 φορά Πάσχα.
1: Στο καράβι μέσα, στο καράβι.
0: Ή συνεχώς, γιατί τότε καπετανέει, και έχετε πολλούς καπετανέους εδώ,
1: ναι, ναι.
0: Δεν ήταν 6 μήνες ή 8 μήνες.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ήταν 4 χρόνια ή 5 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια έχω περάσει και εγώ με τον πατέρα μου, μηχανικός.
0: Μηχανικός ο παπάς σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε.
1: Κοινές ρίζες.
0: Θα σου πω το εξής, όταν ο πατέρας μου ερχότανε, για μένα ήταν πανηγύρι. Η δασκάλα μου έλεγε, επειδή ξέρα ποια μέρα θα ερχόταν και το μάθαινε, τη μέρα που θα έρθει ο πατέρας σου, δεν θα έρθει στο σχολείο. Ήτανε, Γιάννη μου. Ξυπνούσα από τις 5 το πρωί για να δω το καράβι που έρχεται να τρέξω. Αλλά η πιο δύσκολη στιγμή για μένα.
1: Όταν έφευγε.
0: Γιάννη, τον πατέρα τον αντικαθιστούσε ο παππούς.
1: Αχα.
0: Ο παππούς ξαναφτιάχνει εκκλησίες και σχολεία και σπίτια. Όταν έφευγε ο πατέρας μου.
1: Κτίστης δηλαδή.
0: Ναι. Όταν έφευγε ο πατέρας μου, κλειδωνόμουν στο δωμάτιο, μπρούμητα, θα κλαιγα για μια ώρα.
1: Έτσι,
0: Ξέρεις γιατί. Κάθε παιδί είχε το δικό του πατέρα. Εγώ τη λέξη μπαμπά δεν μπορούσα να την πω, έλεγα μόνο παππού. Ο παππούς αντικατέστησε τον πατέρα, ένας παππούς ο οποίος μου έλεγε πάντα «Δεν θα αγγίξεις ξένο χρήμα αν δεν το έχεις δουλέψει». Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ευχή που θα μπορούσε να δοθεί. Ένας παππούς που δεν πρόλαβα να του πω ότι μπήκα στο πανεπιστήμιο γιατί ήθελε να με δει φοιτητή. Ένας παππούς ο οποίος ήξερε πότε είμαι στενοχωρημένος, πότε είμαι χαρούμενος. Αλέξανδρος το όνομά του, γι' αυτό και στο γιο μου έδωσα το όνομα Αλέξανδρος. Μια γιαγιά η οποία δεν ήξερε να υπογράψει και έβαζε το σταυρό αντί για το όνομά της.
1: Περιοχή Σάμου.
0: Θυμάμαι Παραθόκαμπος. Θυμάμαι Πάσχα. Είχε πει, είχε στείλει γράμμα ο πατέρας μου ότι θα σου στείλω παπούτσια από την Ιταλία. Πριν φύγει ο πατέρας μου, σε ένα άσπρο χαρτί πάνω έβαζε το πόδι μου και έπαιρνε τα μέτρα. Και πάντα έπαιρνε ένα νούμερο παραπάνω ή 1,5 νούμερο παραπάνω. Ήταν Μέγα Σάββατο, 8 μποφόρ, τότε το Μυρτιδιώτισσα, το Κανάρης, το Κολοκοτρώνης και το Καραϊσκάκης δεν ερχόντανε στο νησί. Και τότε ο παππούς με την πενιχρή σύνταξη του ΤΕΒΕ 250 δραχμές. Η γιαγιά δεν έπαιρνε το ΟΓΑ. Μου λέει πάμε να πάρουμε παπούτσια. Και του λέω όχι. Δεν θα έρθω το βράδυ στην Ανάσταση γιατί οι άλλοι θα έχουν καινούργια παπούτσια. Θα περιμένουμε μέχρι να έρθει ο παραγγελιοδόχος από την Αθήνα. Ο παραγγελιοδόχος ήρθε λίγο μετά την Ανάσταση. Θέλω να σου πω το εξής, ότι ως παιδί ή μια άλλη μέρα ήρθε 25 Μαρτίου και μη δε σημειοφόρο.
1: Πατέρας.
0: Ναι, ξαφνιάστηκε. Μια άλλη μέρα πήγε στο σχολείο, ήρθε να ρωτήσει πώς πάω. Και το λέει ο γυμνασιάρχης. Τότε δεν υπήρχε λύκειο, υπήρχε...
1: Γυμνάσιο, ναι.
0: Λέει, αφού μας λέει και το παρακάτω μάθημα. Δεν πήγαινα ποτέ στο σχολείο που να μην ξέρω το παρακάτω μάθημα. Όχι διαβασμένος στο σημερινό μάθημα. Στο παρακάτω. Γιατί. Γιατί έλεγα ο άλλος είναι μέσα στους ωκεανούς. Είχα και τη γιαγιά μου βέβαια. Άστραφτε στη Σάμο. Στην Ιαπωνία ο πατέρας μου. Με ένα μαχαίρι και μια λαμπάδα του επιταφείου. Γιατί νόμιζε ότι η φουρτούνα που ήταν στη Σάμο εκείνη την ώρα ήταν και στην Ιαπωνία.
1: Εντάξει.
0: Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ, και συγγνώμη αν καταχράζομαι τώρα το χρόνο.
1: Προχώρα.
0: Τότε ήταν ο ταχυδρόμος. Ο ταχυδρόμος από μακριά, εγώ μένω στο παράθυρο, μου έκανε έτσι. Γιατί υπήρχε το γράμμα. Δεν υπήρχε κινητό τότε. Δεν υπήρχε τηλέφωνο. Έπρεπε να πας στην πλατεία, να πας στα ΕΛΤΑ της εποχής εκείνης. Να πάρεις την εταιρεία και να σε συνδέσει η εταιρεία με το πλοίο μέσω...
1: Ράδιο, χείος και λοιπόν.
0: Τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Επίσης, στη Σάμο τότε εμείς, επειδή δεν υπήρχαν εργατικά χέρια, έπρεπε να δουλέψουμε, να βοηθήσουμε στα καρπούζια και στο κάρβουνο. Ξέρεις, ερχόταν πολλά καΐκια από την Κάλυμνο, από την Κο, από τη Λέρο, στέλναμε κάρβουνο και παίρναμε καρπούζια. Τότε πηγαίναμε και ξεφορτώναμε ένα ολόκληρο καΐκι. Σε ηλικία 8 ετών έκανα την πρώτη μου απεργία. Αυτός λοιπόν που είχε το καΐκι μας έδινε 2 καρπούζια και 2 δραχμές. Και δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να ξεφορτώσουμε το καΐκι.
1: Καλώς.
0: Και κάποια στιγμή λέω 5 δραχμές και 3 καρπούζια. Και μου λέει, α, σου πω, πάρε 3 καρπούζια να τα σηκώσεις. Λέω, θα φωνάξω τη γιαγιά, περίμενε. Τα δύο εγώ και ένα η γιαγιά. Και του λέει ο παπάς της ενορίας, μην παίζεις με το, γιατί θα σου κάνει, θα σου σταματήσει όλους. Κάτσαμε στο λιμάνι και κάναμε τα πόδια μας έτσι. Και εγκαταλείψαμε το καίκι. Και αναγκάστηκε να μας δώσει 5 δραχμές και 3 καρπούζια. Ήταν από τα νεανικά μου έτσι, καταλαβαίνεις, κατορθώματα της εποχής εκείνης. Μετά βρέθηκα στην Αθήνα, πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Θα σου πω όλη μια ιστορία.
1: Νομική.
0: Νομική. Πιάνω δουλειά σε ένα φωτοτυπικό γραφείο. Το χαρτί το φωτοτυπικό είναι βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Μου δίνει το χαρτί και μου λέει θα το πας στην Οδό Αμερικής. Οδός Σίνα με Οδός Αμερικής είναι 2 στενά. Και εγώ νόμιζα, Γιάννη, ότι μου έλεγε Πλατεία Αμερικής. Βάζω το χαρτί στον νόμο, φτάνω στην Ομόνια Κάθιδρος, ρωτάω ένα αστυνομικό και του λέω πάω καλά. Μου λέει παιδάκι μου, πού πας? Οδό Αμερικής έλεγε και εσύ πας? Δεν την ήξερα την Αθήνα. Περίμενε το χαρτί ο άλλος και το απαντάει αυτός που με έστειλε με το χαρτί, α, στα μπιλιάρδα θα είναι, αλυταράς είναι. Το πάω το χαρτί, τώρα μου λέει το έφερες. Επιστρέφω πίσω, βγάζει ένα δίφραγκο, μου λέει είναι η απόλυσή σου, φύγε από εδώ. Όλο αλήτες λέει έρχονται εδώ. Βγαίνω έξω, λέω Θεέ μου, δεν είπα αλήτη. Μα κύριε, έκανα λάθος. Στα 10 μέτρα συναντώ τον Γιώργο τον Κουτσοδότη, ο επόμενος δήμαρχος Σάμου. Μου λέει πέρασες με υποτροφία νομική. Λέω τι λες? Και 25.000 μου λέει. Κοίταξα στον ουρανό και λέω Θεέ μου, την επομένη αγοράσανε την εφημερίδα, θυμάσαι η Ακρόπολη που έβαζε τις φωτογραφίες και τα ονόματα. Mm-hmm. Και τη βλέπει ο ένας και λέει, εσύ αυτό το παιδί το παμαλίτη χθες. Mm-hmm. Και πέρασε τους πρώτους στην νομική. Τη μέρα που ξεκινούσαν τα μαθήματα, μου λέει Θοδωρής ο Δρακάκης, συνάδελφός μας το Σταρ, δημοσιογράφος, σε περιμένουν 2 με 2 τσάντες στην είσοδο, δεν πας να δεις ποιοι είναι? Ήτανε και ο ένας και ο άλλος, μ' αγκαλιάσανε, μου είπαν σου ζητάμε συγγνώμη, γιατί όταν πήγα να πιάσω δουλειά μου λένε γιατί θέλεις να δουλέψεις, και τους είπα θέλω να πάρω ένα τζιν, ένα μπουφάν για το χειμώνα, 2 πουκάμισα και ένα πουλόβερ. Είχαν Γιάννη 4 παντελόνια.
1: Έλα.
0: 4 πουκάμισα, 2 πουλόβερ και 2 μπουφάν. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Τι θέλω να σου πω, υπάρχει μια δύναμη κάπου εκεί ψηλά που βλέπει. Θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό με έκανε να μην πάω ούτε εισαγγελέας, ούτε ειρηνοδικής, ούτε συμβολιογράφος, ούτε δικηγόρος, αλλά να πάω δημοσιογράφος. Πιο πολλοί μου λέγανε καλά, σπούδες νομική και θα πας να γίνεις speaker, νομίζανε ότι θα μεταδίδω ποδόσφαιρο. Βρέθηκε στον δρόμο με ένας κορυφαίος, ο Ρίφκιν, ο καλύτερος οικονομολόγος του κόσμου, βραβείο Νόμπελ, ο οποίος μου λέει θα πρέπει να στραφείς τα οικονομικά. Mm-hmm. Όχι ότι δεν θα έχεις δουλειά ως δικηγόρος, θα έχεις. Ή η καλύτερη μου φίλη εισαγγελής. Αλλά θα πας στην τηλεόραση και θα δεις ότι θα έρθουν μέρες που ακόμη και ο Πρωθυπουργός μετά το δελτίο ειδήσεων θα σου τηλεφωνεί. Επιβεβαιώθηκε πλήρως αυτός ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.
1: Σου είπα μερικά πραγματάκια που τα λέω για πρώτη φορά στη τηλεόραση.
2: Εξομολόγηση γίνεται.
1: Εξομολόγησε έναν άνθρωπο που πιστεύω μέσα από τα δικά μου λόγια να βρήκες και σημεία δικά σου, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, ειδικά η υπεγραφή που έκανες για τους ναυτικούς ήταν ό,τι έχουμε ζήσει όλοι στο νησί.
1: Να σου πω κάτι. Θα ξεχάσεις ποτέ εσύ τα παντελόνια που σου φέρνει ο πατέρας σου και οι μπλούζες από το εξωτερικό? Το ξέρεις, Γιάννη, ότι επειδή όλα τα παιδιά ήταν...
2: Μοσχοσάπου, να σου έφερνε μοσχοσάπου.
1: Θα σου πω. Το ξέρεις ότι δεν μπορούσα. Έφερνε σοκολάτες γεμιστές.
2: Όλη εκείνη τάξη, την εποχή ήταν.
1: Ναι, η σοκολάτη γεμιστή. Λοιπόν, μου έφερνε παντελόνια τζιν. Αλλά τα πιο πολλά παιδιά είχαν γονείς που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα. Ξέρεις πότε τα έβαζα αυτά? Όποτε πήγαινα στην Αθήνα. Δεν μπορούσα εγώ να ξεχωρίζω σαν τη μύγα στο γάλα. Ο άλλος θα μην έχει. Θυμάμαι τη μέρα της εκτατορίας. Έρχεται ο Μάριος που έμενε δίπλα μας, μαθητής μου, και μου λέει: Γιώργο, πήραν οι αστυνομικοί τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς του, Γιώργος. Αυτός κάποια μέρα είπε στο καφενείο ότι στη Ρωσία δίνανε σπίτια στον κόσμο δωρεάν. Τ' άκουσε κάποιος, μου συνέβη και εμένα στο πρώτο έτος της αστυνομικής. Δεν είχαμε βιβλία. Υπουργός τότε ο Ταλιαδούρος. Ο γιος του Ταλιαδούρου του υπουργού ήταν συμβητής μας, βουλευτής Καρδίτσας. Τα ακούει και ο Κώστας ο Καραμαλής, λέει: Ακατεύουμε πορεία. Κατεβαίνουμε στην πορεία, αλλά μας είμαστε χάκιδες από, δεν ξέραμε από πορείες. Έρχονται τρεις της αριστεράς, κλικ φωτογραφία, πρώτη σελίδα ριζοσπάστη την άλλη μέρα. Και την πάνε στον Καραμαλή την εφημερίδα. Και του λένε: Ο ανιψιός σου, ο Αυτιάς και ο γιος του Ταλιαδούρου, δίπλα στους κομμουνιστές. Και πάω εγώ το καλοκαίρι στο νησί, στη Σάμο, και έρχεται ο χωροφύλακας: Γιωργάκη, θέλω να σε δω. Τι να με δεις? Μπαμ.
2: Η εφημερίδα.
1: Ναι. Χαμός κυρίου, δηλαδή. Αυτά ευτυχώς εκλείψανε,
2: ναι,
1: από το 1974 και μετά, αλλά θέλω να σου πω, και όχι, κρατήσανε κάποια χρόνια, αλλά ευτυχώς που όλα αυτά τα πιστοποιητικά ή φρονημάτων ή δεν ισχύουν.
2: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, έτσι.
2: Γιώργης Αυτιάς, εξομολογούμενος, επαναλαμβάνω. Κοίταξε, τώρα μπορεί να περιμένουν να ακούσουν για την Ευρωβουλή οι τηλεθεατές.
1: Σκοτωνόμαστε στην Ευρωβουλή.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά είναι πιο ενδιαφέροντα. Γιατί για την Ευρωβουλή γνωστό ότι παλεύεις και αγωνίζεσαι, ότι λύνεις ζητήματα.
1: Να, σήμερα έλυσες ένα θέμα εσύ.
2: Μεγάλο. Εσύ το
1: ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης στη δικιά σου εκπομπή είπε 200 ευρώ για το ΚΤΕΛ. Βγήκε ο Δήμαρχος και λέει: Άλλο, έχω άλλα 100. Θα ξεσβουλιάσω. 100.000, ναι. Άλλα 300. 300.000. Ναι. Άρα. Περιμένουμε και από το Υπουργείο και από τον Τζιτζικώστα, και εγώ το μεσημέρι θα πάρω τα χαρτιά από τον Δήμαρχο να τα πάω στην Ευρώπη. Ενημέρωσα και τον Κώστα τον Μαρδά, το φίλο μας, το ξέρεις και εσύ. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι αδιανόητο.
2: Έτσι.
1: Να μην υπάρχει ΚΤΕΛ που στοιχείο.
2: Μακάρι να το λύσουμε πριν κλείσει χρόνος. Κλείνει χρόνος.
1: Κλείνει χρόνος. Λοιπόν. Και χάρη σε σένα λύεται το θέμα.
2: Λοιπόν.
1: Χάρη στην αλήθεια. Χάρη σε αυτή την εφημερίδα. Έτσι.
2: Γιώργο.
1: Χάρη σε αυτή την εφημερίδα. Εντάξει. Το λέω δυνατά και το φωνάζω. Γιάννης Τζούμας. Τέλος.
2: Θέλω να σε. Έλα. Πάω λίγο σε θέματα εκτός Ευρωβουλής.
1: Ναι.
2: Πάντα με εντυπωσίαζε το, και σήμερα το καταθέτω αυτό, ότι οι άνθρωποι με ταπεινή καταγωγή, οι οποίοι φτάσανε πολύ ψηλά δημοσιογραφικά, πιο ψηλά δεν ξέρω αν γίνεται, δεν ξεχάσανε ποτέ τον τόπο τους. Και δεν το ξεχάσανε απλά. Δεν υπήρχε φορά που εσύ να κάνεις εκπομπή στην τηλεόραση, εσύ, ο Μαρδάς και ο Λιαρέλης.
1: Μπράβο.
2: Και να μην χώσετε μέσα Σάμο, Χίο και Μυτιλίνη. Δεν υπήρχε φορά.
1: Και όπου πάω στην Ελλάδα μου λέγανε: Καλά, τι έχεις πάθει τώρα? Λέω: Τι έχω πάθει? Ό,τι πάθετε και εσείς, είτε είστε από την Αρκαδία, είτε είστε από την Ήπειρο, είτε είστε από τη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού. Και κάτι παραπάνω, εμείς έχουμε τον Τούρκο απέναντι, έτσι. Είναι δύσκολος ο Τούρκος. Θυμάμαι όταν ήταν 2 μέρες μόνο η βίζα, φώναζα από τηλεόραση: Κάντε το 7 μέρες. Αντιδρούσαν οι υπουργοί, αρκετοί, αλλά το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης ζητούσε τι έλεγα στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: 36 νόμους αλλάξαμε από εκείνη την εκπομπή. Και λέει πρέπει να έχει δίκιο.
2: 36 νόμους.
1: 36 νόμους άλλαξα στα 34 χρόνια. Και μπορώ να σου πω και ένα δυο να έγινε πλάκα. Διαφωνούσαν υπουργοί και γινόμασταν εμπίλες. Την κυριολεξία.
2: Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Είναι...
1: Θα σου πω. Θα σου πω. Εγώ τον ξέρω από τον καιρό που ο πατέρας του ήταν υπουργός συντονισμού.
2: Ναι.
1: Ο Γέρος Μητσοτάκης, πατέρας του Κυριάκου, έκανε σύσκεψη 6 το πρωί με τους δημοσιογράφους. Εγώ τότε ήμουν στην ημερησία, την οικονομική. Μία μέρα λοιπόν.
2: 6 το πρωί.
1: 6 το πρωί σύσκεψη. Ενημέρωση δημοσιογράφων 6 το πρωί. Αφού πήγαινε από τις 4 στο Υπουργείο, 6 γι' αυτόν ήταν απόγευμα πια. Λοιπόν, και ένα πρωί ήμουνα μόνος. Μου λέει Γιωργάκη, κανείς δεν είναι. Λέω, κύριε Υπουργέ, έλα μέσα μου λέει. Από αύριο το αλεύρι αυξάνεται 50 λεπτά. Άρα το ψωμί θα αυξηθεί κατά μία δραχμή. Μία δραχμή τότε αύξηση ψωμιού ήταν μεγάλη ιστορία.
2: Βέβαια.
1: Πάω στην εφημερίδα, όλοι παλιοί. Είπα κι εγώ τελευταίος το θέμα μου. Και μου λέει ο διευθυντής, είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου.
2: Τέτοιο πράγμα έχεις.
1: Θα αυξηθεί το ψωμί, έχεις τέτοιο πράγμα. Λέω, κύριε διευθυντά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μου λέει, μήπως το έδεσαι στο όνειρό σου. Λέω, αν διαφωνείτε, πάρτε τηλέφωνο τον κύριο υπουργό. Υπουργός συντονισμού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο διευθυντής δεν τολμούσε και βάζει τον εκδότη, ο οποίος ήταν και διευθυντής του Γεωργίου Παπανδρέου.
2: Μάλιστα.
1: Τηλεφωνεί λοιπόν ο εκδότης και του λέει ναι, σε αυτό το παιδί έδωσα αυτή την είδηση και θέλω αύριο να βάλετε και το όνομά του.
2: Μάλιστα.
1: Και κατεβαίνει κάτω λοιπόν.
2: Σε αντάμυψη, επειδή ήσουν εκεί.
1: Μπράβο του, ο εκδότης, και μου λέει Γιώργο, αυτό και αυτό και αυτό, μπράβο, φτιάξε το θέμα. Και την επόμενη μέρα, υπουργός ήταν ο Βαρβιτσιώτης, ο Γιάννης. Δεν το ξέρε. Και τηλεφωνεί την άλλη μέρα, που το μάθες και δεν μου το πες και εμένα. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο τόπο υπουργός συντονισμού και εσείς ως υπουργός εμπορίου, τι θέλετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα δίνω εγώ αναφορά σε 10 υπουργούς και κάτι άλλο του λέω. Θα δώσω εγώ την αποκλειστική είδωση σε εσάς για να τη δώσετε στους συντάκτες του Υπουργείου σας. Κόκαλο. Μου λέει, σε συγχωρώ. Δηλαδή ήμουνα και τζόρας λιγάκι.
2: Ναι, μπράβο. Μα έτσι χρειάζεται. Άμα δεν υπάρχει θράσος στη δημοσιογραφία, δεν γίνεται δημοσιογραφία. Θα ξέρεις καλά.
1: Επίσης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένα χρόνο πριν έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήμουνα στα Χανιά, τηλεφωνεί μου, λέει, θέλω να σε δω. Παιδί μου, θυμάμαι την ώρα εκείνη. Παιδί μου, θέλω να σε δω. Μου λέει, σε ένα χρόνο έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δίπλα σε τέτοιο άνθρωπο θύτεψε ο Κυριάκος. Δίπλα σε ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος διαβάζει, ξέρει τι του γίνεται και κάτι άλλο. Μητσοτάκης είναι περιζήτητος στην Ευρώπη. Θα το προσέξουμε αυτό. Περιζήτητος.
2: Διάλειμμα εδώ. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπος την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
14: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
15: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.
17: Συνεχίζουμε και κύριε, είμαστε με τον Γιώργη Αυτιά μαζί. Νομίζω ότι η εκπομπή είναι εντελώς ξεχωριστή. Δεν υπάρχει ατζέντα. Αλλιώς.
18: Δεν το βλέπω. Αλλιώς άρχισε.
17: Εγώ με έναν λευκό χαρτί.
18: Ναι. Αυτή είναι η τέχνη σου.
17: Μα γιατί ήξερα ότι θα πει.
18: Ναι. Η μεγάλη δημοσιογράφη στην Αμερική.
17: Ναι.
18: Με τεράστια πείρα όπως εσύ. Αν ήσουν στην Αμερική θα έχεις γίνει δισεκατομμυριούχος. Τη CNN και θα έχεις γίνει πάμπλουτος. Γιατί έχεις μια ικανότητα να βγάζεις πράγματα από τον άλλον. Δηλαδή εγώ σου είπα πράγματα σήμερα που σπάνια τα λέω. Και επειδή ξέρω.
17: Δεν σε ξαναπεί αυτά.
18: Όχι. Ναι. Επειδή ξέρω την ανθρωπιά σου, ξέρω την ευρύθειά σου, το σεβασμό σου στον άλλον, Γι' αυτό και εγώ σου ανοίχτηκα κατά αυτόν τον τρόπο.
17: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, γιατί εκεί είχαμε εμείς.
18: Ναι.
17: Έχει φυτέψει σε ένα μεγάλο δάσκαλο δίπλα.
18: Δίπλα στον πατέρα του.
17: Ναι.
18: Και τώρα έχει φυτέψει δίπλα
17: και στον πατέρα του. Ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως φοιτητής,
18: ναι,
17: ζήτησε να δει τον Κώστα το Μαρδά,
18: ναι,
17: ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο για τις βάσεις.
18: Μπράβο.
17: Για να τον ενημερώσει ο Κώστας ο Μαρδάς.
18: Μπράβο.
17: Ως φοιτητής.
18: Μπράβο. Μπράβο. Ως φοιτητής.
17: Δηλαδή είναι ψαγμένος.
18: Έτσι. Ναι. Πολύ.
17: Λοιπόν.
18: Και ο Κώστας ο Μαρδάς είναι ένας από τους πιο διαβασμένους δημοσιογράφους, όχι μόνο της Ελλάδος, και της Ευρώπης.
17: Ναι, γεγονός. Και είναι τιμή για τυχείο ότι είναι ηχείο της ομάδας. Είναι από αυτούς που σου είπα ότι δεν θα ξεχάσουν, δεν ξεχνάνε ποτέ τι είναι. Ο Μαρδάς κάνει και το άλλο, το χειρότερο ακόμα. Βάζει και το Θέλω Ποτάμι μέσα, βάζει και το χωριό.
18: Α, ναι,
17: εσύ
18: ναι.
17: Τι βάζει,
18: ναι.
17: Μαραθώκα, μπορεί να
18: το λέει. Όπως το λες.
17: Ο άλλος βάζει το Θέλω Ποτάμι.
18: Έτσι, όπως το λες.
17: Γιώργο.
18: Α, είχα το 13ο εγώ στο Μαραθώκα. Έργο με τον Βόγλη και την Φόνσου.
17: Α.
18: Βέβαια και την Αθαναήλ. Και ήταν στο χωριό, πιτσιρικάς εγώ τώρα. Και όλοι μας βάζανε και τρέχαμε για να δείξει πλάνα ότι κυνηγούς, ο Βόγλης έκανε τον τρελό.
17: Ναι.
18: Η Ναθαναήλ τον είχε ερωτευτεί, είχε χάσει τα μυαλά του, η Φόνσου ήταν κλπ. Και τότε γυρίστηκε αυτό το έργο. Ο 13ος. Φοβερό, ε.
17: Μάλιστα.
18: Έλα.
17: Από τους άλλους πολιτικούς. Θέλω να μου πεις.
18: Θα σου πω το εξής.
17: Αλέξης Τσίπρα.
18: Πάμε στον Τσίπρα. Λοιπόν, ο Αλέξης ο Τσίπρας, εγώ τον θυμάμαι από τον καιρό που έκανε καταλήψεις.
17: Θα θυμάσαι.
18: Ναι, Κουίκ, ναι, στο Δελτίο.
17: Κουίκ.
18: Ναι, Τένες Κουίκ, Λιάννα Κανέλη.
17: Oh.
18: Και Παναγιωταρέα εκπομπή στον Αντένα. Μου λέει ο Κουίκ, κοίταξε να δεις Γιώργο, επειδή είσαι των γραμμάτων.
17: Ναι.
18: Ναι. Και επειδή δεν, ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάει να κάνεις μία έρευνα στην Κράβα.
17: Το σχολείο.
18: Υπάρχει εκεί ένας τύπος ο οποίος είναι αρχηγός όλων. Πάω λοιπόν, μου λένε τι θέλεις, λέω ήρθα για τον Αντένα. Λέει δεν μιλάμε εμείς δεξιά κανάλια.
17: Μπράβο σας.
18: Και τα σχολεία τι λέω, είναι τώρα μόνο των αριστερών, οι γονείς, οι αριστεροί δεν θέλουν να μάθουν τα προβλήματα. Οπ, ένα κανάλι δεν απευθύνεται μόνο, έτσι δεν είναι. Εσένα σε βλέπουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, οι πάντες. Έρχεται λοιπόν ένας τύπος, λέω κοίταξε, θα κάνουμε ένα γύρισμα αμερικάνικο. Ω, τι αμερικάνικο μου λέει. Θα δείχνεις τα προβλήματα, σπασμένα τζάμια, πατώματα, χιλιαδιό, και ο φακός θα τραβάει εσένα και θα το δείχνεις. Καλά μου λέει, και λέει, λέγεται αμερικάνικο αυτό. Λέω, λέγεται αμερικάνικο. Σένα, του λέω, πώς σε λένε. Μου λέει Αλέξης Τσίπρας. Έκανε τον αγώνα του με τους μαθητές. Παίζει το ρεπορτάζ. Το βλέπει και η Παναγιωταρέα στις ειδήσεις και τον καλεί στην εκπομπή. Και ήταν η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Ένα παιδί, μαθητής, ο οποίος αγωνιζόταν για το σχολείο του.
17: Μας.
18: Σωστά. Μια χαρά. Περνάνε τα χρόνια, είμαι στον Α πια. Έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο. Και τότε αναλαμβάνει και αρχηγός του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,3,1 θυμάται ότι είχαμε κάνει το ρεπορτάζ, του είχα στείλει και ένα συγχαρητήρια για το Δήμο που είχε εκλεγεί σύμβουλος και μου τηλεφωνεί. Μου λέει, μπορώ να βγω στην εκπομπή σου, τηλεθέαση 40-50%. Λέω, βεβαίως. Μου λέει, πότε, του λέω, αύριο. Μου λέει, άδεια δεν θα πάρεις από τα αφεντικά σου. Όχι, του λέω, εγώ είμαι το αφεντικό στην εκπομπή. Και τον έβγαλα στην τηλεόραση.
17: Μάστε.
18: Τον παρακολουθούσα, αλλά τελικά απεδείχθη ότι αυτά τα 4 χρόνια ήταν υποθήκευσε την Ελλάδα. Καταρχήν πέταξε στα σκουπίδια το δημοσίευμα. Ξέρεις τι να βάζεις σε ένα λαό, ολόκληρο λαό, να σου δίνει 60-70% όχι, να το πετάσεις στα σκουπίδια. Και γιατί το έκανε, για να πιέσει ποιον, τον Γιούνκερ, την Ουρσούλα, τις αγορές. Ξέρεις τι να λες, δεν θα φέρω μνημόνιο και να φέρνει το σκληρότερο και να υποθηκεύει και τη χώρα 99 χρόνια.
17: Άρα έδωσε εξετάσεις.
18: Ξέρεις τι είναι να λες, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να φέρνεις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ξέρεις τι είναι να αυξάνεις 27 φορές τους φόρους και να κάνεις φοροαπαλλαγή μόνο για τα καζίνο. Ξέρεις τι είναι να φέρνεις τον νόμο Κατρούγκαλου και να παίρνει 75% Μητρόπουλος. Το έχεις πάρει συνέδριο στον Μητρόπουλο ποτέ?
17: Όχι.
18: 75 δισεκατομμύρια πήρε από τους συνταξιούχους, υποθηκεύοντας τις συντάξεις έως το 2099. Και τώρα ο Μητσοτάκης, για να βρει λύση σε ένα από τα τόσα άρθρα, πρέπει να αποδείξει στην Ευρώπη ότι έχει το ισοδύναμο των χρημάτων. Ξέρεις τι είναι να λες, θα παίζω ταμπούρλο, θα παίζουν οι αγορές το χορό που θα τους παίζουμε εμείς και τελικά να σε χορεύουν στο ταψί? Ξέρεις τι να λες, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και να έρχονται να λιάζονται μέχρι την Ομόνια χιλιάδες. Μπορώ να πω κι άλλα πολλά. Mm-hmm. Ξέρεις τι είναι, προχθές, όταν έσκασε ο πόλεμος με το Ιράν, συνοήθηκα με την Αθήνα, λέω θα ζητήσω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Οικονομική Επιτροπή 27. Η Σουηδία εκπροσωπείται από μία Σουηδέζα. Λέω, κοιτάξτε, λόγω ιδιαιτεροτήτων η Ελλάδα αυτό και αυτό. Σηκώνεται η Σουηδέζα, ανοίγει τα χαρτιά της, μου λέει, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Με το μικρό μας μιλάμε εκεί. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τα νησιά. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, αλλά εσείς εν καιρό ειρήνης αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Γιατί το κάνατε αυτό? Ρωτάω εγώ. Ήξερα ποιος το έκανε, αλλά ρώτησα για να έχω την πιστοποίηση. Λέω, ποιος το έκανε? Μου λέει, ο κύριος Τσίπρας. Σου λέει τώρα, εν καιρό ειρήνης, χωρίς λόγο, τον αυξήσατε για μέσω αυτού του φόρου να πληρώσετε κάτι άλλο.
17: Και τώρα, μου το έγινε εσύ.
18: Και τώρα, εν καιρό πολέμου, μου ζητάς κάτι τέτοιο? Δεν το κάνω. Γιάννη, ό,τι ψάξω στην Ευρώπη και ανοίξω ντουλάπι, πέφτει και ένας σκελετός που λέει Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, για να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές μία μονάδα, πρέπει να βρει 400 εκατομμύρια. Δε φωνάζανε για τις χείρες. Ο Κατρούγκαλος τι έκανε? Έφτιαξε ένα ασφαλιστικό νόμο που έλεγε σε μια γυναίκα που χάνει τον άντρα της, εσύ τα 3 πρώτα χρόνια θα παίρνεις το 70% της σύνταξης του άντρα. Μετά θα παίρνεις το 30%. Την τιμωρούσε η ζωή χάνοντας το σύζυγο, και ερχόταν ο Κατρούγκαλος και της έδινε και μια σπροξιά.
17: Εγκαστική βολή.
18: Και λέγαν όλοι θα δώσουν πίσω λεφτά οι γυναίκες κλπ. Ο Κατρούγκαλος το εφήρμοσε για τις γυναίκες του δημοσίου και των τραπεζών. Και πράγματι τους κόπηκαν 400 ευρώ. Και έρχεται ο Μητσοτάκης σήμερα, βρήκαμε τα λεφτά από την Ευρώπη και λέει δεν θα επιστρέψει καμιά γυναίκα ούτε ένα ευρώ, και αυτές που χάσανε τα 400 ευρώ από το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί η σύνταξή τους κατά 400.
17: Μάλιστα.
18: Προσωπική διαφορά. 2.700.000 συνταξιούχοι. Εσύ 1.000, εγώ 600. Μια μέρα.
17: Διαφορά.
18: Διαφορά, ίδια προσόντα. Εσύ 0 αύξηση εφόρου ζωής και εγώ αραχτός και light. Καταργείται αυτό. Όλοι θα πάρουν ίδιες αυξήσεις.
17: Μάλιστα.
19: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
20: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
19: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
20: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
19: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
20: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
19: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.
1: Γρήγορα.
2: Πάμε.
1: Ανδρουλάκης.
2: Ανδρουλάκης, κοίταξε να δεις. Ο Ανδρουλάκης πρέπει να μάθει οικονομικά.
1: Έτσι, ε.
2: Τώρα, όταν κάθε μήνα το κράτος δίνει 2,5 δις για τις συντάξεις, 2,7. Μερικοί παίρνουν διπλές. Ήταν και δικηγόροι και κάτι άλλο, και αν βγάλουμε και τις διπλές, είναι 2,5 δις. Δεν μπορεί να λέει ότι το κόστος είναι πολύ πιο κάτω. Θα ένα απλό τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ. Μιλάω για τη 13η σύνταξη.
1: Είναι τηλεφωνή για σένα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Γιατί.
2: Δηλαδή, κάποιο σύμβουλό του, ωραία, δεν τα ξέρει το παιδί κλπ. Κλπ. Αλλά όταν η Ευρώπη σου λέει 3,5 δις θα δαπανίσεις, αυτό είναι το ποσό. Δηλαδή, αν δώσεις τα 2,5 δις για τις συντάξεις, με το υπόλοιπο δεν λειτουργεί το κράτος. Σου λέει φέρει υπερπλεώνασμα. Αλλά τι έκανε ο Τσίπρας το 18. Πρώτο και γι' αυτό το Μητρόπουλο. Το ξέρεις ότι από το υπερπλεώνασμα το 60% πάει στο χρέος. Το 30% πάει στο μαξιλάρι γιατί του είχαν κλείσει τις τράπεζες. Και μόνο το 10%, δηλαδή από τα 5 δις, τα 3 δις πάνε στο χρέος, άλλο 1,5 στο μαξιλάρι και μένουν 500 εκατομμύρια το υπόλοιπο. Γιατί μου λέει ο μπάρμπας μου στο χωριό, ρε Γιουργάκη, 5 δις να πάρουμε κι εμείς. Και όταν το εξήγησα μου λέει δεν είναι δυνατόν. Είναι σαν να σου φέρνει ένα ποτήρι νερό και να σου λέει από το ποτήρι το νερό το 60% θα πάει στη γλάστρα. Το άλλο 30% θα πάει στο Τζούμα, το Γιάννη, και θα κρατήσει εσύ κάτω-κάτω ένα κομμάτι.
1: Με την εμπειρία που έχεις.
2: Ναι.
1: Δεν μιλώ για την Ευρωβουλή. Εγώ θα μιλώ για τη γενικότερη εμπειρία. Πώς βλέπεις, είπαμε για τους πολιτικούς ηγέτες πολύ γρήγορα,
2: ναι,
1: τα νέα κόμματα αυτά τα οποία εμφανίζονται.
2: Θα σου πω. Ο Τσίπρας εμφανίζει.
1: Ας τον Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας
1: εννοώ Καριστιανού, εννοώ.
2: Γιατί ναι, ο Τσίπρας λέει για νέο κόμμα και θα φέρει όλους τους παλιούς του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα φεύγουν. Ναι. Άρα αυτούς που εφάρμοσαν το μνημόνιο θα τους φέρει πάλι μπροστά.
1: Εντάξει.
2: Γιατί με αυτούς που έβγαλε στις τηλεοράσεις, δε... πολύ σκρότος χωρίς τίποτα. Τώρα, η κυρία Καριστιανού, πονεμένη μητέρα, αλλά από τη στιγμή που μπήκε στην πολιτική δεν είναι πονεμένη μητέρα. Τον πόνο τον κρατάει για τον εαυτό της, πρέπει να δείξει πρόγραμμα. Αλλά βλέπω ότι δεν πάει καλά. Πάμε Σαμαρά.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί πάει η δουλειά. Ναι.
2: Πάμε Σαμαρά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσύ είχες εκλεγεί ως νεότερος υπουργός εξωτερικών σε όλη την Ευρώπη, από το κόμμα σου, από Μητσοτάκη, και το κόμμα σου σε είχε εκλέξει πρωθυπουργό, θα πήγαινε η καρδιά σου χθες ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, δεξιός γερός, τι είπε, αν κάνει κόμμα Σαμαράς θα υποστηρίξω το κόμμα μου, τη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε η καρδιά σου να πληγώσεις τον Νεοδημοκράτη που σε αγάπησε, σε έκανε πρωθυπουργό, σε έκανε αρχηγό, σε έκανε υπουργό εξωτερικών. Αν έχεις οτιδήποτε με οποιονδήποτε, λύστο με τον οποιονδήποτε. Είναι δυνατόν εγώ να έχω πλακωθεί μαζί σου και να μην έρθω στοιχείο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι έτσι δεν είναι.
1: Προσωπικό
2: θέμα. Κάτι άλλο.
1: Προσωπικά.
2: Ενδεχομένως. Και κάτι άλλο. Δεν θα κόψει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης είπε χθες μία Κυριακή. Μία. Και είπε και κάτι άλλο. Εκλογές την Άνοιξη, αλλά εργαζόμαστε σαν να έχουμε αύριο εκλογές.
1: Ναι.
2: Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες.
1: Έτσι φαίνεται. Γιατί όμως μία.
2: Μία.
1: Αν δεν προκύψει από εκεί.
2: Μία. Γιατί μία. Γιατί μερικοί λένε την πρώτη Κυριακή θέλουμε να τον εκδικηθούμε και θα πάμε την άλλη Κυριακή.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία ουσία. Θα είναι μία Κυριακή.
1: Γιατί δεν έχει ουσία. Όταν δεν προκύψει η κυβέρνηση αυτοδύναμη, θα αναγκαστικά θα γίνει και δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν.
2: Ναι.
1: Γιατί παίζει και αυτό.
2: Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
1: Έτσι λένε.
2: Κανείς με κανέναν.
1: Η εμπειρία σου τι λέει.
2: Το Πασόκ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με τον Πασόκ ούτε με κάποιον άλλον. Γιατί... καταρχήν δεν του φτάνουν τα κουτιά. Διότι αν πάρει ένα τριαντάρι η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή των εκλογών, είναι καβάλα στ' άλογο. Δεν ξέρω ποιες συνθήκες θα υπάρχουν τότε αν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Δεν το ξέρω. Ο Μητσοτάκης λέει μία Κυριακή. Μία και μοναδική. Αυτό λέει. Μας το είπε και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εντάξει, είναι στόχος. Ο στόχος είναι από τους λογικούς.
2: Τώρα να δούμε τι μελιγενέστε. Αλλά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, Γιάννη.
1: Μπακογιάννης. Το ξέρεις πολύ καλά εσύ.
2: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο κόμμα. Το μεγάλο κόμμα το οποίο παρά τους κλειδονισμούς του παρελθόντος με την πολιτική άνοιξη με κλπ. Είναι ο μεγάλος κορμός. Έχουν εξαφανιστεί κόμματα. Το μεγάλο και τρανό Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τεράστιος ηγέτης.
1: Πού είναι?
2: Πήγε στο 4.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Έλα.
1: Γιατί
2: τότε. Και ξανανέβηκε τώρα στο.
1: Η εμπειρία που έχεις πια είναι τεράστια. Όχι μόνο εμπειρία. Είναι και από το γεγονός ότι ξεκίνησες από τα χαμηλά σκαλοπάτια της δημοσιογραφίας και σιγά σιγά ανέβηκες.
2: Γιάννη, την πρώτη βραδιά, στο πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, ξέρεις τι ήταν? Απεργία βενζινοπολών. Και με παίρνει ο κουμπάρος μου τηλέφωνο και μου λέει: με τόσα πτυχία ξεκίνησες από τα βενζινάδικα. Και τότε του λέω το εξής. Το McDonald's το ξέρεις έτσι, που έφτιαξε τα μαγαζιά. Είχε τρία αγόρια. Τα φώναξε στο 15ο όροφο και τους λέει: αυτό το μεγάλο γραφείο είναι το δικό σου, στον άλλον αυτό και αυτό. Οι δύο από τους τρεις κάτσαν στις γραφιάρες τους με τα αυτοκίνητα. Έψαχνε για 10 μέρες τον τρίτο, ο πιο μικρός. Λέει: πού είναι ο γιος μου, ψάξτε τον. Ο μικρός τι έκανε? Βάλε στολή εργάτη και πάει στο υπόγειο. Έκατσε μια μέρα να δει τι γίνεται. Τη δεύτερη μέρα στον άλλο όροφο, που ψέναν τα ψωμάκια. Στον τρίτο όροφο πήγε εκεί, ψινόνταν άλλα. Την άλλη μέρα στο λογιστήριο. Την άλλη μέρα. Και τη 15η μέρα λέει του πατέρα του: εγώ δεν θα έχω γραφείο, να το έχεις και να το χαίρεσαι. Εγώ θα τρέχω μέσα στην επιχείρηση. Οι άλλοι δυο ήταν μηδένες στο Πηλίκιον, που έλεγε και ο Γιώργος, και ο άλλος ανέλαβε την αυτοκρατορία. Τι θέλω να πω? Πρέπει να ξέρεις τα πράγματα από μέσα. Πρέπει να ξέρεις τη δουλειά. Να μην μπορεί, όπως εσένα, δεν μπορεί κανείς να σου πει: ξέρεις αυτό και αυτό και αυτό. Εδώ πέρα έχεις 100 ειδήσεις. Τη μεγάλη είδηση, η βροφονομπιακή σταθμή για πολύτεκνους πλέον δεν χρειάζονται κανένα συνδυματικό κριτήριο. Οι Δήμοι θα δίνουν επίδομα. Ο Δήμαρχος Χίου θα δίνει από 1.000 έως 3.000 ευρώ νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Η ΔΕΗ δεν έχει πυρασφάλεια, τα λες εδώ. Κατάλαβες θέλω να πω? Εδώ λοιπόν τώρα πια μετριόμαστε. Είμαι το Μητσοτάκη που δεν αύξησε φόρους, δεν έβαλε φόρους, προπληρώνει χρέη. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Δεν είμαστε κόκκινο πρόβατο της Ευρώπης πλέον. Είμαστε σε πλεονάσματα, έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Είναι ακρίβεια. Να έχει όλος ο κόσμος. Και τώρα είναι πόλεμος. Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα. Η κρίση, η πετρελαϊκή, είναι πιο επικίνδυνη από τη δεύτερη μέρα του πολέμου στο Ιράν. Γιατί είναι σαν την επιδείνωση του κρυολογήματος. Που έρχεται πιο σκληρό.
1: Με αυτή λοιπόν την εμπειρία που έχεις,
2: ναι,
1: την τεράστια, επιστρέφω στο ερώτημά μου.
2: Ναι.
1: Ποιον θα χαρακτήριζες ηγέτη?
2: Δηλαδή, ηγέτη.
1: Αυτός ήταν ηγέτης.
2: Ναι, θα σου πω. Έχουμε τους παλιούς και έχουμε και τους καινούριους.
1: Ναι.
2: Από τους παλιούς τους ξέρουμε. Με αρχαιότητα. Κώστας Καραμαλής, Βενιζέλος παλιά. Ο παππούς μου ήταν υποψήφιος στη Σάμο, το Βενιζέλο θα σου δείξει στο ψηφοδέλτιο.
1: Αχα.
2: Αυτιάς Ιωάννης του Γεωργίου. Με το Βενιζέλο.
1: Βενιζέλο.
2: Είχε πρώτος.
1: Μάλιστα.
2: Για να ξέρεις και τις ρίζες μου. Βενιζέλος, Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου. Από τους πολύ πολύ παλιούς. Πάμε στους καινούριους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν ήταν ηγέτης. Ήτανε. Δεν τον αφήσαν όμως να κυβερνήσει. Mm-hmm. Πώς τον έριξε, ξέρεις ποιος. Ο Συμπλίδης. Ο βουλευτής του Κυρκής. Και πάμε στους σημερινούς.
1: Ναι.
2: Να τους πάρουμε ανάποδα.
1: Ό,τι θες εσύ.
2: Μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή? Ο Τσίπρας που έφερε το μνημόνιο και υποδίκησε τη χώρα.
1: Σαββάπου, αν θυμάσαι, ο συγχωρεμένος.
2: Λέω λοιπόν το εξής. Εγώ δεν θέλω να εμνήσω τον πρόεδρό μου, αλλά να τον βάλω σε ευθεία σύγκριση. Με τον Ανδρουλάκη που δεν ξέρω πόσο κάνει το εισιτήριο. Λάθος στοιχεία δώσανε και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τον Ανδρουλάκη που αντιγράφει τον Τζίπρα. που θα μπορούσε να έχει 20% το κόμμα του τώρα να πετάει στην κυριολεξία. Καλό παιδί, πέρασε από την Ευρωβουλή, αλλά αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι για 10 και 12%. Αυτό λέει η κοινωνία.
1: Έτσι.
2: Έρχεται ο Τσίπρας τώρα, μετά από 2 χρόνια. Έφυγε με 17% αποτυχημένος και τώρα παίρνει 15% και χαίρεται. Δηλαδή, έμεινε στην ίδια τάξη με το 17, παίρνει 15% που είναι μπαμ, μπουμ, κανόνια όπως λέγαμε.

0: διευθυντής υπουργείου το ξέρει. Και γιατί δεν το λένε? Δεν μπορείς να τάξεις παραπάνω από αυτό που μπορείς, γιατί θα πας σε μνημόνιο. Να δούμε πάλι κλειστές τράπεζες. Να δούμε πάλι να έρχονται εδώ οι δανειστές και κάτι άλλο. Έβαλε γραβατούλα στο Ζάπιο ο Τσίπρας και είπε: «Σας έβγαλα από τα μνημόνια». Του αφιερώνω το τραγούδι του Νταλάρα: «Δε φταίς εσύ, η φαντασία σου τα φταίει». Από ποια μνημόνια βγήκαμε? Δεν πληρώνουμε έμφυα? Δεν έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλου? Δεν έχουμε 1002? Δεν υποθηκεύτηκε η χώρα μέχρι το 2099? Όλοι το λένε: αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, πασοκτσίδες, οι πάντες. Πού είναι τα ταμπούρλα στις αγορές? Πού είναι το δημοψήφισμα? Πού είναι οι φόροι στους πλούσιους? Τώρα τους θυμήθηκε τους πλούσιους, αφού μείωσε το φόρο στα καζίνο. Του είπε ο Γιούνκερ: «Γιατί δεν βάζεις φόρο στους εφοπλιστές?» Τώρα εγώ σε νησί εφοπλιστών λέω για φόρο. Και το απάντησε: «Και γιατί δεν βάζεις», του λέει πλήσε ο Γιούνκερ, «γιατί βάζεις φόρο στους συνταξιούχους, δεν βάζεις εφοπλιστές?» Και δεν του είπε τίποτα. Και έβαλε στους συνταξιούχους, του πήρε 75 δις. Εγώ πες μου τώρα που τον έζησα. Εγώ τι να πω? Με ρωτήσανε: «Δεν πήρες το βιβλίο του?» Τι να το κάνω αφού τον έζησα? Τι να διαβάσει το βιβλίο? Κολυβήθρα του Σιλοάμ? Εγώ πώς να τον εμπιστευτώ πλέον, αφού με τα ίδια πρόσωπα που τώρα παρετούνται ο ένας πίσω από τον άλλον, αύριο θα είναι οι άνθρωποι του? Το λέω απλά έντιμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Με τη μεγαλύτερη εντιμό, ούτε τον ευρίζω που λένε οι άλλοι κλπ. Όχι, από μένα κακιά λέξη κανείς. Αλλά, ας πούμε, η ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει δουλειά της. Στέκεται, λέει τις απόψεις της, έτσι κλπ. Ή ποιος άλλος, πες με έναν άλλον, ο Βελόπουλος. Λέει, ο άνθρωπος λέει αυτά που λέει κλπ. Στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει, αλλά οι πράξεις του μετράνε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν κυβερνάει χωρίς φόρους, χωρίς αυξήσεις φόρων, με 88 ελαφρύσεις φόρων, με μισθό 670 τον πήρε από τον Τσίπρα, τον πάει τώρα 950 με μια ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι υπαρκτό ευρωπαϊκό γεγονός. Mm. Ο Τσίπρας είχε κρατήσει τους νέους για 4 χρόνια με 427 ευρώ κάτω των 25 ετών. Και σήμερα ένας νέος κάτω των 25 με 20.000 ευρώ εισόδημα δεν πληρώνει καθόλου φόρο, μηδέν. Και αν είναι έως 30 ετών, μόνο 9% φόρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι πραγματικά.
1: Να ελαφρύνω το κλίμα πολύ.
0: Έλα Γιάννη, ωραία γραβάτα φοράς σήμερα. Με έχεις διαλύσει. Λοιπόν, θα κάνω και μια αποκάλυψη. Εγώ ήρθα εδώ στο στούντιο με πουκάμισο, νομίζοντας ότι ο Γιάννης και λοιπά και λοιπά, και η γραβάτα είναι δανεική του Γιάννη, και είσαι πολύ ωραίος σε γραβάτες, θα σου στείλω μια καινούργια. Έλα Γιάννη μου.
1: Τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, άκου, ήταν τότε όλοι οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚ στη Σάμο.
1: Πρέμα αντιλογία. Πρέμα αντιλογία.
0: Ναι, ανέβαινε ο ΠΑΟΚ τότε και πήρε το πρώτο κύπελο. Α, την πρώτη φορά που είδα τηλεόραση στη ζωή μου, ξέρεις πότε ήτανε? Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό 2-1 και πήρε το κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Είχε ένα ματζουράκι σαν ανάποδο ψαλίδι γκολ και το ακύρωσε ο διαιτητής, δεν υπήρχε ΒΑΡ τότε. Έβαλε ένα γκολ ο Κούδας και ένα γκολ ο Τερζανίδης. 6 του μηνός Σεπτεμβρίου ανεβάζω αυτή τη θρηλυκή ομάδα στις Βρυξέλλες. Με τον Κούδα, έτσι. Κούδα, Ιωσιφίδη, Φορτούλα κλπ.
1: Βρήκαμε Σαμιώτη Παμπτσή.
0: Και μετά ακολουθείς, ναι. Και μετά ακολουθεί η ομάδα της Χίου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη, ευχαριστώ για την γραμμάτα.
1: Σε καλά. Κοίτα,
0: είμαι ειλικρινής.
1: Καλή διαμονή.
0: Τώρα όλοι θα σου λένε, θα σου ζητάνε γραμμάτες. Αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσεις πολύ, Γιάννη, για τη δουλειά που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματική εφημερίδα η αλήθεια. Γιατί από όπου και να τη διαβάσεις.
1: Και ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Είναι έτσι.
1: Ευχαριστώ και όλους σας που μας έτσι
0: μας ανεχτήκανε.
1: Τόση ώρα είπαμε τα σωψυχά μας εδώ.
0: Όχι, εντάξει, εγώ σε ευχαριστώ. Ήρθα στοιχείο, θα ακούσω, θα δω, θα πάρω έγγραφα για την Ευρωβουλή, αλλά πάνω απ' όλα θα πάρω αυτή τη δύναμη ψυχής που έχεις να... Γιατί έπεσε, λες, 21% κάτω εκείνης του Ιουνίου.
1: Λόγω των έργων του αεροδρομίου.
0: Α, τώρα πώς είναι τα πράγματα?
1: Ακόμα τα έργα συνεχίζονται.
0: Α, γι' αυτό είδα.
1: Γι' αυτό υπάρχει, ναι.
0: Καλά, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και στο αεροπλάνο που ήρθες είχε μειωμένο κόσμο, δεν ήταν?
0: Όχι, γεμάτο ήταν.
1: Ήταν γεμάτο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί οφείλεται η πτώση.
0: Καλά, δεν μπορούσανε άλλο μήνα να το κάνουνε?
1: Τι να σου πω τώρα, είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Γιατί εγώ το έκανα χειμώνα στη Σάμο. Έλα να το κάνουν και εμένα καλοκαίρι, αλλά τους πήρε και τους

0: μεγάλωσε.
1: Εμείς για 400 μέτρα κάνουμε και χρόνια να το μεγαλώσουμε.
0: Λοιπόν, θέλει λίγο ζόρι.
1: Ναι.
0: Θέλει. Γιάννη, πίεση όσο μπορείς. Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ να είστε όλες και όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή του Γιάννη του Τζούμα.
1: Με τον Γιώργο Αυτιά.
0: Ευχαριστώ.

Αγαπητοί φίλοι του Hero Radio Αλήθεια και του Rock Μουσικής, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα 28 Μαρτίου, είσαι συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια και από τώρα στις 6 για 3,5 περίπου ώρες κοντά σου Μανώλη Ζούντας και κουμπί του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα μεγάλο μάλλον συγκρότημα και από μια μεγάλη φωνή, το συγκρότημα των Free με τον καταπληκτικό τραγουδιστή και ρομαντική φωνή, θα έλεγα και γλυκιά φωνή, του Paul Roger. Πρόκειται για το συγκρότημα, όπως είπα, των Free, μετέπειτα έγιναν Bad Company για όσους θυμούνται κάπως νεότερα. Λοιπόν, θα ακούσετε σχεδόν όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος, ξεκινώντας στην αρχή με τα καλύτερα τραγούδια του Bad Company και προς το τέλος της εκπομπής θα ακουστούν και τα τραγούδια των Free. Λοιπόν, ξεκινάμε με από το album Burning Sky, να ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι από το 1977, πριν 49 χρόνια λοιπόν. Ο Paul Roger και η παρέα του έγραψαν αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, για να ακολουθήσουν μετά και οι υπόλοιπα τραγούδια του συγκροτήματος και το συγκροτήματος των Free.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα η εκπομπή Rock Line. Μια καταπληκτική εκπομπή, καταπληκτικά τραγούδια από τη ζεστή φωνή του Paul Roger. Σας γύρισα πολλά χρόνια πίσω και μαζί με εσάς και εγώ, περίπου 50 χρόνια, τότε που η Free και η Bad Company ήταν στις δόξες τους. Τώρα ο 80χρονος πια Paul Roger προσπαθεί να συνεχίσει την αναβίωση του συγκροτήματος των Free και Bad Company. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, Rock Line, κάθε Σαββάτο 2.30 με 6 εδώ από το Hero Radio Αλήθεια. Να σας πούμε την επόμενη εβδομάδα, θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε λόγω της μεγάλης εβδομάδας που έρχεται χαμηλού ρυθμού τραγούδια. Ελάτε να ακούσουμε μαζί τη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου και της Βιέννης σε ροκ εκτελέσεις από τους Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin και διάφορους άλλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, θα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή λοιπόν η επόμενη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω το επόμενο Σαββάτο εδώ στο Χίο Ραδιο Αλήθεια, μια διαφορετική εκπομπή λόγω της μεγάλης εβδομάδας. Λοιπόν, καλά να περάσετε.

0: Γιατί κάτι πέρα κατέβουν χαμηλά. Και ήταν δώρον άδωρον το νερό που ρίχαν, γιατί ξετριζότανε. Δεν έφτανε καν κάτω στο δάσος.
1: Κύριε Σταματάκη, δεν ξέρω, ήσασταν απόλυτος, δεν μας αφήσατε μια χαραμάδα ελπίδας για κάτι καλύτερο. Ξεκάθαρος. Περιμένουμε να σταματήσει ο αέρας. Ναι, προς Θεού.
0: Περιμένουμε να σταματήσει ο αέρας. Άμα δείτε φωτογραφίες από την Κρύα Βρύση αυτή τη στιγμή στα Λευκοχώρη, θα σας πιάσει καρδιά σας. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, που καίγεται όλο το δάσος. Και αν δεν σταματήσει, θα φτάσει μέχρι τα Μέγαρα, πυρκαγιά.
1: Μέχρι τα Μέγαρα.
0: Ναι. Γιατί καίγεται αντίθετα στον άνεμο. Όπως πέρσι, πρόπερσι στη Φυλή, που φύσεγε ανατολικός άνεμος και αναρωτιόμασταν όλοι πώς ανεβαίνει η πυρκαγιά αντίθετα στον άνεμο, δυστυχώς καίει από κάτω στα ξερά του δάσους.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ναι. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης του forecastweather.gr, μετεωρολόγος. Ακούσαμε με την τεράστια εμπειρία του το τι έχει συμβεί και το τι περιμένουμε να συμβεί. Νότε αισιοδοξία δεν υπήρχε. Αλέξανδρε, όχι, δεν είπα για σένα κάτι για τη μουσική, εννοείται σε καμία περίπτωση. Και ο Γιώργος επιστρέφει, ναι, εννοείται. Πρόληψη. Για να πάνε να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε και συμφωνώ απόλυτα και με τον Δημήτρη. Με τη φύση δεν τα βάζεις. Τη φύση πρέπει να τη σέβεσαι. Αν δεν σε τη σέβεσαι, δεν θα σε σεβαστεί ούτε η φύση.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, καθώς οι φλόγες κατακαίνε Παρθένο Πευκοδάσος. Η φωτιά βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν στους οικισμούς. Με νέο μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό. Είναι ο Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Ψάθας στο ρεύμα προς Βίλια, από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα προς Ψάθα, από το ύψος της οδού Κυφερώνο στο ρεύμα προς Κρύο Πηγάδι και από την παραλία Ψάθα στο ρεύμα προς Ψάθα. Και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το δεύτερο μέτωπο που καίει στην περιοχή Λιβαδόστρα. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Δημήτρης Παγώνης. Δραματική είναι η κατάσταση στην Φωκίδα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή έφτασε νωρίτερα στα χωριά Κλίμα, Πηγή και Μαγούλα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες καίγονται σπίτια και περιουσίες, ενώ αυτή την ώρα η φωτιά βρίσκεται στις αυλές των σπιτιών στο χωριό Πευκάκι. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλιο να απομακρυνθούν προς την Αύπακτο. Νωρίτερα εκενώθηκαν τα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καμιλόβρηση Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα ωριά του, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ενώ κάλεσε όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν την συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Η Ιταλία να στέλνει προσωρινά για ένα μήνα τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία, μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών και ο Γάλλος ομολογός του αποφάσισαν την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το πλήρωμα από την Λευκορωσία και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Λιθουανία.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η ανεμιβόρη βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Σταματέλος.

0: 11 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένη πάντα στον ΣΚΑ 100,3, με την συνεχή ενημέρωση για τις πυρκαγιές που καίνε την χώρα μας από χθες το μεσημέρι και πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρθένο δάσος βρήκε και είναι λογικό από τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί να καίει ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Έχουμε νέο μέτωπο στο Κουνουπέλι Ηλίας. Είχαμε και στην Αιγιάλια και το πρωί, τώρα έχουμε και στην Ηλία και κίνδυνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Πευκάκι Φωκίδας προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι φωτιές ακουμπούν τις αυλές των σπιτιών και υπάρχει πυρκαγιά στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Νέο μήνυμα από το 112 με καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Ξαναλέω, από το Αλεποχώρη, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα και τη Ζάχουλη οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, ενώ έχουν εκενωθεί οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Είναι αρκετά τα προβλήματα, υπάρχουν και εκτροπές της κυκλοφορίας για ευνόητους λόγους. Να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με την τηλεόραση του Sky, όπου βλέπουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών για να μην φτάσουν οι φλόγες στο Ευπάλιο Φωκίδας.
1: Τίποτα με ασφάλεια αυτή τη στιγμή, μεταφέρω όντως ότι βλέπω ένα καλύτερο κλίμα, ωστόσο βλέπω και φλόγες να ξεπηδούν σε διάφορα σημεία. Ας πούμε βλέπω τώρα δίπλα σε ένα σπίτι, έχει ένα δέντρο, έχει πιάσει φωτιά, ο κύριος πάει κοντά για να σβήσει με τη λεκάνη, όπως βλέπετε, να ρίξει νερό πάνω στο δέντρο για να μην έχει κάποια πιθανότητα να επεκταθεί προς τα κάτω, προς το σπίτι που βρίσκεται δίπλα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
2: Συνεχίζει, το είδαμε και νωρίτερα να το κάνει ο κύριος.
1: Αέρας, ναι. Είναι και συνεχίζει όλος ο κόσμος και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί από αυτό το δύσκολο μέτωπο. Εγώ στο βάθος βλέπω και τη φωτιά που έρχεται μέσα από το δάσος, από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας. Θα δείτε και εσείς την εικόνα αυτή τη στιγμή. Μέσα στο δάσος, ακριβώς απέναντι, για να σας το δώσω χαρακτηριστικά, που φουντώνει η πυρκαγιά και στο κάτω μέρος είναι δύσκολο. Όλο αυτό κατευθύνεται προς το Πευκάκι και θα ακολουθήσει και ακολουθεί το Επάνω, δεν θα ακολουθήσει η φωτιά. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη. Οι δυνάμεις επιχειρούν σε εκείνα τα σημεία με λάστιχα, τη βλέπω και πολίτες. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το σημείο για να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Πίσω η φωτιά θεριεύει σε όλο το μήκος που μπορώ εγώ να δω. Και υπάρχει και άλλο ένα σημείο, ακριβώς πίσω από το Πευκάκι, το χωριό. Θα σας δείξει αμέσως τώρα ο συνάδελφος. Εδώ μπροστά που και πάλι από την πίσω πλευρά φουντώνει η φωτιά. Είναι δύσκολες οι ώρες, θα είναι μεγάλη μάχη. Και θα συνεχίσουμε να ζούμε με την αγωνία. Ο άνεμος, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ακούτε πώς περνάει και μέσα από το μικρόφωνο. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Είναι και οι εκτάσεις που βλέπουμε που έχουν καεί, είναι μεγάλες πραγματικά. Συνεχίζεται η προσπάθεια και πίσω επιχειρούν τώρα τα ένα αέρια.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό γιατί η συνδρομή τους θα είναι καθοριστική σε αυτή την άνηση μάχη με τις φλόγες. Παραμένει ενεργό το μέτωπο. Θα σου δώσω λίγο χρόνο να πάρεις και εσύ μια ανάσα. Θα βρούμε και πάλι τον Χρήστο Στρατουλάκο.
1: Να μετακινηθώ προς Βεβαίως. Ένα σημείο.
2: Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ενημερώνει.
0: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την τηλεόραση του Sky να ακούσουμε και τον Χρήστο Στρατουλάκο για το νέο μέτωπο στο Κουνουπέλι Ηλίας.
2: Χρήστο, και για τις δύο, και για τα δύο μέτωπα, να ξεκινήσουμε από την Αιγιάλια.
3: Κορίνα, αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα είναι ότι η φωτιά που βλέπετε ακριβώς πίσω μου είναι επικίνδυνη ακόμα. Έτσι χαρακτηρίζεται από αξιωματικούς πυροσβεστικής, διότι βλέπετε και τις φλόγες που ξεπηδούν εδώ μπροστά, ακριβώς στο σημείο που είμαστε. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η αναζωπήρωση, η οποία είχαμε νωρίς σήμερα το πρωί, διότι οι άνεμοι στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν. Δεν βοηθάει καθόλου και το ανάγλυφο της περιοχής σε κάποιες ρήψεις νερού. Έτσι λοιπόν, κατά κύριο λόγο, Air Tractor και Αγκούστα Μπέλ επιχειρούν εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή που μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές τις χαράδρες για να κάνουν πιο στοχευμένες βολές. Υπάρχουν τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, προσπάθειες από τους πυροσβέστες, τις επίγειες δυνάμεις, να στήσουν εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα σημεία που βλέπετε, όσο μπορεί να δείτε που υπάρχει καπνός, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, θέλω τη βοήθεια του Βασίλη του Δάρμα σε αυτό, η φωτιά με βάση τη φορά των ανέμων επεκτείνεται σε δασική έκταση, αυτή που θα δείτε τώρα, η οποία ακριβώς παίρνει τη φωτιά να περάσει τον ποταμό που βρισκόμαστε, και βλέπετε άλλωστε ότι υπάρχουν και επίγειες δυνάμεις εδώ στο σημείο που παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς, διότι αν περάσει τον ποταμό η φωτιά έχει άκαυτες εκτάσεις τεράστιες και κατευθύνεται προς χωριά της Πάτρας. Αυτό ανησυχεί τους επιτελείς της πυροσβεστικής, γι' αυτό υπάρχει ένας αναβρασμός, θα λέγαμε, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
2: Πόσο
3: γιατί καταλαβαίνετε ότι πίσω
2: Χρήστο,
3: από αυτό το βουνό είναι η Πάτρα.
2: Πόσο απέχουν, Χρήστο, δώσε μας έτσι, προσπαθούμε και εμείς να χαρτογραφήσουμε την περιοχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας για τι ακριβώς μιλάμε. Πόσο κατά τη δική σου εκτίμηση απέχουν αυτά τα χωριά της Πάτρας που μας περιγράφεις?
3: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, από το σημείο σε ευθεία γραμμή δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ωστόσο είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα που εκεί πέρα αγγίζει το Παναχαϊκό Όρος, αγγίζει εκτάσεις που δεν έχουν καεί από τις φωτιές που είχαμε πέρυσι εδώ στην περιοχή. Οπότε το δάσος που βλέπετε, εάν προχωρήσει η φωτιά, οδηγεί προς αυτό το σημείο το οποίο σας προανέφερα και δυστυχώς δεν θα μπορεί να σταματήσει. Ο αέρας δεν έχει κοπάσει. Υπάρχουν ακόμα ανέμοι που φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Το κλίμα της φωτιάς ξέρουμε ότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους ανέμους στο σημείο που επιχειρούν, και ειδικά μέσα στις χαράδρες, από ό,τι μου λέγανε οι πυροσβέστες, δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα λόγω των ανέμων και της μη ορατότητας που υπάρχει. Προσπαθούν όμως να στήσουν εγκαταστάσεις όσο επιχειρούν τα εναέρια μέχρι τις 9 η ώρα. Θέλουν οι στιβολές τους να είναι στοχευμένες στα σημεία τα οποία έχουν επιλέξει οι αξιωματικοί που έχουν την ευθύνη για την επιχείρηση, και ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν, διότι οι μέρες οι επόμενες θα είναι δύσκολες εάν η φωτιά περάσει στο συγκεκριμένο ποταμό. Αυτά όσον αφορά την Αιγαίλεια.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί. Ναι, μια κουβέντα και για το Κουνουπέλι.
3: Στο Κουνουπέλι συνεχίζεται η προσπάθεια, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Τροφιάς. Είναι και πολλοί ο κόσμος, επειδή υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι εκεί γνωστές. Δεν υπάρχει αναστάτωση. Έχουν ενημερωθεί από τις αρχές και την αστυνομία για την ύπαρξη της πυρκαγιάς. Εάν χρειαστεί, θα απομακρυνθούν. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να παρέμβουν κάπου οι αρχές. Η φωτιά πάει καλύτερα. Έχουν πάρει ένα αέριο από την φωτιά εδώ στην Αιγιά, προκειμένου να κάνει κάποιες ρήψεις νερού. Το θετικό είναι ότι ακριβώς δίπλα από τη φωτιά είναι η θάλασσα, άρα δηλαδή οι ρήψεις νερού είναι σχετικά γρήγορες, και έτσι λοιπόν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι η τέταρτη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει μεγάλη στην περιοχή, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διασπορά των δυνάμεων σε μεγάλο βαθμό. Και τώρα, από ό,τι βλέπω, έρχονται και τα Air Tractor από την πλευρά που είναι η πόλη της Πάτρας, προφανώς ενδεχομένως να κάνουν κάποιες ρήψεις νερού εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν είναι μικρό το μέτωπο, δηλαδή είναι όλη η πλαγιά και μπροστά και από την πίσω πλευρά.
2: Είναι ξεκάθαρο από την εικόνα που μας μεταδίδεις. Και αυτό θα είναι ένα ακόμη
3: είναι
2: μεγάλο στοίχημα για τους πυροσβέστες και τις αρχές, Χρήστο. Θα σου δώσουμε λίγο χρόνο, θα επανέλθουμε σε σένα εφόσον χρειαστεί. Θα βρούμε.
0: Είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Sky, ακούσαμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Μας είπε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα

πολύ δύσκολα και απορία, πολλά χωριά προς την Πάτρα από το Παναχαϊκό, προς την Πάτρα την καλησπέρα μας. Τον Κώστα από το Όσλο θα μεταφέρω, το έτοιμά σου Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα μεταφέρω για το κανάλι στο YouTube. Την καλησπέρα και στον Αντώνη τον Βαλαγκούντη. Την καλησπέρα στον Γιώργο Κανίδη. Συμφωνεί ότι με τη φύση δεν τα βάζει. Τη φύση τη σέβεσαι. Κάνει την υποτιμήσει. Θα πληρώσει βαρύ το τίμημα. Στο σταθμό μας λέει: έχουμε φιλοξενήσει διάφορους ειδικούς επί των θυμάτων των πυρκαγιών, οι οποίοι μας έχουν δώσει να καταλάβουμε πώς υπάρχει τεχνογνωσία για να αντιμετωπιστεί το καταστροφικό αυτό φαινόμενο. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι εκλεκτοί της Βουλής και η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν το έργο. Γι' αυτό δεν τους ψηφίσαμε. Αναμένουμε, Γιώργο μου, να δούμε ποια θα είναι η στάση τους. Την καλησπέρα μου και στο Φαλακρό Τουρκοβούνι. Κατόπιν Χριστού προφήτες, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας, δεν χρειάζονται. Χορτάσαμε από ξυλόλια. Καλά θα ήταν να εξετάζονται εκ των προτέρων, η αξιοπιστία του καθενός στο οποίο μπαίνει μπροστά το Μαρκούτσι του Sky. Ευχαριστώ και συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη, δεν έχεις προσβάλει κανένα με την τοποθέτησή σου. Αλλά για την αξιοπιστία οποιονδήποτε βγαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, νομίζω ότι άπαντες έχουν ψάξει για το ποιος ακριβώς είναι.

0: Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για κάτι ευχάριστο τουλάχιστον, γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκεφ γυναικών στη λίμνη του Βαρέζε. Ήταν το πρώτο μετάλλιο, γιατί ακολούθησε και δεύτερο για τα εθνικά μας χρώματα. Με την 20χρονη Κοντού και την 24χρονη Αναστασιάδου να κάνουν εξαιρετική παρουσία. Χρυσό μετάλλιο πήρε το πλήρωμα από τη Λευκορωσία, ενώ άφησαν στην τρίτη θέση την Λιθουανία. Το δεύτερο μετάλλιο για την χώρα μας ήρθε από τις Μουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Το ελληνικό πλήρωμα με χρόνο 7 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο. Στην πρώτη θέση η Ιταλία με 6 λεπτά, 55 δευτερόλεπτα και 95 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στην Ουκρανία ήταν σχεδόν μισό λεπτό πίσω η Ουκρανία από την Ελλάδα, 7 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Οι Ελληνίδες αθλήτριες έδειξαν μια ιδιαίτερη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. Από την αρχή ήταν στο γκρουπ των μεταλλίων και όσο πλησίαζαν προς το τέλος μεγάλωναν την διαφορά από την Ουκρανία. Οι Ιταλίδες ήταν καλύτερες, πήραν δίκαια το χρυσό μετάλλιο, πιο σταθερές, Κοντού και Αναστασιάδου. Ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ξαναλέω, δεύτερο ασημένιο μετάλλιο για την χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που γίνεται στη λίμνη στο Βαρέζε. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και ακολουθεί το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει ήδη το μπραντ της Ελλάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Πόλο εξομολογείται. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά στο Πόρτο Γερμανού, καθώς οι φλόγες κατακαίνε Παρθένο Πευκοδάσος. Η φωτιά απειλεί τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν στους οικισμούς. Με νέο μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Φωκίδα. Οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα και Πευκάκι. Εκενώθηκαν οι περιοχές Πευκάκι, Ευπάλιο, Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρηση σε χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην Ηλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κουνουπέλη. Η φωτιά καίει στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Τροφιλιάς. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στην Αιγαλία στο Αίγιο. Η φωτιά αυτή την ώρα καίει σε πλαγιά βουνού κοντά στο νέο Ερηναίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την ενημέρωση του ομίλου Sky από χθες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, site, ιστοσελίδα, όλα τα μέσα. Σας ενημερώνω συνεχώς για το τι γίνεται με τις περιοχές που καίγονται με τις τεράστιες πυρκαγιές. Την καλησπέρα μου στο Χρήστο από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Δεν ξέρω, προφανώς για να το λες, Χρήστο μου, για το Πόρτο Γερμανό, ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές που, να το πω στην υπερβολή, καίγονται κάθε χρόνο. Δεν το θυμάμαι για το Πόρτο Γερμανό να καίγεται συνέχεια και βλέπω και πολύ πράσινο. Να κάνουμε μία σύνδεση πάλι με την τηλεόραση του Sky, εκεί που βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα στο Πόρτο Γερμανό.
1: Σας ρωτούσαν οι κάτοικοι με πολύ μεγάλη αγωνία τι έχει συμβεί μέσα στους οικισμούς, διότι, Κορίνα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν.
0: Από την εικόνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Sky, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο κρύο πηγάδι. Η Βάσια Γκανάρα, συνάδελφος, είναι στον Άγιο Νεκτάριο στο Πόρτο Γερμανό.
1: Και πού είναι τα μέτωπα της φωτιάς. Λίγο το ονοματεπώνυμό σας αρχικά.
2: Ονομάζομαι Καλιάδας Κωνσταντίνος. Είμαστε από την εθελοντική ομάδα Πανοράματος Τιτάν, τους εθελοντές Δυτικής Αττικής.
1: Πόσες ώρες επιχειρείται αρχικά στο μέτωπο?
2: Από χτες το μεσημέρι που εκδηλώθηκε η φωτιά και πέρασε στα όρια τα δικά μας, πήραμε την εντολή και κατεβήκαμε κάτω στο προσήλι.
1: Τι γίνεται τώρα? Πέρασε η φωτιά από την Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάδι. Εκεί πώς ήταν τα πράγματα?
2: Πριν από λίγο είχαμε εντολή ότι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω, γιατί ήταν λόγω
1: των
2: θυελλωδών ανέμων αλλά και της κούρασης της σωματικής. Θέλαμε να γυρίσουμε λίγο. Είμαστε, σας λέω, περίπου πάνω από 24 ώρες στο πεδίο.
1: Τώρα?
2: Λοιπόν, άνοιξε το δρόμος, δηλαδή άνοιξε, τα κάψε όλα και άνοιξε.
1: Άρα σίγουρα μιλάμε για καμένα σπίτια, Αγία Παρασκευή.
2: Αρκετά και καμένα σπίτια, δεν μπήκαμε μέσα από Αγία Παρασκευή, δεν περνάει ο δρόμος, περνάει περιφερειακά. Αλλά από τη στιγμή που έχει κάψει όλο το σημείο εκεί, προφανώς και κάποια σπίτια θα έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
1: Αντίστοιχα και κρύο πηγάδι, που βέβαια είναι δύο οικισμοί που δεν έχουν πολλά σπίτια όσο
2: το κρύο πηγάδι βρίσκεται πιο πάνω προς τα εμάς εδώ, δηλαδή σε σχέση με, την τοποθεσία του Κρεμάδι, την Αγία Παρασκευή.
1: Τώρα, οι περισσότερες δυνάμεις μετακινήθηκαν προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Σωστά. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Από ό,τι είδαμε ερχόμενοι, έτσι για τους ντόπιους περισσότερο, από τη δεύτερη είσοδο του Κρεμάδι, της Αγίας Παρασκευής, μια νοητή ευθεία από το Μύτικα. Δεύτερη είσοδος Κρεμάδι, δυτικά όρια του Αγίου Νεκταρίου και μέχρι την κορφή καίει.
1: Είναι δηλαδή στην είσοδο του οικισμού στα πρώτα σπίτια, πολύ κοντά.
2: Είναι αρκετά κοντά στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου αυτή τη στιγμή.
1: Και εκεί βρίσκεται και ο μεγαλύτερος όγκος των δυνάμεων.
2: Σωστά.
1: Γιατί είδαμε πάρα πολλά οχήματα.
2: Σωστά. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει, έχει πέσει πάρα πολύ ο αέρας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν
3: αυτό
2: δύο ώρες.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
2: και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ο εθελοντής Σπύρος Βέστης, φυσικά να του μεταφέρεις και τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για το θάρρος, βέβαια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις ανθρώπων των πυροσβεστικών δυνάμεων στην συνάδελφο τη Βάσια Γκανάρα στον Άγιο Νεκτάριο, στο Πόρτο Γερμανό. Στο κρύο πηγάδι φαίνεται να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον με την εικόνα που βλέπουμε. Την καλησπέρα μου στον Παλαιοφιλελεύθερο. Συμφωνώ στο αναλυτικό σου μήνυμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, και λάθος ο δικό μου που δεν παρενέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που περιγράφεις. Είναι, ξαναλέω, δύσκολα τα πράγματα στο κρύο πηγάδι στο Πόρτο Γερμανό, γιατί έχει παρθένο δάσος να κάψει η πυρκαγιά που καίει. Ακούσαμε για καμένα σπίτια στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Πολύ δύσκολα τα πράγματα από όλες τις απόψεις. Περιμένουμε μήπως τώρα με την πτώση της έντασης του ανέμου είναι καλύτερα τα πράγματα και μπορέσουν να μπουν στην κατάσβεση και τα αεροπλάνα, γιατί μόνο με τα ελικόπτερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι επίγειες δυνάμεις, όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορούν να ανακόψουν τη λέλαπα που κατακαίει την περιοχή. Αν καταφέρουν, είναι 7 παρά 20 μέχρι την δύση του ηλίου, αν καταφέρουν να μπουν για λίγο στη μάχη και τα Καναντέρ, τότε ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα μέχρι να δύσει ο ήλιος, γιατί αν συνεχίσει να καίει σε αυτή την ένταση, δεν ξέρω τι θα δούμε όταν θα βγει ο ήλιος αύριο. Έχουμε μαζί μας τον δόκτωρο Ελευθέρη Σταματόπουλο, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και σίγουρα μπορεί να μας πει πολλά περισσότερα για όλο αυτό που παρακολουθούμε και ένα φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη, ίσως να προκαλεί απορίες σε πολλούς, γιατί γίνεται κάθε χρόνο, γιατί είναι χειρότερα τα πράγματα κάθε χρόνο. Αλλά επειδή δεν θέλω να λέμε κουβέντες καφενείου, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Σταματόπουλο μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Υπάρχει, ναι.
4: Κάντε την ερώτηση, ναι.
0: Γιατί βλέπουμε, δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια είναι κάθε χρόνο και χειρότερα τα πράγματα. Χωρίς να πω ότι είναι κάθε χρόνο και χειρότερα, γιατί δεν έγινε αυτό από την πολιτεία, δεν έγινε εκείνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από την ευθύνη του καθενός. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
4: Δεν είμαστε καλά οργανωμένοι, κύριε Σταμοδέλο. Δεν είμαστε καλά οργανωμένοι. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα, έχουμε 4.000 πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος στόλος δάσο πυροσβεστικών οχημάτων, δεν είναι μόνο δάσο, είναι και πόλεις, έτσι, πυροσβεστικά. Λοιπόν, τηρουμένων των αναλλαγιών στον κόσμο, έχουμε 18.000 πυροσβέστες, η μεγαλύτερη πυροσβεστική στον κόσμο, έχουμε 85 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα καμιά 50-54 είναι ιδιωτικά, τα άλλα είναι δημόσια, και αυτή είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον κόσμο, τηρουμένων πάντα των αναλλαγιών.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, δεν έχουμε καλή οργάνωση, κύριε Σταματέλο. Δεν είμαστε καλά οργανωμένοι. Δεν έχουμε καλή πρόληψη. Την πρόληψη την εννοούμε, δεν την εννοούμε στη διαχείριση δασών. Δεν την εννοούμε, ας πούμε, ότι πρόληψη είναι προστατεύω τα δάση, κάνω διαχείριση, βγάζω ξυλό διόγκο, ετοιμάζω αντιπυρικές λωρίδες, βγάζω σενάρια εξέλιξης πυρκαγιάς, άμα μπει η φωτιά εδώ, άμα μπει εκεί. Αυτά τα δεδομένα, οι δασικές υπηρεσίες τα έχουν όλα, να ξέρετε. Έχουν σημεία έναρξης πυρκαγιάς και στατιστικά ξέρουν πού ξεκινάει μια πυρκαγιά. Εκτός αν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αν είναι κάποιος κεραυνός. Έτσι. Αλλά και πάλι μπορούν να προσδιορίσουν και το σημείο που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Αυτό έγινε στον Εύρο. Ο δασάρχης την είχε πιάσει την πυρκαγιά, ας πούμε, πρώτη, που πήγε σε ένα κουφαλερό δέντρο, έτσι. Αλλά μετά την αφήσανε. Αποχώρησε αυτός γιατί δεν έχει πυροσβεστικά μέσα, έτσι. Την αφήσανε και θέργεψε και έγινε αυτό το κακό.
0: Όταν λέτε ότι δεν έχουμε καλή οργάνωση, θέλετε να γίνετε συγκεκριμένο σε αυτό?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω τώρα κάτι. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει πουθενά χώρα που η πυροσβεστική να έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των δασικών πυρκαγιών. Δεν υπάρχει να μπορεί να κάνει την πρώτη πλήξη. Σε ποια χώρα της Ευρώπης, ας πούμε, δεν υπάρχει, σε καμία. Στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, είναι στην Τουρκία και στην Κύπρο την κατάσβεση την κάνουν οι δασικές υπηρεσίες. Έτσι. Και συντονίζουν την κατάσβεση.
0: Στις
4: υπόλοιπες χώρες, η αλήθεια είναι, έχουμε υβριδικά συστήματα. Έχουμε στην πολιτική προστασία, έτσι, αλλά καμία άλλη χώρα δεν έχει υπουργείο, γιατί το υπουργείο το δικό μας τρώει 3,5 δις, λογικά, αφού είναι υπουργείο για να λειτουργήσει, έτσι, έχει έξοδα. Έτσι. Λοιπόν, όλες είναι γενικές γραμματείες πολιτικής προστασίας που είναι συνήθως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουν τη βασική υπηρεσία ως βραχίονες, έτσι, ως βραχίονες, συντονίζει αυτούς. Έχει τη δασική υπηρεσία, την τοπική αυτοδιοίκηση ασφαλώς, την πυροσβεστική βέβαια, την αστυνομία, το λιμενικό και τους εθελοντές. Οι εθελοντές οργανώνονται από τις δασικές υπηρεσίες και οι δασικές υπηρεσίες κάνουν, φυσικά μοιράζονται όλοι τα μετεωρολογικά δελτία, γιατί είναι πολύ σημαντική τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουμε τώρα και οι επιστήμονες που έχουμε δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Λοιπόν, και οι δασικές υπηρεσίες είναι αυτό που δεν έχουμε τώρα, σας περιγράφω εδώ. Αυτό που δεν έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε τη λειτουργία των υψηλών πυροφυλακίων. Είχαμε, στα χώρα εννοώ, καμιά 100 με 150 υψηλά πυροφυλάκια. Όταν σας λέω υψηλά, μιλάμε στις κορυφές των βουνών και το ένα αντικαλύπτει το άλλο. Έτσι, αυτά είναι πέτρινα, μπορούν να φιλοξενηθούν με 6 άτομα κάτω και από πάνω έχει παρατήριο, έχει κουζίνα, τουαλέτα κλπ. Έτσι, είναι, δηλαδή είναι τέτοια πυροφυλάκια.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Σταματόπουλε.
4: Ναι.
0: Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είδαμε το τι γίνεται από τις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Και εκεί υπάρχει η διαέλευση, ή είναι άλλα τα φαινόμενα εκεί που φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα?
4: Εκεί καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε τόσα προβλήματα. Φέτος μόνο είχαν το El Niño. Είχαν το El Niño, το οποίο το περιμένανε, ας πούμε, και αυτοί. Έτσι, το περιμένανε. Να ξέρετε όμως, αυτές οι χώρες μαζί και η Πορτογαλία, η οποία δεν είχε πολλά προβλήματα φέτος. Έτσι, και είχε ελληνικό και αυτοί, αυτές οι χώρες έχουν και θητείες ευκαλύπτου για να παράγουν χαρτοπολτό. Έτσι, δηλαδή έχουν καλλιέργεια τα δάση, καλλιέργεια κανονική, έτσι σε φυτοτικό σύνδεσμο και τέτοια. Λοιπόν, και έχουν και πέφτα που είναι ταχυαρχή και είναι λιτοδίαιτα, τα οποία τα έχουμε και εμείς, αλλά μην τα έχουμε εμείς σε φυσική μορφή. Λοιπόν, τα είχαμε δηλαδή, γιατί τώρα που καίγεται και αυτό το δάσος, δεν έχει μείνει κανένα σύμπλευμα πια, έτσι, κινηματική δηλαδή, δεν έχει μείνει. Λοιπόν, αλλά οι παρεμβάσεις τους είναι πολύ πιο γρήγορες. Και εκεί έχουν μεικτό σύστημα, υβριδικό σύστημα δηλαδή. Έχουν τις δασικές υπηρεσίες που επιτηρούν με όλα τα μέσα και ξέρω εγώ, και κάνουν την πρώτη πλήξη. Κάνουν μια γρήγορη πρώτη πλήξη με ευέλικτα μέσα, επίγεια μέσα. Λοιπόν, σε αυτές τις χώρες πηγαίνουν στην πυρκαγιά κατά μέσο όρο σε 10 με 15 λεπτά. Όταν φτάσεις σε 10-15 λεπτά, την έχει σβήσει τη φωτιά ακόμα και με τις μπότες σου. Θέλω να πω τώρα, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
4: Έτσι, αλλά θέλω να σου πω, είναι πολύ πιο εύκολη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια, εάν χαθεί, είναι αυτά που δεν έχουμε, έτσι. Εάν χαθεί η πρώτη πλήξη, τότε οι δυνάμεις αυτές της δασικής υπηρεσίας πηγαίνουν στην κύρια πλήξη, σε γραμμή κύρια πλήξης, αλλά μέσα στα δάση. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι θα πρέπει να μπορούν να ανεφοδιαστούν. Έχουμε χιλιάδες πηγές μέσα στα δάση, έχουμε δεξαμενές, οι οποίες πρέπει να συντηρηθούν, τώρα δεν έχουμε χρήματα να τις συντηρήσουμε. Φανταστείτε ότι το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 ευρώ φέτος για να συντηρήσει το οδικό δίκτυο των δασικών δρόμων. Τι να συντηρήσει δηλαδή, 500 χιλιόμετρα είναι. Έτσι. Τι να συντηρήσει με 14.000. Όλη η πρόληψη έχει γίνει, πυροσβεστικά μέσα, κάτι drones, κάτι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι τεράστιες αίθουσες, ας πούμε, να βλέπουμε με κάμερες AI, πανάκριβες, οι οποίες μπερδεύονται κιόλας. Λοιπόν, και χάνονται τα χρήματα, ας πούμε, στην πορεία και δεν έχουμε να κάνουμε κανονική πρόληψη. Δηλαδή, διαχείριση δασών. Από όπου θα βγάζουμε και χρήματα, γιατί το ξύλο που θα πουλάμε θα είναι σημαντικό έσοδο.
0: Κύριε Σταματόπουλε, εκτός από την πρόληψη που αναφέρετε, η κλιματική αλλαγή τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την εικόνα που παρακολουθούμε?
5: Η κλιματική αλλαγή ασφαλώς εντείνει το πρόβλημα και κάνει το καθήκον μας επιτακτικότερο. Πρέπει να γίνει τώρα αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Η αναδιάταξή μας πρέπει να γίνει τώρα. Και μάλιστα είναι τόσο εύκολη που δεν έχει και έξοδα. Δηλαδή, άμα πάρει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ευέλικτα οχήματα από τα 4.000 που έχουμε, να πάρει τα 700, έτσι, ορισμένους από τους δασοκομάντους ή από τους... τους εθελοντές, τους έκτακτους, ας πούμε, πυροσβέστες που έχουν πρόβλημα. Ναι, έχουν πρόβλημα, ας πούμε, με το όρια ηλικίας. Τι όρια ηλικίας? Αυτοί είναι πολύ έμπειροι και θα μπορούσαν να επαδρώσουν τα ορεινά πυροφυλάκια και δεν θα έφευγε τίποτα απολύτως. Πώς να σας πω. Είναι τόσο έμπειροι, ας πούμε. Δεν μπορεί αυτού να τους πετάμε. Δηλαδή, τους φτιάξαμε και τους πετάμε. Αυτό είναι κεφάλαιο, ας πούμε, επιστημονικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταματόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μεταφέρατε. Ήταν ο κύριος Δόκτωρ Ελευθέρης Σταματόπουλος, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Ακούσαμε και την δική του τοποθέτηση για την εικόνα που παρακολουθούμε, τις τελευταίες ώρες περισσότερες από 24 ώρες. Οι πυρκαγιές και είναι την χώρα μας. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από Ζωγράφου. Κώστα, συμφωνώ μέχρι τελείας αυτό που λες. Τώρα, αν κάποιος περιμένει τέτοια καταστροφή για να κάνει αντιπολίτευση στο πόδι, χαμένος θα βγει νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι να κερδίσουν και είναι τραγικό να περιμένουν τέτοιες καταστάσεις για να προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση. Να συνδεθούμε ξανά με τηλεόραση του Sky στον Άγιο Νεκτάριο, στο Πόρτο Γερμανό. Βλέπω τα πράγματα να είναι ακόμη πιο δύσκολα. Μιχάλης Τεζάρης δίνει το τελευταίο ρεπορτάζ.
6: Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περιοριστεί έστω και λίγο. Επιχειρούν να στήσουν οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν εγκαταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πύρινες φλόγες. Ασπίδες γλώσσες, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό διότι υπάρχει μεγάλο θερμικό φορτίο, πολύ καύσιμη ύλη και οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους, οι οποίοι ήταν ισχυροί μέχρι και πρότινος, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο βοηθάει στην επέκταση φωτιάς. Βλέπετε εδώ πως πίσω από τους καπνούς ξεπηδούν φλόγες οι οποίες έχουν κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί διότι δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι, δεν μπορούν τη δεδομένη στιγμή να δημιουργηθούν ζώνες. Οπότε ουσιαστικά οι πυροσβέστες έχουν στήσει την εγκατάστασή τους σε σημείο που μπορούν να προσβάλλουν την πυρκαγιά. Αναμένουμε να δούμε μέχρι πότε θα πετούν τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα. Κυρίως ο Καναντέρ δεν έχουμε δει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πτήση αυτή τη στιγμή το Καναντέρ. Προκειμένου να έχουμε και εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί το βράδυ. Διότι με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από την περιοχή, το βράδυ όπως και το χθεσινό θα είναι εφιαλτικό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως πολύ νωρίς φρόντισαν από την πυροσβεστική υπηρεσία να στείλουν από τις αμόδιες πηγές να στείλουν μήνυμα το 112 στους κατοίκους σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μετακινηθούν προς τα Μέγαρα. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά τους ζητούν να μετακινηθούν προκειμένου να είναι ασφαλείς διότι οι περιοχές στις οποίες διαμένουν δεν είναι ασφαλείς για σήμερα το βράδυ με βάση την εικόνα που συναντούν οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ανάλογα βέβαια τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους επιτελείς οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο εδώ και 20-48 περίπου ώρες, 36 ώρες πόσο επιχειρούν από χθες το πρωί στις 9 έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οπότε υπολογίστε πόσες ώρες επιχειρούν. Αυτή είναι η εικόνα, είναι δραματική η κατάσταση, στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απομακρύνουν πολίτες που τυχόν έχουν μπει στα σπίτια τους, τους εξηγούν για τους λόγους που πρέπει να φύγουν. Διότι αν χρειαστεί να μετακινηθούν ενδεχομένως άτομα που έχουν μείνει στους οικισμούς που προείπα, την ώρα που η φωτιά θα πλησιάσει αυτούς, τότε θα δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση με ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο και ανεξέλεγκτη κατάσταση να διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική. Αναμένουμε να δούμε, Μάρκο, αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι η φωτιά έχει περάσει μέσα από το Πόρτο Γερμενό. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος και για την Ψάθα, για μεγάλες περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά αυτή που αναμένεται να συναντήσουν οι πυροσβέστες και αυτή που έρχεται σε λιγότερο από 2 ώρες.
7: Και κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο. Πρέπει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Κατακαίει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο σε δασική έκταση, πλούσιο δάσος. Σε μικρή
0: οι εικόνες που βλέπουμε για τον Άγιο Νεκτάριο στο Πόρτο Γερμενό πραγματικά προκαλούν θλίψη και απορία το πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά. Χωρίς τα εναέρια μέσα και δεν ξέρω και τι μπορούν να κάνουν τα εναέρια μέσα σε ένα τόσο μεγάλο πύρινο μέτωπο. Μακάρι να μπορούν και απλά το γεγονός ότι εγώ δεν το κατέχω καθόλου το πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα Καναντέρ να είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, να μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, αν μπορούν να πετάξουν βέβαια, γιατί για την ώρα μόνο ελικόπτερα από αέρος προσπαθούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τεράστιο το δάσος που υπάρχει μπροστά και γι' αυτό και η ανησυχία της πυροσβεστικής στο πώς μπορούν να την περιορίσουν. Έχουμε και μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα και 10 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα. Φαίνεται να μην είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι και χαμηλή βλάστηση, επαναλαμβάνω, στο Κοροπή και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Ενώ η φωτιά που μας είπε και πριν από λίγο στην Ηλία ο συνάδελφος ο Χρήστος Στρατουλάκος στο Κουνουπέλι Ηλίας οριοθετήθηκε και κάτι ευχάριστο, κάτι θετικό.

Κάπου εδώ η ενημέρωση στο 2:57 έφτασε στο τέλος της. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Σταματέλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Η ενημέρωση δεν σταματά, εννοείται. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και στη συνέχεια Πέτρος Κυρκυλής με εκπομπή, με μαγκαζίνο, με συνεχόμενη ροή ενημέρωσης. Μέχρι όσο αντέξει. Να έχετε, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, και καλή δύναμη σε εκείνους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, καθώς οι φλόγες κατακαίνε παρθένο πευκοδάσος. Η φωτιά απειλεί στους τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν στους οικισμούς. Με νέο μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθα Βιλίων από το ύψος της Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια, από το ύψος του εισοδού Πεύκων στο ρεύμα προς Ψάφα, από το ύψος της οδού Κυθερών στο ρεύμα προς Κρύο Πηγάδι και από την παραλία Ψάφας στο ρεύμα προς την Ψάφα. Παραμένουν οι εκτροπές κυκλοφορίας και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Φωκίδα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή έφτασε νωρίτερα στα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα και Πευκάκη, τα οποία έχουν εκενωθεί. Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι από το χωριό Σκάλωμα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Καμιλόβρηση Φθιώτιδας, καθώς επίσης και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Κουνουπέλι Ηλίας στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Τροφιλιάς. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα ωριά του, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ενώ κάλεσε όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν την συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Η Ιταλία αναστέλει προσωρινά για έναν μήνα τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών και ο Γάλλος ομολογός του αποφάσισαν την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
0: βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
2: Είπατε!
3: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένα θεσμό. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
4: Τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
4: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
10: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
11: Θεωρώ ναι.
4: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Κάθε τι ακούμε απόψε.
12: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες, ευχή όλων μας. Ο μήνας αυτός, ο Αύγουστος, ο κατεξοχήν μήνας του καλοκαιριού, να κυλήσει λιγάκι πιο ήρεμα από ό,τι ξεκινά. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε ολόκληρη τη χώρα, το γνωρίζετε αυτό. Καλό δρόμο να ευχηθώ σε όσους φεύγουν. Φεύγει κόσμος και κοσμάκης, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι δεν είναι? Οι νέοι αδιούχοι του Αυγούστου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο όσοι βρίσκεστε σε κάποια πληττόμενη από τις φωτιές περιοχή. Στο μεταξύ ήρθα από τη Γερμανία. Ναι, κάναμε διακοπές όλη η φαμίλια. Deutschland, κύριε Παπαγιαννάκο. Deutschland, Uber, alles, Γερμανία. Ναι, χαμός. Ήρθα από τα ξένα με διάθεση να σας μεταφέρω εικόνες από τα όσα είδα στην Κεντρική Ευρώπη, οι σκέψεις που έχω κάνει μετά και τα όσα είδα στα Ευρώπα. Σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές εννοείται. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα μοιραστώ μαζί σας. Έχω πολλά να σας πω. Τώρα, από την πρώτη στιγμή της εκπομπής, οφείλουμε να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις από τα πυρηνά μέτωπα. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από χθες, με πάρα πολλές φωτιές. Το σημαντικότερο μέτωπο είναι αυτό στο Πόρτο Γερμενό. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες ώρες η φωτιά. Μας δίνουν εικόνα τώρα και οι συνάδελφοι. Νομίζω είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος, ο οποίος είναι στον Άγιο Νεκτάριο, στο Πόρτο Γερμενό. Πραγματικά ένα μέτωπο το οποίο δεν μπορούν να το δαμάσουν, να το περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Με την φωτιά να εξελίσσεται από χθες σε μια ιδιαίτερα δύσβατη πευκόφητη περιοχή στις πλαγιές του Κυθερώνα. Τώρα η φωτιά αυτή έχει φτάσει στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδι. Είναι αυτοί οι τρεις οικισμοί εκεί του Πόρτο Γερμενού, τους οποίους τους έχει κυκλώσει με μια κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά της φωτιάς. Για το λόγο αυτό μάλιστα εστάλει και πριν από λίγο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των εξής περιοχών: Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα υπό τον φόβο περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς αυτής. Το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία με τις φωτιές είναι πως οι άνεμοι έχουν πραγματικά αποσκοπάσει, μας το λένε και οι ρεπόρτερ μας, μας το λένε και οι άνθρωποι εθελοντές, κάτοικοι των περιοχών αυτών, τους οποίους συναντούν οι ρεπόρτερ του Sky, οι οποίοι βρίσκονται από χθες όλα αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος, όλες αυτές τις μεγάλες φωτιές, και σας δίνουν την εικόνα όπως είναι με την βοήθεια των οπερατέρ του Sky και όλο βεβαίως το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky είναι στις επάρξεις. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Windy.com, που μπαίνουμε και εμείς για να ενημερωνόμαστε για τους ανέμους, αφού πρώτα απευθυνθούμε στον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. 4 μποφόρα αυτή την ώρα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, βόρειας κατευθύνσεως οι άνεμοι. Καλό νέο αυτό, μπορούν και επιχειρούν πλέον και τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και αποτελεσματικές ρήψεις, έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η μεγάλη φωτιά. Η άλλη μεγάλη πυρκαγιά είναι στη Φωκίδα, ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Μια μεγάλη φωτιά που έφτασε σε αρκετά χωριά, αρκετούς οικισμούς εκεί της περιοχής, τους οποίους η πολιτική προστασία μέσω μηνύματων του 112 τους εκένωσε αυτούς τους οικισμούς. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι για την ασφάλεια τη δική τους πάνω απ' όλα. Ήδη βέβαια υπάρχουν και εκεί πολύ μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, όπως άλλωστε και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού. Ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, ακόμη είναι σε εξέλιξη το μέτωπο. Νομίζω πως τις επόμενες ημέρες θα γίνει καταγραφή και από την περιφέρεια και από τους δήμους και θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή σε ό,τι έχει να κάνει και με το περιβάλλον εκεί. Το δάσος το οποίο κάει και παρθένο δάσος και στην Βιωτία και στην Αττική και αλλού και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ως προς τις υπόλοιπες περιοχές, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από τις φωτιές σε Κουνουπέλ Ηλίας. Εκεί νομίζω είναι κοντά και ένας υγροβιότοπος Κοτιχίου Στροφιλιάς, ένα εθνικό πάρκο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, μια περιοχή μοναδικής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας. Δεν θα θέλει κανείς να δει να γίνεται κάτι άλλο, να έχουμε δράματα εκεί. Φαίνεται πως πάει καλύτερα αυτή η φωτιά. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που έχει τη συνολική εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιά στη Λαμία, στην περιοχή Καμιλόβρηση. Αυτά νομίζω έτσι για να έχετε. Α, και μια φωτιά που είχαμε στο Κοροπή, στην περιοχή Πάτιμπα, και εκεί λήξη συναγερμό από ό,τι φαίνεται. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό. Όπως καταλάβατε, και η σημερινή μέρα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας, πρωτίστως για την πυροσβεστική, με πολλαπλά ενεργά μέτωπα από τη Δυτική Αττική και τη Φωκίδα μέχρι την Ηλία, τη Φθιώτιδα και την Ετωλοκαρνανία. Εναέρια μέσα τα οποία υπάρχουν είναι πολλά, δεν μπορούν όμως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν ειδικά νωρίτερα, τώρα λέμε ότι είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, όπως μας έχουν ενημερώσει πως θα είναι και οι μετεωρολόγοι από νωρίς, μας τα έλεγε και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού ο κύριος Γιαννόπουλος. Είναι δύσκολο να έχουμε μια σταθερή έτσι συνδρομή των εναέριων μέσων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επιχειρούν περιοδικά όποτε μπορούν και λόγω του πυκνού καπνού που υπάρχει σε αρκετές από αυτές τις περιοχές και λόγω των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν από το πρωί και χθες βεβαίως. Είναι το καλοκαίρι της φωτιάς, ένα ακόμη αυτό το οποίο διανύουμε. Ένα καλοκαίρι μιας μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής. Αν δεις, φίλε μου που με ακούς αυτό το απόγευμα Σαββάτου, τι γίνεται και στη γειτονιά μας, σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, σε πιάνει η καρδιά σου. Μιλάμε για εκατομμύρια καμένα στρέμματα. Οδεύουμε, όπως διάβαζα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Κοπέρνικου, του συστήματος που καταγράφει τις καμένες εκτάσεις σε όλη την Ευρώπη, στην χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ. Σε μια τέτοια περίοδο και σε ένα τέτοιο καλοκαίρι οδεύουμε, αυτό έχουμε μπροστά μας. Και είναι η ρουτίνα μας, όχι μόνο στη Μεσόγειο, σε όλη την Ευρώπη, η ρουτίνα μας αυτές οι φωτιές, μια ανησυχητική εικόνα και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ πολύ. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί και βλέπουμε αναλόγως πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και στο Πόρτο Γερμενό και στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα. Θανάσης Καραγιάννης, Φων Καραγιάν για τους δικούς ανθρώπους. Επιμερείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή, έχει το γενικό πρόσταγμα βεβαίως στην αρχισυνταξία και στο τηλεφωνικό το κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170 και 4. Αν είστε στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό ή σε κάποια άλλη μεγάλη πυρκαγιά και θέλετε να μας δώσετε εικόνα τώρα, εννοείται θα σας δοθεί προτεραιότητα από την κυρία Γεμελιάρη και θα τα πούμε κατευθείαν στον αέρα του Sky 100,3. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έχει συλλέξει όλες τις πληροφορίες για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα, 7 και 14 πρώτα λεπτά. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Να είμαστε καλά, καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό πλέον είναι μια μέγα πυρκαγιά, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις με πάρα πολλά μέτωπα, μεγάλη έκταση η οποία έχει καεί και γι' αυτό λοιπόν η πυρκαγιά ναι μεν έφερε τόσες μεγάλες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, αλλά τώρα συνεχίζει και έχουμε τα προβλήματα προς Αγία Παρασκευή και Μύτικα, δηλαδή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και εκεί έχουμε καμένα σπίτια. Έχουμε λοιπόν τα προβλήματα και στο Μύτικα που συνεχίζει να καίει παρτέρο
0: Μύτικα,
1: δάσος.
0: Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος, Κρύο Πηγάδι. Είναι αυτοί οι οικισμοί που είναι πολύ κοντά σε αυτή τη μεγάλη φωτιά πλέον, αυτοί απειλούνται.
1: Ναι, και είναι αυτοί οι περιοχές, είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που είναι, βρίσκει η φωτιά, παρθένο δάσος, πυκνή βλάστηση εκεί, πλαγιές του Κιθερώνα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα που προσπαθούν λοιπόν τώρα οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν. Το θετικό είναι πως εδώ και αρκετή ώρα πετούν και τα εναέρια, έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, γίνονται και υδροληψίες από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα και έχουμε λοιπόν τη δύναμη των πυροσβεστικών αεροσκαφών, των Καναντέρ και των ελικοπτέρων να μπορούν να περιορίσουν όσο μπορούν τη φωτιά. Δεν είναι όμως εύκολο γιατί πραγματικά η βλάστηση εκείνη πυκνή είναι παρθένο δάσος, έχουμε και κάψιμη ύλη πολύ σημαντική και πολύ σε μεγάλη ποσότητα που βρίσκει η φωτιά στο πέρασμά της. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε και τα μηνύματα 112. Οι κάτοικοι από Λεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη να φύγουν προς τα Μέγαρα. Είναι αυτή η εντολή λοιπόν πλέον η καινούρια από το 112 να φύγουν οι κάτοικοι και να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για περιοχές με πάρα πολλούς κατοίκους, πολλούς παραθεριστές, πολλές εξωγικές κατοικίες.
0: Και μια περιοχή, Γιώργο, με πάρα πολύ πράσινο τοπίο καίγεται, έτσι.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν είχε καταστραφεί, θα τις θυμάσαι εσείς τις μεγάλες φωτιές του 2009, τώρα όμως καίγεται και αυτό. Και επίσης, παίρνουμε τώρα εικόνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από την τηλεόραση του Sky, από το κρύο πηγάδι παίρναμε νωρίτερα, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο, πραγματικά ένα μέτωπο το οποίο είναι σε ένα πολύ δύσβατο σημείο, δεν μπορούν εκεί να προσεγγίσουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ό,τι γίνει από αέρος.
1: Το κρύο πηγάδι είναι μια μεγάλη χαράδρα, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν εκεί τα στελέχη του προσβεστικού σώματος.
0: Αυτός είναι μικρός οικισμός, Γιώργο, έχει...
1: Είναι ο μικρός οικισμός.
0: Κάποιες δεκάδες σπιτιών υπάρχουν εκεί.
1: Αλλά όμως είναι πολύ κοντά οι μεγάλοι οικισμοί, καλά από το Πόρτο Γερμανό δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί και οι παραθεριστές και οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι εκεί σε διάφορες επιχειρήσεις εστίασης. Επίσης μεγάλος οικισμός και το Αλοποχώρι. Συνεργάζονται βέβαια και οι δύο Δήμοι Μεγαραίων και Μάνδρας Ιδηλίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν φιλοξενία στους ανθρώπους τώρα που εγκαταλείπουν τις περιοχές τους, για να μπορέσει λοιπόν να τουλάχιστον να μην έχουμε προβλήματα με ανθρώπινη ζωή. Το Πόρτο Γερμανό βέβαια δεν το συζητάμε, οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Ναι, και έλεγα νωρίτερα ότι ακόμη δεν έχουμε, Γιώργο, πλήρη εικόνα, σαφή εικόνα του μεγέθους των καταστροφών, αλλά σίγουρα μιλάμε για δεκάδες σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί, είτε μιλάμε για μόνιμες κατοικίες είτε για εξοχικά.
1: Και δεν θα έχουμε σύντομα πλήρη εικόνα.
0: Εντάξει, τώρα ακόμα ότι... το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, κάτσε να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και μετά.
1: Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει πρώτα να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά για να μπουν μετά τα κλιμάκια των μηχανικών από την περιφέρεια Αττικής και από την περιφέρεια Βοιωτίας, να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και τι είδους καταστροφές έχουμε. Επίσης έχουμε το μεγάλο μέτωπο στο σκάλωμα Φωκίδας, είναι επίσης μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε νωρίς σήμερα το απόγευμα με 112 και εκεί για εκένωση κλίμα, πηγή, κούκουρα, νέα κούκουρα, μαγούλα, πευκάκι και ευπάλιο να φύγουν εκεί οι κάτοικοι προς Ναύπακτο, να φύγουν δηλαδή από τη Φωκίδα και να πάνε στην Έτωλα Καρνανία για να μπορέσουν εκεί να τουλάχιστον να σώσουν τη ζωή τους και να γίνει ό,τι καλύτερο μπορούν μετά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες. Εκεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής που επιχειρεί στην Φωκίδα. Τώρα έχουμε τα καλά στοιχεία. Οι καλές πληροφορίες έρχονται από το μέτωπο της Αιγιάλιας, εκεί όπου έχει περιοριστεί σημαντικά η φωτιά. Ναι, μεν έκαψε μια μεγάλη χαράδρα εκεί στην περιοχή, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μια καλύτερη εικόνα. Βέβαια δεν έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, αλλά καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τα μέτωπα, από ό,τι μαθαίνω τώρα και εγώ και από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Καλύτερη εικόνα έχουμε και στο Ρέθυμνο, μια μεγάλη αναζωπήρωση που είχαμε χθες στον Κουρταλιώτη ποταμό και εκεί στο Θαράκι προς Πρέβελη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολύ καλή εικόνα εκεί σε αυτή την πυρκαγιά, βοήθησαν βέβαια και οι άνεμοι. Στο Κουνουπέλι Ηλίας μαθαίνουμε ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ήταν δίπλα σε μια προστατευόμενη περιοχή Natura, με πολλές βέβαια και πέρα, με πολύ τουρισμό, με πολλούς επισκέπτες, πολλούς μόνιμους
0: κατοίκους. Πανέμορφη περιοχή πραγματικά.

0: από...
1: Αυτό είχαμε... καλά κάνεις και το σημειώνεις. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, από χθες τις φωτιές και την κάλυψη που έχουμε κάνει εμείς εδώ στον Sky και προσπαθήσαμε πραγματικά από το πρώτο λεπτό, από όταν καταλάβουμε ότι εδώ μιλάμε για τις πρώτες μεγάλες φωτιές στη χώρα μας του φετινού καλοκαιριού. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό ήρθε από τη Βιωτία ουσιαστικά. Έτσι,
0: δηλαδή, φανταστείτε, ξεκίνησε από το Καλαμάκι, μια περιοχή κοντά στη Θήβα. Κάλυψε μια τεράστια έκταση, έφτασε στον Άγιο Βασίλειο που είναι ένα ψαροχώρι στον Κορινθιακό και μετά η πυρκαγιά έφυγε προς Πόρτο Γερμένο, δηλαδή Αττική και Βιωτία.
1: Και αυτά τα δύο αρχικά μέτωπα ουσιαστικά, το πρώτο το βασικό και το δεύτερο που δημιουργήθηκε, ουσιαστικά έσβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα. Έφτασε το ένα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου που είναι παραθαλάσσια εκεί και στο Πόρτο Γερμένο πάλι στη θάλασσα. Έφτασε και μέχρι και την παραλία δηλαδή και υπήρξαν και εικόνες αυτές απεγκλωβισμού πολιτών και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά όμως το μέτωπο τώρα του Πόρτο Γερμενού γι' αυτό συνεχίζει προς Αγία Παρασκευή.
1: Επεκτάθηκε, ναι, επεκτάθηκε.
0: Ναι. Και έχουμε και λοιπόν και αυτά τα ζητήματα. Συνεχίζω όμως με τα καλά νέα, πέρα από το κουνουπέλι Ηλίας που είναι σε πολύ καλή εικόνα, και στο στενό Αφιλοχίας, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την Φωκίδα, εκεί έχουμε καλύτερη εικόνα, σχεδόν οριοθετημένη από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης και στην Καμιλόβρηση, εκεί στη Φθιώτιδα, όπου επιχείρησαν πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και είχαμε και δύο ελικόπτερα εκεί που επιχειρούσαν, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στην Καμιλόβρηση οριοθετημένη την πυρκαγιά. Επίσης και μια πυρκαγιά που είχαμε στο πάτημα Κοροπίου τώρα το απόγευμα, δηλαδή λίγη ώρα πριν μπει στο στούντιο. Στο πάτημα Κοροπίου μια έκταση με χαμηλή βλάστηση δίπλα στον παράδρομο της Αττικής Οδού, και μάλιστα ήταν η ίδια περιοχή που είχαμε και πριν από δύο ημέρες μια πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί σε αυτή την περιοχή, πολύ κοντά του αεροδρομίου, δηλαδή το πάτημα Κοροπίου και πάτημα Μαρκοπούλου είναι αυτή η μεγάλη έκταση, η πεδιάδα που βλέπουμε κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί λοιπόν έχουμε τις τελευταίες πυρκαγιές εδώ και μια εβδομάδα και είχαμε και σήμερα πριν από λίγο, ευτυχώς όμως με τη γρήγορη επέμβαση τόσο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και με εθελοντές από το Κοροπή και το Μαρκόπουλο κατάφεραν να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά και να την οριοθετήσουν.
1: Πάλι καλά που έχουμε και μερικά ευχάριστα νέα, ευχάριστες εξελίξεις ότι έχει να κάνει με τις φωτιές. Η Μανιάνα κάνει μια σωστή διόρθωση στα όσα είπαμε νωρίτερα. Λέει ότι δεν υπάρχει παρθένο πευκοδάσος στην περίπτωση του Πόρτο Γερμανού και γενικότερα στη χώρα. Τα παρθένα δάση, μου λέει, στις 7:21 πρώτα λεπτά είναι στον Αμαζόνιο, όντως, διότι έχει πράγματι σπίτια, κατοικίες, αυτά εκεί γύρω.
0: Έχει δίκιο.
1: Παρθένο πευκοδάσος δεν βρίσκεις πια στην Ελλάδα. Δύσκολο δηλαδή.
0: Να μας δικαιολογήσει.
1: Καλοπροαίρετα κάνει η Μανιά να είναι εδώ σταθερή ακροατή του 100,3. Καλοπροαίρετα κάνει την παρατήρηση.
0: Σύμφωνοι, ωραία, εντάξει. Απλά είναι και η κούραση λιγάκι. Τόσες μέρες είμαστε στις πυρκαγιές, μεταδίδουμε, μεταφέρουμε τα γεγονότα.
1: Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Τα σέβη μου.
1: Ό,τι νεότερο υπάρξει, εδώ είμαστε να μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για την πληροφόρηση και το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς τώρα να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Είναι η Βάσια Γκανάρα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στο Πόρτο Γερμανό.
2: Πολλές φορές είναι λογικό, αλλά καλό είναι να ακούμε τις οδηγίες και να απομακρυνόμαστε. Αυτές είναι οι εντολές. Έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι, έχουν πάει σε πιο χαμηλό επίπεδο. Τους πηγαίνουν τώρα προς τα Βίλια, γιατί αρνούνται να μετακινηθούν, να φύγουν εντελώς, να πάνε προς Μέγαρα, που είναι η αρχική οδηγία. Επομένως, όσο έρχεται προς τα εμάς η φωτιά, μετακινούνται και οι κάτοικοι. Βλέπετε ότι δεν σταματούν να περνούν τα οχήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στους οικισμούς και δεν φεύγουν φυσικά.
3: Θεριεύει η πυρκαγιά από την μια στιγμή στην άλλη. Το 112 έχει χύσει πάρα πολλές φορές και σήμερα για εκενώσεις περιοχών. Το νέο 112 αφορά την εκένωση των περιοχών.
1: Μάρκος Δεϊμέζης, κυρίες και κύριοι, στο τιμόνι στην τηλεόραση του Sky. Νέο 112 για εκένωση των περιοχών Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζαχούλη. Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Έχει σταλεί και νωρίτερα 112 για τις ίδιες περιοχές. Υπάρχει φόβος περαιτέρω επέκτασης αυτής της πολύ μεγάλης φωτιάς σε αυτές τις περιοχές. Και από την εικόνα που παίρνουμε τώρα, μια εξόχως ανησυχητική κατάσταση είναι αυτή την οποία

0: και βλέπουμε στην τηλεόραση του Sky. Είμαστε σε συνεχή ροή ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, και στο sky.gr και στο Sky 100,3 και στην τηλεόραση του Sky όλες αυτές τις ώρες, για να σας μεταδίδουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις γύρω από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως. Θα συναντήσουμε τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Γεια σας, κύριε Τσουγκρή, τι κάνετε, καλησπέρα. Πού είστε εσείς, σε ποιο σημείο?
1: Καλησπέρα. Είμαι λίγο πριν τα βίλια στο συνοικισμό Άγιο Νεκτάριο.
0: Και πώς έχει εκεί η κατάσταση τώρα με τη φωτιά? Έχουν μπορέσει κάπως τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν έτσι ώστε να περιοριστεί το μέτωπο, ή είναι ακόμη δύσκολα τα πράγματα?
1: Έχουν έρθει εναέρια μέσα και έχουν βοηθήσει αρκετά, είναι γεγονός.
0: Ναι. Η φωτιά έχει κατεύθυνση προς Αλεποχώρη και προς αυτές τις περιοχές του παραλιακού μετόπου?
1: Ναι, δεν μπορώ να, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή να σας πω προς τα που κατευθύνεται η φωτιά. Απλά σας λέω ότι τουλάχιστον εμείς από τη μεριά μας ως εθελοντές πυροσβέστες ήμασταν εδώ από την πρώτη στιγμή και εξακολουθούμε να είμαστε και όσο θα χρειαστεί, οι εθελοντές της Αττικής ενώ που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και στην γενικότερα σε όλη την Ελλάδα.
0: Είστε πάντα στις επάρξεις εσείς και είστε αξιέπαινοι, εννοείται, για τα όσα κάνετε σε συνεργασία πάντα με το πυροσβεστικό σώμα. Εκεί στον Άγιο Νεκτάριο υπάρχει τώρα ορατός κίνδυνος για τον οικισμό? Είναι πολύ κοντά η φωτιά ή την έχουμε αποκρούσει?
1: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω αν υπάρχει. Ξέρετε, με τον αέρα πάντα είναι απρόβλεπτος και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι παραπάνω από αυτά που σας είπα πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο μόνο, οι άνεμοι έχουν όντως κοπάσει?
1: Έχουν κοπάσει σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίσαμε το πρωί, που ήταν πραγματικά περίγραπτο όσον αφορά την ένταση των ανέμων. Υπάρχουν άνεμοι αυτή τη στιγμή, αρκετά ισχυρή θα έλεγα, αλλά καμία σχέση με τις πρωινές ώρες.
0: Μάλιστα. Πολύ θετικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή. Μη σας απασχολώ άλλο. Να είστε καλά. Σεραφείμ Τσουγκρή, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Λοιπόν, θα επανέλθουμε εννοείται και με συνδέσεις που θα κάνουμε στο Πόρτο Γερμενό και στα υπόλοιπα μέτωπα. Κυρίως η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και αυτή στη Φωκίδα είναι που μας απασχολούν αυτή την ώρα. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπαγιαννάκος. Διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών.
2: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Απειλεί τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Αγίου Νεκτάριου και Κρυοπηγάδη. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Ενώ νωρίτερα κοινώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδη. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Φωκίδα που μένεται ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα. Παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Οι κάτοικοι των περιοχών που εκενώθηκαν έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Αιγαλία στο Αίγιο και αυτή την ώρα σε πλαγιά βουνού κοντά στο Νέο Ερηναίο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είμαστε σε έκτακτη ροή ενημέρωσης λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή, με πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Κυρίως μας απασχολεί το πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται στο Πόρτο Γερμενό. Δύσκολη μέρα, δεύτερη μέρα συνεχόμενη για τη Δυτική Αττική. Βεβαίως και η νύχτα θα είναι εξαιρετικά απαιτητική για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές έχουμε μεγάλες φωτιές, μεγάλα μέτωπα. Γεια σου, Αλέξανδρε Σαβανίδη. Αναρωτιέται ο Αλέξανδρος Σαβανίδης στο μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει στις 7:23 πρώτα λεπτά, γιατί δεν στέλνεται είτε ο στρατός είτε κάποιο είδους πολιτοφυλακή στην αρχή του καλοκαιριού στα μέρη με δάσος. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάρω απάντηση και γι' αυτό σκέφτομαι το πόσο κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ναι, δεν το ξέρω τώρα τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Ήθιστε να γίνονται κάποιες περιπολίες και από το στρατό και από άλλους ανθρώπους. Όμως τώρα αυτό σε τι κλίμακα γίνεται και αν υπάρχουν και τα μέσα να γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, η κυρία Πέγκια Ραβαντινού, είναι μαζί μας. Πάμε να τη συναντήσουμε. Στη Φωκίδα έχουμε πολλά προβλήματα από τη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί. Γεια σας, κυρία Ραβαντινού. Πώς πάνε τα πράγματα? Καλησπέρα. Μας ακούει η κυρία Ραβαντινού? Δεν, νομίζω δεν την έχουμε την κυρία Ραβαντινού. Ένα πρόβλημα με την επικοινωνία, δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Θα προσπαθήσει ο Θανάσης Καραγιάννης εκ νέου να την εντοπίσει, την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. Είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο το οποίο έχουμε και πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι δραματική, όπως μας την μετέφερε νωρίτερα και η Ελένη Παρασκευοπούλου, η καλή συνάδελφος, η οποία εστάλει πριν από λίγες ώρες για να καλύπτει λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Έχουμε μια φωτιά η οποία μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και έχει φτάσει, έχει μπει μέσα στα χωριά Κλίμα, Πηγή και Μαγούλα, και υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες πως έχουν καταστραφεί οι περιουσίες των ανθρώπων, σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες, και για το χωριό Πευκάκι. Είχαμε την πληροφόρηση πως και για αυτό το χωριό, τον μικρό οικισμό που βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι της Φωκίδας, ότι είχαμε θέμα με τη φωτιά να έχει φτάσει στις αυλές των σπιτιών. Μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, συνάδελφος, έχει μετακινηθεί τα τελευταία λεπτά, κατευθύνεται προς την ζώνη δυτικά του Ευπαλίου, διότι εκεί φαίνεται πως η φωτιά έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και θα είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, και εκεί είναι αυτή η φωτιά η οποία απειλεί διαδοχικά τους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Πευκάκι και το Ευπάλιο. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τη Φωκίδα για ένα ακόμη καλοκαίρι, με τις φλόγες εκεί να έχουν φτάσει και σε κατοικίες και σε αγροτικές εγκαταστάσεις, ζημίες σε περιουσίες πολύ σημαντικές, αλλά όλα αυτά θα καταγραφούν την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών. Χρήστος Στρατουλάκος τώρα μαζί μας, για να δούμε τι γίνεται στην Αιγιάλια. Πώς διαμορφώνει την κατάσταση? Σαν να περιοριζόταν εκεί το μέτωπο, όμως ο Χρήστος Στρατουλάκος τώρα θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Έλα, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πέτρο. Υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας, επιτέλους μετά από δύσκολες 24 ώρες που περάσαμε εδώ στην Αχαΐα, ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι και ότι μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες δυνάμεις που έχουν κάνει εγκαταστάσεις μέσα στη δασική περιοχή και προσπαθούν να ζήσουν την πυρκαγιά και τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Αχαΐα. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της καταδοχής σε καμία των περιπτώσεων, απλά φαίνεται ότι μπορούν και περιορίζουν.
0: Το χάσαμε τον Χρήστο Στρατουλάκο, διεκόπη επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, μην τον καλέσεις και πάλι. Προσπάθησε μάλλον μια τελευταία φορά, Αργυρό μου, διότι ο άνθρωπος θα εμφανιστεί και στην τηλεόραση του Sky εντός λίγων λεπτών, αν μπορεί να βγει για να ολοκληρώσει και την ανταπόκρισή του. Έχει καλώς, αλλιώς θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού που ακολουθεί και θα πορευτούμε μαζί, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Τον έχουμε? Χρήστο, έλα τώρα, νομίζω μπορούμε να σε ακούσουμε πάλι. Όχι. Δεν τον έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Θανάση μου, να τον αφήσουμε τον Χρήστο, τον έχουμε τώρα. Χρήστο, σε έχουμε. Έλα, τώρα μπορούμε και σε ακούμε. Ναι, για πάμε.
1: Ωραία. Δυστυχώς είναι η φωτιά που έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε επικοινωνία.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Ακούω, λοιπόν, ότι φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να αποπάσουν ακόμα περισσότεροι οι άνεμοι. Μέχρι τις 9 η ώρα περίπου θα έχουμε ρήψεις νερού από ελικόπτερα τα οποία επικυρούν εδώ στην περιοχή. Και ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να ανακούψουν τη φωτιά, η οποία, Πέτρο, είναι σε δασική έκταση με κατεύθυνση προς τα όρια του Δήμου της Πάτρας. Δηλαδή, φεύγει από τα όρια του Δήμου Αιγαλίας και μετακινείται προς τα όρια του Δήμου της Πάτρας. Είναι κάτι το οποίο απέφχονται άπαντες, διότι υπάρχει δασική έκταση, δάσος το οποίο έχει να καεί πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και τροφή για την φωτιά προκειμένου να επεκταθεί.
0: Οπότε εκεί στείνεται ένα ανάχωμα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μια αντιπυρική ζώνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκρούσουν τη φωτιά.
1: Ακριβώς. Και θεωρώ ότι με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε και με βάση την ενημέρωση που έχουμε, ότι τουλάχιστον φαίνεται και με δεδομένο ότι έχουν κοπάσει άρεμοι να το καταφέρνουν. Από εκεί πέρα ήταν δύσκολη ημέρα εδώ στην Αιγιάλια, δύσκολη ημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς έχουμε άλλα τρία πύρινα μέτωπα. Το θετικό μας έρχεται, Πέτρο, από την Ηλία, εκεί όπου οριοθετήθηκε η.
0: Ναι, δεν είναι εφικτό να συνεχίσουμε την σύνδεσή μας με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία με την Αιγιάλια. Μην τον καλέσεις πάλι, Θανάση μου, σε παρακαλώ πολύ. Άστον τον Χρήστο Στρατουλάκο, άστονα. Λοιπόν, πέφτει συνεχώς η γραμμή. Δεν είναι και ευχάριστο για τους ακροατές δηλαδή αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Πέγγια Ραβαντινού, την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. Κυρία Ραβαντινού, πώς έχει κατάσταση με τη φωτιά εκεί? Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί. Το πρόβλημα είναι ότι ήταν πολύ κοντά σε οικισμό συνεχόμενο. Ξεκίνησε από το σκάλωμα, πάνω από το εθνικό δίκτυο. Απλώθηκε μεταχείριση. Αν είχαμε ισχυρούς ανέμους, πήγε προς τον οικισμό του κλίματος και μετά προς τα κούκουρα και μετά κυφορήθηκε. Πέρασε τη Μανδύλο, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να την κρατήσουμε. Και κυφορήθηκε, πήγε από τη μια μεριά προς το Πεφκάκι και την άλλη μεριά πήγε προς πίσω από το κλίμα. Αυτή τη στιγμή υπερθούσαν πολλές ότι χρειάστηκε πυροσβεστική επιχειρή με υδροφόρες, επιχειρή με έχω και πολύ φασαρία.
0: Δεν πειράζει, κατανοητό. Κατανοητό.
2: Πολλά μηχανήματα έργου, πετάνε εν αέρια και προσπαθούμε να τα πιάσουμε και να κλείσουμε και τα δύο. Το ακενώθηκαν όλοι οι κυκμοί.
0: Είναι οι οικισμοί για τους οποίους γνωρίζαμε ότι εστάλει μήνυμα από το 112. Έτσι, κλίμα, πηγή, μαγούλα, κούκουρα, νέα κούκουρα, πευκάκι, όλες αυτές τις περιοχές έχουν ακυρωθεί, έχουν φύγει κάτοικοι. Την χάσαμε την κυρία Ραβαντινού.
2: Αλλιώς η φωτιά, φωτιά ήταν, είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τα πολύ, αλλά κυρίως για να είναι μέσα από το οικισμό. Περιορίστηκα, δεν ήσουν μεγάλες ώρες. Πάρα πολύ, γιατί είχαν συντονισμένες προσπάθειες. Αλλά είναι στοιχισμός μετά τον άλλον και πυκνοκατοικημένο.
0: Ναι. Οπότε τώρα, κυρία Ραβαντινού, μπορούμε να πούμε ότι έχει οροθετηθεί αυτή η φωτιά?
2: Τα δύο μέτωπα.
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε, ναι. Δεν σας ακούσαμε. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία τώρα για να βγάλουμε άκρη με τις επικοινωνίες εκεί και στη Φωκίδα και στην Αιγιάλια. Την ευχαριστούμε πολύ πάντως την κυρία Ραβαντινού. Πάνε καλύτερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχουμε σε αγροτοδασική ζώνη δυτικά του Ευπαλίου και απείλησε όλους αυτούς τους οικισμούς, από τους οποίους πρόλαβα να ακούσω νομίζω και εσείς, αγαπητοί ακροατές, που ταυτίσεις είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο, ότι δεν φαίνεται να είχαμε σημαντικές ζημιές από το πέρασμα της φωτιάς από αυτούς τους οικισμούς, κλίμα, πηγή, μαγούλα, και δεν ξέρω και από ποιον άλλον οικισμό πέρασε η μεγάλη φωτιά αυτή. Φαίνεται πως είναι καλύτερη κατάσταση και φαίνεται πως βοήθησε αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, η εξασθένιση των ανέμων. Έχουμε 4 μποφόρ τώρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και υπάρχει πρόβλεψη πως θα είμαστε στα 3 μποφόρ όσο νυχτώνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να μπορέσουν να κλείσουν κάποια μέτωπα και να είναι πιο εύκολο το έργο των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κρατούμε και αυτά τα καλά νέα τα οποία μοιράστηκε μαζί μας όσο μπορέσαμε να την ακούσουμε, η Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. Την ευχαριστούμε πολύ που βρήκε λίγο χρόνο, γιατί είναι τώρα και οι περιφέρειες επί το έργο, όπως καταλαβαίνετε, στις επάρξεις προσπαθούν και με τα μέσα τα οποία έχουν οι περιφέρειες ανά την επικράτεια στη διάθεσή τους να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Να πάρουμε και μια μικρή μουσική ανάσα σε μια πολύ δύσκολη μέρα όπως είναι αυτή με τις φωτιές. Αυτός που ακούτε είναι ο λατρεμένος Benjamin Clementine. Καινούργιο τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες. Can't always be the winner, Αργεντίνα. Καταλάβατε νομίζω σε τι αναφέρεται το τραγούδι. Προσπαθεί ο Benjamin Clementine να χρυσώσει το χάπι στους Αργεντίνους που έχασαν στον τελικό του Μουντιάλ από την Ισπανία.

Γεια σου Λέω, πόσο αποτελεσματικές ήταν οι κοπές χόρτων? Παρακαλώ ερευνήστε τα όποια στοιχεία, ευχαριστώ. Να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία ως προς τις κοπές χόρτων και τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλλά είναι δεδομένο πως οι όποιες κοπές χόρτων φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Μανιάνα, να είσαι καλά. Σχολιάζεις τα όσα ανέφερε έτερος ακροατής για το στρατό και τους στρατεύσιμους. Υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση, νομίζω την κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κατά πόσο ο στρατός αξιοποιείται. Υπάρχουν αρκετοί αυτοί, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως στην όλη στρατηγική που έχουμε οικοδομήσει για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε αυτήν εδώ τη χώρα μπορεί να παίξει έναν σημαντικότερο, έναν πιο κομβικό, πιο κεντρικό ρόλο ο στρατός. Ότι έχει μια κάποια τεχνογνωσία και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Νομίζω όμως ότι η κατάσβεση των πυρκαγιών είναι αποκλειστικά έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ουσιαστικά ό,τι έχει σπείρει όλο τον προηγούμενο καιρό θερίζει στο καλοκαίρι. Αν έχεις κάνει δουλειά και έχουν δουλέψει υπηρεσίες σωστά, οργανωμένα, συντονισμένα και συντεταγμένα τους προηγούμενους μήνες, το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη, το καλοκαίρι τότε θα έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα έχεις φωτιές οι οποίες μπορεί να είναι και μεγάλες, όμως αν δεν έχεις δουλέψει το χειμώνα και το φθινόπωρο, σίγουρα θα είναι μεγαλύτερες και πολύ πιο δύσκολο να τις περιορίσεις, να τις θασεύσεις.

Λοιπόν, άλλο μήνυμα από τον Χρήστο. Μου λέει στις 7 και 35 πρώτα λεπτά πως η κατάσβεση πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι πρώτα πολιτικό αλλά κυρίως συνδικαλιστικό θέμα. Οπότε βγαίνουν ειδικοί ένθεν και ένθεν δεν τους πιστεύω. Και καταλήγει στο μήνυμά του ο Χρήστος πως τεράστια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές και δυστυχώς ούτε μια κεντρική κυβέρνηση μπορεί να επιλύσει μέχρι να μην μείνει δέντρο. Ναι. Τώρα γενικόλογο αυτό το τεράστια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές. Δεν είμαι της άποψης πως πίσω από κάθε φωτιά υπάρχουν οικοπεδοφάγοι. Ήταν μια άποψη η οποία διακινήθηκε κυρίως νομίζω τη δεκαετία του 80 και του 90. Μετά είχαμε το αφήγημα πως έρχονται ξένοι πράκτορες και βάζουν τις φωτιές. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω έχουμε στερέψει από τέτοιου είδους αφηγήματα και έρχεται και μας χτυπάει έτσι πολύ επίμονα την πόρτα η ίδια η πραγματικότητα, συνεπικουρούμενη και από την κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ, υπάρχει, κάποιοι δεν θέλουν να τη δουν, αλλά είναι ένα γεγονός κατά τη γνώμη, τη δική μου, έτσι, τη γνώμη μου λέω, αδιαφυσβήτητο. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας, νομίζω τα έχω διαβάσει όλα. Σωστή πρόληψη μου λέει ο Κώστας, να και ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα, εθνική πολιτική για τη διαχείριση δασών. Πρόσληψη, όπως για παράδειγμα από το Φεβρουάριο, δασαργατών ανανομώ, όπου περνάνε δρόμοι σε δάση, άλση, ρέματα, οικόπεδα, πάρκα, να υπάρχει μόνο χώμα στους δρόμους, για παράδειγμα 50-100 μέτρα δεξιά-αριστερά μόνο χώμα, κλάδεμα των δέντρων σε όλα αυτά κοντά στους δρόμους και ας χρεώσει τους ιδιοκτήτες των οικόπεδων για τον καθαρισμό τους με ένα ποσό στην εφορία, χωρίς να ψάχνονται ποιος καθάρισε και ποιος όχι. Ναι, υπάρχουν και άλλα μέτρα και άλλες ιδέες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό το οποίο λες στη συνέχεια της τοποθέτησής σου στο skyradio.gr στις 7 και 44 πρώτα λεπτά είναι ορθό, πως έτσι θα γίνει πραγματικά και πιο εύκολη και πιο ασφαλής η δουλειά των πυροσβεστών. Αυτό θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε τη ζωή τους και τη δουλειά τους ευκολότερη των πυροσβεστών, να μην τους βάζουμε επιπρόσθετα επόδια, να τους δίνουμε εκείνα τα όπλα όσο μπορούμε εμείς να τους εξοπλίσουμε, έτσι ώστε να κάνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας κοινός στόχος όλων μας και των αρμόδιων υπουργείων και της κοινωνίας και των πολιτών, προφανώς και των δήμων και των περιφερειών.

Να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι λέτε, να δούμε πού βρισκόμαστε μέχρι και αυτήν την ώρα. Λοιπόν, έχουμε το πολύ μεγάλο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Μια φωτιά η οποία έφτασε στην κορυφή του Κιθερώνα και κατεβαίνει προς τη Βένιζα και προς αυτό το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα από τις αρχές έχει σταλεί μήνυμα εδώ και αρκετές ώρες μέσω του 112 ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τις περιοχές που θα ακούσετε τώρα. Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη. Είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες έχουν εκενωθεί. Απομακρύνονται, αν δεν έχουν απομακρυνθεί ήδη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προς τα Μέγαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια ποιος επιλέγει, ποιος έχοντας επιλέξει αυτές τις περιοχές για τον παραθερισμό του θα πήγαινε εκεί. Υπάρχει βέβαια πάντα η αγωνία και το άγχος για το τι θα γίνει ακριβώς με την περιουσία του, όμως και το να προσεγγίσεις έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από χθες η κατάσταση τις περιοχές αυτές είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Το βιώνουν και οι δικοί μας οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι του Sky, να ξέρετε, όλες αυτές τις ώρες δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν από σημείο σε σημείο. Και αυτό διότι και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία λαμβάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή αλλάζουν ανάλογα με το πώς αλλάζει και η κατεύθυνση των ανέμων και άρα το που κινείται το πυρηνό μέτωπο. Πάντως και από τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα μέτωπα και από τις φωτογραφίες που βλέπω να έχουν ανέβει και στο sky.gr καταλαβαίνει κανείς πως το γεγονός ότι οι ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ωρών έχουν κοπάσει ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας στα εναέρια μέσα όση ώρα ακόμα θα μπορούν να επιχειρούν από αέρος έτσι ώστε να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να βοηθήσουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις όπου είναι εφικτό έτσι πάντα διότι εδώ μιλάμε για δύσβατες περιοχές όπου δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τις φωτιές αυτές να έχουν μικρότερη ανηφόρα αν θέλετε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μια φωτιά η οποία θα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη. Βελτίωση λοιπόν ως προς τους ανέμους. Θα ακούσουμε στο βραδινό μαγκαζίνο και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έχει προειδεάσει για αυτή την κατάσταση, δηλαδή για αυτή τη μικρή βελτίωση που θα φέρει ο καιρός και θα αφορά, αν θέλετε, και την αυριανή ημέρα. Θα κοπάσουν οι άνεμοι. Θα κοπάσουν οι άνεμοι, γι' αυτό και από πεντάρι πάμε σε τεσσάρι, σε ό,τι έχει να κάνει και με την Αττική αύριο, όπως έχει αποτυπωθεί αυτό και στον χάρτη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας που εκδίδεται σε καθημερινή βάση, μιας και είμαστε εν μέσω θέρους, εν μέσω του καλοκαιριού. Και βεβαίως βλέπω πολλές εικόνες, οι φωτορεπόρτερ οι οποίοι έχουν αποθανατήσει με το φακό τους, τα ελικόπτερα Ericsson να πραγματοποιούν ρήψεις από αέρος, εντυπωσιακές εικόνες. Με πάρα πολύ πυκνό καπνό να υπάρχει πάνω από τον Κιθερώνα και αυτός ο πυκνός καπνός να δυσκολεύει πάρα πολύ τις προσπάθειες των πιλότων. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να επιχειρήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα επιχειρούν όμως ρήψεις για όσο διάστημα τους επιτρέπεται μέχρι την δύση του ηλίου σε μια προσπάθεια πάντα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Εκεί στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα και βεβαίως και στο μέτωπο που καίει σε αυτό το τρίγωνο το οποίο έχει δημιουργηθεί μεταξύ Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και είναι και μία ακόμη περιοχή, το Κρυοπηγάδι. Έχουμε συναδέλφους σε όλα αυτά τα σημεία, θα τους ακούσουμε στη συνέχεια στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, να ξέρετε. Υπάρχουν εκεί, βλέπω, και τα χωματουργικά μηχανήματα Δήμων και Περιφερειών, προσπαθούν να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία του μετώπου. Μακάρι να γίνει και αυτό κατορθωτό. Και είναι και ένα ακόμη μέτωπο, θα λέγαμε από το μεσημέρι, το οποίο είχε κατεύθυνση από Μύτικα προς Ψάθα. Προς Ψάθα, μια ακόμη παραλιακή περιοχή της Δυτικής Αττικής. Την τιμούν πολύ κάθε καλοκαίρι και είναι και αρκετοί που έχουν εκεί εξοχικές κατοικίες. Μακάρι εκεί να έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταδώσουμε τις επόμενες ώρες. Θυμίζω πως μετά το βραδινό μαγκαζίνο 8 με 9 που ακολουθεί θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10
Και 10 με 12 κοντά σας εκτάκτως ο Βασίλης Κουφόπουλος, κυρίες και κύριοι. Μετά, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί σας, θα σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Έχουν οριοθετηθεί φωτιές σε Καμιλόβρης Ιφθιώτιδας και Κουνουπέλη Ηλίας. Πολύ καλά νέα αυτά, τα οποία μας τα επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα και ο Γιώργης ο Κεραμιτσόγλου. Ενώ αυτή η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στο Κορόπι, και πάντα ξέρετε υπάρχει μια επιπρόσθετη ανησυχία για μας τους Αθηναίους όταν ακούμε για φωτιά στην Αττική, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, δεν ήταν τελικά κάτι το ανησυχητικό. Και βεβαίως για να περιοριστεί η φωτιά εν τη γενέση της, εστάλησαν, όπως διαβάζω, και ένα αέρια μέσα, δύο ελικόπτερα Έριξον, τα οποία πραγματοποίησαν από αέρος ρήψης και μπόρεσαν και αυτά να βοηθήσουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να σβήσει γρήγορα αυτή η φωτιά και να μπορέσουν οι περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις να περιοριστούν στο μεγάλο βασικό μέτωπο που μένεται από χθες, και είναι αυτή η μεγάλη φωτιά στον Κιθερώνα, στο Πόρτο Γερμενό. Και κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία μας έχει δώσει, τα έχει γνωστοποιήσει το πυροσβεστικό σώμα. Το κάνει αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα να σας μεταδώσουμε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Έχουμε συνολικά το τελευταίο 24ωρο από χθες μέχρι και σήμερα, έτσι, 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Μεγάλος αριθμός από αυτές, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14. Αυτά είναι τώρα στοιχεία και δεδομένα τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Με την πυροσβεστική, όσοι είστε σε τέτοιες περιπτώσεις, θα καλεί όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με τις υποδείξεις που προκύπτουν και μας έρχονται στα κινητά μας, έτσι, μέσω των μηνυμάτων του 112. Καλό θα είναι να επακούμε σε αυτές τις οδηγίες, οι οποίες στέλνονται, και προληπτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, για την ασφάλεια τη δική μας. Αυτά για τις φωτιές. Σημαλήξεις να ρίξετε, κύριε Παπαγιαννάκο, για να ετοιμαστούμε για το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο ακολουθεί.

0: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
1: Αντίος κομαντάτε. Hasta la victoria siempre.
0: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
2: Δεν θέλω γέλια, Νότι Παπαγιαννάκο, όταν πέφτουν αυτά τα ηχητικά. Δεν θέλω γέλια. Λοιπόν, αφού χαιρέτησαν οι πρόεδροι, χαιρετώ και εγώ για λίγο όμως, διότι επιστρέφω με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Γεωργία Μελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές. Τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενού. Η φωτιά αυτήν την ώρα κινείται προς Βενίζα, Ψάθα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται επιποδός για την ασφαλή απομάκρυνση στις περιοχές που ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στο sky.gr. Δραματική παραμένει και η κατάσταση στη Φωκίδα με την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδα. Ωστόσο, πριν από λίγο στο Sky 100,3 να μιλάει για βελτιωμένη εικόνα. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή. Έφτασε νωρίτερα στα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα και Πευκάκη. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν εκενωθεί, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι από το χωριό Σκάλωμα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχία στην Ετώλο Ακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κύριος Τουρνάς απεί στην έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Στη διεθνή δημοσιογραφία, οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, όπως ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα σήμερα, η Ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα επέστρεψαν στο Μαρόκο. Την ίδια ώρα 22 χώρες ανάμεσά τους η Ελλάδα με κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή αυτή επικρίνουν τη Μαδρίτη πως η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντα έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή και να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν λόγω του ενδεχόμενου απρόβλεπτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφτο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το πλήρωμα από τη Λευκορωσία και το χάλκινο η Λιθουανία. Για τον καιρό υποχωρούν από αύριο οι θυελλώδεις άνεμοι που έπλυναν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επιστρέφει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας προφανώς από τα μέτωπα των πυρκαγιών, να δούμε πώς έχει κατάσταση τώρα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση στη Φωκίδα. Εννοείται πως θα έχουμε συνδέσεις με όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες φωτιές που μένονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση στη Φωκίδα. Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του Sky η Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχει μετακινηθεί στην περιοχή Ευπάλιο. Στο Ευπάλιο κοντά υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί οι οποίοι έχουν εκενωθεί και οι οποίοι απειλήθηκαν από αυτή τη φωτιά, η οποία πήρε γρήγορα σήμερα το μεσημέρι ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ελένη Παρασκευοπούλου, μόνο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
1: Είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο όπου έχουμε πίσω μας, κάτω από το χωριό Πευκάκι, ένα μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο που έχει σπάσει ουσιαστικά σε δύο, και έχουμε ένα κομμάτι που βρίσκεται και καίει πίσω μας ακριβώς, και ακόμη μία από το κλίμα, λίγο εκεί που ξεκίνησε θα λέγαμε η πυρκαγιά, στο σκάλωμα Φωκίδας, και ξεκίνησε και άρχισε να κατεβαίνει τα χωριά. Έχει περάσει η φωτιά μέσα από τα χωριά, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί ακόμη εδώ στην περιοχή. Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να πετούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατάσβεση πριν πέσει ο ήλιος, γιατί δεν έχουμε πολύ ακόμη χρόνο σε σχέση με τα εναέρια μέσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν ασταμάτητα, και από εκεί και πέρα σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ. Οι πολίτες κλήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Είχαμε 5-112. Η ελληνική αστυνομία βρέθηκε σε όλα τα χωριά, πέρασε από όλα τα χωριά και μιλούσε στους πολίτες και προσπαθούσε να τους απομακρύνει πόρτα-πόρτα. Είδαμε να περνούν και να ξαναπερνούν, γιατί ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει. Βρεθήκαμε στην αρχή του ρεπορτάζ στην Μαγούλα, εκεί από όπου οι φλόγες θέργευσαν, και κάπως έτσι αναγκάστηκε ο κόσμος να φύγει και να.
2: Και εδώ βλέπουμε τον χάρτη με τα πύρινα μέτωπα, όπως αυτά διαμορφώνονται αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή στη Φωκίδα. Πευκάκι, Ευπάλιο, Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα. Έχει ηχήσει το 112 για τις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Θα είναι μια νύχτα δύσκολη. Υπάρχει αγωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Προσπαθούν από το μεσημέρι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση οι ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά είναι ακόμη, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την Ελένη Παρασκευοπούλου από την Φωκίδα και την περιοχή Ευπάλαιο. Πάμε να ακούσουμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Δουρουδή με τις πολύ δύσκολες στιγμές πραγματικά που έζησαν εκεί οι κάτοικοι της Φωκίδας και αυτών των οικισμών, των 5 οικισμών που εκενώθηκαν με εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε για μια φωτιά που έχει ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, προκαλέσει πολύ μεγάλες καταστροφές. Σπίτια έχουν καταστραφεί. Το ίδιο ισχύει και για αγροτικές καλλιέργειες και γενικότερα για τις περιουσίες εκεί των ανθρώπων. Η Μαρία Δουρουδή με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
3: Ο ουρανός πάνω από τη Μαγούλα Φωκίδος σκοτίνιασε. Το 112 ήχησε για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδος, ζητώντας από τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Ελικόπτερο της πυροσβεστικής μέσα σε αποπνικτικό καπνό πραγματοποιεί ρήψεις.
1: Σε ένα σπίτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σε λίγο λογικά θα παραδοθεί στις φλόγες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν στο χωριό Μαγούλα. Έχει περάσει ήδη η φωτιά, μου είπαν οι κάτοικοι, από το χωριό Κλίμα, και μιλάμε σίγουρα για καμένα σπίτια, μου μεταφέρουν οι πολίτες που γνωρίζουν καλά την περιοχή. Η φωτιά συνεχίζει. Η ένταση των ανέμων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά τα εναέρια μέσα δίνουν μια τεράστια μάχη για να μπορέσουν να περιορίσουν το μέτωπο.
3: Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκένωση 5 οικισμών, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν περαιτέρω.
1: Η φωτιά μας πλησιάζει πολύ επικίνδυνα πλέον. Σας δίνουμε. Πρέπει να φύγουμε.
3: Η πύρινη λέλαπα δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Εδώ βλέπετε τη μία πλευρά του μετόπου και από εδώ και πέρα δεν μπορεί κανένας πλέον να περάσει. Είναι το επόμενο χωριό όπου και αυτό πλέον έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ήρθαν πριν από λίγο εδώ αστυνομικοί και απομάκρυναν τους τελευταίους πολίτες που βρίσκονταν μέσα σε ένα σπίτι.
3: Η κάμερα καταγράφει μια συγκλονιστική εικόνα. Εθελοντής κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια του σε μια απέλπιδα προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσει τον πιλότο του ελικοπτέρου μέσα στο θολό τοπίο να κάνει στοχευμένη ρήψη.
1: Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει περάσει μέσα από το χωριό κλίμα και έχουμε κατοικίες οι οποίες έχουν παραδοθεί στη φλόγα. Έχω νέο 112 αυτή τη στιγμή. Μας καλούν να απομακρυνθούμε από το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς εδώ στη μαγούλα που βλέπετε μπροστά και να κινηθούμε προς το μοναστηράκι.
3: Η φωτιά έφτασε και στο χωριό Πευκάκι Φωκίδας.
1: Οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια, στις αυλές των πρώτων σπιτιών. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπετε, επιχειρούν εδώ τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Είδαμε ανθρώπους με κλαδιά στα χέρια να προσπαθούν σε μια μάχη που πραγματικά είναι άνηση, γιατί οι φλόγες έρχονται κατά πάνω τους.
4: Εκεί λοιπόν ήταν το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά και έχει επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου φαίνεται να είναι η έναρξη του πύρινου μετόπου.
3: Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα και από αέρος, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.
0: Αυτό είναι το ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο έχουμε κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Η φωτιά στην Φωκίδα, σε μια ημιωρινή περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση και διάσπαρτες κατοικίες. Αυτό καθιστά και εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών αρχών. Θα δούμε στην πορεία και της νύχτας κατά πόσο εκεί είναι βελτιωμένη η εικόνα, σύμφωνα με τα όσα θα μας μεταδίδει και η συνάδελφος Ελένη Παρασκευοπούλου, την οποία την ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη φωτιά. Το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Από χθες μιλάμε για μια φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεκτη. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία από πλευράς αέρος να συνδράμουν τα μέσα της πυροσβεστικής, τα εναέρια μέσα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα. Τις τελευταίες ώρες, από το απόγευμα και μετά δηλαδή, οι άνεμοι έχουν παρουσιάσει μια μικρή αλλά σημαντική ύφεση. Μιλάμε για ανέμου 3 το πολύ, 4 μποφόρ στην ευρύτερη περιοχή και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε με μια μεγαλύτερη συχνότητα τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις τόσο στην Αγία Παρασκευή όσο και στον Μύτικα. Η φωτιά, να έχετε υπόψη σας, πως έφτασε μέχρι και την κορυφή του Κιθερώνα και άρχισε να κατεβαίνει προς την Βενίζα, περιοχή για την οποία εστάλει μήνυμα εκένωσης. Μήνυμα εκένωσης εστάλει και για άλλες 5 περιοχές, άλλες 4 περιοχές, τις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Λούμπα και Ζάχουλη. Λόγω των βόρειων ανέμων, η κατεύθυνση της φωτιάς είναι νότια-νότιο-δυτικά προς αυτές τις παραλιακές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Είναι 3 τα μέτωπα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί και με αυτά τα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μια πολύ μεγάλη μάχη έτσι ώστε να μπορέσουν να τις περιορίσουν. Θα δοθεί αυτή η μάχη βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέσα από τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, βρίσκεται στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Μάρκο Δήμης.
5: Μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία εκδηλώθηκε χθες στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας, έχει λάβει χαρακτηριστικά mega fire και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, κατακαίει επί 35 ολόκληρες ώρες την Βιωτία και την Αττική. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη. Το έργο των πυροσβεστών είναι δύσκολο έως αδύνατο να την αντιμετωπίσουν. Ενώ οι ρήψεις νερού από αέρος που γίνονται κυρίως από ελικόπτερα Έριξον δεν επαρκούν προκειμένου να περιορίσουν, να μειώσουν το θερμικό φορτίο και την επίδοση. επέκταση της φωτιάς πριν από λίγη ώρα. Ένα καναντέρ κατάφερε να κάνει μία ρήψη νερού. Δεν υπήρξε δεύτερη, διότι όπως καταλαβαίνετε, λόγω της χαμηλής ορατότητας την οποία αντιμετωπίζουν οι χειριστές των καναντέρ, οι πιλότοι των καναντέρ, δεν μπορούν να κατέβουν τόσο χαμηλά προκειμένου να κάνουν ρήψη νερού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ και Έριξον επιχειρούν ως επιτοπλίστων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου και εξελίσσεται η πυρκαγιά. Σημειώνω ξανά πως έχει ζητηθεί εκένωση του Αλεποχώρη, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα, τη Ζάχουλη, προκειμένου να πάνε προς τα Μέγαρα. Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες αυτή την ώρα επιχειρούν συνολικά στα Δικοβιωτία, με το κύριο βάρος των πυροσβεστών να έχει πέσει εδώ στο Πόρτο Γερμενό, καθώς όπως καταλαβαίνετε, εάν η φωτιά κινηθεί προς τη δεξιά μεριά της οθόνης σας, τότε θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, καθώς εκεί είναι ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος έχει εγκαινωθεί από νωρίς το μεσημέρι. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι ηλικιωμένοι και νεαροί, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα ζήτημα για την υγεία τους. Έχουν παραμείνει στο χωριό μερικά άτομα τα οποία βοηθούν τους πυροσβέστες και θα τους καθοδηγήσουν αν παραστεί ανάγκη, αν οι φλόγες φτάσουν στις αυλές. Αστυνομικοί πραγματοποιούν απομακρύνσεις πολιτών από τα σπίτια νωρίτερα κυρίως, αλλά και μέχρι αυτή τη στιγμή αστυνομικοί της άμεσης δράσης πραγματοποιούν περιπολίες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν στα σπίτια υπάρχουν άτομα τα οποία χρειάζονται βοήθεια, ηλικιωμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να καλέσουν ασθενοφόρο ή κάποιο όχημα, προκειμένου να φύγουν από την περιοχή. Η φωτιά αυτή, Μάρκο, για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν σβήνει σήμερα το βράδυ. Είναι δεδομένο με βάση την εικόνα που βλέπουμε. Υψηλό θερμικό φορτίο, πολύ καύσιμη ύλη, χαμηλή ορατότητα προκειμένου να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες και μια διασπορά της φωτιάς σε μήκος πολλών χιλιόμετρων κάνει αποτρεπτική την κατάσβεση ή έστω να μειωθεί το μέτωπό της. Οπότε καταλαβαίνετε πως θα πρέπει να ελπίζουμε πως αύριο θα έχουμε χαμηλότερη ένταση των ανέμων, καθώς σήμερα η ροή των ανέμων έφτασε ακόμη και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να καταφέρουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν σε αυτό το περιβάλλον. Ελπίζουμε αύριο να είναι λίγο καλύτερα, γιατί και αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και για την Αττική και για τη Βιωτία και για την Εύβοια, για τον κίνδυνο εκδήλωσης.
2: Μιχάλη, μέχρι τι ώρα θα μπορούν να επιχειρούν τα ελικόπτερα μέσα σε αυτή την πυρηνική κόλαση?
5: Τα εναέρια μέσα, με γνώμονα τη χθεσινή εικόνα που έχουμε, μέχρι τις 20:40, μέχρι 20:43 και εχθές, όταν καλύπταμε το ρεπορτάζ στην παραλία στο Πόρτο Γερμενό, 20:43 πρώτα λεπτά απομακρύνθηκε το τελευταίο. Έκανε τελευταία ρήψη και απομακρύνθηκε το ελικόπτερο Έριξον, διότι πλέον ήταν αργά, νύχτωνε και δεν έπρεπε ο χειριστής του πως έπρεπε να αποσυρθεί ξανά στη βάση του. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα ρήψης νερού από τα καναντέρ. Αν υπήρχε, σαφώς θα μιλούσαμε για μια διαφορετική εικόνα σήμερα και ενδεχομένως, Μάρκο, αν μπορούσαν από χθες να κάνουν ρήψη νερού τα καναντέρ, δεν θα είχαμε την μεταφορά, τη μετακίνηση της πυρκαγιάς από την Βιωτία στην Αττική.
0: Αυτή επιχειρησιακώς είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική αυτές τις δύο μέρες, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Τα καναντέρ ακόμη τουλάχιστον έχουν ρηχτεί στη μάχη τις τελευταίες ώρες τα ελικόπτερα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Τεζάρης από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Τώρα, πάμε στον Άγιο Νεκτάριο. Σας λέμε εδώ και ώρες πως ουσιαστικά τρεις οικισμοί που απειλούνται άμεσα από τη φωτιά αυτή είναι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Στον οικισμό Αγίος Νεκτάριος, στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, βρίσκεται η Βάση Αγκανάρα. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στον Μάρκο Δήμιζη.
6: Η ώρα είναι 8 παρα 10, Μάρκο, και το τελευταίο τέταρτο έχουμε ασταμάτητες κινητοποιήσεις από τα ελικόπτερα. Πραγματικά δεν σταματούν να περνούν πάνω από τα κεφάλια μας για να ανεποδιαστούν. Βλέπετε ξανά τα δύο ελικόπτερα Έριξον, το ένα είναι μπροστά στις οθόνες σας, το άλλο είναι ακριβώς από πίσω μου, δύο δεξαμενές ακριβώς στην είσοδο του Αγίου Νεκταρίου και τα δύο ελικόπτερα δίνουν μια τιτάνια μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο. Βλέπετε πόσο χαμηλά κατεβαίνουν για ακόμη μια φορά οι πιλότοι των ελικοπτέρων, το είπαμε και νωρίτερα, είναι τα μόνα ελικόπτερα που μπορούν να ανεποδιαστούν με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα όμως να σας πω ότι πριν από λίγο είδαμε και καναντέρ στον Αττικό ουρανό. Με αισιοδοξία επιτέλους μπορούμε να μιλάμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Μας μεταφέρουν οι πυροσβέστες ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν οι κατοικίες. Μιλάμε για τον πιο πυκνοκατοικημένο, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο, όπως βλέπετε, αγγίζει την κορυφογραμμή. Έχει περάσει προς τις περιοχές Ψάθα και Αλεποχώρη, οι οποίες πριν από λίγο εκενώθηκαν. Και το βουνό το οποίο ακριβώς βλέπετε μπροστά σας λέγεται Όρος Πατέρα. Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή φλέγεται. Εκεί λοιπόν σπέβδουν συνεχώς τα ελικόπτερα. Τρία ελικόπτερα αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά. Ωστόσο, επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε σε όλα τα μέτωπα, θέλω να βοηθήσω λίγο και την συνάδελφο στην Φωκίδα, καθώς έχουμε ενημέρωση από την πυροσβεστική.
2: Ναι.
6: Να πούμε, θα σας διαβάσω αναλυτικά. Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, στην περιοχή καλύπτουν τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ αναλόγως στις εξέλιξεις του συμβάντων και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων. Στο πλαίσιο όμως των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, δύο άτομα.

0: έρχονται εδώ έχουν μεταφέρει και προμήθειες για να βοηθήσουν τους εθελοντές, να βοηθήσουν τους πυροσβέστες που δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν όλες αυτές τις ώρες. Τους τροφοδοτούν με νερά, με σειρά τροφή και να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και για την ψυχραιμία των ανθρώπων που παρακολουθούν όλο αυτό το βουνό, τα σπίτια τους, όλη αυτή την περιοχή. Δύο μέρες τώρα για δεύτερο 24ωρο να φλέγεται. Βλέπετε ξανά το ελικόπτερο Έριξον, μπαίνει ξανά, κατεβαίνει προς την Δεξαμενή, εφοδιάζεται. Έχουμε πολύ ισχυρές ρυπές ανέμων, είμαστε σίγουρα στα 7 με 8 μποφόρ, ενώ έχουμε και πολύ στάχτη την τελευταία ώρα που μας δυσκολεύει και εμάς τους ίδιους να μεταφέρουμε τις εικόνες. Πάρα πολύ αέρα και πολύ στάχτη από το μέτωπο της πυρκαγιάς που συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτο και ακριβώς από πάνω μας, αν μπορέσει να το δείξει ο Βασίλης, βλέπουμε και το Καναντέρ, το οποίο δεν πραγματοποιεί ρήψεις, τουλάχιστον όση ώρα βρίσκομαι εγώ εδώ, αλλά περιπολεί. Δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στη θάλασσα. Επαναλαμβάνουμε ότι τα Καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν σε τόσο χαμηλό ύψος, να εφοδιαστούν από τις δεξαμενές, γι' αυτό και βλέπουμε τα Έριξον να κάνουν ξανά και ξανά επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από την είσοδο του Αγίου Νεκταρίου.
1: Έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στα ελικόπτερα. Βάσκια, βεβαίως, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Είδαμε τους πιλότους με χειρουργικές κινήσεις να κάνουν ανεφοδιασμό από τη δεξαμενή.
0: Ιδού στο βουνό.
1: Ναι, ιδού και άλλο ελικόπτερο να επιχειρεί. Ακριβώς.
0: Κάνουν πολλές προσπάθειες στα ελικόπτερα, αλλά οι φλόγες ξανά δυναμώνουν και πάλι και έχουμε περίπου μία ώρα για να σταματήσουν οι ρήψεις των εναέριων μέσων. Ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη μία ώρα να δούμε την εικόνα επιτέλους να βελτιώνεται και κάπως να νιώσουμε κι εμείς λίγο μία αισιοδοξία. Πάντως φαίνονται ξανά φλόγες στο όρος Πατέρα προς την περιοχή Ψάθα και Αλεποχώρη, οι οποίες επαναλαμβάνω.
2: Μάλιστα, ήταν η Βάσια Κανάρα από την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Ο Κυθερώνας και το όρος Πατέρα καίγονται, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες δύο μέρες και θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους όλων αυτών των οικισμών που έχουν εκενωθεί τις τελευταίες ώρες. Θα πάμε σε ένα παρακείμενο οικισμό, θα μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πάμε στο Κρύο Πηγάδι. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, θα μας δώσει τη δική του εικόνα.
3: Θα σας μεταφέρουμε εμείς την εικόνα από το Κρύο Πηγάδι, Μάρκο, εδώ που μένεται η πυρκαγιά, η οποία απειλεί άμεσα τόσο τον οικισμό εδώ στο Κρύο Πηγάδι, όσο και τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπουμε ακόμα μια ρήψη από ελικόπτερο εδώ στην περιοχή. Συνεχίζονται οι ρήψεις μέχρι και αυτήν την ώρα, προκειμένου να ανακοπεί αυτό το γιγαντιαίο μέτωπο φωτιάς. Όμως δεν φαίνεται να ανακόπτεται σε καμία περίπτωση τις τελευταίες ώρες. Συνεχίζει να μένεται και να κινείται απειλητικά προς τους. Το δεύτερο μέτωπο από εδώ που παρακολουθούμε κινείται προς την Βενίζα, τον οικισμό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κορυφογραμμή, τον πρώτο οικισμό πάνω από το Αλεποχώρη και την Ψάθα. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Επιχειρούν αυτήν την ώρα μόνο εναέρια μέσα στην περιοχή, Μάρκο. Επίγειες δυνάμεις τώρα κατευθύνονται προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής αλλά και την Βενίζα, προκειμένου εκεί να αναδιοργανωθούν και εκεί να στήσουν ένα νέο τείχος προστασίας για να μην φτάσει η φωτιά στον οικισμό. Ένας οικισμός που βρίσκεται μέσα στο βουνό, είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμος με οχήματα. Γύρω του έχει αυτό το πευκόφυτο δάσος που παρακολουθούμε και όπως αντιλαμβάνεστε, αν η φωτιά κατευθυνθεί από εκεί, τα πράγματα θα είναι πολύ επικίνδυνα για τον οικισμό της Βενίζας και στη συνέχεια για τους οικισμούς της Ψάθας και του Αλεποχωρίου που βρίσκονται πιο παραλιακά. Εδώ όμως παραμένει ο κίνδυνος και για το Κρύο Πηγάδι και για τον Άγιο Νεκτάριο. Δυστυχώς οι άνεμοι, παρότι έχουν κοπάσει, δεν αλλάζουν καθόλου την φορά της φωτιάς, Μάρκο. Συνεχίζει να κατευθύνει αυτήν την πύρινη λέλαπα προς τους οικισμούς. Οικισμοί οι οποίοι απειλούνται άμεσα. Ευτυχώς οι πάντες έχουν εκενώσει την περιοχή. Σε αυτούς τους δύο οικισμούς βρίσκονται μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις της αστυνομίας και εθελοντές που θα συνδράμουν τους πυροσβέστες εάν και αυτό χρειαστεί. Η φωτιά όμως συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Βλέπουμε συνεχώς τις φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το δάσος. Παρά τις προσπάθειες των ελικοπτέρων, τις συνεχείς προσπάθειες των πιλότων των ελικοπτέρων να πετούν όσο πιο

0: Χαμηλά γίνεται για να κάνουν αυτές τις στοχευμένες ρήψεις εδώ στην περιοχή και να ανακόψουν αυτό το τεράστιο μέτωπο. Δυστυχώς όμως αυτές οι προσπάθειες των πιλότων των ελικοπτέρων δεν είναι δυνατές για να ανακόψουν αυτό το μέτωπο. Είναι και τέτοια η μορφολογία του εδάφους που βοηθά την φωτιά να επεκτείνεται όλο και περισσότερο, να έχει επεκταθεί σε ένα μήκος πολλών χιλιόμετρων και να έχει σχηματίσει αυτό το πύρονο δαχτυλίδι γύρω από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου και του κρύου πηγαδιού εδώ που και βρισκόμαστε. Οι οικισμοί αυτοί έχουν εκενωθεί και τώρα το ενδιαφέρον της πυροσβεστικής, το ενδιαφέρον των πυροσβεστικών αρχών απασχολεί το δεύτερο μέτωπο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο που κινείται προς την Βενίζα. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν γίνεται αντιληπτό και από εσάς πόσο έχει φουντώσει αυτό το δεύτερο μέτωπο και αυτό που κατευθύνεται προς την περιοχή της Βενίζας απειλεί άμεσα αυτούς τους οικισμούς. Πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται μέσα από την κορυφογραμμή. Εκεί προσπάθησαν να επιχειρήσουν και κάποια ελικόπτερα όπως επιχειρούσαν και εδώ, όμως πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ η περιοχή είναι πευκόφυτη, υπάρχει πλούσια βλάστηση και φυσικά και μέσα στο δάσος υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη που βοηθά την φωτιά να επεκτείνεται όλο και περισσότερο. Εδώ στην περιοχή έχουν βρεθεί περισσότεροι από 400 πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται σε επιφυλακή για να επέμβουν όπου χρειαστεί, σε μέτωπα που ενδεχομένως να χρειαστεί. Δεν μπορούν αυτήν την ώρα να επιχειρήσουν μέσα στο δάσος. Αυτό το κάνουν τα εναέρια μέσα, Μάρκο.
1: Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το Κρυοπηγάδι, από την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι πολύ σύντομο και θα επιστρέψουμε εντός λίγων δευτερολέπτων για να ακούσουμε και άλλες ανταποκρίσεις συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία τόσο του Πόρτο Γερμενού όσο και άλλων περιοχών όπου έχουμε ακόμη και αυτή την ώρα πολύ μεγάλες φωτιές.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Ψάθα. Εκεί έχει φτάσει εδώ και λίγη ώρα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Η Ψάθα, μία από τις περιοχές για τις οποίες υπάρχει ανησυχία, διότι η κατεύθυνση του πυρηνού μετώπου είναι προς τα εκεί, προς το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αττικής, προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχουν σταλεί εδώ και ώρα μηνύματα εκένωσης από το 112 αυτών των οικισμών. Γιώργος Πρωτοψάλτης, πριν από λίγο στον Sky από την Ψάθα.
3: Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, βέβαια, να τονίσουμε ότι από το βράδυ υπήρχε απομάκρυνση αρχικά κατοίκων προς το Αλεποχώρι όταν ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Ξανά λοιπόν είχε σε 6 το 112 και αφορούσε και εδώ το σημείο που βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε στην παραλία, στην Ψάθα, και είναι ένα κομμάτι το οποίο απειλείται από δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα βρίσκεται πίσω μου, είναι η περιοχή Μύτικας, και είναι ένα τμήμα που ουσιαστικά βρίσκεται μπροστά από το Πόρτο Γερμενό. Από την κορυφογραμμή βλέπουμε εδώ και αρκετά λεπτά να εμφανίζονται εστίες φωτιάς, να κατεβαίνουν λοιπόν σιγά σιγά το συγκεκριμένο μέτωπο και να πλησιάζει. Είναι η μία πλευρά της φωτιάς. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε δει και αρκετές ρήψεις από τα ελικόπτερα τύπου Μπέλτα, οποία επιχειρούν στο κομμάτι, στο τμήμα που βρισκόμαστε, και κάνουν υδροληψίες δίπλα μας από την παραλία της Ψάθας. Το δεύτερο κομμάτι που θα δείτε τώρα είναι ουσιαστικά στην άλλη πλευρά, πάνω ακριβώς από τον οικισμό, και εκεί βλέπουμε σταδιακά να ξεπροβάλλουν κάποιες εστίες φωτιάς. Έρχεται λοιπόν από δύο σημεία ουσιαστικά η φωτιά και περικυκλώνει τον οικισμό, και μάλιστα όπως μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό το μεγάλο όγκο πρασίνου υπάρχουν και κατοικίες οι οποίες ακουμπάνε με αυτή την καύσιμη ύλη. Είναι λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη συνθήκη, γι' αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να εκενωθεί το συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν περιπολικά, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί έτσι ώστε τα τελευταία άτομα να φύγουν από το σημείο. Να τονίσουμε ότι και πίσω μα μας σε όλο τον παραλιακό δρόμο στο Αλεποχώρι υπάρχει αντίστοιχη εκένωση προς Μέγαρα. Από τη μία αφορά τον κίνδυνο που υπάρχει με την φωτιά να μένεται, από την άλλη να τονίσουμε ότι είναι και ένα σημείο όπου υπάρχουν και επιχειρούν και άτομα από τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει συνδρομή από το στρατό με προωθητές γεών οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Ψάθα, αλλά και με μια ομάδα δευκαλίων και κάποια οχήματα τα οποία συνδράμει ο στρατός και για τις εκενώσεις και βρίσκονται σε αυτό το μέτωπο μεταξύ Αλεποχωρίου και Ψάθας. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί αυτή την ώρα ναι μεν φαίνεται σε απόσταση η φωτιά, Μάρκο, οι φλόγες και αυτές οι εστίες φωτιά και καπνί. Όμως είδαμε και χθες ότι αντίστοιχη ήταν η εικόνα πάνω από το Πόρτο Γερμενό και μέσα στη νύχτα με τις δύσκολες συνθήκες. Πολύ γρήγορα λοιπόν φαίνεται ότι απειλήθηκε όλο το παραλιακό μέτωπο. Φαίνεται λοιπόν ότι και εδώ υπάρχει μια κινητοποίηση και μια ανησυχία όσον αφορά την Ψάθα.
1: Ας ελπίσουμε η νύχτα, η απόψινή, να μην είναι τόσο δύσκολη όσο η χθεσινή. Χθες πραγματικά μιλάμε για πολύ δύσκολες στιγμές τις οποίες έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών από τις οποίες πέρασε η μεγάλη αυτή η πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε το χρονικό της φωτιάς στη Δυτική Αττική και τι έγινε χθες το βράδυ. Είναι το ρεπορτάζ το οποίο το έχει ετοιμάσει η Μαρία Δουρουδή.
4: Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια τι έχει συμβεί. Καταστροφή. Πολιτική καταστροφή.
5: Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Ανησυμάχη με τις φλόγες. Η φωτιά πέρασε στον οικισμό. Ξημερώνοντας η πρώτη μέρα του Αυγούστου, το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να δοκιμάζεται. Παράζα από το 112. Εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, ανυπολόγιστη καταστροφή.
6: Εφιαλτικό μέτωπο, μια πύρινη λέλαπα η οποία κατακαίει, καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Νωρίτερα βρισκόμασταν περίπου 500 μέτρα μακριά. Η φωτιά κύκλωσε τόσο εμάς όσο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούσαν. Από νωρίς το πρωί σας δείχναμε το πόσο δύσκολο ήταν να επιχειρούν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς στο εφιαλτικό σενάριο η φωτιά να κατευθύνει, οι άνεμοι να κατευθύνουν την φωτιά προς το δάσος επιβεβαιώθηκε. Και τώρα βλέπετε αυτή την εφιαλτική εικόνα με την φωτιά να καίει ένα καταπράσινο δάσος, ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες πλέον έχουν οπισθοχωρήσει.
5: Με το πρώτο φως της μέρας φάνηκε το καταστροφικό έργο της φωτιάς.
3: Μια εφιαλτική νύχτα η οποία δυστυχώς εκτελήχθηκε εδώ γύρω από το Πόρτο Γερμενό με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει να μένεται μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς σας μεταφέρουμε εικόνα από τη μία πλευρά της φωτιάς στο Κυθερώνα, όπου συνεχίζει να καίει. Το κομμάτι το οποίο σας δείχνουμε κατευθύνεται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα έχει εκενωθεί, με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρη.
7: Οι δυνάμεις που είναι στο πεδίο θα συνεχίζουν να επιχειρούν. Αυτό που προτεύει είναι ο κόσμος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθεί. Οι προτεραιότητες που δίνονται σε περιουσίες θα συνεχίσει να δίνονται αυτή η προτεραιότητα από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις.
8: Το Παρθένο δάσος έχει πολύ καύσιμη ύλη εδώ να κάψει. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή τη στιγμή λόγω και των ισχυρών ανέμων.
5: Ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες.
8: Είναι επάνω στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού. Είναι ένα τοπίο δυστοπικό.
9: Το φως της μέρας έχει φέρει στην επιφάνεια όλο το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια έχουν καταστραφεί, άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή μένεται η φωτιά σε παρθένο δάσος.
8: Είστε εδώ κάτοικος?
10: Μόνιμος. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω.
8: Αυτό που έχει καεί.
10: Έχει αυτό που έχει καεί. Να ξέρετε ένα πράγμα. Το κάψανε το Πόρτο Γερμενό.
5: Όσο περνάει η ώρα, η φωτιά αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
9: Έχουν καεί ήδη 3 σπίτια και υπάρχει φόβος και για περισσότερα. Υπάρχουν εδώ στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Ενώ όπως επισημάναμε και πριν από λίγο, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
8: Δείτε εδώ, ενώ δεν υπήρχε φωτιά, λόγω του ότι υπήρχαν ακαθάριστα και μπάζα μέσα σε αυτό το οικόπεδο, έγινε κλείδωση. Πετάχτηκε στο απέναντι σπίτι και βλέπετε τον πρόεδρο, τώρα είναι ο πρόεδρος εδώ, ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι, να προσπαθεί να περιορίσει τη φωτιά όσο γίνεται.
11: Με σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα η φωτιά φεύγει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει προς Βίλια.
5: Κάτοικοι και θελοντές δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα καθώς είχαν την αγωνία για τις περιουσίες τους.
12: Πόσα ήταν οι ώρες αυτές?
13: Δραματικές. Είχε λίγο τρέξιμο, λίγο άγχος, βλέπαμε τις φλόγες.
14: Δεν ήταν τόσο απλό το να πάρουμε την απόφαση να μείνουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή είχαμε το μυαλό μας, είχαμε βάλει και τη βάρκα για να φύγουμε εμπλό.
15: Δεν εγκατέλειψε κάτι, καλά πάντα γίνεται.
16: Με λάστιγκα, με νερό, με πάντα.
15: Προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι και είναι εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά φυσικά, εντάξει δεν συνέβη κάτι, αλλά πάμε να τους συνδράμουμε όσο μπορούμε.
5: Η εικόνα είναι δυστοπική και απογοητευτική. Όπου φτάνει το μάτι, αντικρίζει μόνο την καταστροφή.
12: Άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ. Όπως μάθαμε, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δυσχεραίνει πάρα πολύ εδώ το έργο των πυροσβεστών. Κάνει συνεχώς τις εστίες να ξεπηδούν η μία μετά την άλλη. Μεταφέρονται οι κάφτρες από τη μία πλευρά στον δρόμο στην άλλη. Είμαστε μέσα στην αυλή του σπιτιού, που είναι μια τεράστια έκταση με πράσινο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το προσήλαιο, από το σημείο που ήμασταν πριν. Και αν δείτε και παραπάνω από το δέντρο που καίει, συνεχίζει να καίει αυτή τη στιγμή και έχουν καεί όλα.
17: Δυστυχώς σήμερα είναι ακόμα χειρότερη μέρα από τη χθεσινή. Έχουμε ακραία επικινδυνότητα.
12: Εδώ βλέπουμε μία στάνη, η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει καεί ολοσχερός.
5: Η εικόνα παραμένει ρευστή και εξαιρετικά δύσκολη, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη και τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, την ώρα που το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να απειλεί την ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτά από τη χθεσινή νύχτα στο Πόρτο Γερμενό, που ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Πάμε στην Πελοπόννησο. Και η Πελοπόννησος έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες. Είναι η φωτιά στην Αιγιάλια, στην οποία βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος. Μας δίνει εδώ και αρκετές ώρες από το μεσημέρι την εξέλιξη της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Θα ακούσετε βέβαια τον Χρήστο Στρατουλάκο να μας δίνει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του αναφορικά και με μία άλλη φωτιά, η οποία φαίνεται πως έχει περιοριστεί, έχει οριοθετηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Κουνουπέλι Ηλίας. Υπήρξε ανησυχία και για το περίφημο δάσος της Τροφιλιάς, μοναδικής οικολογικής και αισθητικής αξίας το δάσος αυτό. Φαίνεται πως όποιος κίνδυνος και για το δάσος και για την ευρύτερη περιοχή τον έχουμε αποφύγει. Χρήστος Στρατουλάκος πριν από λίγο στον Sky.
18: Η φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλίας ήταν στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Στροφιλιάς και καταλαβαίνεις ότι αυτό σήμανε συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία. Με τις υπάρχουσες διαθέσιμες δυνάμεις πήγαν πυροσβέστες από την Ηλία και από την Δυτική Αχαΐα, αλλά και εθελοντές πυροσβέστες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Ευτυχώς, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα, το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και το έργο κατάσβεσης συνεχίζεται. Ωστόσο, Μάρκο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, υπάρχει έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία τη Διεύθυνση Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι πίσω από αυτήν την φωτιά, στο προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες δάσους Τροφιλιάς, υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Συνεχίζεται οι καταθέσεις που λαμβάνουν τα κλιμάκια του τμήματος από την Πάτρα. Επαναλαμβάνω όμως, οι ενδείξεις που έχουν κάνουν λόγο για εμπρισμό πίσω από την φωτιά στο προστατευόμενο δάσος της Στροφιλιάς.
19: Το κρατάμε και αυτό, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις εμπρισμού. Πώς εξελίσσεται, Χρήστο, το πυρηνό μέτωπο στην Αιγιάλια?
18: Όπως το μπορέσεις να δεις, Μάρκο, με τη βοήθεια του Βασίλη του Δάρμα, είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως τώρα με τα εναέρια μέσα. Μετά από 27-28 ώρες η φωτιά αυτή, μπορούμε να πούμε ότι έχει περιοριστεί αρκετά. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ρίψη νερού από το air tractor ήταν σε κομμάτι το οποίο δεν έχει καεί, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν και τυχόν αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας που ενδεχομένως υπάρξουν. Να ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Έχει περιοριστεί αρκετά το μέτωπο που βλέπαμε και νωρίτερα και μεταδίδαμε εδώ από το συγκεκριμένο σημείο. Ο σκοπός και ο στόχος τους ήταν να μην περάσει η φωτιά τον ποταμό που βρισκόμαστε εδώ και κατευθυνθεί προς τα όρια του Δήμου της Πάτρας και απειληθούν και χωριά του Δήμου της Πάτρας. Φαίνεται ότι ο στόχος αυτός του περιοριστικού σώματος έχει επιτευχθεί. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα τις τελευταίες ώρες και βλέπουμε και τις τελευταίες ρήψεις νερού, καθώς όπως έλεγε και ο Μιχάλης νωρίτερα, γύρω στις 9 παρα 20 με 9 παρα 4 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα εναέρια μέσα, τουλάχιστον για απόψε το βράδυ. Να ευχηθούμε ότι αύριο δεν θα χρειαστεί να υπάρχουν εναέρια μέσα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μέτωπο και θα μιλάμε για μια πολύ καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν ζημιές από την συγκεκριμένη πυρκαγιά εδώ στην περιοχή. Ένα εξοχικό σπίτι κάηκε. Έχουν καεί εκτάσεις αγροτικές και αποθήκες αγροτικές, με τους αγρότες να είναι σε απόγνωση όπως καταλαβαίνεις. Ενώ να σου πω, Μάρκο, ότι ήταν πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή για το περιοριστικό σώμα στη Δυτική Ελλάδα. Υπήρχε και μια φωτιά στην Αμφιλοχία. Εκεί, παρότι αρχικά είχε φανεί ότι είχε αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, υπήρξε μια αναζωπήρωση με αποτέλεσμα η φωτιά να πλησιάσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, ευτυχώς μπόρεσαν και εκεί οι πυροσβέστες, παρά την δυσκολία λόγω των ανέμων, και εκεί είχε δυνατούς ανέμους, μπόρεσαν και την αντιμετώπισαν. Να ευχηθούμε ότι από αύριο θα είναι μια διαφορετική ημέρα, καθώς σίγουρα τις τελευταίες 48 ώρες η Δυτική Ελλάδα βιώνει μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση με πολλές πυρκαγιές. Εκτός βέβαια από την Αττική και τη Βοιωτία, και η Δυτική Ελλάδα έχει πολλαπλά πύρινα μέτωπα με ζημιές και καταστροφές.
1: Και δεν είναι μόνο η Πελοπόννησος, και σε άλλες περιοχές της χώρας είχαμε πολλαπλά πύρινα μέτωπα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ, πάμε να την ακούσουμε.
20: Σε πύρινο κλοιό παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μέτωπα να κρατούν σε επιφυλακή τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στον Στάνο Αμφιλοχίας, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και από το μεσημέρι, με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 οχήματα και πεζοπόρο τμήμενο. Από αέρο συνδράμει ένα αεροσκάφος, με τη βοήθεια μάλιστα κυδροφόρων του Δήμου. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι και στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρηση, κοντά στη Λαμία. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας Λάρισας και απείλησε να επεκταθεί σε πυκνή βλάστηση. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Και όλα αυτά, Μάρκο, ενώ η ανησυχία μεγαλώνει για το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή, ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια και Βοιωτία, ενώ υψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση νέων πυρκαγιών. Και να πούμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ύμπρος Χανίων Κρήτης. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 7.30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Να σημειωθεί ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.
1: Μάλιστα, προμηνύεται δύσκολη και η αυριανή ημέρα λοιπόν. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα βοηθήσει και ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα πολλά και παράλληλα πύρινα μέτωπα τα οποία έχουν βρει απέναντί τους τις τελευταίες ώρες. Είναι κρίσιμος ο παράγοντας της έντασης των ανέμων. Ήδη φαίνεται πως υπάρχει μία αποκλιμάκωση, υπάρχει μία μείωση της έντασης των ανέμων. Δεν μιλάμε πια για 7 και 8 μποφόρ, είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Όμως ας ακούσουμε τον μετεωρολόγο του ΣΚΑΕ, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με την επιστημονική γνώση την οποία έχει. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει γύρω από την ένταση των άνεμων.
21: Δύο μέρες τώρα ο καιρός, ο άνεμος είναι εχθρός σε αυτή την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ήδη ξεκινάμε με τους ανέμους σήμερα που ήταν πραγματικά πολύ δυνατοί στην περιοχή που είχαμε τις φωτιές. Θα δείτε πώς προχωράει η μέρα, ότι οι άνεμοι σιγά σιγά, με συγχωρείτε, παρουσίασαν μια εξασθένηση. Τώρα από τις 5 και μετά οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει και έχουν εξασθενήσει σημαντικά, θα έλεγα, και μάλιστα μέσα στη νύχτα, τις επόμενες ώρες, θα πέσει λίγο ακόμα η έντασή τους. Νομίζω δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ αργά μέσα στη νύχτα. Όμως από το πρωί αύριο αναμένεται μια μικρή ενίσχυση των ανέμων. Δεν θα φτάσουμε όμως στα επίπεδα τα σημερινά. Άρα νομίζω και η αυριανή μέρα είναι σχετικά. Θα βοηθήσει
19: αυτή
21: ο άνεμος.
19: Αυτή η μικρή ενίσχυση τι ώρα εκτιμάς πως θα έρθει?
21: Από τις 6 και μετά, από τις 6 το πρωί περίπου μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θα φυσούν πάλι άνεμοι στην περιοχή. Όχι όμως τις εντάσσεως της σημερινής. Άρα τα πράγματα και αύριο θα είναι καλά και ουσιαστικά από τις 5 το απόγευμα αύριο θα εξασθενήσουν περαιτέρω και δεν περιμένουμε άλλη ενίσχυση των ανέμων. Άρα πλευράς ανέμων νομίζω τα πράγματα είναι θετικά.
1: Μάλιστα, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, με τα καλά νέα για την ένταση των ανέμων. Τώρα, η Μαρία Δουρουδή είχε ξανασταθούμε σε αυτό το οποίο μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη. Αναφέρθηκε σε αυτό το τεράστιο νέφος καπνού που έχει δημιουργηθεί από τις φωτιές των τελευταίων ημερών. Ένα νέφος καπνού το οποίο έχει φτάσει μέχρι και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει πάνω από 750 χιλιόμετρα. Οι δορυφορικές εικόνες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο και τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Πόσο γρήγορο ο καπνός μπόρεσε να φτάσει στην Αφρική, προφανώς λόγω και της έντασης των ανέμων. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δουρουδή τι είπε για αυτό το θέμα πριν από λίγο στον Sky.
0: Ο καπνός Μάρκο από τις φωτιές της Αττικής, Αργολίδας και της Βιωτίας έφτασε μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Το φαινόμενο καταγράφηκε μέσω δορυφορικών εικόνων με τον καπνό να διανύει απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων. Όπως ανακοίνωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Meteo.gr, η εικόνα αυτή προκύπτει από δεδομένα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat 12, το οποίο συνδέθηκε σήμερα το πρωί. Η επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων Μάρκο καταδεικνύει ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές, οι οποίες συνεχίζουν να καίνε κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρασύρθηκε από τους ανέμους και μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ημέρας επισκέφθηκε το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Βεβαίως, οι κυβερνητικοί χειρισμοί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε επίπεδο πρόληψης έχουν ήδη πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία εννοείται πως όταν σβήσουν οι φωτιές, ευχόμαστε να γίνει γρήγορα αυτό, η αντιπαράθεση αυτή θα ενταθεί. Μαρία Τσιλινίκου με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
2: Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα με έμφαση του Αγίου Βασιλείου και της Ξηρονομής. Ο Πρωθυπουργός όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους και τη στήριξή τους στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες.
22: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται.
2: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο.
23: Βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους.
2: Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές.
24: Αυτή την ώρα θεωρώ που μένονται τόσες πολλές πυρκαγιές σε πολύ αντίξωες συνθήκες με ανέμους που φτάνουν και τα 9 και 10 μποφόρ. Νομίζω δεν είναι ώρα για κριτική. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς να ακούσουμε την όποια κριτική, αλλά ας δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο. Έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα και η φιλοσοφία και προς την πρόληψη.
25: Το αποτέλεσμα από μόνο του δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Έχουμε όμως το παρελθόν έτσι. Πάρα πολύ έντονα τα ζητήματα όσον αφορά την αντιπυρική προστασία και ότι υπάρχει μια προσκυρότητα όπως η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά.
26: Αυτό,
25: να είναι το κράτος αρρωγός.
26: Πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό.
27: Μετά από 7 χρόνια μιας κυβέρνησης, η οποία ξαναλέω είχε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, άρα είχε τη δυνατότητα να κάνει στην πράξη και να εφαρμόσει ένα νέο ολιστικό σχέδιο για την πολιτική προστασία, δεν μπορεί κάθε φορά να στηριζόμαστε μόνο στη γενναιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο της κατάσβεσης.
28: Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα.
3: Δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα.
4: Το σημαντικό είναι ότι η φωτιά σβήνει στο έδαφος. Πρέπει να ενισχυθεί η πυροσβεστική υπηρεσία στο έδαφος. Πρέπει να πάμε ξανά να σχεδιάσουμε όλη τη δασική υπηρεσία.
2: Το σύνολο του κρατικού μηχανισμού θα παραμείνει σε επιφυλακή.
1: Στην Κρήτη τώρα, στο φως της δημοσιότητας, έχει έρθει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τις κινήσεις ενός ατόμου το οποίο κινείται σε ένα σημείο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οπότε είναι λογικό κάποιος να συνδέει τις κινήσεις αυτού του μαυροφορεμένου, όπως εμφανίζεται στο βίντεο ατόμου, με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Κρήτη. Χάρης Λεοντάκης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
6: Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο δόθηκε στην Πυροσβεστική υπηρεσία χθες το βράδυ, ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν τύπο μαυροφορεμένο να κάνει μια κίνηση προς μια συστάδα δέντρων, να επιστρέφει από εκεί που ήρθε και αφού έμεινε περίπου 45 δευτερόλεπτα στη συστάδα των δέντρων και στη συνέχεια να ξεπηδάει καπνός και φωτιά από το σημείο που έφυγε τη δεύτερη φορά. Το βίντεο αυτό εξετάζεται με πάρα πολύ προσοχή από την πυροσβεστική υπηρεσία, αναζητά βίντεο από άλλες περιοχές, αναζητά βίντεο από άλλα σημεία προκειμένου να δει τη διαδρομή αυτού του ανθρώπου, να δει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο και για να τον εντοπίσει και για να τον ταυτοποιήσει. Θεωρείται από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι είναι ένα βίντεο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άτομο το οποίο έκανε εμπρισμό για τη δεύτερη πυρκαγιά, για τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή του ασώματου που κατέληξε μέχρι το φοινικό δάσος του Πρεβελή.
1: Ελάτε να δούμε άλλες ειδήσεις τώρα. Ξεκινώντας με το μεταναστευτικό, όπου έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη μετά και τα όσα συνέβησαν στη Θέουτα, στην Ισπανία, και με την μασική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών μαροκινών, έχει λάβει ήδη διαστάσεις τραγωδίας αυτή η ιστορία, με τουλάχιστον 57 νεκρούς οι οποίοι είναι μετανάστες, είτε ποδοπατήθηκαν είτε πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Βάνα Κουντρούλου.
2: Συνοδεία αστυνομίας και στρατού, εκατοντάδες μετανάστες οδηγούνται προς το συνοριακό πέρασμα El Tarajal, στον ισπανικό θύλακα της Θέωτα. Και στη θάλασσα, η ακτοφυλακή τοποθετεί πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν ανακόψει την μαζική εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο, με περισσότερους από 48.000 εξ αυτών να επιστρέφουν ήδη οικειοθελώς.
1: Ήθελα μια καλύτερη ζωή, αλλά εδώ βρήκα μόνο πείνα και δυστυχία. Μια φρατζόλα ψωμί κοστίζει 3 ευρώ. Η Μαροκινή της Θέωτα είναι πραγματικά σκληρή και καταπιεστές, λέει ένας μετανάστης. Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία. Γυρίζω πίσω, λέει αυτός ο μετανάστης. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε εδώ, απλώς πεινάμε.
2: Πέρασαν τα σύνορα από το πρωί της Πέμπτης. Όμως ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης κάνει λόγο ακόμη και για 60.000 ανθρώπους να φτάνουν στη Θέουτα τις τελευταίες 2 ημέρες. Δεκάδες μετανάστες πνίγηκαν ή κάποιοι ποδοπατήθηκαν, ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράυστη, όπου βρίσκεται ο συνοριακός φράχτης.
1: Στα τραγικά και δραματικά γεγονότα που εκτελήσονται στη Θέουτα, έχουν χαθεί 67 ζωές και αυτό συμβαίνει λόγω της μαφίας που διακινεί ανθρώπους, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας.
2: Σε επιστολή του προς τις Βρυξέλλες, ο Ισπανός Πρωθυπουργός ζήτησε έκτακτη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για εγωιστική αντίδραση αρκετών ευρωπαϊκών κρατών στην κρίση της Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση, εντωμεταξύ, ανέστειλε προσωρινά το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν για τις αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες με την Ισπανία.
0: Πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο που ελήφθη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αποτροπή πιθανών επιπτώσεων για το έθνος μας. Το μέτρο θα διατηρηθεί σε ισχύ μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα με ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό τυχών επιπτώσεων στις καλοκαιρινές ροές τουριστών.
2: Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να παίξει το χαρτί της Θέουτα για να στραφεί κατά των δημοκρατικών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Μένουμε στο θέμα, διότι η κρίση στη Θεότητα έχει λάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στρέφονται κατά της Μαδρίτης. Γιώργος Φελίδης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
7: Μετά την Ιταλία, που όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, ανέστειλε από χθες τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, η κυβέρνηση Μακρόν στο Παρίσι αναπτύσσει εκτάκτως από σήμερα εκατοντάδες αστυνομικούς στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, εντείνει τις περιπολίες και τους ελέγχους σε ισπανικά τρένα, ενώ υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν στα σύνορα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοινώνει ενίσχυση ελέγχων στα νότια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα, ενώ με επιστολή του στον πρόεδρο της Κομισιόν, οι ηγέτες 22 χωρών μελών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την απειλή στα κοινοτικά σύνορα και χαρακτηρίζουν την κίνηση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς έως και 1,2 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες ως παράγοντα έλξης που τροφοδότησε την κρίση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός με τη σειρά του στέλνει επιστολή στις ηγεσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενήργησαν στην κρίση της Θέωτα με βάση προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον. Χαρακτηρίζει την αντίδρασή τους εγωιστική, πολιτική και παράνομη, ενώ ζητάει επίγουσα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 27, κάτι που πρόκειται να γίνει με τηλεδιάσκεψη την προσεχή Τρίτη εκτάκτως. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, σε ανάρτησή της επισημαίνει πως ούτε ένα άτομο από αυτά που εισήλθαν παράνομα στη Θέωτα δεν έφτασε στην υπηρετική Ευρώπη ή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει γιατί ο έλεγχος των ευρωπαϊκών μας συνόρων έχει σημασία. Ενώ προσθέτει ότι έχουμε ένα ισχυρό σύστημα συνόρων, αλλά πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο.
1: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
8: Τρομερά ατυχώς στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης. Σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα, ο άσος του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε σοβαρά και σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πως υπέστη συντριπτικό κάταγμα περώνης, με το διάστημα απουσίας του 23χρονου εξτρέμ να εκτιμάται στους 4 με 6 μήνες. Στα μεταγραφικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς, αναζητώντας την αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε τελικές επαφές με τον 33χρονο Σέρβο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στη Γιουβέντους, ενώ υπήρξε συμπαίκτης στο παρελθόν με Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς. Με θρίαμβο συνδυάστηκε η επιστροφή των αδελφών Αλεξανδρή με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια, καθώς κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παρουσιάζοντας πρόγραμμα με θέμα τη λίμνη των Κύκνων, Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 311.000 βαθμούς.
9: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας. Και είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί είναι το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο κιόλας για την Ελλάδα και στον πρώτο αγώνισμα. Με το απολαύσαμε πάρα πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Κερδίζουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο.
8: Έτσι, η Ελλάδα πανηγύρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της στην καλλιτεχνική κολύμβηση μετά από εκείνο στο ελεύθερο ομαδικό πριν από 2 χρόνια.
10: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η ενημέρωση στον Sky συνεχίζεται. Έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μπροστά μας. Σε λίγο θα είναι εδώ η Αγγελική Καρδιόλακα να το εκφωνήσει. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και τις 10 να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από τα μέτωπα των πυρκαγιών.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική, στο Πορτογερμενό. Η φωτιά αυτή την ώρα κινείται προς Βένιζα, Ψάθα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις στις πυροσβεστικές του οικισμού Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων στις περιοχές που απειλούνται, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και μένεται ανεξέλεγκτη. Παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα, καθώς το μεγάλο μέτωπο που απειλεί τη Φωκίδα έχει πλέον διασπαστεί σε δύο. Το ένα και κάτω από το Πευκάκι, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή από το Κλίμα προς το Σκάλωμα, όπου εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοβασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχία στην Έτωλο Ακαρνανία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο για να περιορίσουν το μέτωπο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε εχθές εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡ Εθιμνού, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα ανακτηθούν άμεσα. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα σήμερα η Ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική επέστρεψαν στο Μαρόκο. Την ίδια ώρα 22 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Στα αθλητικά, οι αδελφές Αλέξανδροι, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πέτρος Κυρκύλης.

0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Harry Styles. It's not the same as it was. Μετά και από αυτή τη φωτιά, εννοείται ούτε η Δυτική Αττική θα είναι ίδια, ούτε η Βιωτία, ούτε αυτές οι περιοχές της Πελοποννήσου που έχουν πληγεί από τις φωτιές. Χρειάζεται, παιδιά, και λίγο Harry Styles και λίγη μουσική γενικότερα να το σπάσουμε. Θα ξέρετε πως ενημερωτικώς θα κινηθούμε μέχρι και τις 10 εκτάκτως, λόγω των πολύ δύσκολων καταστάσεων που καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε και αφορούν και την Δυτική Αττική και άλλες περιοχές της χώρας όπως τη Φωκίδα. Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Καλό μήνα να πω και πάλι με όσους δεν τα είπαμε και μπήκανε τώρα στη συντροφιά μας, συντονίστηκαν τώρα στον Sky 100,3. Εύχομαι πραγματικά ο μήνας να μην κυλήσει έτσι, ο Αύγουστος δηλαδή. Εννοείται πως δεν θέλω κανείς να με κακολογήσει για ενδεχόμενο ποδαρικό που έκανα σήμερα εδώ, διότι είναι η πρώτη μου μέρα επιστρέφοντας από 2 εβδομάδες άδειας. Έκανα χρήση και εγώ της καλοκαιρινής μου άδειας και επέστρεψα σήμερα, πρώτη μέρα στη δουλειά. Από χθες είναι οι πυρκαγιές, Νότι Παπαγιαννάκο. Έτσι δεν φταίω εγώ, δεν ευθύνομαι εγώ. Εγώ ήρθα να τη σβήσω. Λοιπόν, προσπαθώ και εγώ, αλλά στα σοβαρά να πούμε πως έχουμε ακόμη πολύ μεγάλες φωτιές να είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο όσοι είστε στις πληττόμενες περιοχές. Θα χρειαστείτε δύναμη και για τις επόμενες ημέρες με αυτό που θα αντικρίσετε μπροστά σας, διότι ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα της καταστροφής. Εδώ ο Κιθερώνας έχει καεί σε ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι και αυτό από μόνο του είναι λυπηρό, είναι θλιβερό, είναι ανεπανόρθωτη αυτή η καταστροφή. Είναι ανεπανόρθωτη αυτή η καταστροφή και στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική, βεβαίως και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά η μεγάλη φωτιά είναι εκεί. Ξεκίνησε από τη Βιωτία, πέρασε στη Δυτική Αττική και ακόμη τρέχουμε και δεν φτάνουμε με αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τα ακούτε όλες αυτές τις ώρες να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Το Α και το Ω μετά την πρόληψη, ξαναλέμε, τα λέγαμε και νωρίτερα, ό,τι σπέρνει στερίζει στο καλοκαίρι, ό,τι δουλειά έχεις κάνει έρχεσαι να δεις αν έχει αποδώσει το καλοκαίρι, ότι δουλειά έχεις κάνει το χειμώνα και το φθινόπωρο. Όμως όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, η ώρα να αντιμετωπίσεις αυτές τις φωτιές, εκεί χρειάζεσαι τα εναέρια μέσα. Δουλειά διαφορετικά δεν γίνεται, ειδικά σε τέτοιες φωτιές όπου είναι πολύ δύσφατα τα σημεία και καταλαβαίνω πως είναι και εξαιρετικά δύσκολο να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά τη διάθεση που έχουν και οι θελοντές και οι πυροσβέστες και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στο γενικό κουμάντο στην αρχισυνταξία αυτής εδώ της εκπομπής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 2 10 48 00 172 4. Αν είστε σε μία από αυτές τις περιοχές όπου έχουμε μεγάλη φωτιά αυτή την ώρα, σας κρατά τα στοιχεία η Αργυρό και βγαίνετε κατευθείαν στον αέρα. Έχετε εννοείται προτεραιότητα. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10 πάμε. Σήμερα ξεκινήσαμε από τις 7. 10 η ώρα σας παραδίδω στο Βασίλη Κουφόπουλο, ο οποίος θα ακολουθήσει, θα είναι και αυτός εκτάκτος εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Γιώργος Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, για να δούμε πού βρισκόμαστε με αυτή τη μεγάλη φωτιά και τι γίνεται στον Κιθερώνα. Γεια σας κύριε Δασιώτη, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον δεν έχετε θέμα σε σχέση με τη δική σας περιοχή σήμερα, έτσι δεν είναι, δηλαδή είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι. Από το μεσημέρι και μετά είμαστε σε ύφεση σε όλα μας τα μέτωπα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην κορυφή του Κιθερώνα, που είχαμε ένα θέμα με την... αντιμετωπίστηκε και αυτό το ζήτημα εδώ, αλλά
0: ναι, εκεί να σταθούμε σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι και γίνομαι έτσι λίγο ενοχλητικός. Μου έστελναν πολλοί μηνύματα ότι έβλεπαν τη φωτιά να έχει φτάσει εκεί στην κορυφογραμμή στο Κιθερώνα. Ναι. Αντιμετωπίστηκε αυτό το μέτωπο.
1: Αντιμετωπίστηκε αυτό, ακριβώς εκεί είμαι εγώ τώρα, αντιμετωπίστηκε αυτό το μέτωπο. Δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα εδώ, ελέγχεται. Όμως έχω την ατυχία αυτή τη στιγμή να βλέπω μπροστά μου όλο το μέτωπο της Αττικής. Είναι στα πόδια μπροστά μου. Είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο μέτωπο.
0: Είναι πολλών χιλιόμετρων αυτό το μέτωπο.
1: Είναι πολλών χιλιόμετρων. Είναι πνιγμένο σε πυκνούς καπνούς με αναλαμπές φωτιάς μέσα από τους καπνούς. και σε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Βλέπω μέχρι την Ξάθα, μέχρι το Αλεπποχώρι, βλέπω όλη την περιοχή αυτή.
0: Πάει προς τα εκεί η φωτιά, κύριε Ντασιώτη, πάει προς τις περιοχές αυτές.
1: Όπως μπορώ να καταλάβω, μέσα από το σύρεφο του καπνού πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν μπορώ όμως, δεν θέλω να παραπλανήσω τους κατοίκους. Είμαι σε απόσταση, βλέπω εποπτικά όλο από ψηλά. Βλέπω μια φορά προς τα εκεί, όμως δεν υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα το πουλ. Πάντως είναι ένα τεράστιο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολη νύχτα θα είναι για τους ανθρώπους και τους κατοίκους της περιοχής και τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα σε αυτό το μέτωπο.
0: Ναι, και το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αττικής έχει τα δύσκολα μπροστά του, από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Είναι τα δύσκολα μπροστά του, όπως το λέτε.
0: Μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτές τις φωτιές και σε αυτό το μέτωπο, επειδή τα έχετε βιώσει από την πρώτη στιγμή,
1: βεβαίως,
0: ποια ήταν? Είχε να κάνει με την απουσία των εναέριων μέσων,
1: ακριβώς,
0: κύριε Ντασιώτη?
1: Συνδυαστικά ήταν η σφοδρή άνεμη που επέφερε και την απουσία των εναέριων μέσων. Ναι. Ωστόσο, η σφοδρή άνεμη απέτρεψαν τα εναέρια μέσα, αλλά λειτουργήσαν προωθητικά προς τη φωτιά. Ήταν διπλό το κακό.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε μέσα να τα αντιμετωπίσουμε τη φωτιά και ταυτόχρονα έτρεχε με τεράστια, και τρέχει αυτή τη στιγμή, έχουμε ακόμα σφοδρούς ανέμους με τεράστιες ταχύτητες. Τα μέτωπα πολύ εύκολα διασπόνταν και ξαφνικά, ενώ βλέπαμε ένα μέτωπο μπροστά μας, διαπιστώναμε ότι υπάρχουν γύρω-γύρω μέτωπα σε μεγάλες αποστάσεις. Ήταν πραγματικά οι ρηπές αυτών των ανέμων, των θυελωδών ανέμων, ήταν το κάτι πρωτόγνωρο σε φωτιές.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον τα χρόνια που εγώ ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο.
0: Δεν το έχετε ξαναζήσει.
1: Δεν το έχω ξαναζήσει, όχι.
0: Ναι. Πάντως τώρα οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι? Δεν έχει σχέση η κατάσταση
1: στιγμή,
0: τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι όπως χτες, ναι, σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνεμοι είναι ακόμα πάρα πολύ δυνατοί. Δεν βοηθούν.
0: Έχουμε ακόμα θέμα,
1: Βεβαίως,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Δύσκολος καιρός αυτός τώρα, αυτόν τον ημερών.
1: Είναι πολύ δύσκολος, πολύ δύσκολος καιρός και παραμένω, όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι η απουσία των εναέριων μέσων επέτρεψε τόσο μεγάλη διασπορά των μετώπων. Θα ήταν πολύ διαφορετικά όλα τα μέτωπα και στην Βιωτία και στην Αττική αν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Ναι. Σε επίπεδο προετοιμασίας είχαν γίνει πράγματα, είχαμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ή όχι?
1: Γίνονται πάντα πράγματα. Προσέξτε, ό,τι και να κάνεις πάντα θα λείπει κάτι. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν θα πει κανένας ποτέ ότι τα έχει κάνει όλα. Γίνονται πάντα πράγματα. Όλα όμως έχουν σχέση και με διάφορες συγκυρίες. Μία, ας πούμε, συγκυρία ήταν αυτή η σφοδρή άνεμη. Να σας πω κάτι, ό,τι αντιπυρική ζώνη και να έχεις, με αυτούς τους ανέμους θα περάσει.
0: Καλά, μου 8 και 9 μποφόρ δεν το συζητάμε τώρα. Δεν κάνει τίποτα η αντιπυρική ζώνη. Έχετε
1: δεν
0: δίκιο.
1: Δεν κρατιέται με τίποτα η φωτιά. Πέρασε δρόμο δικό μας στην περιοχή της Δομβρένας που είχαμε χτες το πολύ μεγάλο μέτωπο. Πέρασε δρόμο 30-35 μέτρα που πλάτους. Που είναι μεγαλύτερη αντιπυρική ζώνη, δεν μπορείς να έχεις από αυτό. Mm. Και όμως το πέρασε πάρα πολύ εύκολα με τη σφοδρότητα που είχαν οι άνεμοι. Και τη δίνη, οι άνεμοι αυτοί δεν είχαν το φαινόμενο της περιδίνησης. Ανεμοστόβιλοι που φεύγανε τοπικά και περπατούσαν με τη φωτιά μαζί. Ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, που εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και συνέβη σε όλα τα μέτωπα αυτό. Αυτό που προσπαθήσαμε τουλάχιστον εμείς και παντού έτσι γίνεται σε αυτό το φαινόμενο είναι βλέποντας την αδυναμία των εναέριων, της απουσίας των εναέριων μέσων, να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Ήταν το κυρίαρχο. Και προβήκαμε χτες σε εκένωση ενός οικισμού με πλωτά μέσα 280 κατοίκων ηλικιωμένων, αναπήρων, μικρών παιδιών, εγγύων, γυναικών. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση που πήγε καλά. Ήταν η προτεραιότητα. Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το να προστατέψεις τις ανθρώπινες ζωές.
0: Αλλά αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει.
1: Είναι το βασικότερο και ειδικότερα σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί προσέξτε, όλοι μας σε όλους μας συμβαίνει αυτό και πολύ περισσότερο στους ανθρώπους που βλέπουν την περιουσία τους να κινδυνεύει, είναι να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόνοι μας. Δεν γίνεται. Και είναι και η έκκλησή μου από τη συχνότητά σας αυτή τη στιγμή ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πειθαρχούμε στις οδηγίες των αρχών. Δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με ένα τέτοιες δυναμικής φαινόμενο. Μπορεί πολύ εύκολα, χωρίς να το καταλάβει, να καεί. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Οι πολίτες σίγουρα θέλουν να προσπαθήσουν. κάποια ψύχρεμη φωνή που πρέπει να του πει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να φύγεις αυτή τη στιγμή από αυτό το σημείο, γιατί θα καείς. Ναι. Αυτό κάναμε και πήγε καλά.
0: Μάλιστα. Πάντως, μια δύσκολη νύχτα. Προμηνύεται δηλαδή μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής της Αττικής.
1: Θα είναι πολύ δύσκολη, θα είναι πράγματι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντασιώτη. Να σας πω πριν κλείσουμε, εικόνα έχετε για το μέγεθος της καταστροφής εκεί στο Κιθερώνα και το κομμάτι ευθύνης, το δικό σας κομμάτι ευθύνης.
1: Έχουμε μια πρόχειρη εικόνα, μπορώ να σας την πω.
0: Ναι, ναι.
1: Από, έχουμε πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Κιθερώνα και μάλιστα αναγεννημένο δάσος, πευκοδάσος, είχε καεί παλιότερα και είχε αναγεννηθεί και ήταν πανέμορφο αναγεννημένο δάσος. Κάει και πάλι. Έχουμε πολλές ζημιές εφετικό κεφάλαιο σε ελαιώνες και στην περιοχή του Κιθερώνα Αγίου Βασιλείου Λιβαδόστρος, αλλά κυρίως στην περιοχή της Ξηρονομής και της Δοβρένας που ήταν το άλλο μεγάλο μέτωπο χτες. Παλιοί ελαιώνες, 100 χρονών δέντρα, δυνατά δέντρα, παραγωγικά δέντρα, καταστραφήκαν. Αυτό είναι πραγματικά μια απώλεια, είναι η επόμενη μέρα βέβαια αυτό, αλλά είναι μια απώλεια και εισοδήματος αλλά και μιας ιστορικής παραγωγής στην περιοχή αυτή.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Για το λάδι, έτσι.
0: Φαντάζομαι θα κινηθούν διαδικασίες από την κεντρική πολιτεία για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να υπάρξει πρόνοια.
1: Ήδη από την περιφέρεια και από τον Δήμο Θηβαίων, σε σημερινή συνεννόηση που κάναμε, αύριο κιόλας θα κινηθούν, τη Δευτέρα θα κινηθούν οι διαδικασίες της υποβολής των αιτήσεων για να προχωρήσουμε γρήγορα σε ό,τι προβλέπετε.
0: Μάλιστα, και σπίτια που να έχουν καταστραφεί.
1: Σπίτια είχαμε μόνο δύο και το τονίζω το μόνο, παρόλο που και ένα να καεί πάντα είναι μια απώλεια, αλλά σε αυτό το νοριμαγδό που ζήσαμε είχαμε μόνο δύο, τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα ακατοίκητα θα έλεγα. Δεν είχαν και κάποια προστασία των περιβάλλοντα χώρου τους, ας πούμε, δεν είχε φροντιστεί. Δύο σπίτια είχαμε.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο, κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γιώργος Ντασιώτης από τον Κιθερώνα, που και βρίσκεται αυτήν την ώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, μας έδωσε εικόνα, καλή εικόνα, και για το μέτωπο το οποίο είναι πολύ μεγάλο εκεί στη Δυτική Αττική και κατευθύνεται προς την Ψάθα και τους υπόλοιπους παραλιακούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε συνδέσεις και με τη Φωκίδα όποτε μπορέσουμε και την Ελένη Παρασκευοπούλου, Θανάση Καραγιάννη, αν δηλαδή αποδεσμευτεί από την τηλεόραση του Sky και η τηλεόραση του Sky σε συνεχή ροή ενημέρωση σε αυτήν την ώρα να την έχουμε να μας δώσει την εικόνα από τη Φωκίδα, διότι νωρίτερα η αντιπεριφερειάρχης μας είχε γεμίσει θα έλεγα με αισιοδοξία πως κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα εκεί. Βεβαίως και το Χρήστο Στατουλάκο να αναζητήσουμε, διότι διαβάζω δηλώσεις του Νίκου Καραϊσκού, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλίας. Φαίνεται πως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη στην Αιγιαλία. Φαίνεται πως την έχουν πιάσει εκεί τη φωτιά. Αυτό είναι κάτι το πάραμα πάρα πολύ θετικό. Αν έχουν βοηθήσει και άνεμοι και έχουν πέσει, έχει μειωθεί η έντασή τους, ενδεχομένως να έχουν μείνει μόνο με κάποιες μικρές αιστείες φωτιάς, τις οποίες εφόσον τις αντιμετωπίσουν, η φωτιά αυτή θα τεθεί υπό έλεγχο, αλλά και μετά θα υπάρχει πάντα ο φόβος των αναζωπηρώσεων, διότι ανέμους ισχυρούς θα έχουμε και αύριο, όχι τέτοια έντασης όπως ήταν χθες και σήμερα το πρωί, αλλά

0: πείσουμε να τον έχουμε εδώ μαζί μας, να μας δώσει τη συνολική εικόνα επιχειρησιακώς, να δούμε τελικά από αύριο, έχοντας προφανώς ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα με τους μετεωρολόγους, αν θεωρούν πως θα έχουμε περισσότερα εναέρια μέσα να επιχειρούν εκεί στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί. Το έλεγε και ο Περιφερειάρχης Βιωτίας ο κύριος Δασιώτης, πως χωρίς τα εναέρια μέσα είναι πολύ λίγα τα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις την ώρα της φωτιάς, την ώρα της μεγάλης φωτιάς. Και αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα, όπως σημείωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ο κύριος Αρτοπιός, αναφερόμενος στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, ότι δεν είχαν στη διάθεσή τους τα εναέρια μέσα, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Και αυτό τώρα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα επιχειρησιακός, πολύ μεγάλο πλήγμα. Λοιπόν, και βλέπω και συνολικά τις δηλώσεις του κυρίου Αρτοπίου, λέει πως θα είμαστε σε γρήγορση ολόκληρη τη νύχτα και ζητά τη συνεργασία όλων των πολιτών. Μάλιστα. Πάμε στη Φωκίδα, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι αυτή και εξελίχθηκε γρήγορα σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Περνώντας και μέσα από οικισμούς, η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα. Είναι στον οικισμό Κλίμα. Γεια σου Ελένη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άλλο ένα δύσκολο βράδυ που βιώνουμε εδώ με τις φλόγες σε μια μεγάλη μάχη που δίνεται από το πρωί στην περιοχή. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο χωριό Κλίμα. Είναι το χωριό που έχει περάσει η φωτιά. Έχει αφήσει πίσω πραγματικά καμένη γη όλο το χωριό. Και έχουμε και δύο σπίτια στα οποία έχουν προκληθεί ζημιές. Τουλάχιστον δύο που έχουν προκληθεί, να το πω σωστά, σοβαρές ζημιές. Γιατί η φωτιά πέρασε από όλα τα σπίτια, από όλο τον οικισμό. Και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με το πρώτο φως της ημέρας. Νομίζω θα γίνει και ο απολογισμός, ναι, για να δούμε και ποια ακριβώς είναι η εικόνα και τι καταγράφεται. Βέβαια πρέπει πρώτα να φτάσουμε στο να ξημερώσει η δυνάμεις.
0: Και να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και αυτή, η οποία πηγαίνει καλύτερα, έχει περιοριστεί.
1: Ναι, πηγαίνει καλύτερα. Το κακό είναι ότι εδώ και λίγη ώρα έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι, ενώ είδαμε λίγο ότι είχε, να το πω εδώ, λοιπόν, ησυχάσει η κατάσταση, έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Και βλέπουμε αρκετές αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου αναζωπήρωση μέσα στο χωριό που έχει καεί, σε σημείο που δεν έχει καεί. Και μάλιστα είναι αρκετά έντονη η.
0: Εκεί στον οικισμό Κλίμα, Ελένη.
1: Ναι. Το οποίο έχει περάσει από εδώ η φωτιά. Γενικότερα όμως βλέπουμε αναζωπηρώσεις, έχουν ενισχυθεί άνεμοι. Υπάρχει έτσι την τελευταία μισή ώρα, ίσως, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάσπαρτες μικρές αναζωπηρώσεις που σημειώνονται.
0: Υπάρχει για κάποια από τις υπόλοιπες περιοχές, Ελένη, μεγαλύτερη ανησυχία για το Ευπάλιο, για το Πευκάκι?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Στο Πευκάκι να πούμε ότι η φωτιά έφτασε, έγλυξε τα πρώτα σπίτια. Πραγματικά έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη, μια τεράστια προσπάθεια. Τόσο από τις επίγειες δυνάμεις, εθελοντές, ακούστε τον αέρα, νομίζω μεταφράζω μέσα από, από το μικρόφωνο. Δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη στο Πευκάκι, γιατί οι φλόγες έγλυψαν τα σπίτια και κάπως έτσι όλοι συντονίστηκαν για να μην περάσει μέσα στο χωριό και για να μην κατέβει και προς το Ευπάλιο. Να πούμε ότι είχαμε πέντε φορές τύχησε το 112 για περιοχές που έπρεπε οι πολίτες να φύγουν και να εγκαταλείψουν. Συναντήσαμε και αυτή τη φορά την εικόνα που βλέπουμε με τους πολίτες να μην θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να έρχεται η φωτιά και να απειλείται η περιουσία ενός ανθρώπου και να μην θέλει να φύγει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να συνδράουν το έργο. Είδαμε τους πολίτες και πάλι με κουβάδες στα χέρια. Είδαμε τους πολίτες με κλαριά να δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη για να μην περάσει η φωτιά και να μπει μέσα στο χωριό. Μιλάω πάντα για το Πευκάκι. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Και ειλικρινά μέχρι πριν από λίγο λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όμως τώρα έχει αρχίσει και δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή, θα μεταφέρω την εικόνα, μια μεγάλη αναζωπήρωση που είναι πίσω από το χωριό που βρισκόμαστε, από το Κλίμα. είναι από την άλλη πλευρά.

0: και βλέπω πολλές διάσπαρτες αιστείες και προς και στο Πεφκάκι, θα έλεγα, αλλά όχι προς το χωριό, στα παντιλάκια αυτά που λέμε. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Οι οποίες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να προσεγγίσουν εκεί τη φωτιά, ή είναι αυτό τώρα δύσκολο, Ελένη?
0: Δεν είναι όλα τα σημεία, δεν είναι όλα τα σημεία εύκολα, αλλά βλέπουμε ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημεία. Βλέπω αυτό το σημείο που σας περιγράφω τώρα, το βλέπω και okay, γιατί υπάρχει αναζωπήρωση. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μπει εκεί μέσα, είναι ναυτική περιοχή, ή δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να προσεγγίσει σε εκείνο το σημείο. Δυστυχώς έχει πέσει η νύχτα. Και λέω δυστυχώς, γιατί είχαμε όλη την ημέρα αυτή τη μεγάλη μάσα και από τα αέρια μέσα. Κάποια στιγμή πριν πέσει το σκοτάδι, λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, είχαμε πραγματικά συνεχείς ρήψεις νερού στα σημεία που ακόμη έκαιγαν και αποτελούσαν κίνδυνο για να δώσει κάποια μεγάλη αναζωπήρωση, και έδωσαν πραγματικά για ακόμη μια φορά μια καλύτερη κατάσταση στην εξέλιξη της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολη νύχτα.
1: Θα είναι δύσκολη νύχτα από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για περιοχές εκεί παραθαλάσσιες, να πούμε στους ακρατές, σε όσους δεν έχουν βρεθεί.
0: Εδώ είμαστε λίγο πιο ψηλά.
1: Είστε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο ορεινά εκεί.
0: Εδώ είμαστε λίγο πιο ψηλά. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, η αγωνία θα παραμείνει στο κόκκινο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να ξημερώσει και να δούμε ποια θα είναι η εικόνα και τι θα έχουμε καταφέρει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ελένη Παρασκευοπούλου, δημοσιογράφος του Sky στην Πελοπόννησο. New entry, να ξέρετε. Λοιπόν, εξαιρετική συνάδελφος, μας δίνει πληρέστατο ρεπορτάζ από τη φωτιά εκεί στη Φωκίδα. Βρέθηκε πολύ γρήγορα. Είναι τα ανακλαστικά του σταθμού, κυρίες και κύριοι, ειδικά το καλοκαίρι, όταν έχουμε να κάνουμε με φωτιές, σημαντικό να υπάρχουν. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπαγιάννα, ακούσε εγώ χατήρι του χαλάω. Τίτλοι ειδήσεων θα ακολουθήσουν, θα τους εκφωνήσει η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύσκολη απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές στο μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε εχθές από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική. Η φωτιά αυτή την ώρα κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Αλυποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πεφκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστελεί διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνομ Φιλοχία στην Έτωλο Ακαρνανία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο για να περιορίσουν το μέτωπο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε εχθές εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν στο κέντρο της Μόσχας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλύπτουμε τις πυρκαγιές που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Η μεγάλη φωτιά είναι αυτή στο Πόρτο Γερμενό. Μένεται από χθες μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία δεν πρόκειται να σβήσει προφανώς τις επόμενες ώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός πυροσβεστών και πυροσβεστικών οχημάτων έχει κατευθυνθεί προς τα εκεί σε μια προσπάθεια να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν συντομότερο, και ό,τι μπορούν να κάνουν και είναι ανθρωπίνως εφικτό, έτσι πάντα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον περιορισμό αυτής της φωτιάς που έχει κατεύθυνση προς το παραλιακό μέτωπο εκεί της Δυτικής Αττικής, την Ψάθα και τους άλλους οικισμούς, που είναι και πόλος έλξης πολλών. Πολλοί τους επισκέπτονται για τα μπάνια τους τα καλοκαίρια. Μαζί μας και ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Τι έγινε? Δύσκολα μπήκε ο Αύγουστος με φωτιές που είναι πολύ δύσκολο να τις περιορίσει το πυροσβεστικό σώμα, όσο και αν έχουν γίνει βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυσή του, τα drones, όλα αυτά, τα εναέρια μέσα. Βλέπεις ότι υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες είναι σε πολλές περιπτώσεις και ανυπέρβλητες αυτές οι δυσκολίες.
1: Από έναν μήνα όπου δεν συνέβη σχεδόν τίποτα, περάσαμε στα τέλη του Ιουλίου, σε μία μέρα χθες, με 73 πυρκαγιές ανά τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Πάντως, ο μήνας αυτός που λες, ο Ιούλιος, ήταν μήνας που μας φέρθηκε με το γάντι, έτσι. Δηλαδή, τέτοιες καιρικές συνθήκες, εγώ Ιούλιο μήνα στην Ελλάδα δεν θυμάμαι, τουλάχιστον τα τελευταία καλοκαίρια, έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, δεν είχαμε καν 40 βαθμούς Κελσίου σχεδόν καμία μέρα. Δεν είχαμε τέτοιους αέριδες που θα μου πεις τώρα ήθιστε να τους έχουμε τον Αύγουστο, έτσι, συνήθως τα 7 και 8 και τα 9 μποφόρ. Αλλά τι να πεις. Προτείνω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Χρυσάκη. Είναι ο ειδικός γραμματέας προστασίας ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάντα όταν έχουμε τόσες πολλές μεγάλες φωτιές, αρκετοί ακροατές το έχουν πράξει και σήμερα, στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε τι γίνεται με τα ζώα συντροφιάς. Πού γίνεται η συγκέντρωση των ζώων, έτσι ώστε να είναι και τα ζώα σε ένα ασφαλές σημείο. Όχι μόνο οι άνθρωποι, πρέπει να υπάρχει πρόνοια και για τα ζώα. Γεια σας, κύριε Χρυσάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα, είστε καλά?
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Δύσκολες ώρες, ναι, και για τα ζώα μας. Από χθες έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και είναι και ακόμα σε εξέλιξη ο Εθνικός Μηχανισμός για την Προστασία των Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του ποδοσφαίρου των Βιλίων, όπου έχει στηθεί ένας σταθμός φιλοξενίας των πυρόπληκτων ζώων. Συνολικά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε φιλοξενήσει μέχρι τώρα 65 ζώα συντροφιάς, χιλιά γαδιά, 14 ζώα φάρμας και μία χελώνα, ένα ζώο άγριας ζωής. Η διασωστική ομάδα του Dogs Voice βρίσκεται σε περιπολίες. Μιλάμε για μια ομάδα των 22 ατόμων που επιχειρεί στο πεδίο. Οπότε διασώζει ζώα. Διαρκώς έχουμε μεταφορές. Πολλά ζώα που έρχονται από εδώ στη συνέχεια έρχονται οι ιδιοκτήτες τους και τα γίνεται η επανένωση με αυτά. Και επίσης βρισκόμαστε στο συντονιστικό κέντρο του ΕΣΚΕΔΙ, της Πολιτικής Προστασίας, όπου εκεί γίνεται, αν θέλετε, όλη η διεργασία και ενημερωνόμαστε για την πορεία, για την κατεύθυνση της φωτιάς, ούτως ώστε αν ομιγέννητο γίνει κάτι εδώ, έχουμε plan B για να
0: τα πάτε αλλού τα ζώα όλα, έτσι.
2: Ναι, ναι, είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙ.
0: Καλά, αν φτάσει τώρα και εκεί στα Βίλια η φωτιά, τι να πω? Δηλαδή, ξεκίνησε από τη Βιωτία, να φτάσει εκεί στα Βίλια, θα είναι κάτι το πρωτοφανές και κάτι το ανήκουστο.
2: Τι να πω, ναι, πραγματικά. Ναι, δεν είναι, ναι, δεν επίκειται, ναι, απλά εμείς έχουμε και αυτό το σενάριο.
0: Καλά κάνετε, ναι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις με το καιρό, ακριβώς, και τις καιρικές συνθήκες και με τους ανέμους, δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσάκη, για την ενημέρωση.
2: Να δώσουμε μια οδηγία, ναι, σε όλους τους ιδιοκτήτες ζώων.
0: Βεβαίως.
2: Να μην αφήνουν τα ζωάκια τους πίσω. Αν για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούν να το πράξουν, ας λύσουν την αλυσίδα τους, να μην μείνουν εκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε,
0: ναι,
2: και κάθε ζωή για μας έχει αξία. Και προπάντως τα ζωάκια αυτά που είναι μέλος της οικογένειάς τους.
0: Ναι, και μόνα τους τα ζώα, ελπίσουμε να βρουν οδό διαφυγής, αν και δεν είναι εύκολο.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα το βρουν, θα βρουν το δρόμο τους, μόνο να μην είναι δεμένα.
0: Μακάρι.
2: Είναι για μας απαγορευτικό.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Έχει και κοινωνικές διαδικασίες.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσταγκλά. Είστε καλά, καλό βράδυ. Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρήσιμη η παρέμβασή του. Τώρα, Βασίλη, παίρνουμε εικόνα νωρίτερα από τον Άγιο Νεκτάριο, από την τηλεόραση του Sky, τώρα από την Ψάθα. Είναι το μέτωπο αυτό το οποίο μας περιέγραφε πριν από λίγα λεπτά εδώ στον Sky 100,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Και τώρα που έχει πέσει το σκοτάδι και βλέπεις σε πλήρη έκταση αυτή τη φωτιά, είναι πραγματικά μια φωτιά πολλών χιλιόμετρων, ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο απειλεί ευθέως πια την Ψάθα. Ποιος θα το περίμενε, χτες ξεκινώντας αυτή η φωτιά από την περιοχή της Βιωτίας. Έχει διανύσει τόσα πολλά χιλιόμετρα και είναι βέβαιο ότι και εκεί είμαι σίγουρος έχεις βρεθεί και εσύ. Και
1: ναι, στην είναι μαγική Αττική,
0: και πανέμορφη περιοχή. Όποιος έχει κάνει εκεί την διαδρομή από αυτόν τον δύσκολο δρόμο με τις πολλές στροφές για να πάει στο Πόρτο Γερμενό, περνώντας μέσα από το Όρος Πατέρα, αν δεν κάνω λάθος, και πηγαίνοντας αυτές τις πολύ όμορφες παραλίες, είναι πραγματικά, σε πιάνει η ψυχή σου που όλο αυτό το πράσινο τώρα καταστρέφεται.
1: Πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Sky καταγράφουμε κάθε καλοκαίρι πυρκαγιές. Ελάχιστα πράγματα στην... Οι πυρκαγιές έχουν σταθερό ραντεβού, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εμείς επίσης. Το κράτος και η πολιτεία επιχειρεί να οργανωθεί. Δεν έχει όμως τον ίδιο βηματισμό. Να φέρω παραδείγματα. Εξαιρετική η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας για τα Ζώα. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Άρα εδώ υπάρχει μια ευαισθησία. Την ίδια ώρα, όταν μια περιοχή για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα βρίσκεται σε... ξεκινάει μια πυρκαγιά, φέρω για παράδειγμα το πάτημα Κοροπίου, είναι ευλογία πορεία. Μέσα σε 30 μέρες τρεις φορές, παιδιά, εκεί κάτι συμβαίνει. Μήπως θα πρέπει αυτό να λυθεί?
0: Και είναι επανάλαβα... αν με ρωτάς εμένα, εγώ δεν πιστεύω και στις συμπτώσεις γενικότερα.
1: Κανείς δεν πιστεύει στις συμπτώσεις.
0: Ειδικά σε αυτή τη χώρα.
1: Είναι σαν τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Αν δει κανείς τη διαδρομή τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάθε καλοκαίρι, και όχι μόνο, μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Καλά, εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Το έχει αναδείξει και η Καθημερινή με δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Υπάρχει μεγάλο θέμα και το θεσμικό πλαίσιο χρήζει σίγουρα αναθεώρηση.
1: Και βγήκαν τα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα για το πρώτο εξάμηνο, όπου προέκυψε από την έρευνα των ανακρατικών αρχών, των υπηρεσιών δηλαδή του πυροσβεστικού σώματος, ότι το 88% των περιστατικών, των συμβάντων, προέρχεται από από την κατηγορία αμέλεια. Και το 12% είναι από δόλο. Δηλαδή είναι από τώρα εγώ κάνω το σχόλιο, από κτηνόδια διαφορία. Είναι από τους ανθρώπους που λένε δεν, ξέρω εγώ, δεν θα πιάσει φωτιά και ανέβει τον τροχό. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν δίνουν.
0: Όμως μπορεί να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι εδώ υπήρξε μια αυστηροποίηση των ποινών πάρα πολύ μεγάλη και για αυτούς που βάζουν φωτιές από αμέλεια, όμως βλέπεις ότι δεν υδρώνει αυτή κανενός. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι αυτό το οποίο επικαλείται, ας πούμε, ο Μάνος Βουλαρίνος, τον ακούω σε καθημερινή βάση, ότι αυτές είναι ποινές που είναι, ξέρεις, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν επιβάλλονται.
1: Πρώτον, δεν μαθαίνουμε όλη την ιστορία για αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους επιβλήθηκαν οι ποινές. Αν δηλαδή πέρα από το πρόστιμο πήγαν φυλακή ή όχι. Αυτό είναι και ένα δημόσιο.
0: Και για το πρόστιμο δεν ξέρω, επειδή ακούμε τώρα ότι ο Τάδε του καταλογίστηκε, ας πούμε, πρόστιμο επειδή έκανε μπάρμπεκιου στο σπίτι και από το μπάρμπεκιου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τα ανακριτικό, ξεκίνησε η φωτιά του. Επιβάλαμε ένα πρόστιμο 5, 6, 7, 10 χιλιάδων ευρώ. Αυτό όντως τώρα πρέπει να το πληρώσει άμεσα? Υπάρχει κάποια διαδικασία που ακολουθείται ή σου λέει εντάξει, μπορεί ποιο θα ψάξει?
1: Όχι, υπάρχει. Καταρχήν ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να πάει.
0: Στέλνει ΑΔΕ, ας πούμε, αυτό.
1: Το στέλνει ΑΔΕ. Μπορεί να πάει να προσφύγει στο διοικητικό εφετείο ή να, και να το αμφισβητήσει, περιμένοντας με το επιχείρημα ότι θα, με κάποιο επιχείρημα, δηλαδή να πάει να κινηθεί με νομικά μέτρα, ή ταυτό, ή εάν αποφασίσει το αν το αποδεχθεί, μπορεί προφανώς να κάνει ρύθμιση, όπως γίνονται σε όλα αυτά. Αλλά ξανά είναι, και απ' την άλλη, δεν είναι μόνο αυτός που βάζει τη φωτιά, είτε από αδιαφορία είτε με δόλο, είναι και η γενικότερη αδιαφορία της κοινότητας. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα
0: στο Δήμο, της περιφέρειας.
1: Όλο, ναι. Έχει χαθεί αυτό το πράγμα που λέγεται κοινωνική συνοχή. Δεν έχουν όλοι την ίδια ευαισθησία, την ίδια δύναμη. Δηλαδή, δεν είναι όλοι στον ίδιο ρυθμό να δώσουν το ενδιαφέρον. Βλέπουν τους ανθρώπους δηλαδή, που παλεύουν να σβήσουν τις φωτιές με τις μάνικες και τα λάστιχα και την ίδια ώρα τους άλλους οι οποίοι είναι σε έναν άλλο κόσμο και απολαμβάνουν τις μέρες τους και τις νύχτες τους.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, η πρωτοβουλία προφανώς, ναι. Εδώ, να σημειώσουμε, καταρχήν έχουμε σε θεσμικό επίπεδο για τα ζώα την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας. Αυτή είναι η πολιτεία. Εδώ έχουμε και πλέον τη συμβολή και το όλοι μαζί μπορούμε, ο οποίος είναι, έχει επεκταθεί και υπάρχει και ο αριθμός πλέον που κανείς μπορεί να στέλνει την ενημέρωση ότι υπάρχει το πρόβλημα και στη συνέχεια να υπάρχει η άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού. Αυτό λοιπόν είναι καινούριο, δεδομένο. Αυτό είναι στα ιδιαιτέρως θετικά. Αυτό που ανυψώνουν και τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να υπάρχει ενδιαφέρον για τα ζώα. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν υφίστατο. Δηλαδή είχε μια... Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να αφήνουν τα σκυλιά τους έτσι, στην τύχη τους. Και άλλους να πηδάνε τη μάντρα και να τα βγάζουν. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε να κάνουμε με μια αναβάθμιση. Την ίδια ώρα πρέπει να συντονιστούν όλοι επαρκώς για να προστατεύσουμε τα δάση. Δηλαδή κάει και πάρα πολλές φορές ο ημιτός και η πάρνηθα για να φτάσουμε σε ένα ανώτατο πεδίο προστασίας και να ληφθούν κάθετα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι φωτιές εντός λεκανοπεδίου Αττικής σε πρώτο χρόνο. Την ίδια ώρα στο όρος Εγάλαιο χρειάστηκαν να γίνουν πάρα πολλά βήματα για να απομακρυνθούν τα απόβλητα. Τα μπάζα, οι άνθρωποι τα αφήνουν. Οι άνθρωποι. Ερώτημα.
0: Ναι, επιμέρους πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σίγουρα.
1: Ναι.
0: Απλώς...
1: Τι θέλουμε λοιπόν, ναι, τον ενιαίο βηματισμό έτσι ώστε να υπάρχει εδώ το άμεσο αποτέλεσμα και αυτό έρχεται μέσα από την πρόληψη, άρα από την εκπαίδευση.
0: Σε άλλα... Στην πρόληψη έχουν έρθει και πολλά μηνύματα των ακροατών όπου ξέρεις, οι πολίτες βλέπουν μια γύμνια ως προς αυτό. Και ότι δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα που είναι προφανώς προϋποθέσεις ευθύνης της κυβέρνησης, σε δεύτερο χρόνο σίγουρα και των Δήμων και των Περιφερειών και όλο αυτό. Λέει, ας πούμε για παράδειγμα, Δημήτρης, θα σου δώσει τροφή για το σχόλιο σου εννοείται. Μένει στην περιοχή Διονύσου Αττικής, είναι ποδηλάτης. Γνωρίζω, μου λέει, όλα τα μονοπάτια. Αν έχουμε πάλι φωτιές όπως το 24, θα έχουμε πρόβλημα. Οι δασικοί δρόμοι στη βόρεια πλευρά του Διονύσου είναι κατεστραμμένοι πλήρως.
1: Κατεστραμμένοι.
0: Μετά την νεροποντή του Απριλίου δεν μπορεί να περάσει όχι πυροσβεστικό ούτε άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό το έχει δει κανείς το θέμα, ότι από τον Απρίλιο δηλαδή δεν υπάρχει παραμικρή πρόσβαση στην περιοχή του Διονύσου και στο βούνο της Πεντέλης εκεί.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλο.
1: Δηλαδή είναι αυτά που δεν κάθονται να ασχοληθούν.
0: Ποιος θα ασχοληθεί τώρα, να σου πω ένα μικρό το οποίο για μένα είναι και μεγάλο. Μου στέλνει μηνύματα τώρα η γυναίκα μου την τελευταία ώρα. Τι πρόβλημα έχουμε στη Νέα Ερυθρέα, ας πούμε, για χιλιοστή φορά τα τελευταία καλοκαίρια. Δεν έχουμε νερό.
1: Δεν έχετε νερό.
0: Έχουμε δημοτικό δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση και βγάζει βλάβες κάθε μήνα. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις φωτιές. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, σκάσει κάποια φωτιά εκεί κοντά σε εμάς, τι θα κάνουμε εμείς. Θα πάμε με τις εξάδες τα εμφιαλωμένα νερά να σβήνουμε.
1: Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι. Έτσι. Άρα
0: θέλω να πω δηλαδή ότι όταν είσαι εντός αστικού ιστού, μένεις σε ένα προάστιο το οποίο υποτίθεται ότι ο άλλος πάει και νοικιάζει με ζωνέτα για 2.000 ευρώ και χτίζει και πισίνα δίπλα, κάποιος ο οποίος σηκώνει ένα ακίνητο και πληρώνει 1 εκατομμύριο και δεν έχουμε νερό τώρα, αυτό είναι μια κωμωδία.
1: Ναι.
0: Είναι μια κάποιος πρέπει να τα δει όμως όλα αυτά κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Και εδώ έρχονται οι πολίτες που ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές.
0: Βέβαια,
1: έτσι, και στις περιφερειακές. Δηλαδή έχει μια ευθύνη ο πολίτης και γι' αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή στην Πάρο οι περισσότεροι είχαν δυστυχώς αποδεχτεί τη λειτουργία της χωματερής, η οποία κατάρρει από το 2022. Και έφτασε το 2026 να αναφέρουν πληροφορίες ότι σχετίζεται με την έναρξη πυρκαγιές.
0: Αυτό πάντως που λες τώρα για την Πάρο επίσης είναι αδιανόητο. Εγώ ήμουνα σε άδεια, σε διακοπές και λέω ρε παιδιά, και για την Πάρο τώρα, αλήθεια. Ναι. Η Πάρο που το πιο ψηλό δέντρο το οποίο έχει είναι ας πούμε κοντύτερο από την μικρότερη μου κόρη.
1: Και δυστυχώς έχει πολλές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια η Πάρο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια και σε έκταση. Άρα. Μπορούμε να, δεν ξέρουμε αν αυτό είναι. Εδώ μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι από αδιαφορία. Γιατί γνώριζαν όλοι το πρόβλημα. Για φέτος, για τη φετινή πυρκαγιά. Για τις άλλες στο παρελθόν δεν το γνωρίζουμε. Επίσης, πολύ συχνά, όταν η υπόθεση ξεχνιέται, υπάρχει και μια διάθεση να μην αναδειχθεί ποιος έβαλε την πυρκαγιά, να μην φανεί ποιος έβαλε την πυρκαγιά, ναι. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έτσι, όταν όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Ναι, ένα κουκούλωμα που
1: ναι.
0: Εννοεί τους πάντες σε επίπεδο τοπικής.
1: Ναι, έτσι ώστε να συνεχίσουμε, ναι, να, συνεχίσουμε να είμαστε
0: έτσι.
1: Ναι, αφού, πέταξαν, αφού πέταξαν τα αεροπλάνα, αφού ήρθαν ναι. τα ελικόπτερα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και όμως,
0: αφού ξέρεις το τέλος της ημέρας, έτσι σκέφτεται πολλοί κόσμος δυστυχώς, θα σου πει εντάξει μωρέ, τα χειρότερα τα γλιτώσαμε.
1: Ναι, δεν είναι όμως έτσι, γιατί καταστρέφεται το περιβάλλον πάρα πολύ. Τα δέντρα, ο ζωικός πληθυσμός, ό,τι υπάρχει, ό,τι είναι αξία στη σημερινή εποχή, όπου το περιβάλλον βάλλεται ποικιλοτρόπως. Mm-hmm. Συνεπώς, εδώ λοιπόν είναι η ώρα για κάτι άλλο, mm-hmm. κάτι καινούριο. Ναι. Θυμάμαι το 2007 στις μεγάλες πυρκαγιές, υπήρξε και κινητοποίηση του κόσμου έντονη. Είχε καταθέσει και με συγκεντρώσεις την διαφωνία.
0: Προτάσεις,
1: Ναι, και τη διαφωνία του, λέει, κάντε κάτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, αν δεν οργανωθούν
0: οι άνθρωποι. Όπως δημοσιογράφος, θυμάμαι και εγώ ότι υπήρχε μια έντονη κοινωνική πίεση ναι. ώστε να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Μετά ήρθαν άλλα.
1: Πέρασαν λοιπόν οι πρόσκλησες.
0: Τα μνημόνια τα ξεχάσαμε.
1: Ναι, ναι. Είναι στο 26. Είναι όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν. Πρέπει να γίνουν πλέον άλματα, γιατί έχουμε πάνω μας και την κλιματική κρίση.
0: Έχεις και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στον κόσμο της.
1: Αλλά...
0: Το λέω γιατί εδώ κάηκαν πόσα στρέμματα στη Γαλλία. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Οι Ισπανοί πλήττονται κάθε χρόνο από πολύ μεγάλες φωτιές. Πορτογαλία, Ιταλία. Δηλαδή κεντρική Ευρώπη, εδώ στη Μεσόγειο. Φωτιές οι οποίες δεν σβήνουν με τίποτα. Και η μόνη πρωτοβουλία που έχουμε λάβει είναι αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός που έχουμε, που ανάθεμα ήρθε κανένα ένα αέριο τώρα να βοηθήσει κανείς. Ποιος ήρθε? Ήρθαν ας πούμε 30 Ρουμάνοι, Πορτογάλοι, πυροσβέστες. Κάποιοι είδα ήρθαν, πήγαν εκεί. Είναι κάποιοι άνθρωποι ας πούμε μέσω της ενεργοποίησης αυτού του μηχανισμού. Και τι έγινε ας πούμε τώρα? Αυτό αλλάζει κάτι?
1: Όχι, δεν το έχουμε να αντιμετωπίσει σοβαρά. Αντιθέτως και πληρώματα από την Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες είχαν πετάξει, είχαν πάει στην...
0: Μην θεωρηθεί ότι τα ισοπεδών όλα, διότι πάντα έχω μια τάση όταν κάνω εγώ τα σχόλιά μου. Η αφετηρία μπορεί να είναι πολύ σωστή. Όμως οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί.
1: Εγγραφεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Τελείως.
1: Που δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Γρήγορος είναι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πάντα στο λόγο του, ο μετεωρολόγος μας. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
3: Μια χαρά, καλό μήνα να πω, να είναι όλοι καλά. Τυκνούν και οι άδειες για κάποιους. Όχι για όλους βέβαια.
0: Ναι.
3: Να πω, κοιτάξτε, ότι στο μέτωπο των φωτιών είμαστε καλύτερα. Είμαστε καλύτερα, βέβαια, δεν έχω δει τι γίνει το τελευταίο διωρό, αλλά η προοπτική του κυρίου είναι ότι οι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο μέσα στη νύχτα. Θα ενισχυθούν λιγάκι το πρωί αύριο, αλλά όχι καμία σχέση με τη σημερινή
0: ημέρα. Τώρα, πού είμαστε εκεί, στο Κιθερώνα και σε αυτές τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, στα 3-4 Μποφόρ εκεί?
3: Κάπου εκεί θα είναι. Ναι. Κάπου εκεί θα είμαστε τώρα μέσα στη νύχτα. Αύριο θα φτάσουμε, ξέρω εγώ, το 5, αν το φτάσουμε, οριακά σε κάποια, πώς το λένε, από το βουνό, όταν κατεβαίνει ο αέρας, θα είναι και λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα από σήμερα, αυτό να κρατήσουμε. Και βέβαια πολύ καλύτερα από χθες και προχθές. Άρα οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει, μόνο στο στενό του Καφερή αύριο περιμένουμε να έχουμε το πρωί 7 μποφόρ. Εκεί λιγάκι και στο Νεβοϊκό 7 μποφόρο μέχρι το μεσημέρι. Άρα η μέρα αύριο είναι καλύτερη. Και η επόμενη μέρα, η Δευτέρα, ακόμα καλύτερη. Μόνο κάποια εξάρια στο Αιγαίο, τα νότια τμήματα, όχι κάτι σημαντικό. Άρα από πλευράς ανέμων το δύσκολο διήμερο, Πέμπτη Παρασκευή τελείωσε, αλλά και η σημερινή μέρα που τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα είχε ενισχυμένους ανέμους, τελειώσαμε. Αλλά δυστυχώς έχουν τις φωτιές, οι οποίες είναι ακόμα δύσκολες.
0: Και τώρα αυτή η φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική, κύριε Γιαννόπουλε, που έχει πάρει φόρα, έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση, δεν σταματιέται εύκολα. Χρειαστεί πολλοί σκόπους και πολλοί
3: σκόπους. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν ξεκινήσει μια φωτιά και αρχίσει και απλούν, μετά είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει κάποιος.
0: Πάντως αυτά τα προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα σας βάλω σε τεχνικά ζητήματα. Προβλήματα υδροληψίας που αντιμετώπισαν όλα αυτά τα εναέρια μέσα, τα καναντέρ κατά κύριο λόγο, τα ελικόπτερα, με κάποιο τρόπο μπόρεσαν να εφοδιαστούν και να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Φαντάζομαι δεν θα τα έχουμε αύριο λόγω αναταράξεων των ανέμων.
3: Εκτιμώ αύριο ότι δεν θα έχουμε τέτοια θέματα στην περιοχή εκεί. Mm-hmm. Γενικότερα στη χώρα θα έχουμε θέματα. Mm-hmm. Με ξέρετε, μόνο τον Ποντόρο θα φτάσει λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
3: Άρα αυτό είναι το θετικό. Μετά όμως πληγές. Στο τέλος έγινε ο απολογισμός. Είδα σήμερα, διάβασα από το Εθνικό Αστροσκοπείο, 50.000 στρέμματα. Φοβάμαι ότι μεθαύριο που θα γίνει τελική εκτίμηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη αρχική εκτίμηση. Αλλά...
3: Η αρχική με τα σημερινά, μέχρι το μεσημέρι, όχι τι έχει γίνει.
0: Ναι. Έχουν προκύψει και καινούργιες φωτιές από τότε και βεβαίως η φωτιά συνεχίζει ακάθεκτη το καταστροφικό της έργο εκεί στη Δυτική Αττική. Μάλιστα. Και σε σχέση με τις θερμοκρασίες μας και σας έχουμε από Δευτέρα
3: κοιτάξτε, καλοκαίρι στην Ελλάδα, να το πούμε έτσι, είναι θερμοκρασίες, θα ανέβει για Τετάρτη, Πέμπτη θερμοκρασία, από Τετάρτη και Πέμπτη αν θέλετε θα ανέβει. Τώρα το 33 της Αθήνας αύριο το λες και στα κανονικά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά. Θα πάει ξέρω 36-37 από Πέμπτη και μετά. Δεν είναι το θέμα οι θερμοκρασίες. Αλίμονο το πήγαν.
0: Μια χαρά είναι η 33
3: το Παρίσι,
0: είναι μια χαρά για Αθήνα.
3: 40 το Παρίσι και στη Βαρσοβία. Το να κάνει η Δυτική Ελλάδα 40 την άλλη Παρασκευή, νομίζω δεν θα ενοχλήσει κανέναν.
0: Κανέναν απολύτως. Τετάρτη έφυγα από Γερμανία. Είχαμε πάει εκεί οικογενειακώς διακοπές, κύριε Γιαννόπουλε. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή την οποία μοιράζομαι μαζί σας και με τους ακροατές. Τετάρτη είχαν 35-36 βαθμούς στη Γερμανία. Λοιπόν, οπότε να πούμε και ένα ευχαριστώ στο Μεγαλοδύναμο για τις καιρικές συνθήκες τις φετινές, τουλάχιστον προς ώρας. Αν μας έκανε λιγάκι το χατήρι και με τους ανέμους αυτές τις ημέρες, θα είμαστε σίγουρα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να σε ευχαριστούμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Μας βοηθάει πάντα σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Μήνυμα προς εσένα από τον Λάκη Τρολάκη. Τι να οργανωθεί η Πολιτεία Βασίλη με το μαγικό ραβδί όταν έχουν καταργηθεί ρόλοι από τη δημόσια διοίκηση? Τα οικονομικά θαύματα έχουν σπασίματα αυγών. Να μην διαμαρτυρόμαστε, είμαστε όλοι όσοι τους ψηφίσαμε συμμέτοχοι στην καταστροφή. Λέει ο Λάκης Τρολάκης. Εντάξει, δεν έχει και πολύ άδικο και δεν είπες και κάτι το πολύ το διαφορετικό από αυτό.
1: Δηλαδή, παιδιά, αν ο ηθοποιός πιστεύει ότι έχει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να οργανώσει έναν Δήμο, φυσικά ψηφίστε τον.
0: Ναι.
1: Αν όμως υπάρχει κάποιος άλλος που δεν είναι σχετικά γνωστός, αλλά μπορεί να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό και έχει διοικητικές ικανότητες, έχει ευαισθησίες, αγαπάει το περιβάλλον, η ψήφος είναι καλύτερα να πάει στον άγνωστο, ναι, που δεν έχει την δέουσα προβολή και δεν κάνει στο Instagram βίντεο για να βλέπουν οι ψηφοφόροι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή θέλουμε τους ανθρώπους, είναι... να μας εκπροσωπούν, όχι να απουσιάζουν.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να οργανωθεί ξανά κοινότητα, κοινωνική συνοχή. Επιμένω, είναι πολύ καθοριστικό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να μπορούν οι άνθρωποι να συνεργάζονται, να συνεννοούνται.
0: Ναι. Έχουμε όπως αυτή τη αρρώστια, τη αστέρια που βλέπεις πως μεταδίδεται τώρα και με τη ταχύτητα, τους influencers, υποψήφιους βουλευτές και υποψήφιους δημάρχους και υποψήφιους περιφερειάρχες.
1: Ναι,
0: άλλη πάλι αστέρια αυτή. Θέμα για άλλη συζήτηση.
1: Ναι, αλλά η κλιματική κρίση είναι μια κατάσταση που αφορά τους πάντες. Άρα θέλει συνολική αναδιοργάνωση και διαφορετικό όντως τρόπο αντίληψης.
0: Και μια σοβαρή δημόσια συζήτηση να γίνει κάποια στιγμή και στα μέσα ενημέρωσης, να συμμετάσχουν προφανώς σε αυτή τη συζήτηση και υποψήφοι βουλευτές εν ώψη των εκλογών. Αλλά φαντάζομαι τώρα είναι πολύ βαρετό αυτό το θέμα για να απασχολήσει και τα μέσα ενημέρωσης, το ελληνικό μηδιακό σύστημα. Και φαντάζομαι και οι Έλληνες πολιτικοί έχουν άλλες ασχολίες τώρα. Δεν τους αφορούν αυτά τα μεγάλα τώρα. Τα θεωρούν ότι δεν φέρνουν και πολλά ψηφαλάκια. Τέλος πάντων, δικό μου σχόλιο αυτό. Ο Σάβας βρίσκεται στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο. Υπάρχει πολύ έντονος μαύρος καπνός στον ορίζοντα και το θέαμα είναι εντελώς απόκοσμο. Ναι, είναι. Και θα είναι και αύριο προφανώς, τώρα δεν το συζητώ, και που να δεις όταν θα φύγει ο καπνός και θα δεις όλα αυτά τα οποία έχουν καταστραφεί εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχουμε σαφή εικόνα
1: φυσικά
0: του τι έχει καταστραφεί εκεί στο Πόρτο Γερμενό, που έφυγαν έντρομοι τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, από τα εξοχικά τους.
1: Πόσα δέντρα, ναι, πόσοι θάμνοι, πόσα ζωάκια που δεν θα έχουν βρει, ναι, δεν είναι.
0: Κοίταξε, δεν και έχουν τις περιουσίες, γιατί εγώ.
1: Και οι περιουσίες, είναι, ναι, όλο μαζί. Όλο είναι...
0: Τις περιουσίες που είναι μια άλλη κατηγορία προφανώς. Ναι. Πρώτα βάζουμε την ανθρώπινη ζωή, εννοείται. Αυτά τα έχουμε ως κανονικοί άνθρωποι πολύ ξεκάθαρα, ναι,
1: καλά, ναι,
0: στο μυαλό μας. Αλλά και οι περιουσίες, μην λέμε με μια ευκολία ότι χτίζονται τα σπίτια.
1: Όχι.
0: Χτίζονται τώρα, χτίζονται ξανά τα σπίτια. Ποιος θα δώσει τα λεφτά? Πού θα βρεις την άλλη καν να χτίσει σπίτια πια? Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και πού θα βρεις, αν θέλεις, για μένα αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο, το ψυχικό σθένος και τα κουράγια, αν είσαι και κάποιες ηλικίες, θα το κάνεις όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι εύκολα χτίζονται τα σπίτια, δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Ειδικά τη
1: σήμερα. Αντίθετο, το αντίθετο. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δούμε τη λογική της κοινότητας, πώς οργανωνόμαστε.
0: Ως προς την οργάνωση υπάρχει και ένα τελευταίο μήνυμα που θέλω να διαβάσω του Δημήτρη. Το έχει στείλει στις 7:53 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είναι ακόμη στη συντροφιά μας και να παραμείνει και μέχρι και τα μεσάνυχτα που θα είσαι εδώ εσύ στο τιμόνι. Λέει πως Η φωτιά και η πλημμύρα δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Δεν πάνε να λέμε για στρατούς και αεροπορίες και χωροφύλακες. Η φύση έχει τεράστια δύναμη. Χρειάζεται καλή προετοιμασία και πολύ καλό σχεδιασμό για πολλά χρόνια και βεβαίως πολλά χρήματα. Τότε θα μπορούν να περιοριστούν οι φωτιές. Όχι βεβαίως να αντιμετωπιστούν στο 100%. Νομίζω όλοι συμφωνούμε πως έχει πολύ ζουμί αυτό το μήνυμα του Δημήτρη. Δημήτρη, καλή συνέχεια. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, στον Δημήτρη, στον Βασίλη Κουφόπουλο. Λοιπόν, Βασίλης Κουφόπουλος στο πηδάλιο της ενημέρωσης μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εγώ σας αφήνω, τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη βεβαίως σε όσους βρίσκονται σε πληττόμενες περιοχές, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτά τα πολύ δύσκολα φαινόμενα, αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Καλό σας βράδυ.
4: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δύσκολη απόψε είναι η νύχτα για το Πόρτο Γερμενό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στο μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική. Η φωτιά αυτή την ώρα κινείται προς Βένιζα, Ψάφα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Σκληροί μάχοι εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικές στους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες πέρασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει υποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες αιστείες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε εχθές εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά εχθές στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Συνολικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε 11 συλλήψεις για περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίνσκαγια στο κέντρο της Μόσχας. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος, και από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί θα θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα ανακτηθούν άμεσα. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θεούτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα σήμερα η Ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον Ισπανικό φύλακα της Θεούτα στη Βόρεια Αφρική επέστρεψαν στο Μαρόκο. Την ίδια ώρα, 22 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Στα αθλητικά, οι αδελφές Αλεξανδροί μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Η άνεμη βόρει 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βόρει, η βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
0: Συνεχής ενημέρωση στον Sky 100,3 210-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Δύσκολη νύχτα στη Φωκίδα, έχουν καεί σπίτια, ισχυρές επίγειες, δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας δίνουν αυτή την ώρα μάχη με τις φλόγες. Μεγάλη τεράστια φωτιά στο πόρτο Γερμενό με κατεύθυνση προς την Ψάθα, η πύρινη Λέλαπα. Μήνυμα 112 για εκένωση 5 περιοχών προς τα Μέγαρα. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε αυτές τις περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό που κάηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ο Γιώργος Καραμίτζογλου είναι μαζί μας να μας δώσει τα τελευταία νεότερα που έχει.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο που κινείται από Αγία Παρασκευή προς Άγιο Νεκτάριο εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Και εκεί λοιπόν γίνονται προσπάθειες με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, δηλαδή μιλάμε για το Δήμο Μάδρας Σιδηλίας και το Δήμο Μεγαραίων, ούτως ώστε να γίνουν αντιπυρικές ζώνες με τα μηχανήματα έργου, ούτως ώστε να μπορέσει κάπως να περιοριστεί η πυρκαγιά. Είναι τώρα, σε αυτή τη στιγμή, μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, δεν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, γιατί είναι το βράδυ, είναι η νύχτα, έχουν πέσει τα μποφόρ, όμως κακά τα ψέματα έχουμε την πυρκαγιά σε πλαγιές του Κυθερώνα, κατεβαίνουν πάρα πολλές εστίες προς Βενίζα, όσοι ξέρουν την περιοχή, και είμαστε λίγα χιλιόμετρα από τα Βίλια. Είναι αυτή η κατάσταση που μιλάμε, με ένα δάσος πάρα πολύ πυκνό, με ένα δάσος με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση, δάσος που πραγματικά υπάρχει δηλαδή κάψιμη ύλη. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε τη μεγάλη φωτιά στη Φωκίδα, η οποία ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο σκάλωμα Φωκίδας και είχαμε την εκένωση σε κλίμα πηγή Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγκούλα, Πευκάγη και Ευπάλιο. Είναι και εκεί μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Προσπαθούν τώρα οι επίγειες δυνάμεις κάπως να την περιορίσουν. Δεν είναι εύκολο. Και θέλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι έρχονται πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία για να βοηθήσουν στη μάχη της κατάσβεσης στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης έχουμε τις πυρκαγιές σε Δόβρανα, Άγιο Νικόλαο Βιωτίας. Το μέτωπο της Αιγιάλιας είναι σε ύφεση, όπως είναι σε ύφεση και το Ρέθυμνο. Και έχουμε λοιπόν καλύτερα στοιχεία σε πάρα πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δύσκολα κομμάτια είναι το μέτωπο Βιωτίας, Δυτικής Αττικής, δηλαδή Βιωτίας, Άγιος Βασίλειος προς Πόρτο Γερμενό και οι υπόλοιπες περιοχές, και επίσης και το μέτωπο της Φωκίδας που λέγαμε πριν, όπου υπάρχουν πάρα πολλές ανοσοποιρώσεις και πάρα πολλά προβλήματα εκεί που θα πρέπει να διαχειριστούν όλες οι επίγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή ειδικά στο σκάλωμα Φωκίδας θα πρέπει να καταλήψουν οι κάτοικοι προς την ΑΦΠΑΧΤΟ για να μπορέσουν να βρουν ένα ασφαλή χώρο.
0: Είναι μεγάλη διαδρομή.
2: Μεγάλη διαδρομή και είναι και μεγάλο το μέτωπο. Δηλαδή φαντάσου ότι ειδικά το μέτωπο της Βιωτίας ξεκίνησε από το Καλαμάκι, δηλαδή λίγο έξω από τη Θήβα, και έφτασε Άγιο Βασίλειο την Παρασκευή και άρχισε να καίει σιγά σιγά Πόρτο Γερμενό και Και επίσης σήμερα έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο και έχουμε την εκένωση από Ψάθα, Λεποχώρη. Μιλάμε για μεγάλη έκταση.
0: Μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ενότητα. Καταπράσινο.
2: Και όχι μόνο αυτό, καταπράσινο όπως λες και εσύ Βασίλη μου, και είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε πολλούς παραθεριστές, πολλούς επισκέπτες, πολλά εξοχικά, πολλά νοικιαζόμενα δωμάτια, με πολύ κόσμο που θέλει να κάνει δικοπές του. Είναι μια δύσκολη εποχή που έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Έχουν δημιουργηθεί οι ζώνες ασφαλείας και φροντίδας από το Δήμο Μεγαρέων στα γήπεδα, στα κλειστά γήπεδα, στα Μέγαρα, όπως επίσης και στο ανοιχτό γήπεδο που έχουμε εκεί στο δρόμο από το Λεποχώρη, όπως επίσης έχει ανοίξει και το καπί στα Βίλια, έχει ανοίξει και το καπί στη Μάνδρα, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, ούτως ώστε και ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να βρουν έναν ασφαλή χώρο με φροντίδα για να μπορέσουν να συνεχίσουν, ούτως ώστε να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Έχουν καεί πολλά σπίτια. Εντάξει, και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, δηλαδή ειδικά στο Πόρτο Γερμανό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, αλλά έχουμε και τα υπόλοιπα μέτωπα που είχαμε χθες Παρασκευή στην Αργολίδα, είχαμε και τα υπόλοιπα μέτωπα που είχαμε και στο Κομπότι της Σάρτας, πολύ δύσκολο εκεί το μέτωπο, ευτυχώς. Ήταν δύσκολο εκεί πέρα, Βασίλη, στο Κομπότι, γιατί είχαμε μια πυκνή βλάστηση με ένα πολύ ωραίο δάσος, το οποίο δυστυχώς κάει και από αυτή την πυρκαγιά. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε τα καλά νέα. Κουνουπέλι Ηλίας έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά, η οποία πραγματικά απειλούσε και παρθένα δάση της Μεσσηνίας, ήταν στα σύνορα Ηλίας με Μεσσηνία. Είχαμε επίσης και στο στανό Αμφιλοχίας, εκεί δίπλα στη λίμνη Αμβρακίας, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα, παράλληλα με τη Φωκίδα. Και αυτό το οποίο έβλεπαν τα στελέχη της προσβαστικής υπηρεσίας, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια απόσταση κοντινή να ανοίγουν δύο μέτωπα, άρα λοιπόν διάσπαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Επίσης είχαμε μια πυρκαγιά στο πάτημα Κοροπίου σήμερα το απόγευμα, εκεί δίπλα στην Αττική Οδό, και υπάρχει και υπήρχε κίνδυνος να κλείσει η Αττική Οδός από τους καπνούς, γιατί...
0: Για άλλη μια φορά στην περιοχή, πριν από δύο μέρες ήταν συνέβη, ξέσπασα ακόμη μια φορά πυρκαγιά στο σημείο, και νομίζω και στις αρχές Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Είναι τρεις στην ευρύτερη περιοχή.
2: Και όχι μόνο τρεις, παρουσιάσαμε πότε ήταν, την περασμένη Τρίτη που λέγαμε για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ναι, στο πάτημα Κοροπίου, την περασμένη Τρίτη, και ήταν και την προπερασμένη εβδομάδα μια μεγάλη πυρκαγιά πάλι στο πάτημα Κοροπίου, στα σύνορα με τον Μαρκόπουλο. Είναι η πλαγιά, είναι η πεδιάδα μπροστά στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Εκεί λοιπόν συμβαίνουν φέτος το καλοκαίρι πάρα πολλές πυρκαγιές και χρειάζεται λοιπόν μια ιδιαίτερη φροντίδα.
0: Και εκεί ευτυχώς είναι οι εθελοντές στο Κοροπή που στέλνουν αυτομάτως μήνυμα, και υπάρχει και η πυροσβεστική υπηρεσία Κοροπίου που έχει πολύ άμεση ανταπόκριση στο σημείο, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Οι άνθρωποι δουλεύουν μέρα νύχτα.
2: Τα παιδιά της εθελοντικής ομάδας στο Κοροπή και τα παιδιά της εθελοντικής ομάδας στο Μαρκόπουλο, συν τα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε πάρα πολλές περιοχές στη Νέα Μάκρη και σε πολλά σημεία, δίνουν τον εαυτό τους χωρίς να πληρώνονται για την αγάπη στο περιβάλλον. Αυτά τα παιδιά βάζουν από την τσέπη τους τη βενζίνη για το εθελοντικό όχημα, τη βενζίνη, και βάζουν επίσης και τα χρήματα για τη στολή τους, για να ούτως ώστε να προστατεύονται από τις πυρκαγιές. Και τι έχουν ως μήνυμα στο μυαλό τους? Την αγάπη για το δάσος, φυσικά, την αγάπη για την περιοχή μου. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο μπράβο, που δεν κοιμούνται. Δηλαδή φαντάσου αυτή τη στιγμή έχουμε τόσα πύρινα μέτωπα, Έχουμε μια κατάσταση και τα στελέχη της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο. Είναι η τρίτη μέρα που δεν έχουν κοιμηθεί τα παιδιά εκεί στα στελέχη. Είναι στην Πάρο. Είναι σε πάρα πολλά νησιά, είναι σε πολλές περιοχές. Είναι εδώ στην Αττική, είναι στη Βιωτία που δεν έχουν ξεκουραστεί τα στελέχη.
0: Να προσθέσουμε και την διασωστική ομάδα της Dog Voice, που σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός της Αττικής είναι σε άμεση ετοιμότητα, βρίσκονται στα σημεία, έτσι ώστε αν βρεθεί κάποιο, για όποιο ζώο βρεθεί στο πεδίο και χρειάζεται βοήθεια, με το μήνυμα που αποστέλλεται στο 1400 για τα ζώα που κινδυνεύουν, είναι άμεση η δράση. Αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς έχει την πλήρη και άμεση ολόψυχη υποστήριξη του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον καταλυτικό ρόλο των ανθρώπων που δρούν εθελοντικά για το καλό του περιβάλλοντος των ανθρώπων και των ζώων. Επαναλαμβάνω τον αριθμό, αν εντοπίσετε ζώο, 1400, γραμμή βοήθειας για τα ζώα, 1400.
2: Αν μου επιτρέπετε, Βαγγέλη μου, η Dog Voice δουλεύει παντού. Mm-hmm. Πραγματικά μαζεύουν όλα, ό,τι υπάρχει, τετράποδο, ζώο, συντροφιάς, επίσης ό,τι βλέπουν μπροστά τους, σκατζόχυρο, χελώνας, τα μαζεύουν γιατί είναι μια ζωούλα, είναι μια ζωή. Ναι. Από εκεί και πέρα προστατεύουν, δίνουν τις απαραίτητες, την απαραίτητη φροντίδα εκεί που συγκεντρώνονται και πραγματικά τα παιδιά αυτά, η εθελοντική ομάδα της Dog Voice κάνει μια απίστευτη προσπάθεια. Σας θυμίζω ότι η Dog Voice δούλεψε στον Ντάνιελ με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με κίνδυνο ζωής των εθελοντών, έτσι, να προστατεύσουν και να σώσουν όλα τα ζώα συντροφιάς που ήταν κοντά στις πλημμύρες.
0: 1400 ο αριθμός για τα ζώα συντροφιάς, αν δείτε, ή γενικότερα αν δείτε κάποιο ζωάκι και χρειάζεται βοήθεια, εκεί στέλνετε μήνυμα για τα στοιχεία και αναλαμβάνουν οι άνθρωποι της Dog Voice. Λοιπόν, έχουμε νεότερα για την, καταρχήν για την πυρκαγιά στη Φωκίδα, έχουν καεί σπίτια και είναι η μάχη για τις αναζωπηρώσεις στο σκάλωμα, και νωρίτερα, φεύγοντας στις πυρκαγιές νωρίτερα, στην περιοχή των Άνω Λιωσίων, μεταδίδει ο Μιχάλης Δεζάρης, εντοπίστηκε στο πίσω μέρος ενός οχήματος ένας άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ηλικίας 71 ετών, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο όχημά του στην οδό Κώστα Τσικλητήρα, στη Χασιά. Φέρει αίματα στο κεφάλι, στο σημείο ιατροδικαστής βρίσκεται για να διερευνήσει το θάνατό του. Αυτό πέρα από την τρέχουσα επικαιρότητα των πυρκαγιών.
2: Και επίσης υπάρχει αυτό το βίντεο, τώρα που μπήκαμε σε αυτό το τομέα, υπάρχει αυτό το βίντεο με πολίτη, ανθρώπινη φιγούρα να κινείται στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ναι. Εκεί που είχαμε λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη πυρκαγιά στην Πρέβελη, δηλαδή προχθές, η δεύτερη πυρκαγιά στην Πρέβελη που έκαψε ένα μεγάλο μέρος από τον Κουρταλιώτη ποταμό, έφτασε να κάψει μεγάλο μέρος από την περιοχή Νατούρα της Πρέβελης, απειλήθηκε και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Πρέβελης, και υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει άτομα να κινείται.
0: Τρομερό γι' αυτό. Και
2: οι
0: ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος, η υπηρεσία της διερεύνησης των εγκλημάτων αυτών, έχει στη διάθεσή της αυτά τα δεδομένα.
2: Δηλαδή έχουμε φτάσει πάνω από 300 άτομα, πάνω από 300 συλλήψεις από τις αρχές του έτους, από πυρκαγιές, δηλαδή που έχουν σχέση με πυρκαγιές. Είναι το 88% από αμέλεια και το υπόλοιπο είναι από πρόθεση. Έτσι λοιπόν χρειάζεται προσοχή, ούτως ώστε και αύριο, σήμερα που είμαστε κατηγορία 5, αλλά και αύριο που η Αττική είναι κατηγορία 4 σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή Αττική, Βιωτία, Εύβοια, έχουμε και αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου κατηγορία 4.
0: Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ τα σέβη μου, όποτε χρειαστείτε.
0: Σε διαρκή ενημέρωση. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 210-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα για οτιδήποτε θέλετε να σημειώσετε, οποιαδήποτε παρατήρηση, ό,τι βλέπετε μπροστά σας και σας προξενεί το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν βρείτε κάποιον να κινείται περίεργα προς, ας πούμε, έναν χώρο που βρίσκονται σκουπίδια. Δεν είναι κακό να μας το πείτε, να το δείτε ή να ενημερώσετε τις αρχές. Λοιπόν, μεταδίδει τώρα η τηλεόραση του Sky από την Ψάθα ότι κατεβαίνουν απειλητικά προς την περιοχή οι φλόγες. Είναι πάντως συνάδελφοι σε ζωντανή σύνδεση και μεταδίδουν όλα τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε και μια σειρά από μηνύματα στα οποία θα μεταφέρουμε στην συνέχεια και από την υπόλοιπη πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη είναι, κυρίες και κύριοι, η 11 συλλήψη Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, αλλιώς ΔΑΕ, και τα κατατόπους ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού προχώρησαν με την εξιχνίαση της μεγάλης αγροδιαστικής πυρκαγιάς στην Αργολίδα και την διερεύνηση περιστατικών.

0: που έφερε καταστροφέα, προκάλεσε σπινθήρες με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι δύο υπέτη συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόχρονης διαδικασίας από στελέχη, τα οποία μετέβησαν προς το σημείο. Στο κατάκολλο της Ηλίας, στην παραλία Ματζακούρα, στο κατάκολλο του Δήμου Πύργου Ηλίας, μια γυναίκα 34 ετών, η Μεδαπή, προέβη τα οβρά της 31ης Ιουλίου σε χρήση βεγγαλικού, παραβιάζοντας τα προληπτικά μέτρα που ισχύουν λόγω της επικινδυνότητας κατηγορίας 4, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και της επιβλήτη κηκτικού πρόστιμου 3.000 ευρώ. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα, κυρίες και κύριοι. Χρήστο, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα. Όντως η κατάσταση εδώ στην Αχαΐα είναι πολύ καλύτερη.
0: Ευτυχώς.
1: Τελευταίες ώρες, όσον αφορά τη φωτιά της Αιγιέλειας, έχουν μπορέσει οι περιδέστες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση παρά τις δυσκολίες με τους ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ότι η φωτιά κινδύνευε να περάσει έναν ποταμό της περιοχής και να περάσει στα όρια του Δήμου της Πάτρας, δηλαδή να φύγει από το κομμάτι της Αιγιέλειας και να περάσει στα όρια του Δήμου της Πάτρας, κάτι το οποίο θα ήταν εφιαλτικό, γιατί υπάρχει παρθένο δάσος στην περιοχή, οπότε...
0: Δεν σε ακούμε, Χρήστο, σε παρακαλώ.
1: Μπορεί λίγο φωτιά και λόγω των ανέμων. Κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν. Τώρα πλέον υπάρχουν επίγειες δυνάμεις οι οποίες καθαρίζουν, να το πω απλά, τα σημεία τα οποία έχει περάσει η φωτιά για να μην υπάρχουν τυχόν αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Είχαμε και ρήψεις νερού μέχρι και τις 9 παρά τέταρτο στο συγκεκριμένο σημείο και από ερτράκτορ και από Αγκούστα Μπέλ ελικόπτερα. Ωστόσο, η Δυτική Ελλάδα δεν είχε μόνο αυτή την πυρκαγιά, καθώς είχαμε φωτιά και στην Ατολοκαρανία, στην Αμφιλοχία, με αναζωπήρωση να δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα με τη φωτιά να πλησιάζει κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα και είχαμε και μια πολύ πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά στο κουνουπέλι Ηλίας, κοντά στο προστατευόμενο δάσος της τροφιλιάς, στις παρυφές του δάσους, όπως μάθαμε, και εκεί αντιμετωπίστηκε σχετικά γρήγορα. Πάντως, στο κομμάτι αυτό, να σας πω ότι οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι υπάρχει έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία του Περιοριστικού Σώματος και από την Πάτρα και από τον Πύργο, έχουν ισχυρές ενδείξεις, και αυτό προβληματίζει, ότι η φωτιά ξεκίνησε από ανθρώπινο χέρι και, επαναλαμβάνω, αναφερόμαστε στο προστατευόμενο δάσος της Τροφιλιάς, ένα δάσος που προστατεύεται από πολλές διεθνείς συνθήκες.
0: Ναι. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των πληροφοριών και την πύρινη λέλαπα που απειλεί πάρα πολλές περιοχές. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά αναρωτιόμαστε για τους ανθρώπους αυτού πώς και με ποια κριτήρια, πώς σκέφτονται και δρούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε και από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή η είδηση, καθώς φαίνεται ότι από τη στιγμή που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάει η έρευνα της πυροσβεστικής, έφτασαν κατευθείαν στο συμπέρασμα οι έμπειροι αξιωματικοί ότι υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας από πίσω. Σε μια μέρα όπου υπάρχει επικινδυνότητα επίπεδου 4 στην περιοχή, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι το πρώτο ζήτημα αυτό, και από την άλλη με πολλά πύρινα μέτωπα εκείνη τη στιγμή να είναι σε εξέλιξη και με ελάχιστες διαθέσιμες δυνάμεις να μπορούν να προστατεύσουν συγκεκριμένη περιοχή. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω πέρα από μια κινητοποίηση που έγινε και μια προσωρινή απομάκρυνση αεροσκαφών και ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν στα άλλα με δύο μεγάλα μέτωπα, ναι, σε Φωκίδα και Αιγιάλια.
0: Όμως και η μετακίνηση, η μετατόπιση των μετακίνηση των αεροσκαφών σημαίνει απώλειες για το μέρος που έχει μεγαλύτερη,
1: ακριβώς,
0: ανάγκη. Δηλαδή όλο αυτό δείχνει να υπάρχει, ας μην προβούμε σε κρίσεις, αλλά είναι αξιομνημόνευτο.
1: Ίσως κάποιες ρήψεις νερού, να το πούμε πιο απλά, εκείνη την ώρα που ήταν πολύ πιο επικίνδυνη η φωτιά της Φωκίδας, ναι, να είχαν βοηθήσει στο να σωθεί ένα σπίτι.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι πολλά που θα χρειαστεί η δημοσιογραφική έρευνα να είναι επίπονη το επόμενο διάστημα, μήπως και υπάρχουν απαντήσεις για αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, διαρκώς στον αέρα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ενημέρωση έχετε και από το sky.gr. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, ότι αν θέλετε να μας μεταφέρετε στοιχεία, μαρτυρίες, 210-48-001-174, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε συνέχεια με την πρώτη ευκαιρία. Βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα στο Πότολο το Γερμενό, κυρίες και κύριοι. Μεταδίδει τώρα η τηλεόραση του Sky. Είναι μια τιτάνια μάχη με τις

0: Φλόγες. Να δούμε τώρα τι μεταδίδουν αυτή την ώρα οι συνάδελφοι από το ασημεία.
1: Στο απόγευμα περιμένουμε νέο γύρο εξασθένησης προκειμένου να μπορέσουν να επιχειρήσουν ανεμπόδιστα και τα εναέρια μέσα. Σήμερα βλέπαμε όλο το βάρος να έχει πέσει στα ελικόπτερα της πυροσβεστικής που οι ηρωικοί μας πιλότοι με χειρουργικές κινήσεις Βάσια Γκανάρα έκαναν ανεφοδιασμό νερού από τις δεξαμενές.
2: Θα δίνει live το forecast weather. Μας έστειλε ο Κάτσικας τώρα ενημερωτή.
1: Κάνει συνεννοήσεις η Βάσια. Εμείς βλέπουμε.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, που έχει και η τηλεόραση του Sky. Το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Οι δύο εικόνες από τα διαφορετικά σημεία είναι καθυλωτικές. Δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και την προσπάθεια των ανθρώπων που επιχειρούν όσο το δυνατόν με τα μέσα που διαθέτουν αυτή την ώρα και με αυτούς τους ανέμους να αντιμετωπίσουν αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε όλα αυτά τα δεδομένα, η τηλεόραση του Sky, το ραδιόφωνο του Sky και το sky.gr, και πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε σε πρώτο χρόνο, αλλά θέλουμε και τη δική σας συνδρομή για ό,τι υπόλοιπο συμβαίνει. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, για να έχετε, για να ξέρετε τι συμβαίνει με ακρίβεια στα πύρινα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την Ελλάδα. Σε δευτερόλεπτα οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύσκολη η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές. Το μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική. Η φωτιά κινείται προς Βένιζα, Ψάθα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βένιζα Μεγάρων και βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη. Ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε χθες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Από αγροτικές εργασίες, με καταστροφή προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά χθες στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουνδρίσκαγια στο κέντρο της Μόσχας. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400, για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Απαραίτητο το 1400, κυρίες και κύριοι, για την διάσωση των ζώων. Ο αριθμός λειτουργεί για την εντός της περιφέρειας Αττικής με την υποστήριξη του Όλοι Μαζί Μπορούμε από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Στην περίπτωση πυρκαγιάς εντός Αττικής, η διασωστική ομάδα της Doc Voice είναι σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει τα ζώα. Όποιο ζώο χρειάζεται βοήθεια, η γραμμή βοήθειας είναι ο αριθμός 1400. Επαναλαμβάνω, 1400. Σε εξέλιξη λοιπόν δύο πύρινα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό. Τεράστια προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν όσο είναι αυτό εφικτό στην περιοχή. Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, όπως μεταδίδει το πυροσβεστικό σώμα, που και μέσω από το X έχει τη δυνατότητα να δίνει τις πληροφορίες και να ενημερώνει και το κοινό. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα και θα ήθελα σας παρακαλώ να επιστρέψουμε για λίγο στην κινητοποίηση που υπήρξε από την πλευρά της Διεύθυνσης των Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία σημείωσε μία σειρά από ανθρώπους που εντόπισε μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί στις πυρκαγιές. Εδώ ας σταθούμε και στην υπερθύμηση του πυροσβεστικού σώματος ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλον και των περιουσιών των πολιτών αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η από τη μία είναι αυστηρή τέρηση των μέτρων πυροπροστασίας και αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά, γιατί αν δεν υπάρξει η λογική, τότε έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα παραδίδεται στην υπόλοιπη κοινωνία, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τα λάθη ενός ή περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποφασίσει να διαφορούν για αυτό που τους συμβαίνει. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα για όλα όσα, κυρίες και κύριοι, θέλετε να ξέρετε. Λοιπόν, είναι στο Βενιζέλο Μεγάρων, είναι εκτός ελέγχου το μέτωπο. Έχει ζητήσει εκένωση η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό είναι νεότερη πληροφόρηση η οποία έρχεται από το Forecast Weather Greece. Η ενημέρωση αυτή έχει γίνει πριν από 47 λεπτά από ό,τι βλέπουμε. Εκεί στο Forecast Weather Greece καταγράφονται και μια σειρά από στοιχεία άλλων πυρκαγιών. Οπότε, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται, όπως αντιλαμβανόμαστε, πολύ μεγάλη εγρήγορση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, να ξαναδούμε τα δεδομένα για να έχουμε μια εικόνα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν χτυπήσει, κυρίες και κύριοι, την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε τα εξής δεδομένα. Στην Κυρά Φαρσάλων η πυρκαγιά σε αγροτοδαστική έκταση έχει αντιμετωπιστεί. Έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, για να είμαστε πιο ακριβείς, και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ύμπρος Χανίων ομοίως. Νωρίτερα υπήρξαν, κυρίες και κύριοι, και άλλες πολύ μεγάλες πυρκαγιές ή μικρότερες, οι οποίες έχουν άμεσα ελεγχθεί. Δηλαδή, λίγο το απόγευμα είχαμε 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι στην Ψάθα, εκεί που είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Η φωτιά λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτή τη στιγμή κινείται παράλληλα από τον οικισμό και είναι το μόνο ενθαρρυντικό. Δεν φαίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή να κατευθύνεται από τον ορεινό όγκο προς τα πρώτα σπίτια της Ψάθας που έχει κινηθεί από το απόγευμα. Όμως η εικόνα που υπάρχει είναι ότι μετατοπίζεται αυτό το μέτωπο και προς Αλεποχώρη. Υπάρχει λοιπόν και εκεί μια μεγάλη επιφυλακή, ενώ δύσκολη είναι η συνθήκη και σε έναν άλλο οικισμό που ζητήθηκε ταυτόχρονα λίγο μας έξω από γύρω με 112 η κένωση τον οικισμό Βένιζα που είναι πιο κοντά στον Ρινόγκο που αυτή τη στιγμή μένεται το κομμάτι της φωτιάς το οποίο ουσιαστικά προσπαθούν και έχουν ρίξει το μεγαλύτερο βάρος για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εμείς βρισκόμαστε ουσιαστικά πάνω στην παραλία, σε ένα κομμάτι το οποίο από τις 6 το απόγευμα έχει γίνει εκένωση προκειμένου να μην κινδυνέψουν οι κάτοικοι. Για περίπου 2-3 ώρες βλέπαμε τη φωτιά σταδιακά να κατευθύνεται και όντας πράσινο πιο κοντά σε αυτό το παραλιακό μέτωπο. Είναι τουλάχιστον μία ώρα, εδώ και μία ώρα, κάπως καλύτερη η συνθήκη και η εικόνα της φωτιάς. Δεν έχει τη δυναμική που παρουσίαζε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Ενδεχομένως είναι και καλύτερες συνθήκες.
1: Ευτυχώς.
2: Αυτό το οποίο τώρα μένει να δούμε και εμείς προσπαθούμε ενδεχομένως μετακινηθούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα είναι το αν κατευθύνεται και μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα προς το αλεπουχώρι αυτό το κομμάτι της φωτιάς και πώς θα μπορέσουν να προφυλάξουν τα σπίτια στην Βένιζα. Σε αυτόν τον οικισμό νομίζω θα δοθεί η μεγαλύτερη μάχη τα επόμενα λεπτά από τις επίγειες δυνάμεις και είδαμε να μετατοπίζονται τα πυροσβεστικά οχήματα από εδώ από την παραλία όπου είχαν παραταχθεί προς το ορεινό κομμάτι για να δοθεί εκεί το βάρος και να μην υπάρξει πρόβλημα με κατοικίες.
1: Ναι. Είναι τεράστια η κινητοποίηση και ο αγώνας των ανθρώπων και η συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση και εμείς χθες που βρισκόμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο Πόρτο Γερμενό και στις περιοχές ακριβώς από πάνω από τον οικισμό συναντήσαμε εθελοντές οι οποίοι κάποιοι έχασαν τα σπίτια τους, κάποιοι άλλοι τα γλίτωσαν την τελευταία στιγμή αλλά ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες με τις περιουσίες τους να βρίσκονται στο έλεος της φωτιάς συνέχιζαν να επιχειρούν σε άλλα κομμάτια του πύρινου μετόπου για να προστατεύσουν ό,τι μπορούν συνδράμοντας και αυτοί στον πολύ μεγάλο αριθμό από πυροσβέστες που έχουν μετατοπιστεί εδώ στην περιοχή γιατί μιλάμε για περισσότερους από 400 πυροσβέστες πλέον που έχουν ρηχθεί στη μάχη με την συγκεκριμένη φωτιά.
1: Περισσότερα από 400.
2: Ακριβώς. Ένας τεράστιος αριθμός.
1: Ακριβώς επειδή, προφανώς επειδή η φωτιά και όλη αυτή την καταπράσινη περιοχή και την ίδια ώρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της από τις εναέριες δυνάμεις, κυρίως τα αεροσκάφη.
2: Και μένει να δούμε πώς θα είναι αύριο αυτό το κομμάτι με τα αεροσκάφη, γιατί πραγματικά τα δύο προηγούμενα 24 ώρα αυτό το οποίο μας ανέφεραν αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι για πρώτη φορά, για πρώτο καλοκαίρι είχαμε τόσα πολλά διαθέσιμα, δεν μιλάμε για αριθμό εναέριων μέσων, το οποίο είναι διαθέσιμα γιατί αυτό είναι το σημαντικό αεροσκάφη και ελικόπτερα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν το οποίο όπως ανέφεραν είναι και θέμα πολλές φορές τύχης, είναι θέμα καιρικών συνθήκων, είναι πάρα πολλά τα οποία πάρα πολλοί παράγοντες ήταν πραγματικά και σήμερα υπήρχε ένας αριθμός με πάνω από 30 εναέρια μέσα τα οποία είχαν διατεθεί και εμείς βλέπαμε ορισμένα από αυτά, κυρίως ελικόπτερα, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις υδροληψίες και να μπορούν να ρηχθούν σε συγκεκριμένα κομμάτια της φωτιάς. Αύριο, ενδεχομένως που θα είναι μια καλύτερη μέρα, να μπορούμε να μιλήσουμε και για μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το πυρηνικό μέτωπο.
1: Μάλιστα. Μακάρι να είναι καλύτερη κατάσταση. Αλλά εξαρτώμαστε πλέον να αντιλαμβανόμαστε καλά από τον καιρό, άρα από τους ανέμους. Γιατί η φωτιά συνεχίζει να καταστρέφει ό,τι βρήκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, διαρκώς και εκείνος στα μέτωπα της πυρκαγιάς όπου χρειαστεί για την ραδιόφωνη τηλεόραση του Sky Αναλυτική Ενημέρωση και στο sky.gr. Υπενθυμίζω και τον αριθμό 1400. Είναι η γραμμή βοήθειας για τα ζώα που κινδυνεύουν από κάποια πυρκαγιά εντός Αττικής. Εκεί επικοινωνείτε και υπάρχει διασωστική ομάδα της Doc Voice. είναι η Διοικητική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που έχει λάβει την πρωτοβουλία και είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε που έρχεται να την ενισχύσει, να την υποστηρίξει, να την διαδώσει για να ζητήσει και την δική σας σύνδρομη. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πύρινα τα μέτωπα σε πολλά μέρη σε όλη την χώρα. Σημαντικότερο όμως εκείνο στην Ψάθα, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί ήταν όλο αυτό το διάστημα η φωτιά η οποία, στην οποία δεν έχει γίνει εφικτό να μπει ένας φραγμός. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βάσια Γκανάρα. Ναι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βάσια, σε ακούμε. Είσαι...
3: Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους. Καταφέραμε επιτέλους.
1: Ναι. Χάσαμε την γραμμή παρακάτω. Ναι, ναι.
3: Καθόλου ίντερνετ. Βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι. Μια πολύ εφιαλτική νύχτα για όλους όσους βρίσκονται εδώ στο μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό. Επαναλαμβάνουμε, τα ακούσαμε βέβαια και από μέσα από την τηλεόραση του Sky. Δύο πολύ μεγάλα μέτωπα. Το ένα κινείται απειλητικά προς τον Άγιο Νεκτάριο, εκεί όπου έχει στηθεί ένα τείχος προστασίας από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. 3 με 4 οχήματα μπορώ να διακρίνω από το σημείο που βρίσκομαι. Εμείς να πούμε ότι είμαστε κάπου στη μέση αυτών των δύο μετώπων για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Και ακριβώς από την αριστερή μου πλευρά, αυτή τη στιγμή που δεν το βλέπετε εσείς, είναι το άλλο μέτωπο, το μέτωπο της Ψάθας, όπου κινείται η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή και προς την περιοχή Βένιζα, που νωρίτερα είχε εκενωθεί. Βένιζα και Αλεποχώρη, καθώς και Ψάθα, είναι περιοχές που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το μεγαλύτερο μέτωπο που είναι στην κορυφή, στην κορυφογραμμή του Κυφερώνα, πολύ κοντά στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος. Εδώ βλέπουμε και τις πλόγες να ξεπηδούν, να θεριεύουν. Δεν έχει κοπάσει καθόλου άνεμος. Υπάρχουν διάσπαρτες μικρές αιστείες σε όλη την κορυφογραμμή του Κυφερώνα, ενώ τα τελευταία λεπτά, στην τελευταία σύνδεσή μας μέσα από την τηλεόραση, είδαμε ότι έχουμε εστίες και στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, ανάμεσα δηλαδή από αυτά τα δύο μέτωπα που νωρίτερα βλέπαμε μόνο καπνό, τώρα ξανά βλέπουμε να θεριεύουν οι φλόγες. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν πολύ εύκολα σε όλα τα σημεία οι επήγειες δυνάμεις, γι' αυτό και είναι σε ετοιμότητα. Κάποιες δυνάμεις έχουν κατευθυνθεί προς το δεύτερο μέτωπο αυτό της Ψάθας, μέσα δηλαδή στο βουνό, για να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν αυτή την ώρα. Αλλά το μεγάλο μέτωπο που πλησιάζει τον Άγιο Νεκτάριο, η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο βουνό, στις βουνοκοφές. Βλέπουμε διάσπαρτες μικρές ευκαιρίες, πάρα πολλά καντιλάκια που φουντώνουν αναδιαστήματα ανάλογα με τις ρηπές του ανέμου. Εκεί δεν μπορούν να φτάσουν ούτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παραμείνουν σε ετοιμότητα στα πρώτα σπίτια του οικισμού και αν χρειαστεί να επέμβουν. Μία πολύ πολύ δύσκολη νύχτα για όλους. Εδώ γίνονται ακόμη κινητοποιήσεις. Βλέπουμε σταδιακά να καταφτάνουν αρκετά οχήματα, τόσο υδροφόρες όσο και πυροσβεστικά. Κινούνται προς κάθε κατεύθυνση. Εδώ στο κρύο πηγάδι τα πράγματα είναι καλύτερα, γι' αυτό και αρκετοί κάτοικοι έχουν μετακινηθεί προς τα εδώ για να παρακολουθούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Είχαμε και δύο πυροσβέστες νωρίτερα ζωντανά. Ο ένας από αυτούς, εθελοντής, κάτοικος της περιοχής, δυστυχώς, ενώ επιχειρούσε και προσπάθησε να σώσει το ίδιο του το σπίτι, δεν τα κατάφερε. Και ο δεύτερος, ο οποίος μας μίλησε, μας περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που βρίσκονταν μέσα στην πυρκαγιά. Οι περισσότεροι, να πούμε ότι επιχειρούν πάνω από 24 ώρες στο μέτωπο, οι επίγειες δυνάμεις. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους και όλοι ευχόμαστε η σημερινή νύχτα να είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Βέβαια δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι θετικό για την ώρα, διότι δεν μας βοηθούν καθόλου οι καιρικές συνθήκες.
1: Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η κατάσταση. Πλήρως το ρεπορτάζ σου είναι αναλυτικό, Βάσια. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι δυσίωνες συνθήκες.
3: Να πούμε επίσης ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο πεδίο περισσότερο από 500 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει σταλεί βοήθεια και από την Ρουμανία και από την Γαλλία. Και εντάξει, αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θα το αναφέρω. Βρίσκονται εδώ μαζί μας, εκτός από τα τηλεοπτικά συνεργεία της χώρας μας, και τηλεοπτικά συνεργεία από το εξωτερικό. Το λέω γιατί ο Sky μεταφέρει στην ήθος εικόνα, πολύ καλή εικόνα από το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μας απασχολεί το τι μεταφέρεται στο εξωτερικό. Επομένως, είναι μια πυρκαγιά η οποία έχει πάλι πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει απασχολήσει και τις χώρες του εξωτερικού. Δεν μπορώ να μεταφέρω δυστυχώς κάποια βελτίωση. Το μόνο θετικό είναι ότι ακόμη ο οικισμός του Νεκταρίου κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν κάπως έλεγχο, να μην κινδυνεύσουν δηλαδή τα σπίτια. Ξανά τώρα το βράδυ επιποδός και αναμένουμε να μην συμβεί το χειρότερο.
1: Η Βάση Γκανάρα, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Οι μεγάλες πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Ισπανία και στη Γαλλία. Η Ελλάδα δυστυχώς χτυπήθηκε από αυτή την πύρινη λέλαπα. Είναι τεράστια η κινητοποίηση των αρχών, των πυροσβεστικών δυνάμεων, των ανθρώπων. Δυστυχώς υπάρχουν απώλειες σε ανθρώπους. Τρία στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας τις τελευταίες ημέρες έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο, πάνω στο καθήκον. Υπάρχουν οι απώλειες στην περιουσία των ανθρώπων. Πάρα πολλά σπίτια έχουν δυστυχώς καεί, κυρίως Πόρτο Γεμενό, και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα δέντρα που χάνονται, ο ζωικός πληθυσμός, όλα όσα δηλαδή συνιστούν αυτό που λέμε το ανθρώπινο οικοσύστημα. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους για να εισφέρουν τουλάχιστον να μην δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα. Επαναλαμβάνουμε τον αριθμό, τη γραμμή βοήθειας 1400 για τα ζώα που κινδυνεύουν από κάποια πυρκαγιά εντός Αττικής, από την Διευθυντική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, η προτροπή αυτή με την ενίσχυση από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι ώστε να σωθούν όσα ζωάκια μπορούμε. Και σημειώνουμε κάθε φορά πως κάθε ζωή έχει αξία. Είναι 10:48 πρώτα λεπτά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ακούσουμε το χρονικό των πυρκαγιών της σημερινής ημέρας, που είναι 1η Αυγούστου του 2026.
4: Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια τι έχει συμβεί. Καταστροφή. Πολιτική καταστροφή.
5: Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Ανησυμάχη με τις φλόγες. Η φωτιά πέρασε στον οικισμό. Ξημερώνοντας η πρώτη μέρα του Αυγούστου, το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να δοκιμάζεται. Παράζα από το 112, εκενώσει σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, ανυπολόγιστη καταστροφή.
6: Εφιαλτικό μέτωπο, μια πύρινη λέλαπα η οποία κατακαίει, καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Νωρίτερα βρισκόμασταν περίπου 500 μέτρα μακριά. Η φωτιά κύκλωσε τόσο εμάς όσο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούσαν. Από νωρίς το πρωί σας δείχναμε το πόσο δύσκολο ήταν να επιχειρούν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς στο εφιαλτικό σενάριο οι άνεμοι να κατευθύνουν την φωτιά προς το δάσος επιβεβαιώθηκε. Και τώρα βλέπετε αυτή την εφιαλτική εικόνα με την φωτιά να καίει ένα καταπράσινο δάσος, ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες πλέον έχουν οπισθοχωρήσει.
5: Με το πρώτο φως της μέρας φάνηκε το καταστροφικό έργο της φωτιάς.
7: Μια εφιαλτική νύχτα η οποία δυστυχώς εκτελήχθηκε εδώ γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει να μένεται μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς σας μεταφέρουμε εικόνα από τη μία πλευρά της φωτιάς στο Κιθερώνα, όπου συνεχίζει να καίει. Το κομμάτι το οποίο σας δείχνουμε κατευθύνεται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα έχει εκενωθεί, με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρη.
8: Οι δυνάμεις που είναι στο πεδίο θα συνεχίζουν να επιχειρούν. Αυτό που προτεύει είναι ο κόσμος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθεί. Οι προτεραιότητες που δίνονται σε περιουσίες θα συνεχίσει να δίνονται αυτή η προτεραιότητα από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις.
9: Το Παρθένο δάσος έχει πολύ καύσιμη ύλη εδώ να κάψει. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή τη στιγμή λόγω και των ισχυρών ανέμων.
5: Ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες.
9: Είναι επάνω στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού. Είναι ένα τοπίο διστοπικό.
10: Το φως της ημέρας έχει φέρει στην επιφάνεια όλο το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια έχουν καταστραφεί, άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή μένεται η φωτιά σε παρθένο δάσος. Είστε εδώ κάτοικος?
11: Μόνιμος. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω.
10: Αυτό που έχει καεί.
11: Έχει αυτό που έχει καεί. Να ξέρετε ένα πράγμα. Το κάψανε το πορτογυρμενό.
10: Όσο περνάει η ώρα, η φωτιά αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Έχουν καεί ήδη τρία σπίτια και υπάρχει φόβος και για περισσότερα. Υπάρχουν εδώ στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Ενώ όπως επισημάναμε και πριν από λίγο, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
12: Δείτε εδώ, ενώ δεν υπήρχε φωτιά, λόγω του ότι υπήρχαν ακαθάριστα και μπάζα μέσα σε αυτό το οικόπεδο, έγινε κλείδωση, πετάχτηκε στο απέναντι σπίτι και αυτή τη, βλέπετε τον πρόεδρο, τώρα είναι ο πρόεδρος εδώ, ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι, να προσπαθεί να μπει, να περιορίσει τη φωτιά όσο γίνεται.
13: Με σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα η φωτιά φεύγει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει προς Βίλια.
10: Κάτοικοι και θελοντές δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα, καθώς είχαν την αγωνία για τις περιουσίες τους.
14: Σε ήταν οι ώρες αυτές?
15: Δραματικές. Είχε λίγο τρέξιμο, λίγο άγχος, βλέπαμε τις φλόγες.
16: Δεν ήταν τόσο απλό το να πάρουμε την απόφαση να μείνουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή είχαμε το μυαλό μας, είχαμε βάλει και τη βάρκα για να φύγουμε εμπλό.
17: Δεν εγκατέλειψε κάτι, αλλά πάντα γίνεται
18: αυτό. Με λάστιγκα, με νερό, με πάντα.
17: Προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι και είναι εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά φυσικά. Εντάξει, δεν συνέβη κάτι, αλλά πάμε να τους συνδράμουμε όσο μπορούμε.
10: Η εικόνα είναι δυστοπική και απογοητευτική. Όπου φτάνει το μάτι, αντικρίζει μόνο την καταστροφή.
19: Άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ. Όπως μάθαμε, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δυσχεραίνει πάρα πολύ εδώ το έργο των πυροσβεστών. Κάνει συνεχώς τις εστίες να ξεπηδούν η μία μετά την άλλη. Μεταφέρονται οι κάφτρες από τη μία πλευρά στο δρόμο στην άλλη.
14: Είμαστε μέσα στην αυλή του σπιτιού, που είναι μια τεράστια έκταση με πράσινο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το προσύλλη, από το σημείο που ήμασταν πριν. Και αν δείτε και παραπάνω από το δέντρο που καίει, συνεχίζει να καίει αυτή τη στιγμή και έχουν καεί όλα.
20: Δυστυχώς σήμερα είναι ακόμα χειρότερη μέρα από τη χθεσινή. Έχουμε ακραία επικινδυνότητα.
14: Εδώ βλέπουμε μία στάνη, η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει καεί ολοσχερός.
10: Η εικόνα παραμένει ρευστή και εξαιρετικά δύσκολη, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη και τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, την ώρα που το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να απειλεί την ευρύτερη περιοχή.
1: Η Μαρία Δουρδή στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές στον Κορινθιακό κόλπο, δύο στην περιοχή της Βιωτίας και άλλη στην Φωκίδα. Είναι αξιοσημείωτο και αυτό για να, και μάλλον και πρέπει να έρθουν και απαντήσεις από την έρευνα όταν βεβαίως αντιμετωπιστεί αυτή η τεράστια καταστροφή. Αυτή στην Ψάθα είναι το νέο σημείο, εκεί όπου διεξάγεται αυτή η τεράστια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr για τις τελευταίες εξελίξεις, για ό,τι χρήζει ειδικής. Αν δηλαδή εσείς βλέπετε κάτι που είναι περίεργο, τότε εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε στον αέρα. Θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 11 συλλήψεις Αργολίδα, Ηλίας, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Είναι και αλλοδαποί και Έλληνες οι οποίοι έχουν συλληφθεί για την πρόκληση πυρκαγιάς. Για παράδειγμα, στην περιοχή Μυστεγνά του Δήμου Μυτιλίνης, με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4, προκλήθηκε πυρκαγιά από αμέλεια, καθώς ένας νέος 18 ετών εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε αγροτεμάχιο στις 4 και 8 πρώτα λεπτά. Ο 18χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ. Δεύτερη περίπτωση. Συνελήφθησαν δύο άνδρες από το πυροσβεστικό σώμα, καθώς ένας 74χρονος ελληνικής καταγωγής και ένας αλλοδαπός εκτελούσαν εργασίες κοπής μετάλλων με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλησης σε υπαίθριο χώρο μονοκατοικίας στη Νέα Ερυθρέα Αττικής. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή ήταν και η περιοχή σε κατάσταση συναγερμού. Συνελήφθησαν δύο άνδρες, επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στην Κηφισιά, σε δασική νότια και σε δασική έκταση στην Κηφισιά, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας 59 ετών και ένας 49, καθώς εκτελούσαν εργασίες με τη χρήση τροχού. Και ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας 5. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, όπως τα λέγει της ΔΑΕ, για παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, τους επιβλήθηκε το πρόστιμο των 3.750 ευρώ. Στις Σέρες, αλλοδαπός προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά την καύση απορριμμάτων και ειδικότερα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώλησή τους κοντά σε παράνομο υπαίθριο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Η ανακριτική υπάλληλη στις Σέρες του ΑΚΑΕ προχώρησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας του, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.125 ευρώ. Αυτά στις Σέρες και νωρίτερα, όπως σας ενημέρωσαμε, στην παραλία Ματζακούρα στο κατάκολο Ηλίας υπήρξε μία γυναίκα 34 ετών η οποία χρησιμοποίησε βεγγαλικό. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και συνελήφθη. Και στην νωρίτερα, όπως έχετε ακούσει, στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών, συνελήφθησαν δύο, ένας άνδρας 57 ετών και μια γυναίκα 53, γιατί εκτελούσαν αγροτικές εργασίες με αργιολογικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα και προκάλεσε πλημμύρες με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Εδώ λοιπόν έχουμε τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις της πρόκλησης στην πυρκαγιά, γνωρίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης, ξέροντας δηλαδή, γνωρίζοντας το ρίσκο, όταν υπάρχουν οδηγίες αναλυτικά από τις αρχές και ο δείκτης επικινδυνότητας 4 ή 5 ανά περιοχή. Όταν λοιπόν κάποιος αναλαμβάνει να κάνει αυτές τις εργασίες κοπής με τη χρήση αυτών των μηχανημάτων, υπάρχει ο σοβαρότατος κίνδυνος να προκληθεί μια μεγάλη πυρκαγιά. Εδώ λοιπόν έρχεται η σύγκρουση με την κοινή λογική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο, διότι ενδεχομένως να λένε από μέσα τους ξέρουν εκείνοι, είναι το γνωστό ελληνικό ξέρω εγώ, και ταυτόχρονα τίθεται σε κίνδυνο όλοι οι υπόλοιποι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του Sky 100,3, για την οποία εργάστηκαν οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του Sky και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Αργυρό Γεμελιάρη απαντούσε στις δικές σας κλήσεις. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή. Ο Πέτρος Κυργιλής ήταν μαζί σας για πάρα πολλές ώρες. Και νωρίτερα ο Νίκος Σταματέλος. Στο μικρόφωνο, στο τέλος, ο Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Μαρία Γιώργο από το Sky 100,3 και μετά μαζί σας θα είναι ο Άρης Πρωτοσάλτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 11.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό. Μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές. Το μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αντική. Η φωτιά αυτήν την ώρα κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Σκληροί μάχοι εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι. Επιποδώς βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι. Ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε χθες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφή προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά χθες στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Συνολικά η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε 11 συλλήψεις για περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουνδρίσκαγια στο κέντρο της Μόσχας. Διερευνούνται τα αίτια της έκρηξης. Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από φιάλη αερίου. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στην Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αστυνομία άρχισε σήμερα να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μια άνευ προηγουμένου εισροή. Ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, Κρητής. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Δεν προσήλθαν στον έλεγχο, χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί θα ανακτηθούν άμεσα. Στη σύλληψη Τούρκου πλειοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή, προχώρησαν σήμερα στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλίνης, εκτέλεσε εξαιρετικά βαρύ εντάλματος σύλληψης από το 2022 που αφορά δικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης άνω των 2 τόνων μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τούρκους. Στα αθλητικά, οι αδελφές της Αλεξανδρή, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Διανύουμε το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Είμαστε στην ολοκλήρωση μιας χρονιάς, σχολικής πήγα να πω, αλλά θεωρήστε το ότι είναι και για μας έτσι, μιας χρονιάς στην επικοινωνία μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και το δώρο της σαββατιάτικής μας συνάντησης για το έτος 2025-2026 είναι αυτή η πεντάδα, αυτή η σειρά των εκπομπών που θα πραγματευτεί η κεντρική μας καλεσμένη με τους προσκεκλημένους μας καθηγητές, κεντρική μας καλεσμένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου. Απευθύνθηκα στην κυρία Μανολίδου γιατί το θέμα μας, φίλες και φίλοι, είναι η μυθολογία, δηλαδή οι ιστορίες που έφτιαξαν οι άνθρωποι προκειμένου να ερμηνεύσουν τη ζωή τους την ίδια, το περιβάλλον τους, την αναζήτηση του θείου, την κοινωνία τους, να βάλουν κανόνες στη ζωή τους, να πλάσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό με το οποίο θα έπρεπε να συμβιώσουν ο ένας με τον άλλον. Αυτές τις ιστορίες στην ελληνική τους εκδοχή, γιατί όλοι οι λαοί έχουν τη δική τους μυθολογία, εμείς θα σταθούμε στην ελληνική και θα έχετε την δυνατότητα για 5 Σάββατα να απολαύσετε υπέροχες αφηγήσεις. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Γιατί απευθύνομαι στην κυρία Μανολίδου, διότι τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξέχουσα εργασία στην ελληνική αγωγή και θα αποτελέσει και την επαφή μας με τις κυρίες και τους κυρίους καθηγητάς του Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα παρελάσουν τα 5 Σάββατα σε αυτές 5 εκπομπές με αυτό το θέμα.
4: Με χαρά.
3: Ορίστε.
4: Με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή αυτή που μας δίνετε, κύριε Πορτοσάλ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για την ελληνική μυθολογία ως έναν διαχρονικό τρόπο σκέψης. Πέρα δηλαδή από τις ιστορίες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και στις οποίες θα αναφερθούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική μυθολογία είναι πλήρης συμβόλων και νοημάτων που εξακολουθεί να μας βοηθά να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τα μεγάλα συστήματα και τα μεγάλα ερωτήματα της κάθε εποχής. Οπότε σε αυτές τις εκπομπές ευελπιστώ να μεταδώσω αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω γύρω από τη μυθολογία, που είναι κάτι που αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Είναι ίσως ένα από τα λίγα σημεία στα οποία δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, δεν υπάρχει κάποιος διχασμός, γιατί όλοι αγαπάμε την ελληνική μυθολογία, είτε ως παιδιά που τη μαθαίνουμε με την ιστορική της πλευρά, έτσι, με το μύθο, με αυτή την ωραία διάσταση, είτε αργότερα στην οποία επικαλούμαστε στις δύσκολες στιγμές κυρίως, στα προβλήματα, στα ερωτήματα, στα διλήμματα που μπορεί να μας εμφανιστούν στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω εάν θέλετε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Μαζί φτιάξαμε το πρόγραμμα, είπαμε ότι δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την Θεογονία του Ισιώδου, ένα έπος εξαιρετικό.
3: Που ερμηνεύει ήθελα... και την δημιουργία του σύμπαντος, του κόσμου.
4: Η δημιουργία του κόσμου, η αρχή όλου αυτού που ξέρουμε ως ελληνική μυθολογία. Και έτσι απευθύνθηκα στην κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, η οποία είναι καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι αντιπρίτανης, αλλά κυρίως για μένα έχει διδάξει το μάθημα της μυθολογίας. Έτσι είναι η πλέον κατάλληλη για να μας ταξιδέψει, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι μας στους μύθους και τα σύμβολα της υπέροχης ελληνικής
3: μυθολογίας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννου, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Σας ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάλτε, κυρία Μονολίδου, για την πρόσκληση να αρχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

0: Με τις ποικίλες τις μορφές, ρυθμούς, κινήσεις, χρόνους. Σ' αυτό εδώ που έθρεψε πνεύμα, ψυχή και σώμα, συνείδηση της ύπαρξης θεών και ανθρώπων, γεννήθηκε ο ουρανός και η γαία, η πανόρια.
1: Οι μύθοι λοιπόν των Ελλήνων μιλούν για την αρχή του κόσμου μέσα από την θεογονία, τη γέννηση της τάξης, τη δύναμη των θεών, την αγωνία των ηρώων, τη μνήμη, την ευθύνη αλλά και την ανθρώπινη μοίρα. Μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε σε ερωτήματα παλιά αλλά και απολύτως διαχρονικά. Πώς αρχίζει ο κόσμος, από πού αρχίζει, πώς οργανώνεται η ζωή, ποια είναι τα όρια της γνώσης, τι σημαίνει εξουσία, ποια είναι και αν υπάρχουν τα όρια της προόδου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε σήμερα μέσα από αυτό το ωραίο έπος, το σημαντικό, το σπουδαίο έπος του Ησιώδου. Και αφού ξεκινήσουμε με τη θεογονία, την κοσμογονία, θα μιλήσουμε για τον Προμηθέα, για την Πανδώρα, για τον Επιμηθέα. Τι γίνεται και γιατί ακόμα και σήμερα όλα αυτά τα σύμβολα είναι διαχρονικά και στα οποία και εμείς απευθυνόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ησίωδο, αφού πρώτα θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Ησίωδος, πόσο παλιά στο χρόνο χάνεται η θεογονία και ποια είναι η σχέση του και με τον Όμηρο.
2: Μάλιστα, ο Ησίωδος μαζί με τον Όμηρο είναι οι δύο αρχαιότεροι Έλληνες ποιητές. Χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ. Γράφουν και οι δύο θεραπεύουν το ίδιο λογοτεχνικό είδος, το έπος, και αποτελούν τους βασικούς εκπροσώπους του ηρωικού έπους ο Όμηρος, του διδακτικού έπους ο Ησίωδος. Μάλιστα, οι μεταγενέστεροι συγγραφείς τους ήθελαν να είναι και ανταγωνιστές, κάτι που βεβαίως δεν είναι αληθές, αλλά αποδίδει την εντύπωση την οποία αποκόμισαν οι μεταγενέστερες γενιές, ότι αυτοί οι δύο ποιητές κατά μία έννοια πήγαιναν πάντοτε μαζί. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον στην απόδοση του παρελθόντος με τρόπο ηρωικό, με την απόδοσή τους στον επικό στίχο. Ο Ησίωδος έζησε, σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο ίδιος στην ποιησή του, στη Βιωτία, και ήταν βοσκός. Και μία μέρα εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του στον Ελικόνα, εμφανίστηκαν οι μούσες. Και οι μούσες του έδωσαν γνώση και ικανότητες να μπορέσει να αποδώσει ποιητικά την αρχή του κόσμου. Βλέπετε πως τόσο ο Ησίωδος όσο και ο Όμηρος ανάγουν την ποιητική τους δεξιότητα, το ταλέντο τους σε θεϊκή έμπνευση. Είναι ένα μοτίβο το οποίο υιοθετούν εφ' εξής όλοι οι ποιητές οι οποίοι επιχειρούν να γράψουν έπος. Το έπος είναι μια τόσο δύσκολη, τόσο επίπονη διαδικασία και τόσο πολύπλοκη που ένας θνητός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταφέρει από μόνος του. Χρειάζεται την έμπνευση από κάποιο θεό, από κάποια θεότητα.
3: Για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτό που λέμε στη βουκολική ζωή.
2: Α, ναι, στην αρχαϊκή θα λέγαμε εποχή, αλλά και μεταγενέστερα, ξέρετε. Και οι μεταγενέστεροι επικοί ποιητές, και ο Καλλίμαχος στα ελληνιστικά χρόνια, αλλά και ο Βυργίλιος στη ρωμαϊκή εποχή, πάντοτε ξεκινούν με αναγωγή στη μούσα. Η μούσα διαθέτει παντογνωσία, ξέρει αυτά που έγιναν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Το λέει ρητά ο Ησίωδος στη θεογονία για τις μούσες. Αυτού του εμφανίστηκαν όλες οι μούσες μαζί και η Αιγαία.
3: Συναντώνται οι μούσες σε μυθολογίες άλλων λαών ή είναι αρχαιοελληνική εφεύρεση?
2: Δεν συναντώνται όσο γνωρίζουμε από τα κείμενα της Ανατολής, της Βαβυλώνας και αργότερα των Ασσυρίων, τη χετιτική παράδοση. Δεν υπάρχουν μούσες. Οι μούσες είναι γέννημα του ελληνικού πνεύματος, το οποίο αργότερα εμφανίζεται και στη ρωμαϊκή παράδοση βεβαίως.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη θεογονία με τον Ησίωδο να ξεκινά από το χάος. Ήτι μεν πρώτιστα χάος γένετο, έπειτα δε γε ευρύστερνος. Και έτσι να σας πω λίγο και τη δική μου, την μ' αρέσει τόσο πολύ, που καταλαβαίνουμε ακόμα και σήμερα αυτούς τους στίχους. Βεβαίως μετά γίνεται πιο δύσκολο, αλλά ξεκινάει η θεογονία με λόγια τα οποία ακόμα και σήμερα καταλαβαίνουμε και έτσι μπορούμε λίγο να συνδέσουμε και στο μυαλό μας αυτή τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας ενός τόσου παλαιού, πανάρχαιου έπους που ακόμα και σήμερα λίγο να το σκεφτούμε, λίγο να το παλέψουμε, θα το καταλάβουμε. Οπότε ξεκινάει ο κόσμος με το χάος και μετά έρχεται η γαία, η ευρύ στέρνος, με το ευρύ στέρνο. Έρχεται ο Τάρταρος, όμως έρχεται και ο έρωτας. Αυτές είναι θεότητες, είναι κοσμικές δυνάμεις, είναι ποιητικές εικόνες. Και τι άραγε μπορεί να σημαίνει η παρουσία του έρωτα τόσο νωρίς στη θεογονία, ήδη από τους πρώτους στίχους, ως μια δύναμη που κινεί τη γέννηση, την ένωση και τη δημιουργία. Κάλλιστος ο έρος, όπως αναφέρει μέσα ο Εσίωδος.
2: Το πρώτο που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως στην ελληνική κοσμογονική παράδοση δεν υπάρχει μία οντότητα, αλλά τέσσερις. Το χάος, η γαία, ο Τάρταρος και ο έρος εμφανίζονται όλες μαζί σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν λέει ο Εσίωδος ότι η γαία γεννήθηκε από το χάος ή ο Τάρταρος. Εμφανίστηκαν.
3: Ζευγαρώνουν δηλαδή.
2: Εμφανίστηκαν ταυτόχρονα. Είναι κάτι σαν κοσμογονικές οντότητες, θεότητες, αλλά με δημιουργική δύναμη. Και το χάος γεννά το έρευος, τη νύχτα, η γαία γεννά κατεξοχήν και η γαία ζευγαρώνει αργότερα με τον Τάρταρο, ενώ ο έρωτας λειτουργεί ως καταλύτης για την υλοποίηση όλων αυτών των γεννήσεων. Και δεν είναι ο έρωτας ο γιος της Αφροδίτης, τον οποίο γνωρίζουμε και γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος στη μυθολογία. Είναι ο έρωτας αυτός, ο ησιώδιος, ο κοσμογονικός, είναι μια αρχαίγονη και απερίγραπτη οντότητα που απλά υπάρχει για να εξελιχθεί, για να αρχίσει η κοσμογονία. Για να ζευγαρώσουν οι θεότητες και να αρχίσουν να γεννούν τις υπόλοιπες κοσμογονικές δυνάμεις.
3: Όπως ζευγαρώνουν και οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς.
3: Και
2: η γαία με παρθενογένεση γεννά τον ουρανό. Και μετά ζευγαρώνει μαζί του και αρχίζει μια πραγματικά δυναμική κοσμογονία.
1: Και δίνεται νόημα στην αταξία μέσα σε όλο αυτό. Από το χάος περνάμε στην τάξη, περνάμε σε όλη αυτή την ησιώδιο αφήγηση που περιγράφει τη μετάβαση από το άμορφο και το απροσδιόριστο σε έναν κόσμο με μορφή, σχέσεις, γενεαλογίες και τάξη, και ξεκινάει η γέννηση των θεών.
2: Έτσι. Να επισημάνω εδώ, κυρία Μανολίδου, ότι το χάος στον Εσίωδο δεν είναι αυτό το χάος το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, κάτι σαν μια ακανόνιστη, ας πούμε, οντότητα. Τιμολογείται από το χάσμα και το φαντάζονταν ως ένα άνοιγμα, χάσκο. Ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο πετάγονται πράγματα, γεννώνται οντότητες. Η αλήθεια είναι ούτε ο Εσίωδος ακριβώς το περιγράφει και είναι ένα από τα θέματα τα οποία οι μελετητές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και του Εσιώδου διαχρονικά προσπαθούν να ορίσουν, αλλά αυτή η δυσκολία να συλλάβεις το χάσμα ως υλική οντότητα είναι ακριβώς και η μαγεία του. Είναι και η δυσκολία να καταλάβει ο ανθρώπινος νους πώς ξεκίνησε ο κόσμος.
3: Δηλαδή τη δημιουργία του σύμπαντος.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Να εξηγήσει αυτό που ονομάζουμε σύμπαν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε.
1: Σωστά. Ναι. Και το χάος από το χάσμα, αλλά και ο κόσμος από το κοσμό, από το κόσμημα. Ήταν έτσι τόσο ωραίος ο κόσμος. Μία λέξη που ακόμα χρησιμοποιούμε Εβραίως, και την ίδια τη λέξη, αλλά δεν συνδέουμε πολλές φορές στο μυαλό μας ότι το κόσμημα, το ρήμα κοσμό, ο διακοσμητής που λέμε συχνά πυκνά, ανάγονται πίσω στα πανάρχια χρόνια. Και είναι για μένα κάτι πολύ γοητευτικό αυτό. Έχουμε και ένα ρητό του Θαλή που λέει «Κάλλιστον κόσμος, ποίημα γάρ Θεού». Και βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή τη φράση που την καταλαβαίνουμε απολύτως, το πόσο πολύ κοντά στη σκέψη μας ήταν και αυτή η προσοκρατική φιλόσοφη. Είναι κάτι για μένα συγκλονιστικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ουρανό, τον Κρόνο, τον Δία, την Τιτανομαχία. Εκεί αρχίζει πραγματικά η μάχη, η σύγκρουση.
2: Η αλήθεια είναι ότι η κοσμογονία είναι δομημένη. Είναι δομημένη σε γενιές. Έχουμε την αρχική, την πρωτοκοσμική φάση με την γαία και το χάος και τον ουρανό που γεννούν τις πρώτες οντότητες, τα βουνά, τη νύχτα, το φως, την ημέρα κλπ. Όμως ο ουρανός και η γη, ο ουρανός στην πραγματικότητα μέσω του ζευγαρώματος του με τη γη δεν αντιλαμβάνεται πολύ νωρίς ότι έχει εξουσία. Και αυτή την εξουσία δεν θέλει να την απολέσει, γνωρίζοντας πως η γένεση μοιραία φέρνει και την διαδοχή, την αντικατάσταση, προσπαθεί να την εμποδίσει. Έτσι, όταν από ένα σημείο και μετά η γαία γεννά νέα τέκνα, ο ουρανός δεν τα αφήνει να γεννηθούν και τα ξαναπετά πάλι μέσα στη Γαία, θέλοντας ακριβώς να σταματήσει την αναγέννηση, τη διαδοχή, τη συνέχεια. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει και δεν επιτρέπεται, θα λέγαμε, εξελικτικά, κοσμικά, θεωρητικά να το κάνει. Οπότε η Γαία
3: παίρνει
2: τα μέτρα της. Βρίσκει ένα από τα παιδιά, τον Κρόνο, που είναι διαθέσιμος να τη βοηθήσει και με τη βοήθεια
3: να
2: του Κρόνου...
3: Να γίνει πατροκτόνος δηλαδή.
2: Κατά μία έννοια ναι. Κατά μία έννοια ναι. Διότι αυτό που κάνει ο Κρόνος είναι ευνουχίζει τον ουρανό. Με τον ευνουχισμό χωρίζει τον ουρανό από τη γη. Ο ουρανός σταματά να αγκαλιάζει ασφυκτικά τη Γαία. Αποσύρεται σε αυτό που λέμε ουράνια. Και η Γαία απελευθερώνεται. Και απελευθερούμενη αφήνει να γεννηθούν τα παιδιά τα οποία είχε μέσα της και την καταπίεζε να κρατά μέσα της ο ουρανός. Και έτσι συνεχίζεται η κοσμογονία. Νέες οντότητες γεννιούνται, αλλά και μαζί με αυτές γεννιούνται και τέρατα. Έχουμε τις Ερηνίες, που όπως είπατε για την πατροκτονία, είναι οι θεότητες που κυνηγούν τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους και γεννήθηκαν από το αίμα το οποίο άφησαν τα γεννητικά όργανα του ουρανού, τα κομμένα. Αλλά παράλληλα από το ίδιο αίμα γεννάται και η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα. Είναι ενδιαφέρον ότι η Αφροδίτη είναι μια θεότητα που έχει μια περίεργη γέννηση. Μια θεότητα επίσης χωρίς μητέρα. Και μια θεότητα η οποία λειτουργεί όπως ο Έρος, ο Αρχαίγονος στη συνέχεια. Για να λειτουργήσει ως καταλύτης περαιτέρω γεννήσεων. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη σειρά θεοτήτων. Ο Κρόνος και η Ρέα, μία από τις αδερφές του και παιδί της γης επίσης, αναλαμβάνουν αυτή την εξουσία στον κόσμο. Και όπως και ο ουρανός προηγουμένως, έτσι και ο Κρόνος συνειδητοποιεί ότι με την γένεση νέων θεοτήτων κάποια στιγμή θα απολέσει την εξουσία και θα έρθει η νεότερη γενιά να αντικαταστήσει την προηγούμενη. Και προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να το σταματήσει. Έχοντας όμως γνώση της παντοδυναμίας της Γαίας, τι κάνει?

0: και της ρέας κάποια κατάλοιπα μητριαρχικής εξουσίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ισίωδος βλέπει τον αγώνα, την γενεολογία, την κοσμογονία ως μια πάλη ανάμεσα στο αρσενικό που προσπαθεί να σταματήσει την κοσμογονία για να εδραιώσει την εξουσία του, και στο θηλυκό, το οποίο αυτό στην ουσία είναι που φέρει την κοσμογονία, που θέλει να συνεχιστεί η κοσμογονία, τη βλέπει ως κάτι νομοτελειακό, κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει, και βρίσκει τρόπους να κατανικήσει την τυραννική εξουσία του αρσενικού. Ήδη από τον Ισίωδο, η πάλι ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό είναι εδρεωμένη και συνυφασμένη με τη δημιουργία του κόσμου. Είναι φοβερό.
1: Είναι απόλευση αυτό, το παρακολουθούμε τώρα.

0: αφού τελικά γνωρίζουμε την ιστορία, ο Κρόνος καταπίνει τα παιδιά του, η Ρέα με τέχνασμα τον ξεγελά, του δίνει μία πέτρα τυλιγμένη, καταπίνει την πέτρα, ο Δίας γεννάται, ελευθερώνει τα αδέλφια του, γίνονται αυτές οι μάχες οι τρομερές όπου τελικά επιβάλλονται οι θεοί. Και
1: η Ολύμπη η θεή.
0: Η
1: τρίτη γενιά θεών. Ο Δίας και η Ολύμπη.
0: Η Ολύμπη η θεή. Και συγχωρέστε με αν τρέχω λίγο παραπάνω, αλλά καλούν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να μοιράσουν τα δώρα στους ανθρώπους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του Προμηθέα είναι εμβόλυμη στην κοσμογονία. Και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται είναι κάπως αναορθόδοξος. Υπάρχουν διάφορες φιλολογικές εξηγήσεις για αυτό το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμφανίζεται στην θεογονία πριν αρχίσει η μάχη του Δία με τους Τιτάνες. Σαν να έρχεται από το μέλλον, ήδη στην ιστορία του Προμηθέα ο Δίας έχει εδρεωθεί. Κάτι που στην αφήγηση της θεογονίας θα γίνει σε 200 στίχους. Και εμφανίζεται ως μια αιτιολογία, μια ερμηνεία γιατί υπάρχουν οι θυσίες. Για ποιο λόγο οι θεοί λατρεύονται με τις θυσίες και για ποιο λόγο οι θυσίες επιτελούνται με το συγκεκριμένο τυπικό. Δηλαδή θυσιάζεται το ζώο, χωρίζονται τα οστά, τα κόκαλα από το κρέας, τα κόκαλα τυλίγονται σε λίπος και καίγονται και προσφέρονται στους θεούς, ενώ το κρέας το καταναλώνουν οι άνθρωποι. Έτσι γινόταν η θυσία. Η ιστορία του Προμηθέα ξεκινά προσφέροντας μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή ο Δίας και ο Προμηθέας που ήταν Τιτάνας, θεότητα που ανήκε στην προηγούμενη γενιά, βρίσκονται στο όρος Μυκόνη που βρίσκεται στην Κορινθία και εκεί ο Προμηθέας για πρώτη φορά θυσιάζει ένα ζώο, χωρίζει σε κρέας και σε οστά τυλιγμένα με λίπος και καλεί το Δία να διαλέξει ποια από τα δύο θέλει. Και ο Δίας διαλέγει τα οστά με το λίπος. Και τώρα πάλι οι μελετητές λένε:
2: τι σημαίνει αυτό?
1: Εδώ ήταν Δίας. Δεν ήξερε ο Δίας ότι το καλό πράγμα τα ψαχνά ήταν από την άλλη πλευρά και πέλεξε τα κόκαλα. Και λένε τώρα: όχι, το έκανε επίτηδες. Πρώτον, για να αιτιολογηθεί το τυπικό της θυσίας, ότι στους θεούς βεβαίως προσέφεραν τα οστά και οι άνθρωποι έτρωγαν το κρέας, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον Προμηθέα να του αποκαλύψει την αλήθεια ενδεχομένως. Ήταν κάτι σαν τεστ στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας όμως άφησε τον Δία να πιστεύει ότι τον ξεγέλασε και πήρε το κρέας και το δώρισε στους ανθρώπους. Ο Δίας εκνευρίστηκε, θύμωσε με τον Προμηθέα που τον ξεγέλασε, επέμενε μέχρι τέλους με την απάτη και τιμώρησε τους ανθρώπους αφαιρώντας τους τη φωτιά. Η φωτιά είναι η τέχνη, είναι η τεχνολογία, είναι η βάση του πολιτισμού. Και αφαιρώντας του τη φωτιά, αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Σε αυτόν τον μύθο, παράλληλα, εμφανίστηκε ένα άλλο ερώτημα. Έχουμε μία απάντηση ή μάλλον ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο άνθρωπος από πού ήρθε? Εμφανίζεται στη θεογονία σε αυτό το επεισόδιο και δεν έχουμε καμία ακριβώς πληροφορία από πού ήρθε. Ποιος τον δημιούργησε, πώς δημιουργήθηκε. Καμία. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε όπως και οι υπόλοιπες θεότητες και ήταν αθάνατος, διότι οι αρρώστιες και τα δεινά έρχονται στον άνθρωπο στη συνέχεια, όπως θα δούμε με την Πανδώρα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αρχικά ήταν αθάνατοι, ήταν θεοί, θεϊκού τύπου και ήταν

0: άνδρες.
1: Αυτό δεν μας το αφηγείται ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα.
0: Αυτό είναι μεταγενέστερα, είναι στο άλλο έργο του Ισιώδου, στα Έργα και η Μέρε.
1: Αλλά κάπως εκεί δεν εξηγείται, γιατί και η Πανδώρα εμφανίζεται στη Θεογονία, αλλά εξηγείται στα Έργα και η Μέρε επίσης.
0: Και επίσης εμφανίζεται και εκεί, ναι. Ο Δευκαλίωνας και η Πύρα είναι η δεύτερη γενιά ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη γενιά, οι άνθρωποι που εμφανίστηκαν από μόνοι τους, χωρίς ακριβώς να έχουμε κάποια λογική εξήγηση, που ήταν αρχικά θάνατοι, αλλά με την έλευση της Πανδώρας ως τιμωρία από τον Δία για τον Προμηθέα, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν πλέον. Ακολουθεί μια πτώση του ανθρωπίνου γένους σε βαθμό που έχουν γίνει όλοι τόσο αμαρτωλοί που ο Δίας δεν αντέχει να τους βλέπει και στέλνει έναν κατακλυσμό και τους εξαφανίζει.
2: Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο διάλειμμα. Θα μας επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, ακούμε την κυρία Παπαϊωάννου. Είναι αντιπρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με την κυρία Ευγενία Μανολίδου, στην πρώτη εκπομπή, το πρώτο μισό της πρώτης εκπομπής για την ελληνική μυθολογία, εδώ με την κοσμογονία και την θεογονία ως πρώτο μας θέμα για το πρώτο Σάββατο. Ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμανό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές. Το μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική. Η φωτιά κινείται προς Βένιζα, Ψάθα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βένιζα Μεγάρων και βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόχος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε χθες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφία προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά χθες στην Αργολίδα στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός απόψε μέσα σε αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίσκαγια στο κέντρο της Μόσχας. Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από φιάλη αερίου. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της, στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον κύκλο των 5 εκπομπών για την ελληνική μυθολογία, στο πρώτο μέρος, στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, προσκεκλημένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία είναι και η συντονίστρια αυτής της πεντάδας των εκπομπών. Μαζί μας η καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας, αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κυρία Παπαϊωάννου. Κυρία Μανολίδου, ορίστε παρακαλώ.
3: Είχαμε μείνει στον Προμηθέα, στον τρόπο με τον οποίο ξεγέλασε το Δία ή στον τρόπο με τον οποίο ο Δίας θεώρησε ότι τον ξεγέλασε ο Προμηθέας και έτσι αποφάσισε να τον τιμωρήσει αφαιρώντας τη φωτιά από τους ανθρώπους, έτσι αφαιρώντας την πρόοδο, αφαιρώντας την εξέλιξη. Και εκεί βλέπουμε το πόσο κοντά είναι ο Προμηθέας στον άνθρωπο, γιατί ο Δίας τον τιμωρεί αφαιρώντας από τον άνθρωπο κάτι, όχι από τον ίδιο τον Προμηθέα σε πρώτη φάση. Αργότερα βλέπουμε την τιμωρία του Προμηθέως, αλλά βλέπουμε ότι ήδη από την αρχή αυτή, από την θεογονία, ο Προμηθέας βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
4: Ακριβώς. Και ο λόγος για τον οποίο ο Προμηθέας βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο δεν το γνωρίζουμε. Εμφανίζεται στη θεογονία ο Προμηθέας να είναι ταυτισμένος με την πρόοδο του ανθρώπου, την ευημερία του ανθρώπου, με τον πολιτισμό, ως θα λέγαμε προστάτης του ανθρωπίνου γένους και κινητήρια δύναμης πίσω από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όταν λοιπόν ο Δίας αφαιρεί τη φωτιά, ο Προμηθέας την παίρνει πίσω. Όλοι μας έχουμε ακούσει για το περίφημο τέχνασμα με το κούφιο καλάμι, μέσα στο οποίο έκρυψε τη φωτιά και την έφερε πάλι πίσω στον άνθρωπο. Και φυσικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος την ξαναπήρε, ο Δίας δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Είναι κάτι σαν άγραφος κανόνας. Έτσι ο Δίας τι κάνει? Από τη μια τιμωρεί τον Προμηθέα, αλυσοδένοντάς τον στον Κάφκασο και στέλνοντας έναν αετό να του τρώει κάθε μέρα το σηκώτι που αναγεννόταν κάθε βράδυ. Μύθος τον οποίο πραγματεύεται αναλυτικά ο Εσχύλος στην τριλογία του την περίφημη με τον Προμηθέα, και από την άλλη τιμωρεί τον άνθρωπο στέλνοντάς του τη γυναίκα. Ο Προμηθέας είχε έναν αδερφό, τον Τιτάνα Επιμηθέα, και βλέπετε τα ονόματα, η ετυμολογία των ονομάτων είναι σημασιολογικά ενδιαφέρουσα. Ο Προμηθέας από το προμήδομε είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται εκ των προτέρων, ο προνοητικός. Ενώ αντίθετα ο Επιμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται εκ των υστέρων. Αφού έχει πάθει πρώτα, μετά μαθαίνει. Και στον Επιμηθέα λοιπόν, τον άνδρα που πρέπει να πάθει για να βάλει μυαλό, ο Δίας στέλνει ένα δώρο την πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, το πρώτο αυτόματο, το πρώτο ρομπότ, κατασκεύασμα θεών. Η Αθηνά και ο Ήφαιστος και οι Χάρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και κατασκευάζουν ένα πλάσμα τόσο όμορφο που είναι ακαταμάχητο. Και το όνομα ακριβώς της Πανδώρας ετυμολογείται από το Πανδώρα, αυτή που έχει δεχθεί όλα τα δώρα από τους θεούς, αλλά και αυτή που φέρει όλα τα δώρα με την αρνητική, τη δύσιμη έννοια του δώρου. Και αυτήν λοιπόν την γυναίκα την φέρει, την χαρίζει η Αθηνά, η θεή, στον Επιμηθέα. Και ο Επιμηθέας μαζί με την Πανδώρα πήρε και ένα πιθάρι, το οποίο πιθάρι ήταν εφτασφράγιστο και δεν έπρεπε να το ανοίξει ποτέ κανείς. Και ο Επιμηθέας έδωσε ρητή εντολή στην Πανδώρα να μην το ανοίξει αυτό το πιθάρι. Όμως η Πανδώρα, έως άλλη Εύα, και βλέπετε
2: τις αναλογίες,
4: είναι περίφημη αυτή η αναλογία και διαχρονικά την έχουν επισημάνει οι μελετητές, δεν μπορεί να συγκρατήσει την περιέργειά της και ανοίγει αυτό το πιθάρι. Και μέσα από το πιθάρι βγαίνουν όλες οι ασθένειες και ο θάνατος. Και έτσι οι άνθρωποι αρχίζουν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν, για να γίνονται θνητοί.
2: Για όλα φταίει η γυναίκα όμως. Δεν ήθελα να πω πάλι η πατριαρχική αντίληψη ότι από τότε ότι φταίει για όλα η γυναίκα.
3: Φυσικά. Καλών κακών την αναφέρει ο Ισιόδος.
4: Ακριβώς. Ένα καλό κακόν. Μια όμορφη συμφορά. Η Πανδώρα βεβαίως πανικόβλητη προσπαθεί να καλύψει το πιθάρι και να αποτρέψει να βγει ό,τι απομένει και φυλακίζει την ελπίδα, λέει ο Ισιόδος. Και πάλι ένα ερώτημα. Τι σημαίνει αυτό? Μα η ελπίδα είναι καλό. Γιατί την έχει βάλει ο ποιητής μαζί με όλες τις άλλες συμφορές? Ή μήπως δεν είναι τόσο καλό, είναι αμφίσιμο? Είναι η φρούδα ελπίδα και η καλή ελπίδα και ο εγκλωβισμός της δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορέσει να διακρίνει, να κρατά τις ελπίδες τις καλές και να απορρίπτει τις ελπίδες που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με την Πανδώρα οι άνθρωποι μπαίνουν σαφώς και αμετάκλητα στον δρόμο της θνητότητας και της παρακμής. Και η γυναίκα είναι η απαρχή της πτώσης του ανθρωπίνου γένους, όπως ακριβώς και στην βιβλική παράδοση.
2: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως όμως έχουν πάρει πια τη λειτουργία της εξέλιξης.
4: Ακριβώς.
2: Δηλαδή η φωτιά πια είναι δική τους, δεν πάει την πάρει πίσω.
4: Ναι,
2: Δίας.
4: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν την εξέλιξη, έχουν τον πολιτισμό. Και μέσω της γυναίκας πλέον χρειάζεται να αναπαράγονται. Η γυναίκα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ πριν οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι, υποτίθεται. Τώρα η γυναίκα, παρόλο που είναι κακό, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης.
2: Να το καλό τώρα, έτσι.
3: Ναι, σωστά. Ναι, και κατά μία έννοια, ο Προμηθέας τιμωρείται από τον Δία, όχι μόνο από την κακία του Δία, έτσι από την τιμωρία που ήθελε, που είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό ως επιτοπλίστων, αλλά γιατί έδωσε δύναμη στους ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη γνώση για να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Και είδαμε ότι ο άνθρωπος εύκολα χρησιμοποίησε αυτό το όπλο για κακό. Και για το καλό, για την πρόοδο, για την εξέλιξη, αλλά και για τους πολέμους και όλα αυτά τα ολέθρια τα οποία επακολούθησαν.

0: Αυτό το έργο γράφεται σε μια χρονική στιγμή, ας πούμε από το 800 έως το 700 π.Χ. ή είναι μια εξελικτική διαδικασία όπου προσθέτουν και άλλοι άνθρωποι, είναι αποκλειστικά του Ισιόδου?
1: Κοιτάξτε,
0: έχει την, ας πούμε, γιατί λένε για τον Όμηρο ότι οι γενναίες επί γενναίων προσέθεταν. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά?
1: Υπάρχει μεγάλη μερίδα μελετητών που πιστεύει ότι και τα έργα του Ισιόδου συνετέθησαν αρχικά προφορικά, γιατί τον 8ο αιώνα δεν έχουμε ακόμη γραφή, η αλήθεια είναι. Και πως στην πορεία κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα και αυτά καταγράφονται. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι και η Θεογονία του Ισιόδου είναι ένα κείμενο το οποίο υπέστη κάποιες τροποποιήσεις κατά την προφορική του παράδοση τους δύο πρώτους αιώνες της ζωής του, αν θέλετε, της λογοτεχνικής παρουσίας του.
2: Ας δούμε και λίγο τη διαχρονικότητα αυτών των μύθων. Μιλάμε για αυτές τις ιστορίες, τις οποίες όλοι λίγο πολύ τις ξέρουμε, αλλά δεν θυμόμαστε πότε τις μάθαμε. Είναι σαν να τις ξέραμε από πάντα. Ακούμε πολλές φορές τις ειδήσεις, στα δελτία τύπου, μιλάμε για προμηθείς και επιμηθείς. Μιλάμε για μια θεογονία, μια κοσμογονία, όταν θέλουμε να υπερτονίσουμε κάτι. Να πούμε βεβαίως πολλές φορές συγχαίεται ο τίτλος Θεογονία και Κοσμογονία, ενώ ο τίτλος του έργου είναι Θεογονία και μιλάει για την κοσμογονία. Αλλά καμιά φορά έτσι ο κόσμος τα συγχαίει. Και η έννοια της τάξης, του χάους, της αποτροπής της τάξης, της εξουσίας. Όλα αυτά είναι καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έχουν περάσει τόσοι αιώνες και τα αντιμετωπίζουμε, τα βρίσκουμε στην πολιτική, τα βρίσκουμε στην ιστορία, στις ιστορικές περιόδους, και θεωρώ ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη της μυθολογίας και βεβαίως και πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε σε ανθρώπους και τα οποία συνεχώς έτσι κάτι μας θυμίζουν από τη μυθολογία. Τι λέτε, κυρία Παπαϊωάννου, εσείς γι' αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι η μυθολογία σήμερα θέτουν το νόημα, την έννοια του νοήματος του κόσμου. Έχουμε την επιστήμη φυσικά για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά οι μύθοι θέτουν το ερώτημα του νοήματος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τη θέση του στον κόσμο, σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται? Πώς οργανώνεται η κοινωνία, πώς ασκείται η εξουσία? Βλέπετε, οι μύθοι της κοσμογονίας αφορούν αγώνες παλαιότερης γενιάς έναντι σε μια επόμενη γενιά για την εξουσία και τον έλεγχο της κοσμογονίας. Α, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης γνώσης? Πώς εξασφαλίζεται η πρόοδος, πώς προσπαθεί να χαλιναγωγηθεί η πρόοδος, αλλά πώς τελικά η πρόοδος δεν μπορεί να σταματήσει? Πώς θα λέγαμε ο άνθρωπος εξελίχθηκε, πώς εμφανίστηκαν οι γυναίκες, αλλά και τι σημαίνει η υπευθυνότητα? Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία οι μύθοι μας δίνουν απαντήσεις.
0: Εγώ έχω δύο σημεία που θα ήθελα για να τα βάλουμε στα κουτάκια, στη σειρά τους. Σε αυτά τα χρόνια που γράφετε αυτό το έργο, τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν που ονομάζουμε Αρχαία Ελλάδα? Τι έχουμε από το 800 έως το 700, κυρία Παπαϊωάννου, τι συμβαίνει τότε?
1: Μάλιστα, όταν ο Ισίωδος αρχίσει και συνθέτει την Θεογονία τον 8ο αιώνα, η Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος, ο ελλαδικός χώρος βγαίνει από μια περίοδο η οποία λέγεται σκοτεινοί αιώνες. Μια περίοδο για την οποία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτε, δεν υπάρχει γραφή. Υπήρχε η γραμμική βήτα
0: στο τέλος
1: στην
0: μυκηναϊκή
1: περίοδο, η οποία από τον 9ο αιώνα και μετά εξαφανίζεται. Και όταν εμφανίζεται στην αρχαϊκή εποχή, ξαναρχίζει η πρόοδος, οι άνθρωποι είναι σαν να έχουν ξεχάσει το μυκηναϊκό παρελθόν τους. Παράλληλα, στην αρχαϊκή εποχή έχουμε τον αποικισμό, οι άνθρωποι αρχίζουν και μετακινούνται, έρχονται σε επαφή με τους Φοίνικες, εισέρχεται το αλφάβητο στην Ελλάδα και μαζί με το φοινικικό αλφάβητο έρχονται και όλες αυτές οι ιστορίες από την Ανατολή.
0: Αυτό το χάσμα είναι μια απόσταση 300-400 ετών.
1: Ακριβώς, 300 ετών περίπου.
0: Μάλιστα. Και από την Μυκηναϊκή, ναι, εννοώ με το τέλος της Μυκηναϊκής, με την απαρχή της Αρχαϊκής.
1: Στην οποία έχουμε ένα φρένο στην εξέλιξη. Έχουμε μια πολύ σημαντική πληθυσμιακή συρρήκνωση, ίσως μέσα από ξηρασία, ίσως μέσα από διάφορες φυσικές καταστροφές, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά από νεκροταφεία αρχαία στα οποία έχουμε βρει, οι μελέτες μας βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αρχαιολογικές μαρτυρίες για εκείνη την περίοδο. Έχουμε μια αύξηση στους θανάτους και μια συρρήκνωση του πολιτισμού. Δεν έχουμε καθόλου ευρήματα υλικά. μετά την πτώση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 7ο δεν έχουμε τίποτε. Και γι' αυτό την καλούμε σκοτεινή αιώνες αυτή την περίοδο. Και στην αρχαϊκή περίοδο ξαναέρχεται, εμφανίζεται το αλφάβητο, εμφανίζεται η λογοτεχνία, εμφανίζεται το εμπόριο και οργανώνονται οι πρώτες πόλεις. Στην Ελλάδα η πόλης κράτη και εμφανίζεται μια μορφή πολιτευμάτων και οργάνωσης της κοινωνίας εντελώς διαφορετική από τα φεουδαρχικά μυκηναϊκά βασίλεια της εποχής του Γαλκού. Αυτή η αναγέννηση, θα λέγαμε, του ελλαδικού χώρου είναι ένα θαύμα πραγματικά, γιατί είναι σαν να ξεκινάει η ζωή στην Ελλάδα από την αρχή και υπό άλλα δεδομένα. Και η παρουσία της θεογονίας του Εσιόδου αλλά και των ομηρικών επών στην αρχή ακριβώς αυτής της περίοδου δίνει μία, θα λέγαμε, κοσμογονικού τύπου αναγέννηση, σαν να δίνει ένα έναυσμα για μία αναδημιουργία του ανθρωπίνου πνεύματος.
0: Και το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Αυτό το έργο, όπως και το έργο του Ομήρου, θα είναι το αναγνωστικό των παιδιών, εννοώ των...
1: Στα μεταγενέστερα χρόνια,
0: στα μεταγενέστερα χρόνια.
1: Στην κλασική εποχή, τον 5ο αιώνα και τον 4ο αιώνα, τα ομηρικά ποίηματα και η θεογονία πράγματι αποτελούν
0: σχολικό
1: εγχειρίδιο. Τα παιδιά μαθαίνουν απ' έξω τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Και πλέον αποτελούν κλασικά κείμενα. Και με την μεταφορά τους στη γραφή, από τη στιγμή που καταγράφονται, κατά μία έννοια και παγιώνεται το κείμενό τους. Η παγίωση οριστική θα έρθει στα ελληνιστικά χρόνια, όταν οι γραμματικοί της Αλεξάνδρειας συλλέγουν όλα τα χειρόγραφα τα οποία κυκλοφορούσαν και κάνουν την πρώτη κριτική του κειμένου, θα λέγαμε, και φτάνουν σε ένα κείμενο το οποίο αυτοί θεωρούν το οριστικό. Και εφ' εξής, τα χειρόγραφα που παράγονται βασίζονται σε αυτό το αρχέτυπο, το φιλολογικό αρχέτυπο των Αλεξανδρινών. Αλλά ναι, αποτελεί ο Εσίωδος και ο Όμηρος κείμενα αναφοράς πλέον.
0: Και κάτι άλλο, τώρα θα προσλαβήσει η κυρία Μαουλίδος, το θέσω το τελευταίο, το τρίτο σημείο που έχω κατά νου.
2: Και είναι και αποδεκτή η μύθη από τους φιλοσόφους. Λέμε ότι στα παιδιά ξεκινάμε μαθαίνοντας τους μύθους. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα παιδιά ήδη από τα πανάρχια χρόνια. Και ο Αριστοτέλης μας λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, χαριτωμένο. Ο φιλόμυθος, φιλόσοφος πως έστιν, είναι και λίγο φιλόσοφος αυτός που αγαπά τους μύθους. Δηλαδή ακόμα και ο απλός άνθρωπος μπορεί να μην έχει τις βαθιές γνώσεις της φιλοσοφίας, με το να αγαπά τους μύθους είναι σαν να είναι ένα είδος φιλοσόφου.
1: Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα οι φυσικοί φιλόσοφοι, οι Ιόνες φυσικοί φιλόσοφοι βασίστηκαν στον Ισίωδο σε πολύ μεγάλο βαθμό για να διατυπώσουν τις θεωρίες τους για τη δημιουργία του κόσμου.
2: Δηλαδή υπάρχει και επιστήμη μέσα στους μύθους. Δεν είναι απλά αυτές οι ωραίες ιστορίες που τις λέμε σαν παραμύθια και μας αρέσει να τις ακούμε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο που μας φτάνει μέχρι και στην επιστήμη. Και πολλές φορές βλέπουμε διάφορα φαινόμενα στο σύμπαν, οι αστρονόμοι που τα κοιτάζουν και λένε να, κάτι τέτοιο. Έχουμε διαβάσει στη θεογονία, κάτι τέτοιο έχουμε δει σε εκείνο το μύθο που αναφέρεται και πώς το ξέραν αυτό οι αρχαίοι. Αυτό το πώς το ήξεραν αυτό οι αρχαίοι, το ακούμε συνέχεια για διάφορες ιστορίες της επιστήμης που βρίσκουν το φως πλέον της δημοσιότητας.
0: Τώρα αυτό μου δίνει η κυρία Μανουλίδου την αφορμή να σας ρωτήσω, κυρία Παπαϊωάννου, είναι κλάδος επιστήμης η μυθολογία?
1: Βεβαίως, είναι κλάδος της αρχαιογνωσίας. Υπάρχουν ειδικοί πλέον στη μυθολογία, διδάσκεται κανονικά στα πανεπιστήμια ως μάθημα στο εξωτερικό και τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Είναι μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.
2: Στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα εισήχθη στο πανεπιστήμιό μας την προηγούμενη δεκαετία, στο νέο πρόγραμμα σπουδών, μόλις, και είχα τη χαρά να προσφέρω και μαθήματα μυθολογίας στο τμήμα φιλολογίας του
2: πανεπιστημίου. Πείτε μας και για τα μαθήματα μυθολογίας που μπορούν όλοι να δουν μέσω διαδικτύου, τα δικά σας μαθήματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2015, μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε πάρει στο τμήμα μας, είχα την ευκαιρία να μαγνητοφωνήσω σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου όλες μου τις παραδόσεις και τα βίντεο των παραδόσεων μαζί με τις διαφάνειες και επιπλέον υλικό και ασκήσεις υπάρχουν και διατίθενται δωρεάν στην πλατφόρμα Open E-Courses του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ακούμε την κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, είναι καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας και αντιπρίτανε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι η πρώτη προσκεκλημένη που ανοίγει αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, τον οποίο επιμελήθηκε η κυρία Ευγενία Μανουλίδου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, γιατί η κυρία Μανουλίδου, γιατί κάνει πολύ ωραία δουλειά στην ελληνική αγωγή και μέρος ελληνικής αγωγής θέλω να περνάει ως αντίληψη μέσα από αυτήν τις σειρές των εκπομπών. Θα το έλεγα με την ευρεία έννοια και την καλή έννοια λαϊκής επιμορφώσεως.
2: Ναι, φυσικά. Μα ξέρετε, εμένα λίγο με πονάει το θέμα της μυθολογίας στην Ελλάδα, γιατί δεν το έχουμε εξετάσει στο βάθος που του αξίζει. Ενώ στα ξένα πανεπιστήμια ξέρουμε ότι υπάρχει το μάθημα της μυθολογίας, το οποίο δεν παρακολουθούν μόνο οι φοιτητές της κλασικής φιλολογίας. Παρακολουθούν οι φοιτητές του business, του management, των οικονομικών.
0: Για την μόρφωση αυτό, γιατί συνιστά τη μόρφωση και όχι την εκπαίδευση απλώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, όπου είχα τύχει να σπουδάσω και να διδάξω στο παρελθόν, το μάθημα της μυθολογίας είναι ένα από τα μαθήματα κορμού τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων και είναι δημοφιλέστατο η ελληνική μυθολογία.
0: Μάθημα βάσης δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα αμερικανικά προγράμματα σπουδών επιτάσσουν οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που σπουδάσουν, να παρακολουθήσουν και γύρω στα 8 με 9 μαθήματα κορμού από αντικείμενα διαφορετικά του αντικειμένου που σπουδάζουν. Και η αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως και ο κλασικός πολιτισμός, είναι δύο από τα δημοφιλέστερα μαθήματα, με εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο να τα παρακολουθούν.
0: Οι εκπομπές αυτές που ακούτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ηχογραφούνται τέλος Ιουνίου. Είναι οι μέρες που μας έρχεται η Οδύσσια του Νόλαν, για την οποία γίνεται ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα μπω στο αν το αποδίδει σωστά, λάθος και βάζει τα δικά του διάφορες παραμέτρους, όσο για την εντύπωση που προκαλεί η Οδύσσια και την τάση που προκαλεί στην επιστροφή, που είναι ένα θέμα που συζητούμε πολλές φορές με την κυρία Μανουλίδου, την τάση επιστροφής για την ανάπτυξη πάλι των κλασικών σπουδών. Δηλαδή θα λειτουργήσει μία ταινία ως ένα κίνητρο για την επιστροφή σε αυτό που έχει τα τελευταία χρόνια λίγο εκπέσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστροφη πια κίνηση προς το καλύτερο, δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, το έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές μαζί, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μία μεγάλη αναζήτηση των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης για φιλοσόφους, για ανθρώπους δηλαδή που έχουν τελειώσει κλασικές σπουδές, ειδικά ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική λατινική γλώσσα, αρχαία ελληνική λατινική φιλολογία, τη φιλοσοφία, γιατί πια καλούμαστε να ξαναθυμηθούμε, να αντιληφθούμε τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως πάμε σε λίγο θα χάσουμε και την επικοινωνία μεταξύ μας. Ξεχνάμε από τι αποτελείται ο άνθρωπος και έρχονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες να μας υπενθυμίσουν, να καλύψουν αυτό το κενό και να μας υπενθυμίσουν πόσο σπουδαίο είναι ο άνθρωπος και να μην το ξεχνάμε, να μην το βάζουμε στην άκρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το μάθημα της μυθολογίας να εδραιωθεί και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ κρίμα τα παιδιά να μαθαίνουν μυθολογία στο σχολείο μόνο στην τρίτη δημοτικού. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, κυρία Παπαϊώνο, αλλά εμείς βλέπουμε τη μυθολογία να διδάσκεται στα παιδιά με έναν τρόπο έτσι πολύ απλοϊκό, όπως πρέπει στα παιδιά των 7-8 χρόνων που είναι στην τρίτη δημοτικού.
0: Αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί όμως.
2: Αλλά δεν μένουμε εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό η μυθολογία. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό και να υπάρχει στο προσκήνιο τόσους πολλούς αιώνες. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό και πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας σήμερα. Υπάρχουν πολύ υγιή, όμορφα, μεγάλα διδάγματα που παίρνουμε από την ελληνική μυθολογία.
0: Αφού κάναμε και αυτή την παρένθεση, κυρία Παπαγιάννου, να προλάβω να ρωτήσω το εξής. Η λατινική σκέψη, η λατίνη, η ρωμαϊκή αντίληψη, ο ρωμαϊκός πολιτισμός, τι παίρνει ως δάνειο από την ελληνική μυθολογία?
1: Παίρνει ολόκληρη την ελληνική μυθολογία, το σύνολό της, και το μετασχηματίζει, το μεταφέρει στη ρωμαϊκή πραγματικότητα. Οι Ρωμαίοι είχαν τους θεούς τους, είχαν τους μύθους τους, αλλά από τη στιγμή που έρχονται σε επαφή με τους Έλληνες, και η επαφή αυτή έγινε πολύ νωρίς, ήδη από τον 7ο αιώνα, μέσω εμπορικών ανταλλαγών, μεταφέρουν και την ελληνική παράδοση και γίνεται μια σύγκριση, ένας συγκριτισμός πάρα πολύ γόνιμος, ο οποίος εμβολιάζει το ρωμαϊκό πνεύμα με το ελληνικό. Και αυτή η γόνιμη επικοινωνία είναι πλέον μια πραγματικότητα που συνεχίζεται και στους επόμενους αιώνες. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δημιουργείται, αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα από εμπνεύσεις από την ελληνική λογοτεχνία. Οι Ρωμαίοι έχουν και τους δικούς τους μύθους, αλλά στην πλήρη τους διαμόρφωση σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από τις πλοκές, τους χαρακτήρες, τη δομή, τη λειτουργία των ελληνικών μύθων. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε ρωμαϊκή μυθολογία χωρίς να έχουμε υπόψη μας την ελληνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρωμαϊκή παράδοση είναι αντιγραφή της ελληνικής, αλλά σίγουρα η πολυεπίπεδη ερμηνεία τους οφείλει πολλά στον τρόπο της ελληνικής σκέψης και στους ελληνικούς μύθους.
0: Κάτι άλλο για τον επίλογο, καθώς κλείνουμε?
2: Νομίζω ότι καλύψαμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτού του έπους, έτσι εντάχει, γιατί για κάθε ένα έργο της ελληνικής μυθολογίας άνετα μπορούμε να περάσουμε ένα δίωρο, τρίωρο για να το πιάσουμε στις λεπτομέρειές του. Αλλά νομίζω ότι μία έτσι πρώτη ιδέα στους ακροατές μας έχει ήδη δοθεί, όχι τόσο για την ιστορία, γιατί λίγο πολύ όλοι την γνωρίζουμε, αλλά για τις παραμέτρους οι οποίες ακόμα έχουν αντίκτυπο και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, ακόμα και όταν δεν το γνωρίζουμε.
0: Χάρηκα πολύ για την ωριμία μας, κυρία Παπαϊωάννου. Θα ήθελα μελλοντικώς να οργανώσω συναντήσεις για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και σκέπτομαι να κάνω και μια αρχή γι' αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί στον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη να κάνουμε μια συζήτηση για τη σύγκριση Ρωμαίων και
2: Ελλήνων. Είναι ειδικό στη ρωμαϊκή ιστορία.
0: Ναι. Αλλά στη συνέχεια θα κάνω έναν κύκλο το φθινόπωρο και στη συνέχεια μαζί να μας γνωρίσετε τον ρωμαϊκό πολιτισμό.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Πορτοσάλτε, όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μανολίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο μας κεφάλαιο,
2: φυσικά,
0: ποιο είναι, η κυρία Μανολίδου?
2: Υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους Ολυμπίους θεούς, για τους 12 θεούς του Ολύμπου.
0: Αυτό τελείωσε η εκπομπή. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό Σάββατο. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές στο μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και χθες πέρασε στην Αττική. Η φωτιά αυτήν την ώρα κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Άνοιξε ο λόφος Λυκαβητού, κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου στην Αθήνα εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφία προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Συνολικά η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού προχώρησε σε 11 συλλήψεις για περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλία, Σέρες, Αττική και Λεσβό. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα μέσα σε αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίνσκαγιά, στο κέντρο της Μόσχας, ενώ διερευνούνται τα αίτια της έκρηξης. Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από φιάλη αερίου. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μια άνευ προηγουμένου εισροή, ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν ήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Στη σύλληψη Τουρκού πλειοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβάλη, προχώρησαν χθες στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλίνης σε εκτέλεση εξαιρετικά βαρύ εντάλματος σύλληψης από το 2022 που αφορά δικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης άνω των 2 τόνων μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τουρκούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Χρήστου Χωμενίδη. Είναι συγγραφέας. Αυτό γράφει και η φορολογική σας δήλωση.
3: Γράφει δικηγόρος συγγραφέας. Διότι η μανούλα μου ήθελε να, όχι μόνο τελειώσω την νομική, αν πάρω το πτυχίο μου, αλλά να μπω και στο σύλλογο. Τι μπήκα.
2: Και είστε ακόμη στο σύλλογο.
3: Ναι.
2: Πληρώνετε κανονικά την εισφορά σας.
3: Πληρώνω κανονικά την εισφορά μου και δεν παίρνω και τίποτα από τις παραστάσεις κτλ. Διότι δεν κάνω παραστάσεις.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Μευτήριο Έλενα στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου 1966. Ξέρω ότι στο διπλανό κρεβάτι, γιατί δεν ήταν μονόκλινο, ήταν δίκλινο, ήταν μια μαμά γερμανικής καταγωγής, η οποία είχε κάνει ένα αγοράκι επίσης. Και ξέρω ότι πηγαίνανε στη μαμά μου ως δώρα κοσμήματα λουταράκια, αλλά δεν ήξερε μόνο ότι ήταν γέννημα θερμάθη νέα και τέλος πάντων είχε προσλαμβάνουσες. Δεν ήξερε γιατί τις παίρνουν όλοι λιονταράκια.
0: Δεν έκανε την αναγωγή.
1: Το 1966 ο κόσμος, η κοινωνία στην Ελλάδα δεν ήξερε τα ζώδια.
0: Όταν το κατάλαβε η μητέρα, τι είπε?
1: Αντέδρασε με το γνωστό της φλέγμα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι κάπως σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Αυτό είναι η τραγωδία μου. Ή ο θρίαμβός μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τίποτα και νομίζω ότι αν έγραφα, θα το κάνω κάποια στιγμή την αυτοβιογραφία μου, θα μπορούσα να την κάνω 1500 σελίδες, να διαβάζονται, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και το πρώτο μέρος που θα ήταν από τα 0 στα 13, διότι όταν ήμουν 13 χρόνων πέθανε ο μπάς μου και άλλαξε η ζωή μου, θα μπορούσε να είναι πολλές σελίδες. Θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι ότι το πρώτο μου χόμπι, μάλλον αυτό δεν το θυμάμαι, το ξέρω, ήταν να σκίζω εφημερίδες. Δηλαδή με βάζανε το μεσημέρι στο κρεβάτι του, στο διπλό κρεβάτι, μου δίνανε την εφημερίδα της προηγούμενης, που ήταν τα νέα, και την έκανα κομματάκια. Με μεγάλη απόλαυση.
0: Όχι όμως συγκεκριμένα για να κρατήσετε κάτι από...
1: Δεν ήταν μια πολιτική θέση. Όχι. Ήταν μια παράδοξη απόλαυση του να σκίζεις σελίδες μεγάλου σχήματος.
0: Αναρωτιέμαι αν υπάρχει μια ανάμνηση στην οποία καταφεύγεται. Κάποιος έχει πει ότι ο παράδεισος της ζωής μας είναι η παιδική μας ηλικία. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όλη η παιδική μου ηλικία ήταν παραδείσια και δεν κάνω πλάκα. Ναι, αλλά δεν ήταν ένα πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν η γεύση της μαρμελάδας φράουλας. Αυτό το οποίο συνέβαινε όταν ήμουν μικρός ήταν εμείς ως οικογένεια πλήγημεν τρομερά από τη Χούντα. Διότι οι γονείς μαμάς μου πήγανε, ο παππούς μου πήγε φυλακή, η γιαγιά μου πήγε εξορία, η μάνα μου απολύθηκε από τη δουλειά της και ο συνεταίρος του πατέρα μου που είχαν μαζί το ιδιωτικό γραφείο πήγε σε μια δίκη και στράφηκε στους στρατοδίκες και τους είπε: τι θέλετε εσείς τώρα να μας πείτε που είστε οι λακέδες των δικτατόρων? Και τον μπαγκλαρώσανε κατευθείαν, ας πούμε, και τους έδιναν 2 χρόνια στην Αίγινα. Οπότε η μεν μαμά μου δεν είχε δουλειά και ο μπαμπάς μου έπαινε να θρέφει 1, 2, 3, 5 στόματα, 6. Και το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι κάθε λίγους μήνες μετακομίζαμε σε ένα ολοένα και μικρότερο σπίτι.
0: Μέχρι που βρεθήκατε σε μια ντουλάπα?
1: Μέχρι που βρεθήκαμε σε μια σχεδόν ντουλάπα, 50 τετραγωνικά, αλλά ρετυρέ, σε μια περιστεροφολιά θα έλεγα, στην οδός Οπούλου 4, όπου ήταν πριν από εμάς, ήταν το ιατρείο του κυρίου Πίπου. Και ερχόσαντε, μέχρι που φύγαμε από εκεί πέρα, λέγεται τα επόμενα 15 χρόνια, ερχόσαντε φυλάδια φαρμακευτικών εταιριών για τον κύριο Πίπο. Και ήταν και η κυρία Βομβογιάννη, η οποία ήταν η... Είδες, όλα τα θυμάμαι.
0: Ναι, ήτανε, αλλά δεν είναι παιγερά πλάσματα της φαντασίας.
1: Όχι, υπήρχαν ο κύριος Πίπος και η κυρία Βομβογιάννη. Η κυρία Βομβογιάννη ήταν μια κόρη, όπως λέγανε τότε, των 55, η οποία φορούσε κάτι ωραία τα γέρη, είχε ένα κότσο και ερχόταν να εισπράξει το ενίκιο και δεν την αφήνει να μπει μέσα στο σπίτι, δηλαδή κρατάγανε έτσι, τώρα δεν έχουμε τηλεόραση, έξω. Διότι ήταν οι γονείς μου της ούλτρα φιλελεύθερης παιδαγωγικής, ας πούμε, και με αφήνει να καταστρέφω το σπίτι. Δηλαδή, εγώ περπατούσα κατά μήκος του τοίχου, κρατώντας ένα μαρκαδόρο και αφήνοντας το ίχνος του μαρκαδόρου. Ή, ξέρω εγώ, έβλεπα, είχε ένα παρκέ εκεί πέρα και έλεγα τι νέα είναι από κάτω. Και έπαιρνα ένα κατσαβίδι και διέλεα το παρκέ. Ο πατέρας μου ήταν θηριώδης καπνιστής, μανιώδης καπνιστής, κάμιζε 4-4,5 πακέτα την ημέρα, και άρα είχα πάρα πολλά άδεια πακέτα. Και τα έβαζα σε ένα μεγάλο τασάκι που είχαμε και τους έβαζα φωτιά. Και μάλιστα πάρα πολύ πως η φωτιά αυτή, ας πούμε, όταν και στο πλαστικό είναι μπλε, όταν και στο χαρτί είναι κίτρινη. Α, και επίσης να ομολογούσα αεροπλανάκια της Χέλ, δηλαδή μου έπαιρνε η μαμά μου κάθε Σάββατο, στεγνώτησαν μετά που έπαιζε Χούντα και είχαμε κάποια οικονομική δυνατότητα πια, μου έπαιρνε ένα αεροπλανάκι και ξέρετε γιατί μιλάω, ήταν τα κομμάτια του αεροπλάνου σε παλέτες και τα έκοβες και τα συναμολογούσα τα αεροπλανάκια αυτά. Το συναμολογούσα λοιπόν, το έβαφα και όλο το κοιτούσα και μετά παίρναμε από τον κύριο Καμπούρογλου που ήταν στην οδό Πατησίων κάτι δυναμητάκια, σαν αυτά που σκάνε το Πάσχα. Τα έβαζα κάτω από το αεροπλάνο, τα έδαινα με σελοτέιπ, έβγαινα στη βεράντα, τα άναβα με το φυτίλι και έσκαγε το αεροπλάνο το οποίο είχα μόλις κατασκευάσει.
0: Δεν ήταν ματέωση αυτό?
1: Νομίζω ότι λέει πολλά, θα έλεγε στο ψυχαναλυτή μου. το θεωρούσα θρίαμβο. Δηλαδή ότι ο σκοπός του αεροπλάνου το οποίο συναρμολογείται είναι να εκραγεί.
0: Το έχετε πει αυτό στον ψυχίατρο σας?
1: Όταν πήγαινα στον ψυχίατρο είχα πολύ σημαντικότερα, σοβαρότερα να του πω από αυτό.

0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Όχι.
0: Ήσασταν σαν όλα τα άλλα παιδιά?
1: Όχι. Θεωρώ ότι τέτοια πράγματα θα έπρεπε να κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Διότι άμα τα κάνεις, τα ξεπερνάς κιόλας.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς γίνατε συγγραφέας?
1: Τι άλλο θα μπορούσα να γίνω? Αυτή νομίζω ρητορική ερώτηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία.
0: Άλλο οπότε... να διαβάζει κανείς και άλλο να γράφει.
1: Όχι, όχι, ότι όταν διαβάζει με μανία από πολύ μικρό παιδί, συνειδητοποιείς, ξέρεις ότι κάθε βιβλίο που αξίζει να το διαβάσεις είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το αντικείμενο, ας πούμε, το ορθογώνιο παρελόγραμμο, το φτιαγμένο από χαρτί και χαρτόνι, υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν. Λογικό δεν είναι να θέλεις και εσύ να πλάσεις ένα ολόκληρο σύμπαν? Δηλαδή, το δικό σου βιβλίο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αν είναι κανείς συγγραφέας, φαντάζομαι ναι. Για κάποιον που δεν είναι, όχι, δεν είναι η φυσική εξέλιξη αυτή.
1: Τέλος πάντων, εγώ μιλάω με βάση τη δική μου εμπειρία.
0: Και πώς γράψατε το πρώτο σας βιβλίο?
1: Έχω ξεκινήσει πάρα πολλά βιβλία πριν γράψω το πρώτο. Πάρα πολλά διηγήματα, πάρα πολλά μυθιστορήματα. Κάποια στιγμή, πρόσφατα σχετικά, πριν από 3-4 χρόνια, βρήκα ένα πάκο χαρτιά. Πρέπει να ήταν 2.000 σελίδες. Από την εφηβεία και λίγο αργότερα, αρχές, ξεκινήματα, ας πούμε, κειμένων. Τα οποία και τα πήρα όπως ήταν και τα πέταξα. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου η οποιαδήποτε αιμονή με το παρελθόν. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι αν τα κρατήσω θα ήταν σε βαρύδι λίγο. Μάλλον έκανα λάθος που τα πέταξα.
0: Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο βιβλίο πώς βγήκε?
1: Το να θέλεις να γίνεις συγγραφέας στην Ελλάδα είναι σαν να λες ότι θέλω να γίνω συλλέκτης πεταλουδών. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ναι. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να γράψω ένα βιβλίο. Δηλαδή, προσπαθούσα, μου τελείωνε αυτός ο μύτος. Ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε, σαν να κρέμονται κλωστίτσες από το βάνι και τις τραβάς. Και οι περισσότερες κλωστίτσες σου μένουν στο χέρι. Μία οδηγεί σε ένα σκηνί. Τραβάς το σκηνί. Και τραβώντας το σκηνί, ανοίγει η καταπακτή. Και ο ταβάνι γίνεται ουρανός.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο καθένας μπορεί να βλέπει αυτές τις κλωστίτσες.
1: Επίσης, ο καθένας μπορεί να κάνει πράγματα που εγώ δεν μπορώ. Είμαι μερμιώδος ανίκανος σε πολύ βασικά πράγματα. Ας πούμε, έμαθα να δένω τα κορδόνια των παπουτσιών μου σε ηλικία 14 ετών. Μέχρι τότε φορούσα flip-flop. Μου το έμαθε ο αγαπημένος φιλόλογος. Ο Πανηγύρης.
0: Τα ονόματα των ανθρώπων της ζωής σας είναι έτσι και αλλιώς μυθιστορηματικά. Πώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι η συνωμοσία του σύμπαντος.
0: Μήπως τα έχετε εφεύρει στην πορεία, δεν ήταν αυτά τα ονόματα?
1: Μήπως δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά που σας λέω?
0: Μήπως δεν είστε ο Χρήστος Χωμενίδης?
1: Και ποιος είμαι?
0: Δεν ξέρω. Ένας ήρωας που τον έχετε πλάσει, θα μπορούσε αυτό?
1: Αυτό το λέγει ο Σαββόπουλο για τον αυτό του. Και νομίζω ότι ίσχυε σε κάποιο βαθμό. Για μένα όχι. Δεν είμαι σε θέση να πλάσω κάτι. Πλην το βιβλίο μου.
0: Ποιος είναι ο λόγος που θέλει να γράφει κανείς? Θέλει να μοιραστεί μια ιστορία? Θέλει
1: όχι
0: να πει κάτι για τον εαυτό του?
1: Καμία
0: θέλει
1: σχέση
0: να πει κάτι για τους άλλους?
1: Καμία σχέση. Αυτό το οποίο κάνει ένας άνθρωπος που γράφει ένα βιβλίο είναι ότι πλάθει έναν κόσμο τον οποίο θέλει να τον παρακολουθήσει. Δηλαδή θέλει να δει τι γίνεται. Κατασκευάζει, ή αν θέλει το κατασκευάζει, υποθέτω ότι είναι κακή λέξη. Δεν κατασκευάζουν τα βιβλία, τα γράφουμε. Εν πάση περιπτώσει, άρα το πλάθι είναι καλύτερο. Πλάθι έναν κόσμο για να μπει μέσα.
0: Για να το ζήσει από
1: βέβαια
0: μέσα. Α, για να γίνει ηρωάς.
1: Όχι, για να, είναι μια εμπειρία που είναι χίλιες φορές πιο απολαυστική και ταυτόχρονα ειδονική, οδυνηρή και όλα, με το διάβασμα ενός βιβλίου. Το κάνεις, φτιάχνεις το βιβλίο για να το δεις να φτιάχνεται. Δεν το κάνεις ούτε για να βγάλεις το ψυχά σου, ούτε για να διασκεδάσεις ή να, ξέρω εγώ, επιμορφώσεις τους γύρω σου. Το κάνεις για το ίδιο το έργο.
0: Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά?
1: Όχι, μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά σου είναι κάτι πολύ απολαυστικό.
0: Α, για την ειδονή του πράγματος, λοιπόν.
1: Προφανώς, για την ειδονή δεν κάνουμε.

0: Κυριακή από τη ζωή του Χρήστου Χωμενίδη. Είναι συγγραφέας. Σας αρέσει να προκαλείτε με τις απαντήσεις και τις απόψεις σας?
1: Δεν το κάνω για να προκαλέσω, λέω τις απόψεις μου.
0: Οι οποίες συμβαίνει να μην αρέσουν σε άλλους.
1: Οι οποίες συμβαίνει να μην αρέσουν σε κάποιο κόσμο, όπως και εκδεύεται η άποψη, άμα την εκφράζεις. Εφθαρσός.
0: Η μόρφωση ή η τάξη ενός ανθρώπου τον οδηγεί σε συγκεκριμένες επιλογές?
1: Η τύχη.
0: Έχετε καταλάβει. Η τύχη μόνο.
1: Η τύχη. Καλά. Θέλω να πω, δύο άνθρωποι με την ίδια μόρφωση ή την ίδια τάξη, κοινωνική τάξη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ή την ίδια κοινωνική προέλευση μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές διαδρομές. Άρα, αντίθετες κτλ. Συνεπώς, η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας.
0: Στην περίπτωσή σας, η τύχη ήταν αυτή που έπαιξε ρόλο?
1: Τα γεγονότα όπως μου συνέβησαν το ένα πάνω στο άλλο, τα γεγονότα της ζωής μου, με οδήγησαν σε συγκεκριμένες επιλογές, ας πούμε. Αλλά αν ήταν άλλα τα γεγονότα, θα είχα κι εγώ επιλέξει διαφορετικά, υποθέτω.
0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να γίνετε συγγραφέας? Κάποιος που σας ενθάρρυνε ενδεχομένως?
1: Όχι, η γιαγιά μου η Λώρα, της τόπα, κούνησε το κεφάλι της με έναν τρόπο τελείως ουδέτερο. Ούτε μου είπε μπράβο, παιδί μου, είναι η σωστή απόφαση, θα λαμπρύνεις την οικογένειά σου, ούτε όμως πω, μην το κάνεις, διότι θα καταστραφείς. Μου λέει, κάντο.
0: Η γιαγιά Λώρα ποια ήταν?
1: Η γιαγιά Λώρα ήταν η μαμά του μπαμπά μου, η οποία ήταν η Σμυρνιά, ήταν η αδελφή του Δημήτρη Λινού. Ήταν τη θαύμαζα, ήταν ο πιο θεατρικός άνθρωπος που γνώρισε ποτέ μου. Κουνούσε τα χέρια της με έναν υπέροχο τρόπο. Είχε ένα καταπληκτικό βλέμμα, δυσδυτικότατο. Είχε, δεν ξέρω, το έχω κι εγώ αυτό, στην ίριδα των ματιών. Γύρω είχε ένα μπλε στεφανάκι. Ενώ τα μάτια της ήταν μάλλον σκούρα. Και φτάνοντας στην Αθήνα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, την πυρπόληση της Σμύρνης από τους Τούρκους, ως προσφυγοπούλα μαζί με την αδελφή της, την Αδαμαντία, φτιάξανε έναν οικομόδα. Καταπληκτικό, στην Οδό Μαύρο Μιχάλη.
0: Αυτή η γιαγιά ήταν η σύζυγος του Χρήστου Χωμενίδη, του παππού σας?
1: Επί ολόκληρους τρεις μήνες.
0: Για τρεις μήνες μόνο?
1: Ναι.
0: Και έπειτα ήταν η πρώτη του σύζυγος.
1: Και έπειτα χωρίσανε, διότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων. Παρέμειναν πολύ αγαπημένοι και έτσι το σχήμα ότι είμαστε χωρισμένοι αλλά έχουμε πολύ καλές σχέσεις και το παιδί απλώς έχει δύο σπίτια και πηγαίνω έρχεται και αισθάνεται μια άνεση και έναν κοσμοπολιτισμό, μου ήταν οικείο από τότε που ήμουν μικρός. Ο παππούς ο Χρήστος δεν ξαναμαντρεύτηκε, έζησε σε ελεύθερη ένωση με την Κλειτό από το 1930.
0: Και η Λώρα?
1: Η Λώρα παντρεύτηκε τον καταπληκτικό Λίσανδρο Μοσχούλα, ο οποίος ήταν απίθανος χαρτοπαίκτης. Και δεξιός.
0: Ποιο από τα δύο ήταν πιο δυσάρεστο?
1: Τίποτα από όλα δεν ήταν δυσάρεστο. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με την ευρεία έννοια του σπιτιού, δηλαδή σε μια οικογένεια η οποία είχε ζήσει πολλές ιστορίες, πάρα πολλές τις άρεσε να τις διηγείται και δεν ηθικολογούσε ποτέ. Γι' αυτό και εγώ δεν ηθικολογώ ποτέ, νομίζω.
0: Ο συνονόματος Χρήστος Χωμενίδης, ο παππούς, επηρέασε με έναν τρόπο τη διαδρομή σας?
1: Πάρα πολύ, αλλά δεν τον γνώρισα. Διότι εκτελέστηκε το 1944, 22 έτη ολόκληρα.
0: Εννοώ η ιστορία του, όχι ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι αυτή η ιστορία θα ακούστηκε πολλές φορές στο σπίτι.
1: Ο μπαμπάς μου δεν μιλούσε ιδιαίτερος γι' αυτό. Αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία ηρωισμού από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν προφανώς πίστευε πάρα πολύ στον εαυτό του και είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι έχει ένα μέλλον στην πολιτική. Και ωστόσο στάθηκε θαραλέα στο εκτελεστικό απόσπασμα και έχασε τη ζωή του σε μια νεότατη ηλικία.
0: Με μία φράση πώς θα τον περιγράφετε?
1: Μα δεν τον ήξερα.
0: Από αυτά που έχετε ακούσει, δεν έχετε φτιάξει ένα πορτρέτο γι' αυτό?
1: Ότι ήταν, παντινόταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θυμάμαι, κάποτε συνάντησα κάτι πολύ ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες τον είχαν προστάσει. Και αυτό το οποίο βασικά λέγανε ήταν πόσο γοητευτικός ήταν. Πόσο, αν ξέρανε τη λέξη αυτά, λέγανε πόσο σεξι ήταν. Ναι.
0: Πότε ένα λογοτεχνικό γεγονός, κύριε Χωμενίδη, γίνεται ιστορία, κατά τη γνώμη σας?
1: Και αυτό τυχαίο είναι. Δηλαδή δεν το ξέρει σίγουρα συγγραφέας.
0: Εκ των υστέρων.
1: Ναι. Δηλαδή εντάξει, το ξέρει. Μην λέω και ψέματα τώρα. Λένε
0: το ξέρει
1: ότι...
0: όταν γράφεται, συγγνώμη.
1: Ναι, ξέρει ότι κάτι κάνει πολύ καλό. Ότι εδώ πέρα υπάρχει πολλή ουσία. Λένε ότι ο Παδιαμάντης όταν τελείωσε τη φώνησα, την πήγε κάπου, δημοσιεύτηκε, συνέχιζε μια εφημερίδα, ίσως στην Ακρόπολη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και είπε στον άνθρωπο που την έδωσε να τη δημοσιεύσει, πάρ' την, μου καίει τα χέρια. Ξέρει δηλαδή όταν κάτι είναι πολύ.

0: Ο αναγνώστης ή ο
1: ήρωας. Όχι, ο οποιοδήποτε απέναντι άνθρωπος. Έτσι, γιατί τους ήρωές μου τους φτιάχνω από στοιχεία που παίρνω από τους ανθρώπους που συναντώ.
0: Κλέβετε?
1: Δεν κλέβω. Κλέβω, γιατί οι ταλαντούχοι κλέβουν και οι ταλαντοί αντιγράφουν. Αλλά δεν κλέβω. Παίρνω πράγματα από τους ανθρώπους που συναντώ. Το ξέρουν, δεν είμαι εγκόγνητο. Γι' αυτό να προσέχουν, παρακαλώ. Όταν ήμουν μικρός, έλεγα, μικρότερος, ακόμα μικρότερος, έλεγα ότι το να γράφεις είναι ένας τρόπος να καταλάβεις τον κόσμο. Τώρα λέω ότι το να γράφεις, και το πιστεύω, το να γράφεις είναι ένας τρόπος να αγαπάς τους ανθρώπους. Με ενδιαφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα ήθελα να τους γνωρίσω όλους και τα 6,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι 7. Που κυκλοφορούν πάνω στον πλανήτη, θα ήθελα να μπω σε όλα τα σπίτια. Θα ήθελα να ακούσω όλες τις ιστορίες.
0: Για πόσα λεπτά θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με τον καθένα?
1: Όσο με ενέπνεε, όσο μου κινούσε το ενδιαφέρον. Αλλά όχι λίγα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμανό, καθώς ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά. Η φωτιά αυτήν την ώρα κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθεί να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Επιποδώς βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν χθες στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφεία προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στην Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Χρήστου Χωμενίδη. Είναι συγγραφέας, έχει τιμηθεί με κρατικό λογοτεχνικό βραβείο και ευρωπαϊκό βραβείο μυθιστορήματος. Έχουν κάποια αξία τα βραβεία?
5: Ναι, έχουν πριν τα πάρεις.
4: Α,
5: ναι. Που ότι... τα θέλεις. Μετά έχουν επειδή τα πήρες. Αλλά δεν κάθεσαι πάνω στα βραβεία. Δηλαδή τις δάφνες σου καλύτερα να τις καπνίζεις παρά να κολοκάθεσαι πάνω.
4: Τις εξαργυρώνει όμως κάποιος.
5: Δεν ξέρω αν υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ των βραβεύσεων και των πωλήσεων. Υποθέτω ότι το Νόμπελ υπάρχει. Το είδαμε, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή ότι ανεβαίνουν οι πωλήσεις πολύ κτλ. Των λογοτεχνών οι οποίοι βραβεύονται με το Νόμπελ. Το μεγαλύτερο βραβείο είναι να σταματήσει κάποιος στον δρόμο και να σου πει ότι διάβασε κάτι δικό σου και του άρεσε πολύ. Και δεν λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, το εννοώ. Ειδικά με ένας άνθρωπος από τον οποίο δεν το περιμένεις. Δηλαδή το μεγαλύτερο δώρο εμένα μου το έκανε μια κυρία. Είχα πάει στο Σημανόγλιο να δω ένα φίλο μου γιατρό, όχι για ιατρικούς λόγους. Και του κουβαλούσε το καινούργιο μου βιβλίο τότε, το οποίο ήταν ο βασιλιάς της. Και το κράτησε στο χέρι μου. Και μου λέει αυτή η security, μου λέει: τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό. Καλά κάνετε και το πήρατε.
4: Το έχει διαβάσει.
5: Ναι, και λέω: εγώ το έχω γράψει. Και μου λέει: άντε καλά.
4: Δεν φαίνεται δηλαδή ότι γράφετε βιβλία.
5: Αν με βλέπατε στον δρόμο και δεν με ξέρατε, τι φανταζόσατε ότι κάνω?
4: Κάτι ιδιαίτερο.
5: Α, ναι.
4: Mm-hmm. Δεν είστε αυτός ο τύπος που περνάει απαρατήρητος.
5: Ούτε μέσα στα κουστούμια τα οποία τόσο απολαμβάνω να φορώ.

0: υπάρχει ένας λογοτέχνης που σας έχει επηρεάσει?
1: Ω, πάρα πολύ.
0: Ποιος είναι ο πιο βασικός?
1: Ο πιο βασικός λογοτέχνης που με έχει επηρεάσει είναι, τώρα λέω άλλο κάθε φορά, ο Μπαλζάκ.
0: Ο Μπαλζάκ γιατί?
1: Γιατί ήταν ο μπαμπάς μας όλων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την κοινωνία του καιρού του και την έκανε μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα σπονδυλωτό, τεράστιο. Ένα είναι το έργο του, η ανθρώπινη κωμωδία, αλλά είναι σε πάρα πολλές ψηφίδες.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο δικό σας στοίχημα να γίνετε ένας Μπαλζάκ κάποια στιγμή, να αναφέρεται ένας άνθρωπος του μέλλοντος στο όνομά σας με αυτόν τον τρόπο?
1: Θέλω πάρα πολύ να αναφέρεται ένας άνθρωπος του μέλλοντος στο όνομά μου με οποιοδήποτε τρόπο, αν και φοβάμαι ότι θα μου είναι διάφορο και δεν θα υπάρχω. Μακάρι να υπάρχω.
0: Το ξέρετε αυτό?
1: Ναι. Αν έχω μεταφυσικές πεπιθήσεις. Όχι.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Έχω. Είναι εναλλασσόμενες. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας είμαι πάρα πολύ θεϊστής, δηλαδή πιστεύω σε όλο αυτό. Άλλες φορές είμαι εντελώς αρνητικός. Και αυτό αλλάζει.
0: Πού και πώς γράφετε?
1: Γράφω οπουδήποτε, οποτεδήποτε, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν έχω πρόβλημα κανένα συγκέντρωσης. Μπορεί να βαράνε τύμπανα δίπλα. Να είμαι σε δημόσιο χώρο, σε μια καφετέρια. Δεν έχω δοκιμάσει δισκοτέκ. Επειδή δεν υπάρχουν δισκοτέκ πια.
0: Πηγαίνατε παλιά σε δισκοτέκ?
1: Είμαι ο χειρότερος χορευτής του κόσμου. Ο χειρότερος όμως. Έχω δύο αριστερά πόδια.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Ήταν να πάτε στο Βερολίνο, ερωτευτήκατε παράφορα.
1: Ναι.
0: Γυρίσατε πίσω?
1: Όχι. Ήταν να πάω στη Σύφνα, ερωτεύτηκα παράφορα και πήγα σε άλλο νησί, το Μανχάταν.
0: Είχε καλή εξέλιξη αυτή η απόφαση?
1: Ναι, είναι 15 ετών και αυτή τη στιγμή διαβάζει για το διαγώνισμα της αύριον.
0: Αυτή είναι η κόρη σας δηλαδή?
1: Ναι.
0: Οπότε ο άλλος έρωτας, γιατί αυτός τώρα είναι άλλη περίπτωση, άλλο αίσθημα. Τα παιδιά,
1: καλά, ναι, τα παιδιά δεν συγκρίνονται τώρα, τα παιδιά είναι το θέμα.
0: Άρα...
1: όλα τα υπόλοιπα είναι κολοκύθια.
0: Α, μόνο για ένα παιδί αξίζει τον κόπο δηλαδή να αλλάξεις κάτι?
1: Δεν το έκανα για να αποκτήσω ένα παιδί.
0: Ναι,
1: δεν άλλαξα από τη Σύφνο στο Μανχάταν έχοντας στο μυαλό μου ότι 15 χρόνια μετά, 16, θα υπάρχει μια δεσποινίση η οποία θα ισχυώνει τα μαλλιά της κάθε πρωί, στερώντας τον εαυτό της από το μόνο πράγμα που καραμπινάτα της έδωσα εγώ.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Τα μαλλιά.
0: Τα σγουρά μαλλιά.
1: Τα σγουρά μαλλιά, ναι.
0: Γιατί δεν ρωτήσατε πώς νιώθουν αυτές με τα σγουρά μαλλιά?
1: Καλά, δεν τις το απαγόρευσαν τα ισχυώνει.
0: Τώρα,
1: αν άκουγε, αν μάθει ότι μιλάμε για τα μαλλιά της έστω και για 20 δευτερόλεπτα, θα γίνει έξαλλη.
0: Δικαίως.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Καθόρισαν. Τις θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ας πούμε. Ναι. Βέβαια, η κατάρρευση της οικονομίας, η χρεοκοπία της Ελλάδας και τα όσα ακολούθησαν. Αυτά νομίζω καθόρισαν τη ζωή του καθενός μας.
0: Είστε από τους πολύ λίγους ανθρώπους που έχουν αυτή την σύνδεση με το χρόνο. Εννοώ ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι απλώς περάσαμε από αυτό το σημείο του χρόνου. Και δεν είμαστε πολύ μακριά για να είναι ιστορικό γεγονός.
1: Μα βλέπεις, ακόμα και όταν το ζεις, τι είναι το ιστορικό γεγονός και τι δεν είναι, ας πούμε. Μπορεί να πέφτεις και έξω, αλλά σίγουρα εγώ θα στοιχημάτιζα οτιδήποτε ότι για τη χρεοκοπία της χώρας και το ότι επακολούθησε θα μιλάνε και σε 100 χρόνια. Όπως ήμουν βέβαιος ότι για την ιστορία του Κασελάκη δεν θα μιλάγανε ούτε σε 6 μήνες. Και νομίζω ότι ήμουν ο πρώτος που το είπα δημόσια.
0: Αυτό το καταφέρνετε επειδή έχετε ένστικτο ή διαβάζετε καλύτερα κάτω από τις λέξεις?
1: Επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ ιστορία.
0: Η οποία επαναλαμβάνεται?
1: Όχι. Αλλά σου δίνω μια στοιχεία.
0: Για να αντιλαμβάνεσαι αυτό.
1: Και επειδή το αγαπημένο μου, το αγαπημένο παραμύθι όταν ήμουν παιδί και παραμένει, ήταν αυτό με τον πιτσιρικά που λέγει ο Βασιλιάς είναι γυμνός.
0: Άρα
1: έχω εγγύψει αυτό.
0: Παραμένει ο Βασιλιάς γυμνός?
1: Παντού βλέπουμε γυμνούς βασιλιάδες.
0: Συνομιλείτε μαζί τους?
1: Άμα είναι συμπαθείς.
0: Α, το μόνο σας εμπόδιο για να επικοινωνήσετε με κάποιον είναι η συμπάθεια ή η αντιπάθεια που θα σας προκαλέσει?
1: Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου λίγο να είσαι συμπαθείς. Κάθε άλλο. Και ακόμα περισσότερο, μια αρετή στην οποία υποκλίνομαι είναι η καλοσύνη.
0: Την έχετε?
1: Ρωτήστε αυτούς που δεν με συμπαθούν.
0: Πώς την ορίζετε την καλοσύνη?
1: Το να δίνεις. Ο έχουν δίδει. Ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθά.
0: Παίζετε χαρτιά?
1: Όχι, είμαι πάρα πολύ κακός αυτό.
0: Πίνετε κρασί όμως?
1: Πίνω κρασί. Και δίδω.
0: Το ταλέντο αρκεί?
1: Δεν ξέρω τι είναι το ταλέντο.
0: Νομίζω μια έφεση που έχει κάποιος, μια δεξιότητα.
1: Είναι μια τρελή επιθυμία να κάνεις κάτι.
0: Α, μόνο αυτό λέτε?
1: Για να το θέλεις όμως τόσο πολύ, κάτι σημαίνει. Δεν μπορεί.
0: Η καταξίωση σημαίνει κάτι για εσάς? Ήταν ζητούμενο να είστε καλός αυτό που θα κάνετε?
1: Επειδή από το πρώτο μου βιβλίο είχα πάρα πολύ ευνοϊκή υποδοχή, ας πούμε, από το κοινό και από τους κριτικούς. εκτός από κάποιους που με βρίζανε. Δεν ξέρω πώς είναι το άλλο. Τι δεν θα ήθελα να το μάθω. Δηλαδή, πώς είναι να ξεκινάς και να απορρίπτεσαι και μετά σιγά σιγά τσούκου τσούκου. Που εδώ τονίζω ότι πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες το ζήσανε και τους πόνεσαι.
0: Την ψωνίσατε όταν κυκλοφόρησε το σοφό παιδί και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη.
1: Για τρεις μήνες και το κατάλαβα και διέκοψε την αναβολή μου και πήγα φαντάρος.
0: Α, κάνατε κάτι τόσο δραστικό. Mm. Γιατί υπήρχε κίνδυνος να πάτε ακόμη πιο μακριά.
1: Γιατί έφτασε σημείο να παίρνουν τηλέφωνο δημοσιογράφοι και να με ρωτάνε τη γνώμη μου για τα λαϊκά λαχεία και να απαντάω. Δηλαδή με αντιμετώπιζαν σαν το φωτεινό παντογνώστη.
0: Μετά το στρατό γίνατε λίγο πιο φιδωλός.
1: Όχι, ο στρατός ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα. Γιατί με έφερε σε επαφή με την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Έμαθα πράγματα που ούτε υποψιαζόμουν ότι υπάρχουν. Και ναι, έγινα πιο ταπεινός γιατί κατάλαβα ότι ένα πετυχημένο βιβλίο δεν σημαίνει τίποτα για το 95% της κοινωνίας.
0: Ωστόσο, τα περισσότερα βιβλία σας είναι πετυχημένα. Έχετε συνταγή?
1: Όχι. Η προϋπόθεση είναι να μην βαριέμαι όταν γράφω. Όταν σε συνεπαίρνω σε έναν τον ίδιο, είναι αρκετά πιθανό να συνεπάρουν και άλλους ανθρώπους.

0: Υπάρχουν βιβλία που σας έχουν πει κάποιοι άνθρωποι ότι δεν τους άρεσαν.
1: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το σου παιδί, άμα μπει σε κάτι sites με κριτικές, οι μισοί το υμνούν και οι άλλοι μισοί το βρίζουν. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι 32 χρόνια μετά, γιατί γράφονται συνέχεια κριτικές, εξακολουθεί να είναι ζωντανό. Και διαφλονικούμενο, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει ένα μπιμπελό, ένα σκήνομα και το έχουν εκεί πέρα σε ένα ράφι. Πράγμα το διαβάζουν και εκνευρίζονται.
0: Πράγμα που δεν συνέβη με τη Νίκη όμως. Που από ό,τι καταλαβαίνω είχε ευρύτερη αποδοχή.
1: Το σοφό παιδί έχει πουλήσει τον καιρό του περισσότερο από την Νίκη. Πολύ περισσότερο. Και η Νίκη έχει πουλήσει πάρα πολύ ήδη. Αλλά η Νίκη είναι μια εθνική αφήγηση, έτσι. Δηλαδή γι' αυτό και τόσο καλή αποδοχή στο εξωτερικό. Η Νίκη είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι συμβαίνει αυτό το οποίο είπα όταν πήρα το Ευρωπαϊκό Βραβείο, ότι ξεκίνησα να γράφω την ιστορία μιας οικογένειας και έγραψα την ιστορία μιας χώρας. Αυτό είναι η Νίκη.
0: Αν κάποτε πάρετε το Νομπέλ Λογοτεχνίας.
1: Για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, πόσο ψωνισμένο θα περνάμε.
0: Δεν ξέρω αν περνάει από το μυαλό σας.
1: Τι ποσοστό θα λέγατε των ανθρώπων που θα είχατε απέναντί σας και θα τους κάνατε αυτήν την ερώτηση, θα απαντούσαν.
0: Θα μου άρεσε να συναντήσω εκείνο που θα έλεγε ναι, θέλω πάρα πολύ.
1: Μα και να το θέλει. Δεν θα το πει.
0: Ναι, αλλά προηγουμένως είπατε ότι ταλέντο είναι αυτή η επιθυμία.
1: Να δημιουργείς. Η επιθυμία να δημιουργείς, όχι η διάθεση να εκφράζεις τις λαχτάρες σου μπροστά στο μικρόφωνο.
0: Έχετε λαχτάρες, ωστόσο.
1: Ευτυχώς έχω ακόμα. Σε αυτή την τόσο προκεχωρημένη ηλικία.
0: Η ζωή αντιγράφει τη λογοτεχνία ή η λογοτεχνία τη ζωή.
1: Όταν φτάνει σε σημείο η ζωή να αντιγράφει αυτά τα οποία γράφεις, αισθάνεσαι τρομερά ευτυχής. Νιώθεις ότι κάτι είδες εσύ πριν από την ίδια τη ζωή, ας πούμε.
0: Ακόμη και αν η ζωή φέρει μια τραγωδία.
1: Να προφητέψεις το βιβλίο μια τραγωδία και αν συμβεί. Θα πρέπει μετά να ανοίξει ένα γραφείο μαντικής τέχνης, δεν ξέρω.
0: Ο Τσέχοφ έλεγε ότι βλέπει κανείς κάτι να συμβαίνει στη ζωή, τώρα το λέω με δικά μου λόγια, και νομίζει πως όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στα μυθιστορήματα. Ενώ δεν είναι έτσι, συμβαίνουν
1: ναι,
0: στη
1: ζωή. Η ζωή, κάποιος άλλος έλεγε, μια και μιλάμε μετά και σε άλλον, ότι είναι αγρίως απίθανη. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει. Αυτό νομίζω ο Ξανθούλης. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πότε βρήκατε το συγγραφικό σας χαρακτήρα? Υπάρχει ένας χαρακτήρας του συγγραφέα?
1: Ένας χαρακτήρας του συγγραφέα, νομίζω ότι αν υπάρχει, εγώ δηλαδή ο συγγραφέας, τον βρήκα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό που το έχει γράψει ο Μπόρχες ως μικρό δίηγημα, ότι συναντάει κάποιος κάθεται σε ένα παγκάκι και στο ίδιο παγκάκι κάθεται ένα πιτσιρίκι και αυτό το πιτσιρίκι συνειδητοποιεί ότι είναι αυτός του ως πιτσιρίκι. Και λέει το διάλογο που κάνουν μεταξύ τους. Έχω την αίσθηση, Κωνσταντίνα, ότι αν καθόμουν σε ένα παγκάκι και καθόταν δίπλα το μικρό χομχόμι, δηλαδή εγώ μικρός, θα μοιάζαμε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι έχω αλλάξει τον πυρήνα μου ούτε στις πάλες, στις βάδες.
0: Υπάρχουν όμως σημεία που έχουν αλλάξει.
1: Ναι, προφανώς δεν είμαι και τελείως ντούπα, ας πούμε. Όσα μου έχουν συμβεί.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχει συμβεί στη ζωή σας?
1: Η γέννηση της Νίκης.
0: Αυτό τα άλλαξε όλα?
1: Όχι, τίποτα δεν άλλαξε.
0: Μεγαλώνετε με τη Νίκη?
1: Ναι, και κάνουμε και πολύ πλάκα.
0: Υπάρχει το χάσμα γενναιών?
1: Κανένα χάσμα γενναιών δεν υπάρχει και όχι μόνο με τη Νίκη. Το λογικό είναι να υπάρχει. Το υγιές είναι να υπάρχει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ υγιές να βάζει μια μουσική το παιδί σου δυνατά και να αισθάνεσαι ότι αυτά τα οποία ακούει είναι αηδίες.
0: Α, αυτό να... το αισθάνεστε όμως?
1: Όχι, δεν το αισθάνομαι. Δυστυχώς. Μάλλον επειδή με διαφέρουν τα πάντα. Γι' αυτό δεν το αισθάνομαι. Αλλά χάσμα γενναιών εγώ δεν βλέπω και μιλάω με πολλά 15χρονα, 20χρονα κτλ. Δηλαδή το επιδιώκω, μου συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είμαι ο μπάρμπας νεολαία, διότι ακούω, δεν τους λέω ιστορίες και διδαχές, αλλά μπορούμε να συνοηθούμε. Ταξικό χάσμα υπάρχει πια στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο. Όχι χάσμα γενναιών. Οι άνθρωποι δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, απομακρύνονται μεταξύ τους με γνώμονα τι δουλειές κάνουν και πόσα λεφτά βγάζουν.
0: Αυτό πώς έχει συμβεί, λέτε, από τη μια στιγμή στην άλλη?
1: Όχι, έχει συμβεί προοδευτικά, αλλά ολοένα και περισσότερο. Και αποξενώνονται, αυτή είναι η λέξη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι στην ευλογημένη φούσκα και ευλογημένη καταραμένη στην ουσία φούσκα στην οποία βιώσαμε μετά το 90 στα 90 ναι, και στα Zeros, ο πολύ πλούσιος πήγαινε για σκι στην Ελβετία, ο λιγότερο εύπορος πήγαινε για σκι στα 3-5 πηγάδια. Ψηγά διαφορά.
0: Σήμερα.
1: Τώρα αυτό, σήμερα ο εύπορος μπορεί να πάει σε ένα γκουρμέ να αγοράσει μια φορά ωραία είδη μπακαλικής. Ο άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα ενώ δουλεύει σκληρά και αυτός και η γυναίκα του, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και έχουν και πτυχία και οτιδήποτε. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και κοιτάει 10 φορές τις τιμές των προϊόντων για να μισογεμίσει το καλάθι.
0: Όταν θα έρθει η στιγμή να ψηφίσετε, θα συμπεριλάβετε όλες αυτές τις πληροφορίες, όλο αυτό το συλλογισμό?
1: Προφανώς.
0: Και τι θα ψηφίσετε? Δεν ρωτάω αδιάκριτα. Δεν εννοώ θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ κλπ.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή είναι για μένα σε πάρα πολλά πράγματα δεν τα βλέπει ή καν δεν τα βλέπει. Φερρυππίν, έχει ληφθεί κατά την άποψή μου μια απόφαση. Δεν λέω ότι ελήφθη σε ένα κλειστό κύκλο κτλ. Σε ένα δωμάτιο. Αλλά εν της πράγμας ελήφθη ότι η Ελλάδα θα γίνει μια τουριστική χώρα, υπερτουριστική, χωρίς κανένα φραγμό και έλεος και κανένα σεβασμό προς το τι είναι η ίδια Ελλάδα. Αυτό μου προξενεί απελπισία και νομίζω ότι οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες. Διαλύεται η χώρα δηλαδή. Αυτό, αν έχετε πάει σε δημοφιλή νησιά σχετικά πρόσφατα, είναι μια απίστευτη καταστροφή του περιβάλλοντος. Έτσι. Και επίσης επαναπαυόμαστε σε αυτό, και τώρα δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών, ας πούμε, αλλά σκεφτείτε όμοιγέννητο, δαγκώστε τη γλώσσα σας παρακαλώ, ότι γίνεται μια πανδημία. Εμείς έχουμε τζογάρει δηλαδή όλο μας το παρόν και το μέλλον στον τουρισμό. Ή κάτι το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο, ότι το κλίμα μας χαλάει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε πεντάρια, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ποιοι θα έρχονται εδώ πέρα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Χρήστου Χωμενίδη. Είναι συγγραφέας. Τι ήταν αυτό που σας αποθάρρυνε και φύγατε από τη δημιουργία ενός καινούριου κομματικού μηχανισμού? Ήσασταν από τους πρωτεργάτες της Δημάρη, κάνω λάθος?
1: Ήμουνα στο Δημάρη και είχα γίνει και μέλος της. Όλα αυτά λίγο τουριστικά, κατάλαβες? Δηλαδή τουριστικά με την καλή έννοια, όχι την κακή που λέγαμε.
0: Α, όχι φολκλόρ.
1: Όχι φολκλόρ, από ενδιαφέρον και γιατί όχι.
0: Ενδιαφέρον της περιέργειας ή ενδιαφέρον του νιαξίματος?
1: Του νιαξίματος. Και αν μπορεί οι πολιτικοί και οι πολιτικοί φορείς να βοηθήσουν να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί και να μπορεί, αλλά εγώ εκεί πέρα πέρασα τις πιο βαρετές ώρες της ζωής μου. Και όχι επειδή ήταν η Δημάρα το σύμμαγωμα. Θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία, η λειτουργία των κομματικών οργανισμών είναι εντελώς ασυμβίβαστη με μένα, διότι βαριέμαι. Ούτε φρύτω, ούτε γανακτώ, απλώς βαριέμαι.
0: Τι παραμένει σταθερό μέσα στον χρόνο για τον άνθρωπο σε υπαρξιακό επίπεδο?
1: Η λαχτάρα του, να βρεθεί με τους άλλους, να σπάσει τη μοναξιά του, να μοιραστεί όσα μπορεί περισσότερο. Και ο φόβος θανάτου, με τον οποίο δεν συμφιλιώνεσαι ποτέ.
0: Ήταν πάντα και θα είναι πάντα.
1: Εκτός να λυθεί το θέμα του θανάτου. Πράγμα το οποίο βέβαια θα οδηγεί σε άλλα προβλήματα που δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε.
0: Δεν θα υπάρχουν συντάξιμα ή δεν θα έχουμε τι να κάνουμε από ένα σημείο και μετά?
1: Νομίζω ότι και τα δύο που εκτιμάτε είναι τα πρώτα ερωτήματα, αλλά θα ανακύψουν ακόμα περισσότερα. Δηλαδή θα έχουμε ένα τεράστιο υπαρξιακό κενό και θα είμαστε και πάρα πολύ, ίσως, πάρα πολύ νοθροί. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι θα ζεις 600 χρόνια, θα με πάρεις τώρα τηλέφωνο και θα με καλέσεις στην εκπομπή σου το 2028. Και εγώ θα σου πω, ναι, θα έρθω.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Η επιθυμία. Θέλω ίσον υπάρχω.
0: Είναι αυτή η πελώρια λαχτάρα του Nesquik?
1: Η πελώρια λαχτάρα της κάθε στιγμής. Και η ευλογία μου είναι ότι πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ καθημερινά, με κάνουν πολύ χαρούμενο.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχετε κάθε μέρα κέφι, δεν έχετε ποτέ τις κλειστές σας, δεν βαριέστε?
1: Όχι, είμαι ένας αφόρητος άνθρωπος. Εξαιρετικά γκρινιάρης και κατά καιρούς εκνευρίζομαι όταν καθυστερούν τα πράγματα. Ας πούμε, αν μου κάναν το άγαλμα κάποτε, όχι τώρα πια με τις πλατφόρμες, πριν γίνουν πλατφόρμες, θα ήταν το άγαλμα ενός ανθρώπου που στέκει στην άκρη του δρόμου με το χέρι υψωμένο και να ζητά ταξί. Λοιπόν,
0: αυτό σημαίνει ότι δεν οδηγείτε?
1: Δεν οδηγώ και ούτε θέλω να οδηγώ. Ή ας πούμε, θυμάμαι, είχαν πέσει ένα μπαγαπώντι ταξιτζή από το Μαρόκο. Πηγαίνοντας, με είχαν καλέσει στο Brown University στην Αμερική να παρουσιάσω τη νίκη. Και ταξίδευα με την κόρη μου. Πήγαμε 12 μέρες road trip οι δυο μας στην Αμερική. Και αυτός ο μπαγαπώντης ταξιτζής μας παρέλαβε από το αεροδρόμιο της Βοστόνης να πάμε στο Rhode Island που είναι το Brown University. Και ο τύπος, ξέρεις, έκανε πράγματα τα οποία κάνουν δυστυχώς αρκετοί ταξιτζίδες διεθνώς. Βγάζουν το κακό όνομα στο κατά, αλλά συμπαθέστατο κλάδο τους. Και έλεγα στην νίκη, καθυστερούσαμε. Και ήταν εκδήλωση 6, ξέρω εγώ, και ήταν 6 παρα 10 και ήμασταν 15 χιλιόμετρα μακριά. Και τη λέω, καταστρέφεται η καριέρα μου αυτή τη στιγμή. Και γέλαγε αυτή.
0: Δικαίως, νομίζω.
1: Ναι, αλλά ποιος ξέρει, αν είχα... τελικά δεν έφτασα την ώρα μου. Έφτασα με 20 λεπτά καθυστέρηση.
0: Και...
1: ήταν συμφορά.
0: Όχι τι, πολύ μεγάλη.
1: Άμα σου δίνουν, ρε παιδί μου, στον Brown, που είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, μία ώρα και εσύ φτάνεις, χάνεις το 1-20 λεπτό, είναι λάθος.
0: Η συμφορά ανάμεσα στο να χάσει κανείς μια τέτοια στιγμή και στο να χάσει έναν άνθρωπο?
1: Καλά, καμία σχέση τώρα. Απλώς είναι μια εκπομπή κυριακάτικη στην οποία λέμε ευχάριστα πράγματα. Ναι, υποθέτω τώρα, να μιλήσουμε.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
1: Που έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία.
0: Ποια είναι αυτή η ηλικία?

0: Είναι ένα στοίχημα αυτό για σας, να κάνετε τους ανθρώπους να περάσουν λίγο καλύτερα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησα πάρα πολύ να είμαι κωμικός.
0: Δεν είστε?
1: Εννοώ επαγγελματίας, πούμε.
0: Τι σας εμποδίζει να γίνετε?
1: Ότι είμαι ο χειρότερος τοπίος του κόσμου.
0: Έχετε δοκιμάσει?
1: Νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα φυσικά. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι τώρα γυρίζουμε ή είσαι πάνω στην σκηνή ως θεάτρου και χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνεις και λες εμπρός, θα κατάφερα να το κάνω αφύσικα.
0: Αν ξυπνήσετε ένα πρωί και δεν έχετε πια κέφι να γράψετε, τι δουλειά θα κάνετε? Μπορείτε να ζείτε με το υπόλοιπο των χρημάτων που έχετε βγάλει μέχρι τώρα?
1: Καλά, πιστεύω. Θα έχω προσπαθήσει να γίνω ταχυδακτυλουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά όντως είχα πάρει άνθρωπο και μου έκανε ιδιαίτερα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Αυτά είναι αλήθεια, δηλαδή, που γίνονται, που βγάζει κάποιος από ένα καπέλο, ένα λαγό, ένα κόκκινο μανδύλι?
1: Είναι οπτικά τρίκα πίθανα. Αλλά εγώ γιατί το έκανα? Το έκανα για την Νίκη, για την κόρη μου. Δηλαδή, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν μαγικό πραγματικά να δούμε πώς εξηγούνται όλα αυτά. Αλλά ο συγκεκριμένος ταχυδακτυλουργός αρνήθηκε να τα αποκαλύψει την Νίκη, γιατί ήταν μικρούλα, ήταν 9 ετών και λέει δεν πρέπει το παιδί να χάσει τη μαγεία. Αλλά ερχόταν σπίτι και κάναμε μαθήματα ιδιαίτερα.
0: Και μάθατε να κάνετε κάτι.
1: Λέγονταν Κώστα Φαντάστικο αυτό. Όντως.
0: Μάθατε κάτι από όλα αυτά?
1: Είμαι πάρα πολύ άγραμπος. Δεν μπορώ να πάρω δηλαδή ένα νόμισμα και τον βάλω μες στο αυτί σας. Να μου το δώσετε στο χέρι και εγώ να το βγάλω από το αυτί σας.
0: Έχετε άλλες δεξιότητες όμως. Μπορείτε να γράψετε φεύγοντας ένα μικρό διήγημα για τη συνάντησή μας?
1: Πόσες εκατοντάδες σελίδες.
0: Γράφετε με τις λέξεις? Έχετε ένα όριο? Σκέφτεστε σελίδες?
1: Επειδή όχι. Επειδή γράφω όμως άρθρα, και ειδικά τα άρθρα τα σαββατιάτικα, θα είναι, πρέπει να είναι 600 λέξεις.
0: Όλα σας τα βιβλία είναι αυθόρμητα ή υπάρχουν και παραγγελίες?
1: Όχι, αυθόρμητα είναι. Εννοείται ότι δεν παίρνει η εκδότριά μου να μου πει θα γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά μπορεί να έχετε ένα συμβόλαιο που λέει ότι το επόμενο βιβλίο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
1: Όχι, δεν έχω τέτοιο συμβόλαιο. Αλλά το ξέρω μέσα μου, γιατί έχω τραπεζικό λογαριασμό.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ και τον Ιχολύπη.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Χρήστου Χωμενίδη. Είναι συγγραφέας. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Now in Vienna.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη και η απόψινή νύχτα για το Πόρτο Γερμενό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στο μεγάλο μέτωπο που αυτήν την ώρα κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδώς βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Συνολικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε 11 συλλήψεις για περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι δηλεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα από Ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μια άνευ προηγουμένου εισρωής, ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 20. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Στη σύλληψη Τούρκου πλειοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβάλη, προχώρησαν χθες στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλίνης σε εκτέλεση εξαιρετικά βαρύ εντάλματος σύλληψης από το 2022 που αφορά αδικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης άνω των 2 τόνων μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τούρκους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμανό, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατακαίει αυτή τη στιγμή Πευκοδάσος. Η φωτιά κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν χθες στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της, στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατακαίει αυτή τη στιγμή Πευκοδάσος, στους πρόποδες του Κεθερώνα. Το μεγάλο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη που είχε εισελθεί στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή, στα πυρήνα μέτωπα σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδώς βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής ανέρχεται περίπου σε 66.600 στρέμματα. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κρεμμύδη να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 οχήματα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Συνολικά, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε 11 συλλήψεις για περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλία, Σέρες, Αττική και Λεσβό. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θυλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά την μαζική ζωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 άτομα αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Το πρώτο μαζικό επιτοπίο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν σε έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Στη σύλληψη Τούρκου πλοιοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλή προχώρησαν χθες τη λέγη του λιμενικού του Λιμεναρχείου Μυτιλίνης σε εκτέλεση εξαιρετικά βαρύ εντάλματος σύλληψης από το 2022 που αφορά αδικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης άνω των 2 τόνων μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τουρκούς. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και νοσοκομεία, την επομένη της ανακοίνωσης πως υπήρξε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την προοδευτική απόσυρσή της από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: 100,3.
1: Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμενό, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατακαίει αυτή τη στιγμή πευκοδάσος στους πρόποδες του Κυθερώνα. Το μεγάλο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Αγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελιό να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 9 οχήματα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν χθες στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της, στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.